Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Στη Σμύρνη υπήρχαν 15 κινηματογράφοι, 513 καφενεία, 226 εινοπολία και ταβέρνες, 65 εστιατόρια, 43 μπειραρίες και 8 αίθουσες χορού. Μετά το θέατρο που τελείωνε στις 11 η ώρα το βράδυ, τα κοσμικά ζευγάρια έπρεπε να πάνε κάπου για να δειπνήσουν, να διασκεδάσουν, να ξενυχτήσουν. Γιατί οι Σμυρνοί ήταν γλετζέδες και χοβαρντάδες. Πολλοί κατέβαιναν προς την παραλία με τις μπειραρίες, τα καφέ, τα ζαχαροπλαστεία και τα εστιατόρια των μεγάλων ξενοδοχείων με τις ευρωπαϊκές ορχήστρες. Διασκέδαση υπήρχε για όλες τις τάξεις και όλα τα βαλάντια. Στο πολυτελές ξενοδοχείο του Κρέμερ υπήρχαν δύο ορχήστρες. Μία με κλασικά έργα και μία άλλη με λαϊκά. Στο καφέ Φωτί του Κλωναρίδη, όπως ονομαζόταν από μια μάρκα μπίρας που διέθετε, η πλατεία απολάμβανε τα πιο φρέσκα θαλασσινά, κιδόνια, μύδια, στρίδια, υπό τους ήχους δύο ορχιστρών. Η μία με κλασική μουσική, δηλαδή στράους και οπερέτες, και η άλλη μαντολινάτα. Άλλη ορχήστρα στο καφέ Ντε Παρί και άλλη στην Αλάμπρα με λαϊκά όργανα, σαντούρι και άλλα. Και μπορεί στα αριστοκρατικά αυτά μαγαζιά να γινόταν επίδειξη από παρισινές τουαλέτες και εγγλέζικα κασμίρια. Το πραγματικό γλέντι όμως γινόταν στους μαχαλάδες με τους καφενέδες, τις λαϊκές ταβέρνες και τις μπακαλοταβέρνες. Οι μαγαζάτορες καλούσαν ορχήστρες με παιχνιδιατόρους μουσικούς, πραγματικούς βιρτουόζους στο σαντούρι και στο βιολί, και από τραγουδιστές καπαρώνανε τα ειδόνια της Σμύρνης, γυναίκες ή άντρες που χαλάγανε κόσμο με το τραγούδι τους. Στον μαχαλά των μεγάλων ταβερνών, που αποτελούσε ελληνική αγορά τροφίμων, υπήρχαν αρχικά μεγάλα κρεοπολία με εξαιρετικά κρέατα και ταβέρνες μεγάλες στο μέγεθος, μερικές φορές τεράστιες, γεμάτες πλήθος κόσμου που πήγαινε για να φάει, να ακούσει μουσική από λαϊκά όργανα που δεν σταματούσαν μέχρι το πρωί και να απολαύσει το καλύτερο ούζο και το καλύτερο τσίπουρο που έβγαινε από τους αποστακτήρες της κάθε ταβέρνας. Ο δρόμος όταν πέρναγες μύριζε ούζο. Στις μεγάλες ταβέρνες σύχναζε λαϊκός κόσμος, αλλά και μποέμα αριστοκράτες και διανοούμενοι που τους άρεσαν το καλό φαγητό και η γνήσια λαϊκή ατμόσφαιρα. Οι ταβέρνες αυτές όμως ήταν για αντροπαραίες. Οι γυναίκες δεν σύχναζαν εκεί. Τα μισά από τα εστιατόρια στη Σμύρνη ανήκαν σε ελληνικά χέρια, όπως επίσης τα ποτοποιεία και οι επιχειρήσεις γενικού εμπορίου. Οι Σμυρνοί δεν ήτανε για να βάζουν στην πάντα παράδες. Αυτοί ήθελανε να ξοδεύουνε και να γλεντούνε, έλεγε ο Μαρίνος Κασιμάτης Σμυρνιός, 80 χρονών, στο καφενείο του Καλορούζου στον Πειραιά, όπου είχε καταλύσει μετά το 1922. Παράδες είχανε και παράδες εκεί ιδιάνανε εύκολα. Φτάνει να ήθελες να δουλέψεις και η πληρωνόσουν καλά. Μα εμείς στη Σμύρνη ή δουλεύαμε τίμια και με μεράκι, όχι ντεμπέλικα και αργόμιστα όπως εδώ. Για να είσαι φτωχός στη Σμύρνη έπρεπε να είσαι τεμπέλης. Στη Σμύρνη υπήρχαν δουλειές και λεφτά για όλους, έλεγε ο Γιώργος Κατραμόπουλος στο βιβλίο του «Σμύρνη μου αγαπημένη, πώς να σε ξεχάσω». Σε ένα καφενείο με όργανα, σε μια λαϊκή συνοικία, η μουσική δεν είχε σταματήσει για δύο μερόνυχτα, θυμάται ένας Σμυρνιός. Είχε αράξει εκεί μια παρέα από ζωέμπορους που, αφού είχαν ξεπουλήσει τα αρνιά και τα βόδια τους, μια μεγάλη παρτίδα από ζωντανά, είχαν πιάσει χοντρά λεφτά και γλεντάγανε χωρίς να έχει σταματήσει η μουσική ούτε λεπτό. «Δουλευταράδες και γλεντζέδες», γράφει ο Γάλλος ποιητής Αλφόνσος Λαμαρτίνος, που είχε επισκεφτεί τη Σμύρνη τον 19ο αιώνα. Κέντρα με τραγουδιστάδες υπήρχαν και στους ακραίους μαχαλάδες και στα περίχωρα της Σμύρνης, με πελατεία κυρίως από το Μπάσο Ράγκο, την κατώτερη τάξη, και το Μέτζο Ράγκο, τη μεσαία τάξη. Από τα καλύτερα γλεντζέδικα κέντρα σε μαχαλά ήταν ο καφενές Μπειραρία του Αντάρα, που την είχε ένας Νταΐς Λεβέντης Ξανθός Μουστακαλής,
ο οποίος ήξερε καλά πως ήπρεπε να γλεντούν οι μερακλείδες. Είχε ρακή μυρωδάτη στο μαγαζί του και την τσεχοσλοβακική μπύρα Πίλσεν με εκλεκτούς μεζέδες. Όταν τραγουδούσε στο μαγαζί του η Αγγελάρα με τον τέφι της, που έπινε κονιάκ με ζάχαρη για να κρατάει δυνατή τη φωνή της, όπως και όλοι οι τραγουδιστάδες, τα παλικάρια που βγάζανε χρήματα από τα μαγαζιά τους, τρελαίνονταν και έριχναν το ασίμι με τις φούχτες στην ορχήστρα, ενώ οι Τούρκοι με τους παθιάρικους αμανέδες πετούσαν τα φέσια τους στον αέρα. Η Αγγελάρα ήταν μια χείρα μελαχρινή με μαύρα μακριά χτενισμένα κότσο, που όταν μπήκε στη Σμύρνη ο ελληνικός στρατός, το σουξέ της ήταν το γνωστό και στις μέρες μας τραγούδι «Της Αμίνης τα παιδιά διώξανε το βασιλιά, της Αμίνης το καπέλο έφερε το Βενιζέλο». Όταν το άκουσε από την Αγγελάρα στη Σμύρνη αυτό το τραγούδι, ένας Έλληνας αξιωματικός έβγαλε και της πέταξε το δαχτυλίδι του και αυτή το έπιασε στον αέρα. Στην Ελλάδα μετά την καταστροφή η Αγγελάρα τραγουδούσε στο κέντρο του Μουρούζη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τη Ρόζα Εσκενάζη. Πέθανε στην Νίκαια το 1925.

0: από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

καθώς συνοστιζόντουσαν γύρω από αυτόν τα πλήθη. Μια μέρα για να ακούσουνε να λέει το θείο λόγο. Και εκείνος εστεκότανε στην όχθη αυτής της λίμνης που λέγανε Γενισαρέτ. Δυο ψαροκάικα είδε να βρίσκονται απόμερα στην άκρη αυτής της λίμνης. Τότε οι ψαράδες είχανε από αυτά κατέβει και στη στεριά βρισκόντουσαν και πλένανε τα δίχτυα. Σε ένα πλοιάριο από αυτά ανέβηκε εκείνος που ήτανε του Σίμωνα και έπειτα του ζητάει να τραβηχτεί ελάχιστα απ' την ξηρά και πάλι. Κάθισε στο πλοιάριο και δίδασκε τα πλήθη. Σαν τέλειωσε το λόγο του, τον Σίμωνα προστάζει. Πήγαινε μέσα στα βαθιά και ρίξετε τα δίχτυα για ψάρεμα. Και ο Σίμωνας τότε του απαντάει, «Διδάσκαλε, όλη νυχτής είχαμε κοπιάσει και τίποτε το δίχτυ μας δεν βρέθηκε να πιάσει. Μα μόνο αφού το λες εσύ, πάλι θα ρίξω δίκτυ». Το ρίξανε και πιάσανε πολλές οκάδες ψάρια, τόσα πολλά που άρχισε να σκίζεται το δίχτυ. Με νεύματα ειδοποίησαν τότε τους συνεταίρους στο άλλο πλοίο που ήτανε να έρθουν να βοηθήσουν. Σαν ήρθανε γεμίσανε τότε τα δυο καΐκια, τόσο πολύ που κίνδυνο είχαν να βυθιστούνε. Σαν είδε αυτό που έγινε, τότε ο Σίμων Πέτρος μπρος τον Ιησού γονάτισε και έπειτα του λέει, «Βγες από το καΐκι μου, έξελθε Κύριέ μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω αμαρτίες». Αυτά τα είπε έχοντας κυριευτεί με δέος. Αυτός κι όλοι όσοι ήτανε μαζί εκεί κοντά του. Γι' αυτό το πλήθος των ψαριών που είχανε τότε πιάσει. Ομοίως ο Ιάκωβος καθώς και ο Ιωάννης που σαν αδέλφια κοίτανε παιδιά του Ζεβεδαίου, κοίτανε και του Σίμωνα εκείνοι συνεργάτες. Και στράφηκε ο Ιησούς στο Σίμωνα και λέει, «Μην έχεις φόβο, στο εξής ανθρώπους θα ψαρεύεις». Ύστερα έξω στη στεριά τις βάρκες τους τραβήξαν, τα πάντα πίσω αφήσανε και τον ακολουθήσαν.

Ο Ιησούς θεράπευσε άνθρωπο που είχε λέπρα. Ο Ιησούς βρισκότανε κάποτε σε μια πόλη. Εκεί ευρέθηκε άνθρωπος που ήταν γεμάτος λέπρα. Και σαν τον είδε, κατά γης το πρόσωπό του ρίχνει και έκανε δέηση σε αυτόν και τον παρακαλούσε. «Κύριε, ξέρω πως μπορείς, μόνο αν το θελήσεις, από τις λέπρας, τις πληγές, σύ να με καθαρίσεις». Αυτός το χέρι του άπλωσε και αγγίζοντάς τον είπε «Το θέλω να καθαριστείς και η λέπρα σου να φύγει». Και η λέπρα από πάνω του έφυγε τότε αμέσως. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην το αναφέρει. Το ότι θεραπεύτηκες όμως για να αποδείξεις, στον ιερέα πήγαινε το σώμα σου να δείξεις, και για τη θεραπεία σου και που έχεις καθαρίσει, πρόσφερε αυτά που ο Μωυσής έχει προκαθορίσει. Η φήμη του απλωνότανε πλιότερο κάθε μέρα και πλήθη ανθρώπων πήγαιναν σε αυτόν να τον ακούσουν και από τις αρρώστιες τους για να τους θεραπεύσει. Μα εκείνος διακριτικά τότε αποσυρώταν, πηγαίνοντας στις ερημιές μόνος και προσευχόταν.

Άνθρωπο με παράλυση, ο Κύριος θεραπεύει. Μια μέρα που ο Ιησούς εδίδασκε τον κόσμο, κοντά του εκεί καθόντουσαν κάποιοι των Φαρισαίων, που ήταν ομοδιδάσκαλοι, κι όλοι τους είχαν έρθει από τη γύρω περιοχή, χωριά της Γαλιλαίας, της Ιουδαίας και αυτής των Ιεροσολύμων. Και ο παντοδύναμος Θεός δύναμη του είχε δώσει να θεραπεύει και καλά να κάνει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη έφεραν κάποιοι άνδρες σε κρεβάτι ένα άνθρωπο παράλυτο εκεί και προσπαθούσαν να τον ευβάλουν σηκωτό μέσα σε ένα σπίτι και να τον αποθέσουνε αυτόν εκεί μπροστά του. Όμως αφού δεν βρήκανε τρόπο να τον περάσουν μέσα στο σπίτι από τον πολύ κόσμο που εκεί βρισκόταν, στη στέγη ανεβήκανε και τον εκατεβάσαν με το κρεβάτι του μαζί μέσα από τα κεραμίδια, και εκεί μπροστά στον Ιησού τον άνθρωπο αφήσαν. Σαν είδε τότε ο Ιησούς την πίστη τους, τους λέει: «Άνθρωπε, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου όλες». Και μέσα τους οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αρχίσαν να λένε: «Μα ποιος είναι αυτός που το Θεό προσβάλλει, και ποιος εκτός από το Θεό μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες, ποιος μπορεί να πει πως θα τις σβήσει». Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και λέει: «Τι σκέφτεστε από μέσα σας, και πείτε μου τι είναι απ' όλα ευκολότερο, να πω ότι σου έχουν συγχωρεθεί από τον Θεό οι αμαρτίες που είχες, ή μήπως άραγε να πω σηκώσου και περπάτα? Για να το μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτήματα έχει την εξουσία, στη γη επάνω στρέφεται και λέει του παραλύτου: «Σε σένα λέω, άνθρωπε, να σηκωθείς επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως κι μπροστά τους και πήρε το κρεβάτι του που ήταν κατακλυμμένος, και το Θεό δοξάζοντας στο σπίτι του επήγε. Όλοι τους μείναν έκπληκτοι και τον Θεό δοξάζαν. Γεμάτοι δέος έλεγαν τότε αναμεταξύ τους: «Σήμερα είδαμε εδώ παράδοξα σημεία».

Το κάλεσμα του Ιησού προς τον Λεβί ή Ματθαίο. Εβγήκε έξω έπειτα και είδε ένα τελώνι που ονομαζότανε Λεβί και ήταν στο τελωνίο καθήμενος, και ο Ιησούς στρέφεται και του λέει: «Έλα και ακολούθαμε», και αυτός τα αφήνει όλα, σηκώνεται και τον Ιησού ευθύς ακολουθάει. Και έπειτα επήγανε στο σπίτι του τελώνη και τίμασε ένα πλούσιο τραπέζι για να φάνε. Κόσμος πολλής βρισκότανε μαζί του στο τραπέζι, τελώνες και άλλοι άνθρωποι, όλοι μαζί παρέα. Οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και άλλοι όμοιοι τους παράπονα εκάνανε στους μαθητές και λέγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τους τελώνες? Γιατί συναναστρέφεστε με αμαρτωλούς ανθρώπους?» Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Οι υγιείς δεν έχουνε του ιατρού ανάγκη, αλλά αυτοί που ασθενούν έχοντας κάποια αρρώστια. Έτσι κι εγώ δεν ήρθα εδώ δικαίους να καλέσω, αμαρτωλούς προσκάλεσα να έχουνε μετάνοια».

Του έκαναν ερώτημα κάποιοι για την νηστεία. Τότε εκείνοι είπανε και τον Ιησού ρωτήσαν: «Του Ιωάννη οι μαθητές γιατί συχνά νηστεύουν και κάνουνε και προσευχές όπως των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου μαθητές συχνά τρώνε και πίνουν?» Και τότε τους απάντησε ο Ιησούς και λέει: «Μπορείτε εσείς να κάνετε τους φίλους του νυμφίου όσο καιρό είναι ο γαμπρός μαζί τους να νηστεύουν? Θα έρθει όμως ο καιρός, θα έρθουν και οι μέρες, που από κοντά τους το γαμπρό κάποιοι θα τους τον πάρουν, και τότε θα νηστέψουνε και εκείνοι αυτές τις μέρες». Και τότε μια παραβολή ακόμη λέει σε εκείνους: «Κανείς δεν σκίζει ύφασμα καινούριο για να ράψει πάνω σε ύφασμα παλιό μπάλωμα για να φτιάξει, γιατί το νέο ύφασμα σχισμένο θα απομείνει, αλλά και πάνω στο παλιό σαν ξέτερο θα μοιάζει. Κανείς επίσης το κρασί το νέο δεν το βάζει μέσα σαν σκιά παλαιινά, διότι το καινούριο θα κάνει εκείνα τα ασκιά, τα παλαιά, να σκάσουν, και θα χυθεί και το κρασί και εκείνα θα χαλάσουν. Γι' αυτό το νέο το κρασί θα πρέπει να το βάζουν μέσα στα καινούρια τα ασκιά, και έτσι θα διατηρούνται και το κρασί και τα ασκιά δεν θα καταστραφούνε. Όποιος επίσης το παλιό κρασί καταναλώνει, δεν θα θελήσει άμεσα να πιει από το καινούριο, γιατί θα κρίνει το παλιό καλύτερο πως είναι».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Το Ευαγγέλιο είναι το κατεξοχή βιβλίων του Θεού. Αυτό μιλάει καθαρά, ξεκάθαρα και ολοκάθαρα και πεντακάθαρα το θέλημα του Θεού εις εμάς. Συνοπτικά φαίνεται η ζωή του Χριστού μας μέσα σε αυτό το ιερόν κοιμήλιον. Μας μιλάει ο Χριστός με το ίδιο του στόμα. Μας δείχνει φως και ειρήνη στη ζωή μας. Και μεταξύ άλλων που αναφέρει, ομιλεί για την αγάπη, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Μεγάλη δουλειά. Και μόνον με την αγάπη την αληθινή να φαίνεται ότι ο Θεός κατοικεί μέσα των ορθόδοξων χριστιανών και ο χριστιανός μέσα στο Θεό. Και θα διαβάσω μία περικοπή του Αγίου αυτού Ευαγγελίου και πάνω στα λόγια του Χριστού θα αναπτύξουμε το πνεύμα για το οποίο ομιλεί η Αγία αυτή η περικοπή. Το καιρό εκείνο ήσαν εγγίζοντες του Ιησού πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού. Και διαγώγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον: «Τις άνθρωπος εξ ημών έχουν 100 πρόβατα και από λέσας εν εξ αυτών ου καταλείπει τα 99 εν τη ερήμο και πορεύεται επί το απολολός έως ου έβρει αυτό και ευρών επιτίθηση επί τους ώμους αυτού χαίρον και ελθόν εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον αυτής: συγχάρητε εμι ότι έβρον το πρόβατό μου το απολολός. Λέγω ημί ότι ούτω χαρά έστε εν του ουρανό επί ανή αμαρτωλό μετανοούντι ή επί 99 δικαίης ήτινες ουχρίαν έχωσιν μετανοίας. Ή την οικία και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει και ευρούσα συγκαλείται τας φύλας και τας γείτονας λέγουσα. Γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανούντι. Αυτά λέγει αυτή η περικοπή. Ήσαν εγγίζοντες του Ιησού πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού. Βλέπουμε ότι τον Χριστό μας τον πλησίαζαν τον άγγιζαν άνθρωποι αμαρτωλοί τελώνε, φόρνε, αλφαβήτα και συνέτρωγαν μαζί του και ο Χριστός τους δεχότανε με όλη τη θεϊκή του αγάπη και ταπείνωση. Οι Φαρισαίοι όμως
έχοντες τον εγωισμό και την υπερηφάνεια εσκανδαλίζοντο. Γιατί το κάνει αυτό? Αφού ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν στέκουν καλά. Η ζωή τους είναι βρώμικη, γιατί τους αφήνει να τον πλησιάζουν και να τον αγγίζουν. Το θεωρούσανε πολύ προσβλητικό. Αλλά βλέπουμε τον διδάσκαλό μας, τον Χριστό μας, να τους διαψεύδει, να τους θεατρίζει ως μη έχοντας αγάπη, μη έχοντας ταπείνωση, ότι είναι μισάνθρωποι και ότι δελείτονται τον συνάνθρωπό τους, έστω και αν είναι αμαρτωλός, γιατί θεωρούσαν τον εαυτό τους δικαίως. Βλέπουμε τη στοργή του Χριστού μας να απλώνεται και να τους δέχεται ευχαρίστως και να λέει ότι πόρνε και τελώνε προάγγωσιν ημών εις τη βασιλεία των ουρανών. Ήθελα να τους πει ότι αυτοί για τους οποίους εσείς έχετε τέτοιες αποφάσεις και κρίσεις μέσα σας, αυτοί θα πάνε πιο μπροστά από εσάς και αν θα πάτε εσείς στη βασιλεία των ουρανών. Δέστε το κουράγιο, δέστε την ελπίδα, δέστε την καλοσύνη του Χριστού. Ποιος μπορεί τώρα να πει ότι είναι αμαρτωλός και ο Θεός δεν τον προσδέχεται? Δεν τον δέχεται, δεν τον συγχωρεί. Αυτό είναι μία πλάνη, είναι ένα ψέμα, διότι στη ζωή του ο Χριστός δεν το έδειξε αυτό, επομένως είναι λάθος. Και συνεχίζει εδώ ο Χριστός μας και λέει ότι φέρνει την παραβολή και λέει, ποιος λέει άνθρωπος είχε 100 πρόβατα και ένα του έφυγε από το κοπάδι και πήρε τους γκριμούς και έφυγε μακριά. Αφήνει τα 99, τα 99 πρόβατα και πηγαίνει και το βρίσκει. Το παίρνει στους ώμους και το επαναφέρει στην πίμνη. Και έχει πολύ χαρά, γιατί βρήκε το πρόβατο το χαμένο. Το πήρε μέσα από το στόμα του λύκου. Δεν χαίρει για τα 99 που τα μέσα στο μαντρί, αλλά για το ένα. Και εν συνεχεία φέρνει και την περίπτωση της γυνής, η οποία λέει είχε 10 δραχμές, έχασε τη μία και τελικά σαρώνει, λέει, σκουπίζει, κάνει, φτιάχνει και την βρίσκει και συγκαλεί τις γειτόνισσες εκεί και λέει, κοιτάξτε, την είχα χάσει αυτή τη δραχμή, τη βρήκα και τώρα χαρείτε μαζί μου. Το τη βρήκα τη δραχμή? Ούτω, λέει, και ο Θεός χαρά, χέρι, και μετά του Θεού χαίρονται και οι άγγελοι εις τον ουρανό για κάποια ψυχή που ήταν χαμένη και δια της μετανοίας έβρε τον δρόμο της σωτηρίας. Κάθε αμαρτωλός, όταν βλέπουμε, δηλαδή κοιτάξτε την τιμή που έχουμε από Θεού, να ξέρουμε ότι τη στιγμή που γονατίζουμε, τη στιγμή που μετανοούμε, τη στιγμή που κλαίγουμε τις αμαρτίες μας, τη στιγμή που βρισκόμεθα κάτω από το ιερό πετραχύλι και μετανοούμε ειλικρινά, σωστά, καθαρά και πεντακάθαρα καταθέτουμε τις αμαρτίες μας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι και εν ουρανό οι άγγελοι πανηγυρίζουν για αυτή τη μεγάλη μετάνοια. Ενώ εμείς κλαίμε, ενώ εμείς
θρηνούμε, ενώ εμείς καταδικάζουμε τον εαυτό μας και τον θεωρούμε ένοχο, τον θεωρούμε εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ ακάθαρτο. Για τους αγγέλους δεν υφίσταται θέμα. Δημιουργούμε στις αγγελικές τάξεις μεγάλο πανηγύρι. Μα το βλέπουμε και στην άλλη παραβολή του ασώτου Υιού. Τι έκανε ο ασώτος Υιός? Πήρε την πατρική πάνης περιουσία και τη σπατάλησε ζών ασώτος. Ο ασώτος Υιός μέσα του θα φρονούσε ότι και ο πατέρα, αφού τον ξέχασε τον πατέρα, θα τον ξέχασε και εκείνος. Σπατάλησε όλη την περιουσία του ζών ασώτος, κυλιόμενος μες στην αμαρτία, και τελικά ήρθε σε αυτόν, ήρθε στον εαυτόν του, σαν να θέλει να πει ότι όταν διέπρατε όλα αυτά τα βρωμερά πάθη και αμαρτήματα, ήταν εκτός εαυτού, όπως εκτός εαυτού είναι και ένας μεθυσμένος. Ο άνθρωπος ο μεθυσμένος, όπως γνωρίζουμε, όταν μεθύσει δεν ξέρει τι κάνει. Κάνει πράγματα τα οποία όταν συνέρθει απορεί πώς τα έκαμε. Και όταν έρθει στον εαυτό του, μετανοεί για τα σπασμένα, για ό,τι δημιουργείς μέσα στην οικογένεια. Ο άσωτος Υιός έφυγε, απομακρύνθηκε από την πατρική στέγη, αλλά όχι όμως και από την καρδιά του πατέρα. Δεν απομακρύνθηκε. Ήταν πάρα πολύ κοντά, μέσα ήταν στην καρδιά του πατέρα. Τον παρακολουθούσε. Και όταν αυτό συνήλθε μετά από την εσπλαχνία του Θεού και λοιπά, και ήρθε σε αυτόν και ζήτησε να επιστρέψει, μα δεν είχε την απέτηση, διότι η συνείδησή του τον κατηγορούσε και τον καταδίκαζε ότι δεν είναι η θέση τώρα επιστρέφοντας να ζητήσει να πάρει την θέση της ιότητος που είχε πριν αποστατηθεί. Το θεωρούσε πολύ μεγάλο να πάρει τη θέση ενός δούλου. Λέει, πόσοι, λέει, δούλοι και υπηρέτε του πατρός μου εστίω στην άρτο και ζούνε περιποιημένα, και εγώ να βρίσκομαι σε αυτή την κατάντια, να επιστρέψω. Και επέστρεψε. Όταν έβαλε το πρώτο βήμα επιστροφής, ο πατέρας βγήκε έξω από το σπίτι και τον περίμενε. Και τελικά, όπως γνωρίζουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, τον δέχτηκε με τόση στοργή, ξέχασε όλα. Όταν αυτός είπε, «Είμαι τον Πάτερ εις τον ουρανό και ενωπιόν σου, δεν είμαι άξιος να καλούμε παιδί σου, αλλά κάνε με σαν έναν αυτούς που σε υπηρετούν εδώ». Αλλά ο πατέρας δεν στάθηκε εδώ. Του λέει ότι ξέχαστα όλα. Αρκεί που γύρισες, αρκεί που ήρθες πίσω, αρκεί που ανέζησες, αρκεί που ευρέθηκες, αρκεί που βρέθηκε από τον θάνατο στη ζωή και από την απώλεια στην εξέβρεση της ψυχής σου, ξέχαστα όλα, σε δέχομαι ανεπιφύλακτα. Έλα μέσα. Και αμέσως διάταξε τα πάντα, όλα να ενεργήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Λουτρό, καθαρά, όλα. Ο μόσχος αμέσως να τεθεί κάτω από το μαχαίρι και να γίνει θυσία για το παιδί. Αμέσως κάλεσε τα πάντα να πανηγυρίσουν και έγινε μεγάλη συναυλία μέσα στο σπίτι, γιατί ήρθε ο άσωτος. Δεν ήρθε κανένα παιδί από τα ξένα που πήγε και δούλεψε και έφερε χρήματα και έφερε πλούτο. Όχι, δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Έφερε πλούτο αμαρτίας, βρωμιάς και σπατάλης έφερε πίσω στο σπίτι που γύρισε. Αλλά ο πατέρας δεν τον ενδιέφερε. Ήτανε πάμπλουτος. Δεν είχε ανάγκη από το παιδί του να του φέρει πλούτο.
Έναν πλούτο αποζητούσε, την επιστροφή του παιδιού. Και το πέτυχε. Και βλέπουμε το μεγάλο αδερφό να παραπονείται και να λέει ότι τι τα θέλες όλα αυτά, πατέρα, κατάστρεψε την περιουσία μας, ρεζίλεψε το όνομα της οικογένειας μας, μας έκανε χάλια και εσύ τώρα κάνεις αυτό το πράγμα, είναι πολύ ταπεινωτικό. Έλα παιδί μου, του λέει μέσα, μην κάνεις έτσι, αδελφός σου είναι. Ήταν πεθαμένος και βρέθηκε, ανέζησε χαμένος και βρέθηκε άσωτος και ήρθε εν σοφροσύνη, μετανοίας, επιστρέφων. Συ, γιατί το κάνεις αυτό? Μα εμένα, λέει, ποτέ δεν μου το έκανες αυτό, να μου δώσεις κάτι και να πάω στην ευχαριστώ με τους φίλους μου. Μα τα δικά μου, λέει, είναι δικά σου, λέει, και επομένως όποτε θέλεις θα το έχεις. Με αυτό ήθελε να παρουσιάσει ο Χριστός μας με το Ευαγγέλιο, με την περίπτωση του μεγάλου αδελφού, έτι και έτι περισσότερο του πατρός την εσπλαχνία, του πατρός την αγάπη. Δεν έχει τίποτε άλλο να εικονίσει όλη αυτή περίπτωση του μεγάλου αδελφού. Είμαι θαμαρτωλή. Ας υποθέσουμε ότι η ζωή μας είναι 1000 χρόνια και φέρνουμε 1000 χρόνια ασωτεία. Φέρνουμε μια ζωή ληστών, εγκλήματα, βρωμερότητες, αδικίες, ασωτίες και τι. Όλα αυτά να τα συμμαζέψουμε σε μια περίπτωση αμαρτωλού ανθρώπου. Και όταν έρθει αυτός την 11η ώρα, στον τελευταίο χρόνο της ζωής του, και μετανοήσει και ζητήσει συγγνώμη, μην νομίσετε ότι ο Θεός και Πατέρας μας θα του πει τώρα μου ήρθες, αυτά όλα που έκανες τι θα γίνουνε, αφού με ρεζίλευσες, τώρα μου εγύρισες πίσω, φύγε από εδώ, δεν σε δέχομαι. Δεν το κάνει αυτό, όχι μόνο γιατί το γράφει ο Χριστός εδώ, αλλά το βλέπουμε στην πράξη. Αυτό που ζητεί ο Θεός από τον αμαρτωλόν άνθρωπο, όταν επιστρέφει, ζητεί μόνον εν μετανοία, εν επιγνώση, να ζητήσει συγγνώμη. Το χρέος σου δεν με ενδιαφέρει, λέει, όσο κι αν είναι. Μόνον εσύ μείνε πιστός στην επιστροφή σου και όλα σβήνουν. Δεν έχουμε κανέναν μεγαλύτερο από μένα να δούμε μήπως και δεν σε δεχτεί, μήπως τέλος πάντων δεν γίνεις, δεν σε συγχωρέσει κλπ. Να δούμε ο χρόνος θα το δείξει. Όχι, είναι ο νομοθέτης. Τη στιγμή που είναι ο Θεός νομοθέτης, είναι αυτός ο οποίος κατευθύνει τον νόμο. Και εφόσον ο νόμος λέει ότι ο αμαρτωλός άνθρωπος πρέπει να παιδευτεί, όταν μείνει αμετανόητος, όταν όμως μετανοήσει, ο ίδιος ο νόμος της αγάπης του Θεού λέει ότι ουδέν χρέος, καμία αμαρτία δεν είναι δυνατόν να σταματήσει τον ωκεανό της αγάπης και της συγγνώμης του Θεού. Εδώ είναι η μεγαλοσύνη του Θεού, εδώ είναι το μεγαλείο του, εδώ είναι η δόξα του, εδώ είναι η ομορφιά του. Λένε ο Θεός είναι τόσο όμορφος, μύρι η παράδειση δεν συγκρίνονται με την ομορφιά του Θεού προσώπου. Μα θα πει κανείς, μα ό,τι είναι, τι δυσομορφιά είναι, μύθος? Και τόση παράδειση που είναι κάτι φοβερό, σε κάλος και σε ομορφιά και μέσα και χάρη, και δεν συγκρίνονται όλοι αυτοί οι παράδεισοι με το κάλος ενός προσώπου? Μάλιστα και βεβαίως. Μία από τις καλονές του Θεού είναι και αυτό,
Αυτή η απεραντοσύνη της μεγαλοσύνης της συγνώμης που παρέχει στους ανθρώπους. Φρύτει ο άνθρωπος όταν αναγνωρίσει το πόσο μεγάλη είναι η ενοχή η δική μας έναντι του Θεού. Δεν θα πάρω πολλά μαρτήματα. Μόνο το έγκλημα και μόνο το έγκλημα της βλασφημίας να πάρω και να το βάλω μπροστά και να ζυγίσω το βάρος της ενοχής είναι κάτι που δεν το σηκώνει όχι η γη και εγώ δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στερεώματα δεν θα μπορέσουν να βαστάξουν τον όγκο, το βάρος, την κακία, την αισχρολογία αυτών των ίδρυων που κάμουν οι άνθρωποι, οι μίσοι, οι ταλέποροι άνθρωποι ενώπιον του Θεού, όχι από πίσω, πως κάνουν οι άνθρωποι να στιμούν έναν άνθρωπο πίσω από τις πλάτες του, αλλά με τοπικά, κατευθείαν. Ακούς βλασφημίες που είναι τόσο βρώμικες εναντίον του Θεού και της Παναγίας και λέει κανείς, μα πόσο Θεός ανέχεται. Δεν θα σας βάλω πολύ υπολογισμό. Συνήθως το θέμα της κατευθείαν βλασφημίας με το Θεό είναι κατά προνομιούχη δυστυχώς το ανδρικό φύλο. Ακολουθεί το γυναικείο κατά ελάχιστο. Στους 10 οι 9 είναι μέσα. Μπορείτε να υπολογίσετε πόσες κάθε μέρα εκτοξεύσεις εγκλημάτων ανεβαίνουν ως

περνούσε ο Χριστός με τους μαθητές του από την Σαμάρια. Γράφει ο Χριστός. Και οι άνθρωποι της Σαμάριας δεν τους δεχτήκανε. Και λένε οι Απόστολοι, Κύριε, να κάνουμε προσευχή όπως έκανε ο προφήτης Ηλίας, να ρίξει ο Θεός φωτιά, να τους κάψει. Ο Χριστός τους κοιτάει με ένα βλέμμα που ήθελε να πει, δεν ξέρετε τι κάνετε. Τους λέει ότι δεν ξέρετε τι ως παιδιά είστε, λέει. Είστε παιδιά, λέει, του Θεού. Ο Θεός, λέει, στέλνει τον ήλιο, τη βροχή στους δικαίους και στους αδίκους. Δεν εξαιρεί κανέναν. Εσείς τι ως παιδιά είστε, λέει. Δηλαδή, επειδή δεν μας δέχτηκαν αμέσως και ραυνό, θα στείλουμε. Όχι. Γι' αυτό λέγω ημίν ότι να αγαπάτε τους εχθρούς σας, τους υπηρεάζοντας, να τους ανέχεστε, να τους υπομένετε. Αδικήθητη και μην αδικήσεις, υβρίστητη και μην υβρίσεις. Νίκα το καλό, το κακό με το καλό. Νίκα τον εγωισμό με την ταπείνωση. Και μη σηκώνεις το ανάστημα. Και μη σηκώνεις το ανάστημα της αυτοδικαιώσεως. Διότι η αυτοδικαίωση είναι αυτή που δεν διορθώνει το κακό, αλλά το επαυξάνει πολλές φορές τρομακτικά. Έχουμε το Πανάγιο παράδειγμα του Χριστού μας. Τι να πούμε, βλασφημούμε τώρα εμείς εδώ το Θεό. Αλλά όταν ρίξουμε μία ματιά και φτιάξουμε μέσα στη φαντασία μας το πώς συνέλαβαν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι τον Κύριον της δόξης, το τι του κάμανε του Χριστού και τα υπέμεινε όλα ανεξικάκως, τα υπέμεινε όλα για τη δική μας αγάπη. Μα δεν έφτεξε Θεός επί της γης αναμάρτητος. Μα ποιον εδικαίωνε? Τίνος στολή, τίνος φωνιά στολή, η μαχμένη ενεδύσατο και έδωσε τον εαυτόν του στη σταύρωση για να εξαλείψει το έγκλημα της ανθρωπότητος. Και όμως όλα αυτά συνθέτουν και φανερώνουν το κάλος, το θείο κάλος της εσπλαχνίας του Θεού επί τους ιούς των ανθρώπων. Εμείς οι ιοί των ανθρώπων κάνουμε παρανομίες από τον πιο μεγάλο μέχρι τον πιο μικρό. Δεν εξαιρείται κανείς. Ο καθένας με τον τρόπο του αμαρτάνει και βλασφημεί το Θεό. Και έρχεται η καλοσύνη, η πανέμορφη εσπλαχνία και τα καλύπτει όλα. Δεν ζητεί τίποτε άλλο. Γύρισε πίσω. Έλα στο πι, έλα στην πίμη, έλα στη στάνη. Δέκα μέσα. Μην κοιτάς το τι χρωστάς. Έλα, συμμαζέψου. Άλλαξε η ζωή και μην απελπίζεσαι, μην χάνεις το θάρρος. Έχουμε πολλούς αμαρτωλούς που αμάρτησαν πολύ μεγάλους και βλέπουμε ότι ο Χριστός τους δέχτηκε τόσο πολύ πανέμορφα. Έχουμε από τη μια πλευρά τον Απόστολο Πέτρο. Τι έκανε ο Πέτρος? Εκαυχάτω. Όταν είπε ο Χριστός ότι θα σταυρωθώ, ότι θα υποφέρω κλπ. Και ότι θα με αρνηθείτε. Όχι, λέει, αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Που θα με αρνηθείς πριν ο πετεινός θελήσει. Και μην κάθεσαι να καυχέσαι και να έχεις την αυτοπεποίθηση ότι εσύ δεν είσαι.

σαν τους άλλους αδελφούς αδύναμος και άνθρωπος, ότι είσαι κάτι το ιδιαίτερο. Και το βλέπουμε στην πράξη. Ο Χριστός εσύρετος στο πρετόριο ως πρόβατον επισφαγή, άρκακος, αμίαντος. Και ο Πέτρος ήρθε εν φόβο και τρόμο από μακριά να δει τι γίνεται. Έτρεμε ολόκληρος. Πέτρα, εσύ σε αποτρέμεις. Μα εσύ ήσαν το παλικάρι των Αποστόλων. Τώρα γιατί δηλιάζεις? Τώρα ζήλεψε μια παιδίσκη, ένα μικρό κορίτσι, και του λέει: μου φαίνεται κι εσύ από τους μαθητάς του Ιησού είσαι, λες. Σε φανερώνει, λέει, η λαλιά σου, λέει. Όχι, λέει, εγώ δεν είμαι, λέει, εγώ δεν το γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. Τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες? Τρελάθηκες, Πέτρε, εσύ τρελάθηκες. Δεν γνωρίζεις τον διδάσκαλο? Εσύ δεν είπες πως θα ποθάνεις για το όνομά του? Κι όμως τον αρνήθηκε σε τρία δύνατα μέρη. Και μετά ο αλέκτορας, ο παιδινός, ελάλησε. Και μνήστη του ρήματος του Ιησού. Και βγήκε έξω και έκλαψε πικρός και γοερός. Ποτάμια δάκρυα έχει ο Πέτρος. Και ο Κύριος τον κοίταξε με μάτι εσπλαχνικό και του λέει: έχει θάρρος, ας με αρνήθηκες. Ψή επιστρέψας, στήριξε και τους αδελφούς σου μετά. Έχουμε και τον Ιούδα, και αυτός επρόδωσε. Αλλά αυτός απελπίστηκε. Αυτός δεν είχε ταπείνωση, δεν είχε μετάνοια. Γι' αυτό και έχασε το παιχνίδι. Ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε, αλλά είχε μισάνυχτα την καρδιά του. Την είχε λίγο ανοιχτή και μπήκαν οι ακτίδες μέσα της αυτοεπιγνώσεως. Κατάλαβε το σφάλμα του και γύρισε και μετενόησε και έγινε ο μεγάλος Πέτρος. Έχουμε και άλλα πρόσωπα στη ζωή του Χριστού μας που ήταν πολύ μεγάλη αμαρτωλή. Έχουμε και την κόρνη γυναίκα που την εορτάζουμε τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Τι όμορφια εκεί, τι ωραία μετάνοια. Αυτή η βεβαιωμένη, λέει, στην αμαρτία και στην ασωτεία ήρθε ακτίδα φωτός και γνώρισε τον διδάσκαλο, γνώρισε τον σωτήρα της. Ο Χριστός την μαγνήτευσε με την ομορφιά της εσπλαχνίας του και με το μάτι της αγάπης και αμέσως άλλαξε γνώμη και πηγαίνει στο Μυρεψό, πηγαίνει στο Μυροπολείο και λέει τον Μυρεψό: δώσ' μου το καλύτερο σου μύρον, το πιο πολύτιμο, το πιο ακριβό, δεν με ενδιαφέρει τιμή. Μα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορείς εσύ να το αγοράσεις? Μπορώ να το αγοράσω, διότι η μετάνοιά μου είναι ολοκληρωμένη. Όσο και να κοστίζει για μένα είναι τίποτε. Δώσ' μου το μύρο γρήγορα, λέει, να πάω να λείψω εκείνον που απάλληψε μου τις αμαρτίες, που με εξάλληψε, λέει, τις βρωμιές μου, που άπλωσε τη δεξιά του και εγώ έχω αλλάξει. Εγώ έγινα εκτός αυτού. Τον υπέραγαπω το διδάσκαλο, λέει. Και τρέχει με το μύρο στα χέρια και πέφτει στα πόδια και του αλήθει τους αχράντους πόδας και τους απόσμιξε με την πλούσια κόμη της. Έρχονται οι φιλάνθρωποι και λένε: προς τι η απώλεια αυτή? Γιατί, λέει, να χαθεί, λέει, αυτό το μύρο που αξίζει τόσα για να πλύνει τα πόδια ενός ανθρώπου? Ουγαρίδε,
Ο Γαρίδας οι τύποι ούσοι δεν ξέρουν τι λέγανε και τι σκεφτόντουσαν. Ο δε Κύριος είδε το πόσο μυροβλισμένη ήταν η ψυχή της πόρνης γυναίκας και της έδωσε θάρρος. Γιατί και τους είπε αυτούς τους ανθρώπους, άφετε, λέει, αυτή τη γυναίκα, λέει, προτού να ενταφιαστώ ήρθε και μου μύριζε το σώμα μου, λέει. Η πράξη της θα γίνει αιώνιο μνημόσυνο, σαν ήθελε να πει, θα γίνει παράδειγμα μετανοίας και επιστροφής του αμαρτωλού ανθρώπου στα πόδια του Χριστού. Και βλέπετε, ο Χριστός δεν την συχάθηκε. Δεν τη συχάθηκε καθόλου. Αλλά το μύρο το δέχτηκε ευχαρίστως. Όχι για το μύρο, αλλά το μύρο της μετανοίας και της αγάπης της. Αυτό το μύρο δέχτηκε. Πίσω από το υλικό μύρο εκρύβεται το άλλο μύρο της μετανοίας. Αυτό αγκάλισε ο Χριστός και της είπε ότι, ξέρεις, οι αμαρτίες σου, κόρη μου, είναι συγχωρημένες και λυλημένες. Πήγαινε εν ειρήνη, λέει, και δεν υπάρχει τίποτε να χρωστάς στο Θεό. Και όπως βλέπουμε και σε άλλη περίπτωση να σκανδαλίζονται και να, ποιος είναι αυτός που αφήνει αμαρτίες? Μόνο ο Θεός, λέει, συγχωρεί. Δεν εξέβρανε ότι αυτόν που εσυναστρέφοντο, αυτός που τους μιλούσε, ήτανε ο Θεός Λόγος, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο κυβερνήτης, ο πλάστης και ο δημιουργός. Αυτός που ήρθε να σώσει το απολωλός. Αυτός που ήρθε να θυσιαστεί για τον άνθρωπο. Κι όμως εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ούπερ έλαβαν. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκαν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Ήρθε εις τα ίδια, λέει, εις τους ίδιους εδώ, στη δημιουργία του, στα πλάσματα του ήρθε, ούπερ έλαβαν. Δεν τον δεχτήκανε. Όσοι τον δεχτήκαν όμως, τους έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, αγιασμένα και ελελουσμένα με το Θείο του αίμα, άξια για τη Βασιλεία των Ουρανών και άνθρωποι για την Βασιλεία των Ουρανών και σύνοι και μεταξύ μαζί του εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Εις την Άνω Ιερουσαλήμ, εις την μεγάλη αυτή μύθη του Χριστού, σε αυτή θα κατοικήσουν τα παιδιά του Θεού. Και τι λέει εκεί ο άγγελος? Λέει, όταν παρουσιάζει την Άνω Ιερουσαλήμ, την ύφη του Χριστού, λέει, έξω, λέει, από την ύφη του Χριστού, έξω από την Αγία Πόλη, όλοι, λέει, οι δολολάτρες, οι βλάσφημοι, οι πόρνοι, οι μοιχοί, οι φωνείς, έξω, λέει. Ποιοι θα μπουν μέσα? Όσοι κάνουν όλα αυτά τα πράγματα και μετάνιωσαν, αυτοί θα μπουν. Αυτό είναι. Μόνο το αμετανόητο είναι αυτό που προσκρούει στη μεγαλοσύνη της ασπλαχνίας του Θεού. Τίποτε άλλο, κανένα αμάρτημα δεν προσκρούει στην ασπλαχνία του Θεού. Μόνο το αμετανόητο, και αυτό το αταπείνωτο φρόνημα που δεν έχουμε τη δύναμη να ταπεινωθούμε, που η ταπείνωση σημαίνει νίκη. Δεν σημαίνει ήττα, γιατί σκύβουμε το κεφάλι, γιατί ζητούμε συγγνώμη ή γιατί αφήνουμε το δικό μας θέλημα, γιατί υποχωρούμε, γιατί πηγαίνουμε πρώτοι και παίρνουμε συγγνώμη από τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε διαφορές. Δεν είναι, λέει, μα είναι μικρότερη μου, πώς εγώ θα πάω? Πώς θα πας? Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για σένα και έγινε τόσο μικρός για να γίνεις εσύ τόσο μεγάλος. Και τώρα μου έρχεσαι να πεις ότι είναι μικρότερη μου και αυτή είναι αιτία και αυτή είμαι από τα λόγια. Και ακυρώνεται όλο το Ευαγγέλιο και αδρανοποιείται και ο νόμος του Ευαγγελίου δεν ισχύει τότε. Όχι.
αν κρατούμε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας και αυτό γίνει η ζωή μας, δεν υφίσταται θέμα δυσκολίας. Όσο και να μας υβρίζουν, όσο και να μας ταπεινώνουν, εμείς να πάμε πιο κάτω ακόμα. Όχι μόνο να συγχωρούμε, αλλά και να προσευχόμεθα και να ποιούμε καλώς αυτούς τους ανθρώπους. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Όχι παράδειγμα, ιστορικό και αλήθεια. Εδώ στο εξωτερικό υπήρχε μία γυναίκα χείρα, ζώντα χείρα, και ήρθε κατά παράκληση της μητέρας να με δει, που την έννοια να εξομολογηθεί. Και τη ρώτησε αν έχει άντρα, έχει παιδιά. Λέει όχι, δεν έχω άντρα, με παράτησε και αφήγη μου κάποια άλλη. Παιδιά δεν έκανα. Τώρα πως πορεύεσαι στη χειρία σου, πως τα βγάζεις πέρα? Καμία δυσκολία δεν έχω, ούτε από οικονομικής πλευράς. Αλλά πως νιώθεις τώρα για τον άντρα σου ή για εκείνη που σου πήρε τον άντρα? Λέει να τι κάνω, λέει, τους αγαπάω και τους δύο αυτούς ανθρώπους, λέει, τους αγαπώ και τους καλώ στο σπίτι, και έρχονται και τους κάνω τραπέζι, τους κοιμώ στο σπίτι μου, μετά τους κάνω δώρα, φιλώ και τον ένα και τον άλλον και με πολύ χαρά τους προπέμπω. Λέω τώρα ή τα έχει χαμένα ή είναι πάνω από τον νόμο. Και γιατί το κάνεις, λέω, παιδί μου αυτό? Μα δεν του λέει ο Χριστός το Ευαγγέλιο? Εδώ βγήκα νοκάωτε εγώ. Μου λέει βεβαίως ο Χριστός του είπε ότι να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός από αυτήν που μου πήρε με τον άντρα μου και μ' άφησε τώρα μόνη μου και βγάζω μόνη μου το ρέστοραν πέρα και επιπλέον πάω και πλήρω και πιάτα? Γιατί με τα πλήρω και τα πιάτα, λέει? Ο Χριστός λέει πως έβαλε το λέντο και διεζώσατε και έπινε τους πόδες των μαθητών του, λέει. Άντε παιδάκι μου, πήγαινε και δεν υπάρχει σένα αμαρτία. Λοιπόν, θέλω να πω, παιδιά, κοιτάξτε το Ευαγγέλιο, τη δύναμη που έχει όταν αυτό εφαρμόζεται. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας ότι τι είσαι εστίν ο αγαπώνε, ο τηρώντας εντολάς μου. Ο τηρώντας εντολάς μου, εστίν ο αγαπώνε. Θέλεις να δεις εάν αγαπάς τον Θεό, μην ψάξεις να βρεις την καρδιά σου, ψάξε το Ευαγγέλιο και δες. Άμα το Ευαγγέλιο είναι εφαρμογή στη ζωή σου, τον αγαπάς τον Θεό. Εάν δεν το τηρείς, είσαι εκτός αγάπης Θεού. Και βλέπουμε τώρα και τι αυτή η τόσο αξιόλογη γυναίκα δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν εδώ, γεννημένη στο εξωτερικό, στην Αμερική. Βλέπετε τι ψυχές υπάρχουν. Αυτές δεν θα μας τις στήσει ο Χριστός απέναντί μας να μας δικάσει και εμείς θα φέρουν δικαιολογητικά, ξέρεις, δεν μπόρεσα, Θεούλη μου, για εκείνο και για τον λόγο. Θα φέρει λοιπόν αυτή την κυρία και θα πει αυτή πως μπόρεσε, αυτή τι είχε παραπάνω από σένα? Είχε το Ευαγγέλιο, γι' αυτό έγινε αυτή που έγινε. Εσύ δεν το κρατούσες, εσύ τήρησες ένα άλλο Ευαγγέλιο που λέγεται ανθρώπινη δικαιοσύνη και λογική, και γι' αυτό απέτυχες. Γι' αυτό, παιδιά, σας συνιστώ με όλη την καρδιά μου το Ευαγγέλιο να είναι η πρώτη σας μελέτη και να εμβαθύνετε μέσα στα νοήματα και θα βρείτε θησαυρών ανέκλειπτων, θησαυρών, χρυσορυχείο το οποίο δεν έχει τέλος. Όσο σκάβεις τόσο και θα βρίσκεις, γιατί ο Χριστός δεν έχει σαν Θεός τέλος, είναι άφηνος. Και όταν το Ευαγγέλιο μας γίνει ζωή μας, τότε ο ουρανός μας περιμένει και η χαρά των αγγέλων είναι τόσο πολύ μεγάλη. Όταν ξέρω, όταν μετανοώ ότι προκαλώ
τους αγγέλους σε πανηγύρι τη στιγμή που εγώ είμαι ένοχος και γι' αυτό με όλη τη δικαιοσύνη πρέπει να καταδικαστώ και δικαίως πλέω και δικαίως πονάω και δικαίως αυτό κατηγορούμε και δικαίως τα καταθέτω διότι τα έχω πράξει. Μα οι άγγελοι τι δουλειά έχουν μαζί μου? Εδώ φαίνεται η μεγάλη, η απέραντη αγάπη αυτών των μεγάλων αδελφών μας που έχουμε στους ουρανούς. Μα έχουμε και έναν άγγελο, φύλακα, και αυτός είναι πιστός μαζί μας. Δεν φεύγει. Πότε τον διώχνουμε? Όταν κάνουμε έργα μη κατά Θεόν. Τότε απομακρύνεται. Όσο εμείς αμαρτάνουμε, αυτός απομακρύνεται. Θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας. Να τηρήσουμε το Ευαγγέλιο, να τηρήσουμε αγνότητα, να τηρήσουμε προσευχή, να τηρήσουμε επαφή με το Θεό. Και όταν προσευχόμαστε και ο άγγελος προσεύχεται μαζί μας. Έρχεται και ο δαίμος που μας παίρνει το μυαλό και μας το γυρνάει εδώ, εδώ και εκεί. Και ο άγγελος έρχεται και προσπαθεί να μας το συμμαζέψει. Έχουμε τους αγγέλους, τους μεγάλους αυτούς, τους πολυαρίθμους αδελφούς μας που προσεύχονται για μας. Και να δείτε πώς είναι η αγάπη των αγγέλων. Από τα άπειρα που υπάρχουν, ας αναφέρω ένα. Κάποιος ασκητής πολύ μεγάλος, αυτός προσήφητο, εν εξτάση γενόμενος, έβλεπε μία ψυχή η οποία έζησε εν παρθενία και αγνότητη στην παρούσα ζωή, είχε τελειώσει η παρούσα ζωή της και δύο άγγελοι την ανέβαζαν στον ουρανό για το Θείο Θρόνο. Και όταν ανέβαινε, καθώς έβλεπε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, έβλεπε συγχρόνως να κατεβαίνουν και άλλοι άγγελοι από τον ουρανό προς τη γη, άγγελοι που προεπήγαν άλλες ψυχές στον ουρανό, τις άφησαν εκεί και κατέβαιναν προς τα κάτω. Και επειδή πλησίασαν, παραδίδοντας τις ψυχές ενώπιον του Θείου Θρόνου, έπαιρναν επιπλέον ευωδία θεϊκή από τον πλησιασμό του Θείου Θρόνου. Όχι την ευωδία που έχουν από τη φύση τους, από τον Παράδεισο, από την όλη κατάσταση του ουρανού, αλλά επιπλέον προσεγγίζοντας το Θείο Θρόνο έπαιρναν ιδιαίτερη ευωδία θεϊκή, θεϊκότατη. Και όταν κατέβαιναν και συναντούσανε αυτή την ψυχή, την εισπάζοντο, λέει, την εισπάζοντο την ψυχή άγγελοι, διότι κατόρθωσε να ξεφύγει από τα τελώνια και ανεμπόδιστα ανέβαινε για το Θεό, πράγμα που ήταν η μεγάλη τους χαρά και ευτυχία. Και από την αγάπη και από την ευτυχία τους την αγκάλιζαν, τη φιλούσαν και η ψυχή ως θρένετο την ευωδία αυτή και έπαιρνε αυτό το μεγάλο κουράγιο που λέμε, αυτή τη μεγάλη ελπίδα ότι θα πλησιάσω κι εγώ αυτό το θρόνο τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα οποία συνθέτουν και εκφράζουν την μεγάλη, την απέραντη καρποφορία του Σταυρού, της σταυρικής θυσίας. Χωρίς σταυρική θυσία ανάστασης δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να σταυρώσουμε τους εαυτούς μας θυσιάζοντας το ίδιο θέλημα που είναι εγωισμός. Αν αυτό το θέλημα το καρφώσουμε, το ακινητοποιήσουμε, γίνεται σταύρωσης. Η σταύρωση σημαίνει νέκρωσης. Ακινησία των μελών προς κάθε κίνηση αμαρτωλή. Όταν αυτό επιτευχθεί δια το Ευαγγελίο μας, τότε θα ακολουθήσει κατά φυσική συνέπεια η Ανάσταση. Και η Ανάσταση είναι κάτι το οποίο δεν συλλαμβάνεται με ανθρώπινο μυαλό. Είναι κάτι που δεν λέγεται. Όταν αξιώσει τον άνθρωπο ο Θεός και ξεφύγει από τα γήινα και ανέβει προς τα υψηλά,
και γνωρίσει εν πράξη, εν αισθήσει ψυχής την Ανάσταση, τότε και τι ανθρώπου και τι στη ζωή να είναι αυτή, λέει μέσα του, αχ αυτό και μόνο να έχω αιώνια στη βασιλεία των ουρανών, με φτάνει. Μα δεν είναι τίποτε αυτό. Αυτή η αίσθηση της Αναστάσεως είναι μηδέν, διότι είναι τόσο τρομερή η άλλη ζωή, σε Ανάσταση, σε φως, σε ευωδία, σε ομορφιά, σε όλη πολυτέλεια της σοφίας του Θεού, είναι πραγματοποιημένη στον Παράδεισο του Θεού. Εδώ κάτω βλέπουμε τα ωραία πολλές φορές την Άνοιξη, και βλέπουμε τα λαγκάδια, βλέπουμε τα άνθη, βλέπουμε τα δέντρα, τα ανθισμένα, τα πουλάκια της μέλισσης, τα ριάκια, τα ποτάμια, χίλια δυο καλά σε ορισμένες τοποθεσίες, και οι άνθρωποι που τα φτιάχνουν για να τα απολαμβάνουν εδώ πολλές φορές, βλέπεις ορισμένα πράγματα είναι τόσο όμορφα, και θαυμάζει κανείς και λέει αυτός που το έχει, ας υποθέσουμε ανθρώπινα, ζει παραδεισένια. Και τι είναι αυτό? Ένα ψέμα είναι. Ένα ψέμα πραγματικά. Και το έκανε μια προσπάθεια ανθρωπίνου μυαλού. Μα τι θα κάνουμε τώρα και τι μπορούμε να πούμε όταν ο άπειρος νους και η άπειρη σοφία και η άπειρη μεγαλοσύνη του Θεού έχει φτιάξει τη βασιλεία των ουρανών για τα παιδιά του, για τους ανθρώπους. Για ποιους? Για αυτούς τους ασώτους που μετάνιωσαν, τίποτα άλλο. Όχι για αγγέλους, όχι. Γιατί όλοι μας είμαστε πλήρης αμαρτής και πάνω από όλους εγώ. Λοιπόν, είμαστε τόσο αμαρτωλοί που μας έχει καθαρίσει ο Χριστός και θα μας αξιώσει αυτή της μεγάλης βασιλείας. Για την οποία ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι είναι κάτι τέτοιο. Και όταν όμως μας αξιώσει και πάμε και δούμε τη βασιλεία, τότε όπως σε μια οπτασία ενός Αγίου, όταν είδε την Δευτέρα Παρουσία και ότι μετά από τη λήξη ανέβηνε ο Χριστός με όλους τους δικαίους εν φωτί αναστάσιμο και φωτισμένους όλους τους Αγίους και τους δικαίους, όπως ο Χριστός είχε τη δόξα του, το ίδιο και αυτή, και ανέβηνε και ο Χριστός άνοιξε τα σπήλα του Παραδείσου και μπήκαν οι Άγιοι μέσα και ήταν εκείνα τα φοβερά. Έφτασαν και είπαν, μα τι γίνεται εδώ, αυτά θα απολαύσουμε, μα και τι προσφέραμε στον Θεό, άλλο από αμαρτίες και κακίες, τίποτα άλλο, και ο Θεός μας δίνει αυτά, μάλιστα, για να δείτε ποιον Θεόν και Πατέρα έχουμε, τον οποίον κάτω εδώ έρχεται ο διάβολος και μας τον παρουσιάζει μπαμπούλα. Νέρονα, ξέρεις, αμάρτησε, θα τελείωσε, θα σε πάω το κεφάλι στην κόρα, θα σε πάει. Όχι, δεν είναι ο Θεός έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι πατέρας, είναι στοργή, είναι τα πάντα. Αλλά εμείς με το σκοτάδι που βασιλεύει μέσα μας, το Θεό τον βλέπουμε πολύ μακριά. Λοιπόν, και αμυδρότατα, και ο Θεός είναι μέσα μας. Ο Θεός είναι μέσα μας και εμείς νομίζουμε από τον διαχωρισμό που έχουμε μαζί του, τον βλέπουμε, και εγώ δεν ξέρω πού προσπαθούμε να τον δούμε αν υπάρχει. Και έρχεται ο φτωχός ο άνθρωπος, ο τυποτένς, και λέει δεν υπάρχει Θεός. Είπε άφρον την καρδία αυτού και έστει Θεός, λέει, ευδελήχθεν της επιτιδεύμασής του κλπ. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει Θεός? Είπε άφρον. Ποιος είναι ο άφρον? Ο ακυβέρνητος στο μυαλό, που δεν έχει φρένα, δεν έχει κυβέρνηση, που η ζωή του είναι ακυβέρνητη στην αμαρτία και μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αζωτία. Πού να δει Θεό αυτός? Αφού πώς μπορεί κυβερνήσει, ας υποθέσουμε, ένα αυτοκίνητο, αφού τα φρένα είναι καταστρεμμένα? Δεν μπορεί να καυχηθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα κάτι τέτοιο. Ακριβώς πώς μπορεί να λειτουργήσει και φυσιολογικά, όχι φωτισμένα, φυσιολογικά, ένα μυαλό έτσι στην αμαρτία βουτυγμένο και να πιστέψει ότι υπάρχει Θεός? Μα άνθρωπε του Θεού, ποιο είναι αυτό που δεν μιλάει για τον Θεό? Περπατούσε ένας Άγιος Πατέρας και είδε ένα κρίνο, είδε ένα άνθρωπο και το χτύπησε με το ραβδάκι του. Σώπα, λέει, μη κόφανες.
Τι κορφό, έχει φωνή αυτό. Μάλιστα, έχει φωνή. Η όλη ομορφιά του μιλούσε για επιστήμονα. Μιλούσε για νου. Κάνουμε και εμείς τα άνθη, οι άνθρωποι. Αλλά δεν έχουμε μέσα ζωή. Κάνουμε και εμείς τα πιαστά άνθη. Τα κάνει και ο άνθρωπος. Γιατί είναι δημιουργός και ο άνθρωπος. Ένας μικρός δημιουργός. Έφτιαξε και αυτός. Αλλά είναι άψυχο. Δεν έχει ζωή. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι εδώ εσύ άνθρωπος όν. Με ζωή και με σοφία και με νου και κάνεις πράγματα άψυχα. Και πιστεύεις ότι το σύμπαν που λειτουργεί μέσα σε μία πανεπιστημιακή αιώνια λειτουργία, χωρίς να διασταλεύσει ότι στο ελάχιστο η λειτουργία του, που η ελάχιστη παραποίηση, το ελάχιστο λάθος της λειτουργίας θα επέφερε τρομακτικά γεγονότα στο σύμπαν. Κι όμως λειτουργεί τόσο άψογα, με τόση επιστήμη. Ένα ρολόι και θέλει τεχνίτη. Καταλάβατε, και θέλω να πω, και έρχεται τώρα ο άνθρωπος ότι ποτέ ένας και λέει δεν υπάρχει Θεό. Ναι. Ζήσει λίγο διαφορετικά και θα σου πω εγώ, αν μέσα σου η φωνή θα φωνάξει μόνη της ότι υπάρχει κάτι το οποίο εσύ δεν μπορεί να το πιάσεις. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να μελετούμε το Άγιον Ευαγγέλιό μας, να το αγαπήσουμε πάνω απ' όλα και να κοιτάξουμε τα λόγια του Χριστού μας, να τα κάνουμε πράξη. Και όταν τα κάνουμε πράξη, παιδιά, να ξέρετε ότι ο Χριστός θα μας αξιώσει να γίνουμε στην πραγματικότητα παιδιά του και σαν παιδιά του κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε με μία επιπλέον εκπομπή πάνω στον πρώτο τόμο από μαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου, που αναφέρονται στους γονείς και στα παιδιά. Ο γέροντας συχνά αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη πηγή των ομιλιών αυτών, την οποία βέβαια εκείνος προσαρμόζει στα καθημάς. Λέει εδώ στη σελίδα 10, για όσους με ρωτάτε, το πρώτος τόμος είναι έκδοση Πανοράματος και ο δεύτερος τόμος είναι έκδοση Πανοράματος Θεσσαλονίκης, γονείς και παιδιά. Και δύο τόμοι έτσι τιτλοφορούνται, γονείς και παιδιά Α, γονείς και παιδιά Β. Το γονείς και παιδιά, ο πρώτος τόμος είναι θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση, και το γονείς και παιδιά, το δεύτερο τόμος, είναι η καθημερινή ζωή μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Εμείς είμαστε στον πρώτο τόμο, που έρχονται αυτοί οι δύο τόμοι σαν συνέχεια των τριών προηγουμένων τόμων των ομιλιών που αναλύσαμε του πατρός Σιμεών, που έχουν να κάνουν με τις ψυχολογικές παραμέτρους του πνευματικού, της πνευματικής ζωής. Λοιπόν, οι δυσκολίες δηλαδή που συναντάει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, προσπαθώντας να ζήσει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Λέει λοιπόν, δίνοντάς μας πληροφορία, ο πατήρ Σιμεών στη 10η σελίδα του πρώτου τόμου, που είναι το τέλος του εισαγωγικού σημειώματος των επιμελητών, ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο βιβλία ως βοήθημα. Το πρώτο βιβλίο της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Μέσα στα κείμενα το αναφέρει «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής». Το δεύτερο βιβλίο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», από τις εκδόσεις Ερμής, στην Αθήνα το 1964. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είμαστε στην ομιλία που τιτλοφορείται «Το να είσαι γονέας είναι επάγγελμα». «Να μην απαλλάσσετε το παιδί από αναγκαίες εμπειρίες», λέει ο πατήρ Σιμεών. «Ας βοηθήσουμε το παιδί μας να προσαρμόσει την ιδιοσυγκρασία του στην κοινωνία. Ας βοηθήσουμε το ευσυγκίνητο παιδί, καθώς και το βίαιο παιδί, να υποφέρει τις διάφορες δοκιμασίες που είναι γι' αυτό οι επαφές με την οικογένεια και το σχολείο. Ας το αφήνουμε να αντιμετωπίσει τους αδελφούς του και τους συμμαθητές του, χωρίς να επεμβαίνουμε για να το σταματήσουμε ή να το προστατέψουμε». Πόσες φορές οι μητέρες ή οι πατέρες επεμβαίνουν σε κάτι τέτοια? Άφησε το παιδί. Ας του δώσουν και καμιά, δεν πειράζει, δεν θα χαθεί ο κόσμος. Οπότε φτάσαμε στο σημείο, λίγο έντονα να μιλήσει ο δάσκαλος στο παιδί, έρχεται ο γονιός και κάνει ολόκληρη φασαρία. Λοιπόν, πόσο εύκολα δηλαδή μπορεί ο δάσκαλος σήμερα από τη συμπεριφορά των γονέων να εντοπίσει προβλήματα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού? Δηλαδή, κάνουν τα παιδιά τους, αφενός με αυτό που λέμε και σε άλλη εκπομπή, να τους μιλάνε στον ενικό και με το μικρό τους όνομα. Καλά, στον ενικό είναι και η υγεία στο κάτω-κάτω. Μιλάμε στον πληθυντικό, στους γονείς μας, αν και το είχα συναντήσει σπανίως κάποτε και αυτό, αλλά να φωνάζουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας με το μικρό τους όνομα. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ξεχνάει το παιδί ότι είναι παιδί και ο γονιός ότι είναι γονιός. Διότι είναι φιλαράκι από τα παλιά. Δεν είναι έτσι, είναι ακραίες καταστάσεις αυτές. Και μετά, κάνοντας όλα τα χατήρια στα παιδιά που τα θεωρούμε φίλους μας, έτσι, ξεχνούν την ηλικία τους, γίνονται ενήλικες πρώτης ώρας τους που απαιτούν και εμείς Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό από ένα σημείο και μετά, γιατί μας έχουν πάρει το θάρρος. Έχει χαθεί δηλαδή αυτό το υγιές πλέγμα σχέσεων γονέων και παιδιών. Και αργότερα παρουσιάζονται όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα, ειδικά στα παιδιά, που ο τρόπος συμπεριφοράς μας τα έκανε να ξεχάσουν ότι ήταν παιδιά. Δηλαδή δυσμόνησαν την παιδική τους ηλικία, δεν την έζησαν καθόλου. Και γι' αυτό ευθυνόμαστε εμείς, οι γονείς. Δεν θα χαθεί ο κόσμος λοιπόν να φάει και καμιά κατραπακιά το παιδί. Να πάρει μια στάση μόνο του και όχι να περιμένει πάντοτε κάποιος άλλος να κάνει τις δικές του δουλειές. Ας μην το απαλλάσσουμε από αυτές τις αναγκαίες εμπειρίες. Θα αποκτήσει έτσι την αρετή της πρωτοβουλίας και της προσπάθειας. Θα νιώσει την ανάγκη να υποτάσσεται στους νόμους. Ας προσέχουμε ωστόσο να μπορεί να τις υποφέρει και να μην συντρίβεται από αυτές. Καθώς παίζει ένα παιδί με τα αδελφάκια του ή με τα γειτονόπουλα, ή στο σχολείο με τους συμμαθητές, με τις συμμαθήτριες, μπορεί καμιά φορά να του κακοφέρνονται. Δεν πρέπει αμέσως να επεμβαίνει κανείς για να το προστατέψει. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν πρέπει να διαφορήσει κανείς τελείως, γιατί το παιδί πιθανόν να μην μπορεί να σηκώσει τις δυσκολίες που θα συναντήσει με τα αδελφάκια του, με τα γειτονόπουλα, στο σχολείο κτλ. Θα πρέπει, όπως λέει εδώ το βιβλίο, Σχολή Γονέων στο Παρίσι, όπως είπαμε, να ενθαρρύνουμε το παιδί, αν είναι ανάγκη, με λίγα λόγια, κάνοντάς το να νιώσει τη στοργή μας. Χρειάζεται να πει και αυτό κάτι, να αντιδράσει κατά κάποιον τρόπο παίζοντας με τα άλλα παιδιά. Και όχι αμέσως να φωνάξει «Μαμά, με κτυπούν» και η μαμά να επεμβαίνει. Αν όμως είναι ανάγκη να επέμβει, δηλαδή αν όλα αυτά που έρχονται από τα αδελφάκια ή από τα άλλα παιδιά κατ' επάνω του, εναντίον του, πρόκειται να συντρίψουν το παιδί, τότε η μαμά πρέπει να επεμβαίνει ή ο παπάς, με έναν τρόπο όμως που να μην υποκαταστήσει το παιδί, αλλά απλώς να το ενθαρρύνει για να μπορέσει να δοκιμάσει αυτές τις εμπειρίες και να τις ζήσει κατά νορμάλ τρόπο. Και επίσης να αντιδράσει μέσα στη ζωή κατά νορμάλ τρόπο. Αλλά αυτά για να γίνονται πρέπει να είναι κανείς εντάξει ο ίδιος ο πατέρας, η ίδια η μητέρα. Ξέρετε, πολύ συχνά ακούμε για το bullying το οποίο γίνεται, έτσι, από παιδιά με δυνατό ψυχισμό, θεωρητικά σε παιδάκια, έτσι, ελληματικού ψυχισμού, ψυχικής δυνάμεως, τα οποία εκμεταλλεύονται τα πρώτα, εκμεταλλεύονται τα δεύτερα, λοιπόν, και τα θυματοποιούν. Εκεί πρέπει να είναι τεχνίτης ο γονιός και κυρίως ο ίδιος να μην έχει τέτοιου είδους ψυχολογικά προβλήματα. Λέμε για κάποιον πως έχει κακό χαρακτήρα. Όταν αντικρίζει τα πράγματα από την κακή τους πλευρά, όταν είναι κακότροπος και καχύποπτος. Λέμε πως έχει καλό χαρακτήρα όταν μιλάει και ενεργεί ευγενικά. Για μας λοιπόν ο χαρακτήρας του είναι η συνηθισμένη του διαγωγή απέναντί μας. Η επίδραση των γονιών πάνω στις συνήθειες που αποκτάει το παιδί ασκείται τόσο με τη στάση που τηρούμε μπροστά του αντίκριση όλα τα πράγματα, όσο και με τη διαγωγή μας απέναντί του. Και θα εξηγήσει αυτά τα δύο.

Η στάση των γονέων απέναντι σε όλα τα πράγματα. Από τους πρώτους μήνες το παιδί δέχεται την επίδραση των φερσιμάτων μας και των πράξεών μας. Αν είμαστε ταραγμένοι, φωνακλάδες, αν κατεβάζουμε τα μούτρα, εύκολα θα αρχίσει και αυτό να είναι νευρικό και γκρινιάρικο. Αν είμαστε ήρεμοι, πιο εύκολα θα γίνει και αυτό πιο ήσυχο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα το παιδί είναι αβέβαιο αντίκρι στον σκύλο που κάνει βόλτες γύρω του, στην κυρία που του λέει καλημέρα, στον ξαφνικό κρότο που κάνει η θύελα. Μας παρατηρεί. Πόσες φορές δεν μπορούμε να έρθουμε στη θέση του παιδιού, του μικρού παιδιού. Πώς νιώθει απέναντι στο σκύλο, όπως αναφέρει εδώ, ή απέναντι στη γειτόνισσα που παρουσιάζεται και λέει κάτι, ή απέναντι στη θύελα που λέγαμε και την άλλη φορά. Δεν ερχόμαστε στη θέση του παιδιού. Πώς τα βλέπει αυτά, πώς αντιδρά μέσα του, τι αισθήματα του δημιουργούνται. Δεν ερχόμαστε στη θέση του παιδιού και καμιά φορά συμπεριφερόμαστε σε κάτι τέτοια πράγματα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Και απορούμε, παραδείγματος χάρη, γιατί φοβάται το παιδί, γιατί αρχίζει τα κλάματα, και καθόλου απίθανο σε τέτοιες περιπτώσεις να αρχίσει κανείς να φέρεται με τέτοιον τρόπο στο παιδί, ώστε να το πληγώσει πιο πολύ από ό,τι πληγώνεται. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις το παιδί μας παρατηρεί. Αν μας βλέπει τρομαγμένους, εχθρικούς, θα κρυφτεί και θα στέκει φοβισμένο και μουτρωμένο. Αν μας βλέπει ήρεμους, χαρούμενους, διαχυτικούς, θα χαμογελάει, θα είναι σίγουρο και αξιαγάπητο και σιγά σιγά θα μορφοποιηθεί ο χαρακτήρας του. Η διαγωγή των γονέων απέναντι στο παιδί. Από τη γέννησή του επίσης, το παιδί αποκρίνεται στις χειρονομίες μας, στα βλέμματά μας, στα λόγια μας, δέχεται την επίδρασή τους, αποκτάει έτσι συνήθειες. Παραδείγματος χάρη, μόλις γεννηθεί από τη μητέρα του, οφείλει να συνηθίσει στην πιο κρύα θερμοκρασία, από ό,τι είχε στο ενδομήτριο περιβάλλον, στο ζωηρό φως, στο να αναπνέει, στο να πίνει. Πρώτος σταθμός προς την ανεξαρτησία του και ίσως ο πιο οδυνηρός. Το πρώτο που έχει να κάνει το παιδί, μόλις πια ανεξαρτητοποιηθεί από τη μητέρα του, είναι ότι πρέπει να αρχίσει να τρώει μόνο του. Και γι' αυτό είναι ίσως ο πιο οδυνηρός σταθμός στη ζωή του παιδιού. Φυσικό είναι για πολλές εβδομάδες ο εθισμός αυτός να συνοδεύεται από συναισθήματα ανασφάλειας και αποκραυγές. Η μητέρα οφείλει ταυτόχρονα να ηρεμήσει αυτό το συναίσθημα με το απλόχερο δόσιμο της στοργής της, χωρίς πάντως, λυκνίζοντάς το αδιάκοπα μέσα στην αγκαλιά της, να το συνηθίζει στο να αναζητεί την ασφαλειά του στο μητρικό στήθος και στο να κλαίει για να το πετύχει. Και τα δύο αυτά γνωρίσματα του χαρακτήρα μπορούν να παραμείνουν μέσα του κάτω από διάφορες μορφές. Αργότερα, αν απαγορεύουμε στο παιδί μας να τραγουδάει γιατί αυτό μας εξαγριώνει, το απαγορεύουμε να τραγουδάει γιατί ενοχλεί εμάς, όχι γιατί κάνει κανένα κακό. Να παίζει κατά γης γιατί λερώνεται, το απαγορεύουμε. Να βλέπει τους συμμαθητές του για να μην αρπάξει τη γρήπη, την ηλαρά κτλ. Εάν κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, ο χαρακτήρας του θα γίνει λυπημένος ή αποθαρρυμένος ή απέναντίας αντάρτικος και ταραγμένος. Αν το επαναλαμβάνουμε πως δεν είναι ικανό για τίποτε, πως είναι καθυστερημένο σε σύγκριση με τα αδέρφια του ή τους συμμαθητές του, θα το κάνουμε άτολμο και ετερόφωτο. «Δεν ξέρω», λέει ο πατήρ Σιμεών τώρα, «αν υπάρχει γονέας, ο οποίος δεν φέρθηκε κατά τέτοιο τρόπο στο παιδί του, δηλαδή που δεν είπε, είδες την η αδερφή σου, είδες ο αδερφός σου πώς τα καταφέρνουν. Εσύ καθόλου δεν τα καταφέρνεις. Είδες η φίλη σου, ο φίλος σου». Το λέμε πολλές φορές αυτό. Αυτά τα λόγια για το παιδί είναι σαν ανέμακτες μαχαιριές. Εδώ με πλάγι για τυπογραφικά στοιχεία, έτσι, ο γέροντας παραθέτει αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής» από τη Σχολή Γονέων στο Παρίσι, και πρέπει να σας λέω κι εγώ ποια τμήματα ανήκουν στο βιβλίο αυτό και ποιοι είναι οι σχολιασμοί του πατρός Σίμεων. Λέει λοιπόν το βιβλίο:
Αν για να εμπνεύσουμε την υπακοή το απειλούμε λέγοντάς του πως δεν θα το αγαπούμε, πως θα φωνάξουμε το χωροφύλακα ή τον εισπράκτορα του ηλεκτρικού να το πάρει, θα εξασφαλίσουμε ίσως μια στιγμή ησυχίας, μα για πολύ καιρό θα το κάνουμε ανήσυχο και δύσπιστο απέναντί μας. Αν αφού οικετέψουμε ένα παραχαϊδεμένο παιδί να μας αφήσει να εργαστούμε, του επιτρέπουμε να μας ενοχλήσει 10 φορές συνέχεια, διατυπώνοντας παράπονα κάθε φορά, θα το κάνουμε έναν ιδιότροπο δεσπότη, μα και ένα έμφοβο και ανήσυχο πλάσμα όταν βλέπει πως μας λείπει το κύρος, που του είναι απαραίτητο να μας βλέπει ότι έχουμε κύρος. Γι' αυτό μιλάμε προηγουμένως και λέμε δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας να μας φωνάζουμε το μικρό μας όνομα, τους γονείς. Λέει ο γέροντας, δεν είναι λίγοι οι πατέρες και οι μητέρες οι οποίοι λένε παραδείγματος χάρη στο παιδί, άφησε με τώρα, έχω δουλειά, θέλω να εργαστώ, πήρε να κάνεις και εσύ τα παιχνίδια σου. Και ενώ το λένε, που δείχνει ότι πήραν μια απόφαση, μπορεί το παιδί να πάει να τους διακόψει και πάλι και πάλι και πάλι και να του το επιτρέψουν αυτό. Πάει το κύρος σου, γονιέ. Δηλαδή ο παπάς λέει κάτι και το ξελέει. Δεν μπορεί έτσι να σταθεί το κύρος του. Όχι βέβαια ότι θα ανοίξει μάχη κανείς με το παιδί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα του μιλήσει όταν θα πάει να ενοχλήσει τον πατέρα ή την μητέρα, ο τρόπος με τον οποίο θα φερθεί θα πρέπει να είναι τέτοιος που να δώσει στο παιδί να καταλάβει. Τελεία και παύλα. Αυτό που λέχθηκε πρέπει να γίνει. Όχι, επαναλαμβάνω, ανοίγοντας πόλεμο, αλλά ευγενικά, σεβόμενος κανείς ακόμη και αυτό το μικρό παιδί. Φοβερή η ευθύνη για την αγωγή του παιδιού. Μας λέει λοιπόν το βιβλίο. Ο καλός ή ο κακός χαρακτήρας του παιδιού, οι μελλοντικές του αρετές και τα μελλοντικά του ελαττώματα είναι λοιπόν αποτελέσματα της δικής μας διαγωγής απέναντί του. Αυτό, λέει ο πατήρ Σιμεών, αναλυθεύει, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναλυθεύει ότι πέρα από την ιδιοσυγκρασία που έχει κάθε παιδί, τον χαρακτήρα και γενικά την όλη προσωπικότητά του, εμείς τη δημιουργούμε, πρώτα οι γονείς και έπειτα οι δάσκαλοι και όσοι άλλοι έρχονται σε επαφή με το παιδί, τότε μπορούμε να φανταστούμε πόση φοβερή ευθύνη πέφτει στο καθένα μας όταν το παιδί μας έχει την α ή τη β αγωγή. Αν έχουμε πιστεί γι' αυτό βαθιά, αν έχουμε πιστεί ότι από τη δική μας διαγωγή, από τη διαγωγή που θα δείξουμε απέναντι στο παιδί διαπαιδαγωγείται και εκείνο, η στάση μας πιθανόν να αλλάξει κιόλας. Βέβαια, αν το καταλάβει κανείς αυτό καλά-καλά, μόλις γυρίσει στο σπίτι, τώρα δηλαδή, θα είναι πολύ διαφορετικός απέναντι στο παιδί του. Λέει το βιβλίο. Θα είμαστε πιο προβλεπτικοί, πιο ήρεμοι, πιο υπομονετικοί και πιο σταθεροί ταυτόχρονα. Η ευθύνη μας λοιπόν απέναντι του είναι μεγάλη. Με το νόημα αυτό, η ανατροφή των παιδιών μας πριν απ' όλα είναι τελειοποίηση της δικής μας διαγωγής των δικών μας συναισθημάτων. Η αγωγή των γονέων συνερείται με την αγωγή του παιδιού. Τρόπον την άλλη, ο πατήρ Σιμεών, όποια αγωγή έχει ο γονέας, τέτοια αγωγή θα δώσει και στο παιδί, το περιεχόμενό του δηλαδή. Βέβαια, λέει στο βιβλίο, το παιδί θα δεχτεί αρκετές κακές επιδράσεις από την αδεξιότητα των ξένων ή από γεγονότα που ξετυλίγονται έξω από μας. Τέτοια είναι η θέα τρομακτικών τοιχοκολλημάτων στην είσοδο των κινηματογράφων, μια αφήγηση που ακούεται στον δρόμο. Το παιδί ωστόσο θα υποφέρει από αυτά πολύ λιγότερο αν νιώθει μέσα του ασφάλεια και αν έχει εμπιστοσύνη σε μας. Θα μας τα ανακοινώσει και θα μπορέσουμε να το καθησυχάσουμε και να εξαφανίσουμε την ανεπιθύμητη εντύπωση. Λέει ο πατήρ Σιμεών, το παιδί επηρεάζεται πάρα πολύ όχι από τούτο ή από εκείνο που θα ακούσει, που θα δει, αλλά από ποιον θα ακούσει αυτό που θα ακούσει και σε ποιον θα δει αυτό που θα δει. Άμα το δει σε έναν αδιάφορο άνθρωπο, λίγη εντύπωση μπορεί να του κάνει. Αν όμως αυτό το ίδιο πράγμα, το κακό, το δει στον άνθρωπο που έχει εμπιστοσύνη, στον πατέρα, στη μητέρα, στον αδελφό, στο θείο, στη γιαγιά, στον παππού, η επίδραση θα είναι πολύ μεγάλη, θα είναι ανυπολόγιστη. Όσο περισσότερη επιρροή εξασκεί ένας μεγάλος πάνω σε ένα μικρό παιδί,
τόσο προσεκτικότερος πρέπει να είναι ειδικότερα σε αυτό το παιδί. Αν δηλαδή η μητέρα εξασκεί περισσότερη επιρροή από τον πατέρα στα παιδιά της, ακόμη περισσότερο βαρύνεται, ευθύνεται για την αγωγή των παιδιών. Αν ο πατέρας από την άλλη πλευρά εξασκεί περισσότερη επιρροή ή κάποια θεία καμιά φορά, τότε περισσότερο βαρύνονται για την αγωγή των παιδιών. Είναι μερικά παιδιά που πιο πολύ ακούν και επηρεάζονται από τη θεία παρά από τη μητέρα. Φοβερή ευθύνη φέρουν η θεία ή ο θείος ή άλλος συγγενής, χωνονός ή νονά καμιά φορά, ή ο δάσκαλος, μια καθηγητρία, μια κατηχητρία, ο πνευματικός, ο εξομολόγος, όταν ενώ εξασκούν επιρροή, δεν προσέχουν τι επιρροή εξασκούν.

Λέει στο βιβλίο, απορροφημένοι από τις ασχολίες και από τις φροντίδες που ως ενήλικοι έχουμε, ξεχνούμε πως το παιδί εκτελεί κοντά μας μια εργασία διαφορετική από τη δική μας, μα ίσως πιο σημαντική. Καμιά φορά νομίζουν οι μεγάλοι ότι το παιδί τι παραπάνω έχει από το να παίξει, τι άλλο έχει από παιχνίδια. Τώρα μιλούμε για το μικρό που δεν διαβάζει ακόμη και νομίζουμε πως εμείς έχουμε πάρα πολύ σπουδαία εργασία, πολύ σπουδαιότερη από εκείνο. Έχει πιο σημαντική απασχόληση εκείνο, λέει ο συγγραφέας. Και τώρα εξηγεί. Οφείλει να μάθει το παιδί σε λίγα χρόνια να κοιτάξει, να πιάνει τα αντικείμενα, να τα μεταχειρίζεται, να στέκεται καθιστό επί τα όρθιο, να βαδίζει, να μιλάει, να συλλογίζεται. Όλες αυτές τις δουλειές, λέει ο πατήρ Σιμεών, το καημένο έχει να τις κάνει μέσα σε λίγο χρόνο. Ποιος όμως το προσέχει? Εμείς ίσα ίσα χαιρόμαστε μόνο κάθε επιτυχία, αλλά το τι τραβάει το καημένο? Συνεχίζει το άρθρο. Γι' αυτό πρέπει να ασκείται ακατάπαυστα το παιδί. Να τι λέμε εμείς με περιφρόνηση ότι είναι τα παιχνίδια του. Πατήρ Σιμεών, τα ονομάζουμε όλα αυτά τα πράγματα παιχνίδια, ενώ εκείνο κάνει τεράστιο αγώνα για να μπορέσει να ζήσει. Ήρθε ως άνθρωπος ξεχωριστός σε αυτόν τον κόσμο και ό,τι και να το κάνουμε εμείς οι άλλοι, τελικά αυτό είναι που θα μεγαλώσει, που θα αναπτυχθεί, που θα ζήσει, που θα βεβαιώσει την ύπαρξή του μέσα στον κόσμο αυτό. Όσο και αν το αγαπούμε εμείς, έχει πολλές δουλειές να κάνει. Αυτές τις δουλειές ίσως τις κάνει σαν παιχνίδι και εμείς τις βλέπουμε περιφρονητικά. «Να τι εμείς λέμε με περιφρόνηση», λέει το άρθρο, «ότι είναι τα παιχνίδια του, που μπορεί να συνίσταται στο να βγάζει το κλειδί από την κλειδαριά, έπειτα να το ξαναβάζει, να ανοιγοκλίνει άπειρες φορές μια πόρτα». Πατήρ Σιμεών, και επειδή αυτό μας εκνευρίζει, νομίζουμε ότι στο παιδί άλλο τίποτε δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα παρά λίγο ξύλο. Ενώ το παιδί κάνει και αυτό τη δουλειά του, μαγειρεύει και αυτό, αν θέλετε να πούμε, εκείνη την ώρα ή σκάβει. Λέει το άρθρο, δεν διστάζουμε να το απαγορεύουμε και όταν ακόμη δεν είναι βλαβερά

ακόμη για τη δική μας ματαιοδοξία και όχι για χάρη του. Πατήρ Σιμεών, καμιά φορά λέει, ανακατεύεται κανείς τα παιχνίδια του παιδιού, θέλει να το βοηθήσει σε κάτι, αλλά αυτό τις πιο πολλές φορές το κάνουμε ακριβώς για τη δική μας ευκολία, για τη δική μας διασκέδαση ή ακόμη και για τη ματαιοδοξία μας. Λέει στο άρθρο, αποτελειώνουμε τον πύργο που αρχίσει να κτίζει, δένουμε το φιόγκο που πασχίζει αυτό να δέσει, από ανυπομονησία ή από την επιθυμία να δείξουμε και έτσι το εμποδίζουμε να ασκηθεί. Πατήρ Σιμεών, μας πιάνει μια νευρικότητα, είναι η αλήθεια. Πάει να στήσει τον πύργο, δεν τα καταφέρνει, μπαίνουμε εμείς στη μέση να του στήσουμε τον πύργο. Ή θέλει να δέσει κάτι, δεν τα καταφέρνει και το δένουμε εμείς. Εκείνη την ώρα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Άρθρο. Θέλουμε να βαδίζει, να είναι καθαρό, πριν αποκτήσει τις δυνάμεις που χρειάζονται για την κυριαρχία στους μειώνες του. Θέλουμε να τρώει με το δικό μας τρόπο, να περπατάει με τη δική μας γρηγοράδα και όχι με τη δική του. Πατήρ Σιμεών. Εδώ μάλιστα, κάτω από το άρθρο υπάρχει ένα σκίτσο. Ένας πατέρας ρίχνει μεγάλα βήματα και τραβάει το καημένο το παιδί από πίσω. Άρθρο. Ενεργώντας έτσι, διαταράσουμε, επιβραδύνουμε την αύξησή του που θέλουμε του κάκου να επιταχύνουμε. Ελευθερία και κύρος. Συνεχίζουμε διαβάζοντας από το άρθρο αυτά που παραθέτει ο πατήρ Σιμεών. Ξέρουμε σήμερα πως για να βοηθήσουμε το παιδί στην ανάπτυξή του πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε αρκετή ελευθερία στις ενεργείες του και να το κάνουμε να νιώσει κάποια ασφάλεια που προκύπτει ιδίως από το κύρος και την επιρροή που ασκούμε επάνω του. Αντιπαραθέτουμε γενικά, εσφαλμένα όμως, την ελευθερία και την επιβολή σαν δύο αντίθετες μορφές αγωγής. Είναι απέναντίας δύο ανάγκες του παιδιού συμπληρωματικές. Οφείλουμε να αφήνουμε το παιδί ελεύθερο να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι, να τρέχει έξω, να προτιμάει ή να μην προτιμάει να παίζει με το τόμινο, να τρώει καρότα ή να φοράει ένα κόκκινο πλέκτο, κάθε φορά που αυτό δεν είναι κακό, μήτε για αυτό, μήτε για τους άλλους. Πατήρ Σιμεών, εφόσον δεν είναι κακό και θέλει έτσι να κινηθεί ελεύθερα το παιδί, οφείλουμε να του το επιτρέπουμε. Άρθρο. Χρέος έχουμε να σεβόμαστε την ηλικία, διαφορετική για τον καθένα, που έχει την επιθυμία και τη δυνατότητα να περπατάει, να διαβάζει. Το παιδί όμως έχει ανάγκη να ασκεί την ελευθερία του στο πλαίσιο ορισμένων κανόνων, όχι ασυδοσία. Πατήρ Σιμεών, εμείς πρώτα δεν πρέπει να του το επιτρέπουμε αυτό, αλλά και το παιδί έχει ανάγκη να μην κινείται μέσα σε ασυδοσία, αλλά να κινείται μέσα σε κανόνες, σε ορισμένους κανόνες. Άρθρο. Τους περιμένει από εμάς σαν ένα κυκλίδωμα τους κανόνες, στημένο για την ασφάλειά του και έχει ανάγκη από τη δική μας εξουσία για να μπορεί να τους στηρεί. Πατήρ Σιμεών, οι κανόνες αυτοί που θα βάλουμε στο παιδί είναι σαν κάγκελα μέσα στα οποία θα κινείται το παιδί. Άρθρο. Έχει παρατηρηθεί πως την εξουσία αυτή το μικρό παιδί τη δοκιμάζει φυσικά, πως υποτάσσεται βαθύτατα σε αυτήν και τούτο ακόμη και όταν για μια στιγμή λέει όχι στο καλεσμά μας. Πατήρ Σιμεών, όταν πούμε κάτι στο παιδί μέσα στους κανόνες που έχουμε βάλει, μπορεί να πει όχι, αλλά κατά βάθος το παιδί τελικά υπακούει και τους θέλει, λέει, αυτούς τους κανόνες. Άρθρο, οι ροπές αυτές για εναντίωση είναι πολλές φορές μονάχα πείραγμα. Πατήρ Σιμεών, θέλει να κάνει ένα πείραγμα το παιδί. Άρθρο, ή προπάντων σε ορισμένες ηλικίες είναι μια απλή ανάγκη να εκφράσει την ανεξαρτησία του. Πατήρ Σιμεών, αυτό πρέπει πολύ να το προσέξουμε και στα μικρά παιδιά και στους μεγάλους. Κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, είτε όταν είναι μικρό παιδί είτε όταν είναι μεγάλος, έχει ανάγκη, είναι από τον Θεό βαλμένο μέσα του, να βεβαιώνει την ύπαρξή του, ότι υπάρχει, ότι ζει, ότι δεν μπαίνει κανείς μέσα στα οικόπεδά του, για να νιώθει έτσι ανεξαρτησία, ελευθερία, για να νιώθει αυτή τη βεβαιότητα. Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από αυτό. Ο Θεός που το έβαλε μέσα μας το σέβεται ιδιαίτερα αυτό. Ο άνθρωπος πρέπει πλήρως να υποταχθεί στον Θεό, αλλά να υποταχθεί όχι σαν κάτι που πάει και σβήνει μέσα στο Θεό, αλλά σαν κάτι που υπάρχει και βρίσκει τη ζωή του στο Θεό. Δεν αναμειγνύεται με τον Θεό, ούτε εξαφανίζεται μέσα στο Θεό. Είδατε,

τι ωραία πώς μας προλαμβάνει ο πατήρ Σίμεων εδώ από τα αιρετικά βιώματα. Έτσι, εξαφάνιση μέσα στο Θεό θα σημαίνει ότι είμαστε βουδιστές. Ότι είμαστε ταοιστές, ξέρω εγώ. Έτσι. Ανάμιξη με τον Θεό. Άπαξ και θα έλθει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, έχει ανάγκη από αυτό ακόμη και το παιδί που είναι στην κούνια του. Όταν λοιπόν αυτά τα καμώματα που κάνει το παιδί, είτε από πείραγμα, είτε διότι θέλει να βεβαιώσει την ανεξαρτησία του, δεν τα παίρνουμε, λέει, στα σοβαρά, ότι το Κύριος μας μεγαλώνει. Καμιά φορά, αν τα παίρνουμε στα σοβαρά αυτά και μπερδευόμαστε με τα καμώματα του παιδιού, πάει το Κύριος μας. Άρθρο. Πολλές φορές εμείς είμαστε εκείνοι που μηδενίζουμε το Κύριος μας. Το χάνουμε όταν απαγορεύουμε ή όταν διατάζουμε ακατάπαυστα και χωρίς ανάγκη, ορίζοντας χίλιες λεπτομέρειες στο φέρσιμο του παιδιού, φοβερίζοντας με χίλιες τιμωρίες που δεν εκτελούμε. Πατρί Σίμεων, εκείνος που έχει Κύρος ή που θέλει να έχει Κύρος, θα πει αυτό που έχει να πει, αλλά όχι κάθε τόσο. Μα γιατί δεν το έκανες, κάντο. Και ξανά και πάλι. Δεν μπορεί να σταθεί έτσι το Κύρος του γονέα. Φανταστείτε να λέει στο παιδί του, το φωνάζει με το μικρό του όνομα. Αναφέρει εδώ μερικά παραδείγματα. Λέει, παραδείγματος χάρη, ο πατέρας ή η μητέρα. Στάσου πιο ίσια, μη χαζεύεις έτσι, άσε ήσυχο το πυρούνι σου, αν συνεχίσεις θα σε χαστουκίσω. Πόσες φορές λένε τέτοια οι γονείς και καμιά φορά την ώρα του φαγητού, ενώ ιδιαιτέρως την ώρα που τρώει ο άνθρωπος δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Πόσο στοιχίζουν στα παιδιά αυτά. Αλλά και στον δρόμο, ακόμη και μέσα στο λεωφορείο, λένε τέτοια οι γονείς και δεν αφήνουν το παιδί ούτε να αναπνεύσει. Άρθρο. Το χάνουμε το Κύριος ακόμη όταν θυμώνουμε, όταν παραπονιόμαστε, όταν συζητούμε πολλή ώρα. Το χάνουμε επίσης όταν μαλώνουμε, όταν φωνάζουμε, όταν επικρίνουμε ο ένας τον άλλον μπροστά στο παιδί. Προσέχουμε οι γονείς της φιλονικίας μας να μην είναι μπροστά στα παιδιά. Έτσι χάνουμε το Κύριος μας 100%. Ο πατήρ Σιμεών. Λέει ο πατέρας στη μητέρα ή η μητέρα στον πατέρα μπροστά στο παιδί. Άφησε επιτέλους ήσυχο το παιδί, δεν ξέρεις πώς θα του φερθείς. Δεν αποκλείεται κάποιος από εσάς, ακούγοντας αυτά και θέλοντας να τα θέσει σε εφαρμογή, να πάει στο σπίτι και αν η μητέρα είναι εδώ να πει στον πατέρα ή αν ο σύζυγος είναι εδώ να πει στη σύζυγο. Άφησε επιτέλους ήσυχο το παιδί. Δεν ξέρεις πώς θα του φερθείς. Εμείς τα μάθαμε καλά. Και έτσι η φιλονικία σας μπροστά στο παιδί υποσυνειδήτως γίνεται έτσι ένας αγώνας ποδοσφαίρου που γίνεται μέσα στην καρδιά του. Ποιος θα βάλει πιο πολλά γκολ. Με αποτέλεσμα και το Κύριο σας οι γονείς να χάνετε, αλλά και το παιδί να δυσκολεύεται. Άρθρο. Χάνουμε το Κύριο μας και όταν λογομαχούμε, όταν αλλάζουμε γνώμη. Πατήρ Σιμεών, λέει κανείς το παιδί του, αυτή τη φορά μόνο σου το επιτρέπω. Και ενώ λέει ότι αυτή τη φορά μόνο του το επιτρέπει, που δεν έπρεπε να πει έτσι, το επιτρέπει και δεύτερη και τρίτη. Πώς μπορεί να σταθεί έτσι το Κύριος? Άρθρο. Χάνουμε το Κύρος όταν είμαστε άδικοι, όταν δεν κρατούμε την υπόσχεσή μας, όταν λέμε κάτι όχι σωστό, όταν επικαλούμαστε την ηθική για να επιβάλλουμε κάτι που είναι σε εμάς ωφέλιμο. Αν ξαναβρεις τα ματογιάλια μου, θα είσαι καλό αγοράκι. Πατρί Σιμεών, ενώ όλο το βάρος πέφτει να βρεθούν τα ματογιάλια και όχι να είναι καλό το αγοράκι, λέει στο παιδί, θα είσαι καλό αγοράκι. Πόσα τέτοια ψεύτικα γίνονται κάθε μέρα. Καπηλεία δηλαδή της ηθικής για το δικό σου καλό. Πώς μπορεί να σταθεί έτσι το Κύρος του γονιού? Το παιδί βέβαια μπορεί να μην τα καταλαβαίνει διανοητικά, αλλά διαισθάνεται όμως ότι δεν στέκονται αυτά. Άρθρο. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί τρόποι για να χάσουμε το Κύρος μας και αυτό είναι πάντοτε κάτι σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό για το παιδί μας παρά για μας. Διαπιστώνουμε απέναντίας πως το Κύρος μεγαλώνει με μια ήρεμη και σιωπηρή υπομονετική και διαρκή σταθερότητα που συνοδεύεται από εμπιστοσύνη και στοργή. Βρίσκεται πολύ περισσότερο στη στάση, στον τόνο της φωνής παρά στις λέξεις τις ίδιες. Πατήρ Σιμεών, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι λέξη θα χρησιμοποιήσει κανείς για να πει στο παιδί ότι έχει να πει, όσο τι στάση παίρνει εκείνη την ώρα και ποιος είναι ο τόνος της φωνής. Άρθρο. Και ας θυμούμαστε τούτο το βασικό σημείο. Το παιδί πρέπει να νιώθει πως ασκούμε την εξουσία μας για το καλό του και όχι για τη δική μας άνεση. Πατήρ Σιμεών, βέβαια υπάρχουν πολλοί πατέρες, πολλές μητέρες που λένε
Παιδί μου, για το καλό σου όλα αυτά τα κάνω. Ναι, για το καλό του, αλλά το παιδί καταλαβαίνει ότι στο βάθος ενεργεί έτσι η μητέρα, ενεργεί έτσι ο πατέρας, γιατί αλλιώς χαλάει η άνεσή τους. Αυτά για σήμερα ως προς αυτό το θέμα.

Να διαβάσουμε πάλι από το βιβλίο από το οποίο διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι συλλογή άρθρων από το βιβλίο «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής, δυσκολίες γονέων στο Παρίσι». Λέει λοιπόν το άρθρο: «Όλα τα δοκιμάσαμε. Τίποτε δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Να ποια φράση συνοδεύει τις πιο πολλές φορές το παρουσίασμα του παιδιού που οδηγείται σε εμάς για εξέταση από τους γονείς του». Προφανώς κάποιος ψυχολόγος, κάποιος ψυχίατρος να του γράφει το άρθρο, δεν αναφέρει ποιος είναι ο συγγραφέας. Είτε για ένα μικρό ψεύτη πρόκειται, είτε για ένα παιδί που βρέχει το κρεβάτι, είτε για ένα φυγάδα, είτε για ένα παιδί τεμπέλικο ή ταραγμένο. Φαίνεται πως πραγματικά έχουν μεταχειριστεί πολλές μεθόδους. Χωρίς αμφιβολία έχουν δοκιμάσει πάρα πολλές. Κι όμως, μας λένε οι γονείς, πρέπει να βρούμε μια λύση. Έχουν όμως αρκετά προσπαθήσει να κατανοήσουν. Πατήρ Σιμεών, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει παντού και πάντοτε. Οι γονείς δηλαδή που έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους, μολονότι μερικές φορές μεταχειρίζονται και τον ένα τρόπο και τον άλλο τρόπο και τον άλλον, τελικά δεν μπορούν να βρουν μια λύση. Ωστόσο όμως ζητούν μια λύση. Τα ελαττώματα του παιδιού, αναπλήρωση αισθήματος κατωτερότητος. Άρθρο. Για πολύ καιρό όλοι πίστευαν πως το παιδί γεννιέται ψεύτης ή ειλικρινής, τίμιος ή άτιμος, όπως γεννιέται με μάτια γαλανά ή μαύρα, με αυτιά μεγάλα ή μικρά. Όλοι σήμερα έχουν λυτρωθεί από αυτή την πλάνη. Πατήρ Σιμεών, είναι αυτό που έχουμε πει και άλλη φορά, ότι μερικοί νομίζουν πως το παιδί γεννήθηκε με το α ή β ελάττωμα. Γεννήθηκε ψεύτης ή ειλικρινής, τίμιος ή άτιμος και επομένως δεν μπορούν να κάνουν τίποτε και το αφήνουν έτσι. Ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Άρθρο. Τα ελαττώματα έχουν κάποια σημασία. Είναι πολλές φορές μια δοκιμή για αναπλήρωση μιας καταστάσεως που γίνεται αισθητή σαν κατάσταση κατωτερότητος. Πατήρ Σιμεών. Είναι δύσκολο όμως πράγμα να το καταλάβει κανείς αυτό. Πώς δηλαδή ένα παιδί μπορεί να λέει ψέματα, μπορεί να είναι νευρικό, ατίθασο, απίθαρχο, κινούμενο μόνο από μια διάθεση αναπληρώσεως. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε πει μερικά πράγματα επάνω στον όρο αναπλήρωση. Αλλά αξίζει κάτι να πούμε και τώρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα και τα παιδιά. Όταν ένας υστερεί σε κάτι, δηλαδή κάτι του λείπει, και αισθάνεται ότι υστερεί και δεν θέλει να φαίνεται μπροστά στους άλλους ότι του λείπει αυτό το κάτι, τότε προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να το καλύψει αυτό. Δηλαδή, κάνει κάτι άλλο που κάνει τους άλλους να μην προσέχουν την έλλειψή του και κάνοντας αυτό είναι σαν να λέει «Λόγω αυτής της ελλείψεως με θεωρείς ότι δεν είμαι τίποτε, αλλά να, είμαι κι εγώ κάτι». Και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις, τις πιο πολλές φορές, η προσπάθεια αναπληρώσεως είναι μια λανθασμένη προσπάθεια και οπωσδήποτε η εκδήλωση της αναπληρώσεως είναι ένα ελάττωμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που προσπαθεί κανείς να αναπληρώσει κάτι που του λείπει και η αναπλήρωση γίνεται κατά έναν νορμάλ, κατά ένα κανονικό τρόπο και αυτό δεν είναι ελάττωμα, δεν είναι σφάλμα. Ένα παιδί λοιπόν το καημένο, επειδή γεννήθηκε με μια κάπως ελλειπτική προσωπικότητα, καθώς παίζει με τα άλλα παιδιά του σπιτιού ή με τα παιδιά της γειτονιάς, βέβαια δεν μπορεί να σκεφτεί και πολλά πράγματα, αλλά όλο και καταλαβαίνει πως κάτι του λείπει και δεν είναι σαν τα άλλα τα παιδιά και αρχίζει μέσα του να δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος. Αυτό το αίσθημα μπορεί να δημιουργηθεί, όπως θα δούμε και πιο κάτω, και όταν ο πατέρας ή η μητέρα λένε σε ένα από τα παιδιά τους: «Δεν είσαι όπως η αδελφούλα σου», ή «Είναι στο κοριτσάκι», «Δεν είσαι όπως ο αδελφός σου», «Είσαι μια κόρη, ότι δεν είναι όπως οι άλλοι». Λέγοντας έτσι στο παιδί, το καταλαβαίνουν, δεν το καταλαβαίνουν, καλλιεργούν ένα αίσθημα κατωτερότητος και το παιδί δεν μπορεί να ζήσει σε αυτή την περιφρόνηση, δεν μπορεί να ζήσει σε αυτή την ταπείνωση που του κάνουν οι δικοί του και επιτίθεται με έναν άλλο τρόπο για να αναπληρώσει αυτή την ταπεινωτική κατάσταση στην οποία το βάζουν. Σαν να θέλει να μεταμφιέσει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε αυτή την ταπεινωτική κατάσταση. Όταν αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρει κανείς, είναι επόμενο κάπως έτσι να ενεργεί. Θα πείτε, πώς ένα καιρό γινόταν χωρίς να τα σπουδάζουν? Γινόταν, όσο γινόταν βέβαια και τότε, με την αγάπη. Είπαμε, αν υπάρχει αληθινή αγάπη,
Δεν είναι δυνατόν να ταπεινώνει κανείς ένα παιδί. Ίσα-ίσα η αγάπη που έχει η μητέρα θα την παρακινήσει, θα την κάνει να το προσέξει το παιδί και να λάβει όλα τα μέτρα της για να μην το πληγώσει περισσότερο. Φτάνει που είναι πληγωμένο. Μια μητέρα όμως που έχει αγάπη όχι καθαρή, αλλά αγάπη που ξεκινάει από ιδιοτέλεια, αγάπη που ξεκινάει από ένα συμφέρον, πάντοτε θα ενεργεί λανθασμένα και τελικά θάλασσα θα τα κάνει. Έτσι και το καημένο το παιδί θα βρει το πελάτου και η μητέρα δεν θα έχει ησυχία. Άρθρο. Είναι λοιπόν πολλές φορές οι αταξίες του παιδιού, οι ψευτιές του, οι ανειλικρίνειές του και τα λοιπά μία δοκιμή για αναπλήρωση μιας καταστάσεως που γίνεται αισθητή σαν κατάσταση κατωτερότητος. Είναι επίσης πολλές φορές η αντίδραση σε έναν πόνο που προκαλείται είτε από μια οργανική αιτία είτε από μια κακή προσαρμογή στον γύρω κόσμο που δίνει στο παιδί την εντύπωση πως η αξία του δεν αναγνωρίζεται.

0: καλή προσαρμογή στο κοινωνικό σύνολο. Εγώ τα σκέπτομαι καμιά φορά. Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε αυτά. Ίσως να πέφτω και έξω. Έχετε το και αυτό υπόψη. Μην τα παίρνετε όλα της μετρητής. Καμιά φορά παρασύρομαι χωρίς να το καταλαβαίνω ή χωρίς να το προσέξω και όταν έχω δούνε λαβίνη με παιδιά, σκέπτομαι και ενεργώ με τα παιδιά σαν να είναι μεγάλη. Το παιδί δεν μπορεί να έλθει στο δικό μας κόσμο. Εμείς θα πάμε στο δικό του κόσμο. Έρχεται το παιδί σε αυτόν τον κόσμο που του είναι άγνωστος. Εμείς σκεπτόμαστε με το δικό μας το μυαλό και, καθώς είναι άλλος 25, άλλος 30, άλλος 40, άλλος 80 ετών, έχουμε μια πείρα και νομίζουμε ότι και το παιδί κάπως έτσι τα ξέρει τα πράγματα όπως εμείς. Ενώ στο παιδί είναι πολύ διαφορετικά. Αυτό πάει διαρκώς όπως οι αστροναύτες. Εκεί όλα είναι υπολογισμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά βλέπετε, την πρώτη φορά που πήγε ο αστροναύτης στη Σελήνη, έκανε ένα βήμα και του είπαν υπεύθυνοι από τη γη. Ακόμη ένα βήμα και για να δούμε. Έτσι λοιπόν πάει το παιδί και επομένως παντού συναντάει δυσκολίες, παντού συναντάει συγκρούσεις. Όταν οι γονείς δεν το βοηθούν να κάνει καλή προσαρμογή στον καινούριο αυτό κόσμο που έχει έλθει, το παιδί αγχώνεται και αγωνιά και αντιδράει ανάλογα. Είπαμε, καθένας έχει μέσα του την ορμή να ζήσει, την ορμή να υπάρχει. Πρέπει το παιδί να βεβαιώνει την ύπαρξή του σε αυτόν τον κόσμο. Είναι καθήκον του. Άρθρο. Εμείς οι ενήλικοι, ο γονείς οι δάσκαλοι που ερχόμαστε σε επαφή με το παιδί, έχουμε χρέος να ανεχόμαστε τα λαθεμένα του φερσήματα και να τα δεχόμαστε προκαταβολικά. Πατήρ Σημεών, εκ των προτέρων, πριν ακόμη κάνει το παιδί ένα σφάλμα, να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε το σφάλμα που θα κάνει. Άρθρο. Ο ρόλος μας δεν συνίσταται στο να του διδάσκουμε αφηρημένες έννοιες. Η πιο σπουδαία πλευρά του έργου μας συνίσταται στο να του δίνουμε όλες τις δυνατότητες για μια καλή προσαρμογή στο κοινωνικό σύνολο, ανήκοντας σε μια κοινότητα που θα πλαταίνει ακατάπαυστα, περνώντας από τον μικρό οικογενειακό κύκλο στο σχολείο, έπειτα στον κόσμο της εργασίας, το παιδί θα βρίσκεται διαδοχικά μπροστά σε πολύ διαφορετικά προβλήματα, σε δοκιμασίες που πρέπει να αντιμετωπίσει. Και δεν θα είμαστε πάντα κοντά του για να το βοηθήσουμε να λύσει τα προβλήματά του και να ξεπεράσει τις δοκιμασίες του. Πατήρ Σημεών, δεν θα είμαστε πάντοτε μαζί του να του πούμε πάτα εδώ, πάτα εκεί. Και πρέπει να το βοηθήσουμε να προετοιμαστεί και να προχωρήσει κατά τέτοιον τρόπο που να μπορεί μόνο του να δίνει κάθε φορά όταν δεν είμαστε μαζί του μια λύση στο σχολείο, στο δρόμο και όπου αλλού. Πώς το παιδί δηλαδή θα μάθει να είναι ελεύθερο και όχι ασίδωτο. Ελεύθερο σημαίνει και υπεύθυνο, διότι ελευθερία ανεύθυνη δεν υπάρχει. Ελευθερία ασίδωτη δεν υπάρχει. Ελευθερία πάει πάντα μαζί με την ευθύνη. Η ελευθερία είναι πάντοτε υπεύθυνη. Και καμιά φορά όσοι είμαστε ευθυνόφοβοι λέμε τη σκέψη μας στους άλλους και πολλές φορές παρουσιάζουμε τα προβλήματά μας και λέμε στον άλλον, φτάνουμε στο σημείο να του πούμε, επειδή φοβόμαστε την ευθύνη, διάλεξε εσύ για μένα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε την ελευθερία της επιλογής. Όχι, να σου πει ο άλλος αυτό, κάνε αυτό και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι ελεύθερα διαλέγουμε αυτό, αλλά να αποτύχουμε την ευθύνη την έχει ο άλλος που μας είπε. Δεν μπορεί να προχωρήσω. Καμιά φορά πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πάτε στο πνευματικό και λέτε, βρες μου μια κοπέλα να παντρευτώ. Αυτός που το λέει αυτό δείχνει ότι δεν κάνει για γάμο και ότι φοβάται την ευθύνη του γάμου. Για να πέσει την παγίδα ο πνευματικός, αν δεν είναι ξύπνιος, να του πει πάρε αυτή την κοπέλα ή την άλλη, οπότε ο άλλος ελεύθερα τάχα της επιλέγει αυτό που του λέει ο πνευματικός και αν δεν πάει καλά την ευθύνη την έχει ο πνευματικός. Όχι, ελευθερία και ευθύνη πάνε μαζί. Τόσο ο πνευματικός όσο και ο γονιός πρέπει στο πνευματικό τέκνον ή ο γονιός στο παιδί να καλλιεργούν το αίσθημα της ευθύνης. Δεν υπάρχει ελευθερία ανεύθυνη, ασίδωτη. Η ελευθερία είναι πάντοτε υπεύθυνη. Υπεύθυνα επιλέγουμε αυτό που επιλέγουμε. Άρθρο. Οφείλουμε λοιπόν από τη στιγμή της γεννήσεώς του σιγά σιγά να του επιτρέπουμε να αναπτύσσει τις ιδιότητες που χρειάζονται για την απόκτηση της ανεξαρτησίας του και της αυτονομίας του στο πλαίσιο των κανόνων της κοινωνίας, στους οποίους θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί χωρίς να υποφέρει. Τα κακά του φερσίματα, τα λάθη του, τα ελαττώματά του αποδεικνύουν κάθε στιγμή πως έχει ανάγκη από μας. Πατήρ Σιμεών, όταν το παιδί κάνει ένα λάθος στο φέρσιμό του, στις ενέργειές του, στον τρόπο που μιλάει, αντί αυτό να μας εξοργίζει, αντί αυτό να μας κάνει να ανησυχούμε και μερικές φορές να εκδηλωνόμαστε κατά έναν βάρβαρο τρόπο, αυτά τα ελαττώματα, όλα αυτά τα λάθη του παιδιού να μας πείθουν όλο και περισσότερο ότι έχει ανάγκη από μας. Είναι, θα έλεγε κανείς, σαν το κουδούνι που χτυπάει και μας θυμίζει κάτι. Το λάθος του παιδιού είναι ένα κουδουνάκι το οποίο σαν να μας λέει: «Μπαμπά, μαμά, δεν έκανες ακόμη το καθήκον σου να με βοηθήσεις λίγο περισσότερο». Δεν είναι κουδούνι για να ετοιμάσει κανείς ράβδο, αλλά κουδουνάκι για να δείξει κανείς περισσότερη αγάπη, περισσότερη συμπάθεια και κατανόηση, για να βοηθήσει. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλές ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς αποσάνηκε οθήσεν της λόγης σου και νικήσει το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες κυκήσεις έμε. Ημίτηρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειε και τα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριστος εν κάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηρίξό με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα, θυσία νεδο κάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο Μόσχου.
0: Μακάρι η άμομη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχη εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου. Ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου. Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσομε της ονειδίζους είμαι λόγον ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγον αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας η γάπη σας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας η γάπη σα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη τον λόγο σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι, όψοντέ με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω έντες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με η φοβούμενη είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ κατέλοιπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα, πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα, όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί, υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτε εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με, η ψυχή μου εντες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ του εντολός σου ούκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμείς εισά τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, απογάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν. Μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή με ξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά τον δούλον σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου ίνιξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος τους αιώνας τον αιώνα να μην. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός ή το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των διμάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύμα Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμουν το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίς ηραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σον ελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας ποτέ προσέ, επελεύσε τη φωνή μου, η λέγουσα, ειδού νυμφίο σου, βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένη και τεύομεν, τας των αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλεσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συνδεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασεν του λάσου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέληση, εν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως το Σεραπή, να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμιδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε σύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησης άλλον τον πόδα μου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσο σε ειδούν, ειστάξει ουδέ υπνός ο φυλάς τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος και έπιση, επιχείρα δεξιάν σου ημέρα ο ήλιος, σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μην σε ενέγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου

0: αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάση γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσία ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, ρηστή με

0: Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φίλου Χρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν την πόλη ταύτη, των

0: Ρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτόν το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. ήμαρτον καρκύρια, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστη και πολυέλους. Ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής. Όλον εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερίσας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι κουμι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου κατελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέε μου δεν λήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών διαφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφης, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και οίκαι σώνας των αιώνων. Αμήν. Απορρεί παρών χιλέων από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε του σους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγες σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Τη του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολυμακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, κοίτα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσα. Ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπου μη μετανία υποτιθέμενο. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκό Θεό σα το πρόσδελμα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σα του πατρό. Και αξίωσό με δια τη των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεό, ο τελώνει δικαιό σα και χανανέα ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξο μη τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ω την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη. Ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό σοι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσι και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων, ο φίλη μα ειδό καθάπρε ο Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε με αφρίξον άνθρωπε βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον. Πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσω μου ανάξιος. Εάγατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόνο σιτών με ελέγχει. Ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων, ο φίλη μα ειδό καθά παριούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: δεκιμάτιζε τη ψυχή μου, ξελέψουν τα κατώτατα τη γη. Παρακολουθήσουν τα ισχύρα τροφέα με αλήτε αλοπέμπονε σου. Ο δε βασιλεύσε τραπίσετε εκ το Θεό. Επενεργήσετε πάνω στο μνήμα ελεγχών, ό,τι ενεφράγει στο μαλαλούδιο λάδικα. Εν τη όρμη σε μελέτων σε, ό,τι εγενήτη βοηθό μου και εν τη σκέπη των περίγων σου μαγαλιά σου. Εκολύτη ψυχή μου, πίσω στο μου, δεν τελάβω την δεξιά σου. Δόξα πατρίου και ιών και αγίων πνεύματι, και νυν και αίν και στου αιώνα των αιώνων καμίν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αιών και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ερθέ των οποίων σου προσευχή μου ποιοτός στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη με το καταπενόν των εισλάβων, εγεννήθειος ή άνθρωπος αβοήθητος ή νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύγοντες εν τάφο, ούν καμνίστης έτοικοι αυτοί εκχειρός απόστησαν, εθεντόμελα προκατοτάτω εν σκοτεινής και σκιά θανάτου, επεμέ επεστρίχθω θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς επίγαγης επεμέ, εμάγνες τους γνωστούς μα επεμέ εθεντόμε βδεύδημα ευθύς, παρεδόθουν και έχω ξεπαρεγόμοι οφθαλμοί μου στα εις αποτοχίας, εκεί έκραξα προς εκείνη όλη την ημέρα διαπέτσα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα βμάσια, ιατροί αναστείς και εξομολογήσοντες, μη δίγησετε έτσι εν τάφο το λεός και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προς εκείνη και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κυρία αποθείς την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμοι εγώ και εγώ ξεκριτητός μου υψωθείς δεν ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επε με αδίλθον οι οργές φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν μου ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάγνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούν από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ερθέ των οποίων σου προσευχή μου, κληρωτόμου σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάστα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάστα γνώσου σου. Τον λυτρούμενο εχθρά τη ζωή σου, τον στεφανούντα συνελέη και εκτριβή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, να γεννηθεί το σάι του ηνεώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνε ο Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατ' τις ανομίες ημών επίησε νημήν, ουδέ κατ' τις αμαρτίες ημών ανταπέδωκε νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλος αυτού τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να πέσχουν στην Ανατολή αποδισμών εμάχνα χρημών της ανομίας ημών. Καθώς ο κτήρι πατηριούς ο κτήρισε Κύριος στους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη του κουζεσμένους. Άνθρωπος ως υπόρθωσε ημέρα αυτού ως η άνθρωση του άνθρωπος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και πράξει και όπου πυκνώστε τον τόχον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσιών της φυλάς του διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμας των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής με ενώψε τη δέησή με αντιληθία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ουδικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε με εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρού αιώνου και κηδίασε με το πνεύμα μου ενέμεταράχθη καρδία μου. εμνείς τη μερών αρχαίων μελέτησα εν βάση της έργης σου, εμπίμας στο χειρό σου μελέτα μου. Διεπέτασε προς τα σχήρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της λάχου μου. Ακουστώ μου πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισήλθησα. Γνώρισό μου, Κύριε, δεν είναι η πορεύση μου, ότι προσέλα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσεκατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψα στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους στίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ήμουν. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιήν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: δεηθόμεν
1: και ελέησον
0: έρθες αν την ειρήνης και της σωτηρίας σου λοιπόν ημών, Κυρίου δεηθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: έρθες ειρήνης σου ημαντός κόσμου ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών

0: υπέρφρασίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και όλοι ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε,
0: πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Συλλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στην εισημών Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και οι αλλήλους που πάσαν τη ζωή ημών πιστώ το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιν και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημί ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο.

0: γλωσσάμι και το ονόματι Κυρίου ημιν αμήν αυτούς. Θεός Κύριος και θέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυριογεντά αυτή και έσταμαστε εν αυθαρμίσιμο. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος

0: Καθώς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: και ελέησον
0: Παναγίας εχράνου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους που πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συγκύριε
0: το κράτος και σου εστιν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσαι ενδοκρίνεστέ σε. Η δούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτηρ μου. Η δούγα αλήθεια γάψας τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Κινείς με την πεθιόνια λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και ευλοσύνη, αγαλιάζονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόσταση με πρόσωπό σου πραγματιό μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσω να νημεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισσο εν εισεγκάτης μου. Μία απορρίψη από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία αντανέλης απ' εμού. Αποδώσ' μου την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξώ με. Διδάξω ανώμου στα σωδού σου και ας ευδείς επί σε επιστρέφτου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέση σας θυσία ανέδοκα, αν ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο, καρδία συνετριμένη και καταπεινωμένη ο Θεός ούτε ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε η ευδοκία σου θυσιών και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι επί το θυσιαστηρίο σου μόσου.

0: Αγίας, Χράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκια, η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους του πάσα τη ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, εσύ την δόξα να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανδρία ψυχής την πίστη οφλισάμενος και ρήμα Θεού, ως λόγχης χειρισάμενος των εχθρών, κατέτρωσας των μαρτύρων κλαίος Θεόδωρε, συν αυτής Χριστό το Θεό, πρεσβεύον, μη πάντων.

έλαμπρον κάλος δεύτε πάντες, εις ύμνης των στεφάνων πιστή Θεόδωρον καταστέψομαι, δώρο γάρ Θεού μέγα το κόσμο αναδεύεται, λάμψε σύντες των θαυμάτων, το γάρι χρόν εκουνκίσας βελίαρ, άθλησε πεις ομβρίζει αντί αιμάτων, κρουνιδώνει αμάτων τα ρεύματα,

η 8η του αυτού μηνός μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου Στρατιλάτου, νεκρών με Θεόδωρον η Πατρίς Δέχου, ον ζώντα πλουτήν μαρτύρων Πατρίς Πόλος, όλβιο ουδοάτη Θεοδόρου σώμα εκοιμήθη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης, τι αυτή η μέρα τελείται η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν το σωστενείο. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ικάδρου και Μαρτίανου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Θεοφάνης, ο μαρτυρήσας στην Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1559, ον γίνης τελειούνται. Τέσσερα.

πυρός μαχαίρας, επιδρομή άλλων φίλων εμφυλίου πολέμου και εφηδίου θανάτου υπέρ του ήλιον ευμενή και διάλεκτον γενέση των αγαθών του φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσει.

και δια την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και καθόντα και τα πέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα στραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσα δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σοφλέτες ημών, και εμείς

γιαγιά σου, επισκεπιθώτας όσων λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψιμά σου, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσαν ημών το στρατό και πανί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει γαφή και πανδόρημα τέλειον, άνω θεριστή καταβαίνω εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία του προσκυνήσει να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Θεός εμπνευμάτων και πάσης αρχός των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωή του κόσμου στον ρισάμενος, αυτός κύριε νάφους μου κατασπισχάρης των κειμένων σου καλλιόπης και καλλιόπης εντόπου φωτεινό, εντόπου φλοερό, εντόπου αναψύξεως, ένθρα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτυνα του παραχθών του πραχθέν, εν λόγω η έργο διανία σου καθώς Θεός συγχώρης των οποίου και στην άνθρωπο σου ζήσει και χαμαρτής, συγκαρμόνες εκτός αμαρτής υπάρχει, δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Συ ανάστες ζωή και μακρύ ανάπαση, σου πει να δούλου σου καλλιόπη και καλλιόπη. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε στην τον άρχο σου πατρί, την Παναγία και αγαθό και ο οποίο πνεύμα την οίκια ή και σου αιώνα στον αιώνα. Αιωνία σα εμνήμια εξωμακάρι και ήμισε αδελφοί μόνο. Αιωνία

0: Ευαγγέλαιος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξας Χριστέ ο Θεός σου ελπίσιμον Κύριε δόξας. Χριστός ο Εθνός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντης Παναμόμου Αγίας Πνητρός. Δυνάμου του Μιου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των τιμίων υπό

μάρτυρος Καλλιόπης στη μνήμη επιτελούμεν και του Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χριστοστόμου τη Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε τους πάντους των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, βοήθειά μας, οι Άγιοι που τιμά η Αγία μας Εκκλησία σήμερα και ιδιαιτέρως χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Ιουνίου. Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Λίγο μετά το ένδοξο μαρτύριό του, τα λείψανα του Αγίου Θεοδόρου μεταφέρθηκαν από την Ηράκλεια στα Ευχάητα, όπου κατατέθηκαν στην οικογενειακή οικία του Αγίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις που είχε αφήσει στο γραμματέα του Αύγαρο πριν το θάνατό του. Στον τόπο εκείνο επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων, σε βαθμό ώστε η πόλη έλαβε κατόπιν το όνομα Θεοδωρούπολη. Αυτή την ανακομιδή μνημονεύουμε σήμερα. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Συναίτης αναφέρει ότι στο Καρσάτ, κοντά στη Δαμασκό, βρισκόταν ναός αφιερωμένος στον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη, τον οποίο οι Σαρακινοί χρησιμοποιούσαν ως κατοικία, όπου διέμεναν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους όταν κατέλαβαν τη Δαμασκό. Ένας από αυτούς εκτόξευσε ένα βέλος σε μια τοιχογραφία που εικόνιζε τον Άγιο και αμέσως άρχισε να τρέχει αίμα από το πρόσωπό του. Λίγο αργότερα, όλοι οι Σαρακινοί που βρίσκονταν στον ναό αυτό βρήκαν το θάνατο.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού, δύο στρατιώτες, καταγόμενοι από το Δωρίστολο, ο Νίκανδρος και ο Μαρκιανός, καταγγέλθηκαν στις αρχές ως χριστιανοί. Αφού τους ανέκριναν, τους έριξαν στη φυλακή. 20 ημέρες αργότερα τους έβγαλαν και καθώς παρέμεναν ακλόνητοι στην πίστη, τους ξέσχισαν με σιδερένια κτένια και αφού τους κρέμασαν στο ξύλο, τους κατατρύπησαν το σώμα με σιδερένιες αιχμές και τους έκαυσαν με δαυλούς. Κατόπιν τους άπλωσαν πάνω σε αναμένα κάρβουνα, τους ράβδισαν, έριξαν αλάτι στις πληγές τους και με πέτρες έσπασαν τις σιαγόνες τους. Η σύζυγος του Νίκανδρου παρακολουθούσε τη σκηνή και ενεθάρρυνε το σύζυγό της να δείξει καρτερία στα βασανιστήρια, ενώ η σύζυγος του Μαρκιανού έκλαιγε και δείχνοντας σε αυτόν το βρέφος της στην αγκαλιά της παρότρινε το μάρτυρα να λυπηθεί τη ζωή του. Ο Μακάριος Μαρκιανός τότε πήρε στην αγκαλιά του το παιδί και υψώνοντας τα μάτια του στον ουρανό είπε «Κύριε, εσύ θα φροντίσεις για το παιδί αυτό». Και αφού ασπάστηκε το βρέφος και τη γυναίκα του, έτεινε πρόθυμα τον αυχένα κάτω από το ξύφος του Δημίου μαζί με τον Νίκανδρο.

της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης. Η Αγία Καλλιόπη διέλαμψε κατά τη βασιλεία του Δεκίου, 250 μετά Χριστόν, τόσο για την αγνότητα της ψυχής της, όσο και για το φυσικό της σκάλος. Συνελήφθη από τους ιδωλολάτρες και φανερώνοντας με μεγάλο ζήλο την αγάπη της για τον Χριστό, μαστιγώθηκε και βασανίστηκε ανελέητα. Οι δήμοι της απέκοψαν τα στήθη. Ένας άγγελος όμως του Θεού παρουσιάστηκε και τη γιάτρεψε. Κατόπιν την έσυραν πάνω σε θραυσμένα, αιχμηρά κεραμίδια, έκαυσαν το κορμί της με δαυλούς, άλυψαν με αλάτι τις πληγές και τις έτριψαν με τρίχινα πανιά. Τέλος η Αγία έλαβε τον Στέφανο της Νίκης δια του αποκεφαλισμού. Μνήμη του Οσίου Ναυκρατίου. Ο Όσιος Ναυκράτιος ήταν ιστερότοκος αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου και γεννήθηκε περί το 330. Υπηρήχε όλων των άλλων αδελφών του στα φυσικά χαρίσματά του, στην ομορφιά, στη δύναμη, στη σβελτάδα του σώματος και στην ικανότητά του για το κάθε τι. Σε ηλικία 22 ετών, με την ευκαιρία μιας δημόσιας συγκέντρωσης, έδειξε τέτοια ρητορική δυνότητα ώστε συγκινήθηκε όλοι οι ομίγυροι. Οθούμενος όμως από την αγάπη του Θεού, απαρνήθηκε την κοσμική σταδιοδρομία του και στράφηκε στον ερημικό βίο, συνοδευόμενος από έναν υπηρέτη, τον Χρυσάφιο, σε τοποθεσία κοντά στον ποταμό Ήριδα του Πόντου, πυκνά δασωμένη και κρυμμένη στο κύλωμα απότομου βράχου. Δεν πήρε τίποτε μαζί του και ζούσε συγκεντρωμένο στον εαυτό του, μακριά από την τύρβη της πόλης και τη μέρημνα γιατά του κόσμου. Υποταγμένος και υπάκουος στη μητέρα του που ζούσε μαζί με την Αγία Μακρίνα, τρεις ημέρες δρόμο από εκεί στο σπίτι τους που είχε μετατραπεί σε μοναστήρι, διακονούσε ασθενείς και άπορους γέροντες προμηθεύοντάς τους τροφή που έβρισκε χάρη στην επιδεξιότητά του στο κυνήγι και το ψάρεμα. Έζησε επί 5 χρόνια με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την κατά Χριστόν φιλοσοφία, και σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα καθώς κυνηγούσε με τον συναθλητή του Χρυσάφιο. Αυτή η δοκιμασία προκάλεσε μεγάλη θλίψη στη μητέρα του, χάρης όμως την πνευματική δύναμη και το ψυχικό σθένος της Αγίας Μακρίνας, ξεπέρασε τον πόνο της και αντί να θλίβεται, σκεπτόμενη την απουσία του, χαιρόταν για την τύχη που επιφυλάχθηκε στο γιο της στους ουρανούς.

του οσιομάρτυρος Παύλου του εντιμονή Καϊούμα. Ο Όσιος Παύλος ήταν γέννημα και θρέμα της βασιλεύουσας, όπου και έγινε μοναχός. Κατά τους χρόνους του διωγμού κατά των Σεπτών Εικόνων από τον Κωνσταντίνο V τον Κοπρόνημο, ήταν μεταξύ των ανδρείων εκείνων ομολογητών οι οποίοι τόλμησαν να ελέγξουν κατά πρόσωπο τον τύρανο, υπενθυμίζοντάς του ότι δεν ήταν αρμοδιότητα του αυτοκράτορα να αλλοιώνει τις παραδόσεις που θεσπίστηκαν από τους Αγίους Πατέρες και με το πρόσχημα της κάθαρσης της θρησκείας να εισάγει την ασέβεια. Ο αυτοκράτορας έξαλλος από τις μομφές αυτές διέταξε να φυλακίσουν τον Τολμητία και να βάλουν τα πόδια του στο τιμωρητικό ξύλο. Λίγες ημέρες αργότερα, παρουσιαζόμενος εκ νέου ενώπιον του, ο Παύλος επανέλαβε με μεγαλύτερη ακόμη σφοδρότητα την ομολογία του, με αποτέλεσμα ο Κωνσταντίνος να δώσει εντολή να αποκόψουν τη μύτη του Οσίου. Στην τρίτη ανάκριση, τρεις ημέρες αργότερα, ο Όσιος δήλωσε: «Ούτε ο παρατεταμένος εγκλισμός, ούτε οι ακροτηριασμοί μου, ούτε οποιαδήποτε άλλη μορφή θανάτωσης δεν θα με κάνουν να αρνηθώ την τιμή των ιερών εικόνων». Ο τύρανος, αν κυριευμένος από δαίμονα, διέταξε να τον περιχύσουν με λιωμένη πίσα πριν τον κλείσει στη φυλακή, όπου ο Όσιος στρεφόταν με θείους λόγους και προσευχές. Μετά από νέα ανάκριση που αποδείχθηκε εξίσου μάταιη, ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να εξορίξουν τους οφθαλμούς του Παύλου και κατόπιν να τον σύρουν με σχοινιά μέχρι την αγορά. Ο Όσιος παρέδωσε την ψυχή του καθοδόν και οι εργάτες της ανομίας έριξαν το σώμα του στα σκυλιά. Ευσεβείς χριστιανοί όμως κατάφεραν να το πάρουν και να το κρύψουν σε μέρος που έφραζε βαρύς λίθος κοντά στη Μονή Καϊούμα, στη συνοικία της Τέρνας του Άσπαρ. 118 χρόνια αργότερα, ο Άγιος Πατριάρχης Αντώνιος Καβλέας ειδοποιήθηκε σε ενύπνιο να μεταβεί στη Μονή Καϊούμα και να προχωρήσει στην έβρεση του σκηνώματος του Οσίου Παύλου. Αφού τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στη Μονή, ο Πατριάρχης άρχισε τις έρευνες. Βρέθηκαν πλήθος σωστά καταδίκων και τέλος ανακάλυψαν μέγα λίθο. Μόλις τον μετακίνησαν, ο τόπος πληρώθηκε από Θεία Ευωδία και αποκαλύφθηκε το σκήνομα του Οσίου Άφθρο σαν μόλις να είχε ενταφιαστεί. Μεταφέρθηκε με τιμή στο ναό της Θεοτόκου, όπου σύσσωμο σχεδόν ο λαός της βασιλεύουσας προσήλθε να το τιμήσει και πλήθος θαυμάτων επιτελέστηκαν τότε.

Αμβρόσιος Αθρέ εν ειρήνη τελειούται. Ο Αβάς Αθρέ πέρασε πολλά χρόνια υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αβά Ωρ στην έρημο της Νητρίας. Είχαν διαφορετική καταγωγή, έζησαν όμως εν ειρήνη και αρμονία, διότι μεγάλη ήταν η υπακοή του Αβά Αθρέ και βαθιά η ταπείνωση του Αβά Ωρ. Ο τελευταίος ασθενούσε 18 χρόνια και ο Αθρέ τον υπηρετούσε με αγγελική υπομονή. Μια ημέρα, καθώς ετοίμαζε ένα ψαράκι που τους είχαν φέρει, τον φώναξε ο Αβάς Ωρ: «Αθρέ, Αθρέ». Αμέσως παράδεισε το μαχαίρι πάνω στο ψάρι και παρουσιάστηκε μπροστά στον γέροντα. Ο Αβάς Ισόης, που ήταν παρόν, θαύμασε μια τέτοια υπακοή, και ο Αθρέ, για να του δείξει ότι δεν ήταν δική του υπακοή αλλά του γέροντά του, μαγείρεψε λίγο από το ψάρι, αλλά το έκαψε επί τούτου και κατόπιν το πρόσφερε στον γέροντα, ο οποίος το έφαγε δίχως να πει λέξη. Ο Αθρέ τον ρώτησε: «Είναι καλό, Αβά?» «Πολύ καλό», αποκρίθηκε ο Ωρ. Το έφερε κατόπιν ένα άλλο κομμάτι ψάρι που ήταν πράγματι πολύ καλό μαγειρεμένο και του είπε: «Το έκαψα, Αβά». «Ναι, σου ξέφυγε λιγάκι», απάντησε ο Αβάς Ωρ. Και ο Αβάς Αθρέ είπε τότε στον Αβάς Ισόη: «Βλέπεις την υπακοή του γέροντα?»

Η Οσία Μελανία εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Νίκανορος ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκος ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφάνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Θεοδόρου, επισκόπου Ροστόφ και Σουσνάλ. Έβρεση των Λιψάνων των Αγίων Βασιλείου και Κωνσταντίνου του Ιεροσλάβ. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου του Κουβέλεθη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μεδάρδου, επισκόπου Νουαγιών. Πέστρωσον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Χριστέ μου, η εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένοι, με την πορφύρα βασιλιά και με τη βύσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

8 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν σήμερα, το 632 μετά Χριστόν, πεθαίνει στη Μεδίνα ο Μουάμεθ, προφήτης και ιδρυτής της θρησκείας του Ισλάμ. Το 1810 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 γεννιέται ο Φράνσις Χάρι Κόπτον Κρίκ, Άγγλος μουριακός.

0: 1979 στην Ελλάδα αποφασίζεται η κατάργηση των οκτατάξιων σχολείων και η ίδρυση εξατάξιων γυμνασίων.
1: Το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό προφητικό μυθιστόρημά του 1984.
0: Το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών και λογοτέχνης.
1: Το 1991 το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Λεωνάρντο Νταβίντσι απονέμεται στον Έλληνα βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο.
0: Το 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

σήμερα εορτάσαμε πάντα στους Αγίους, που αποκαλύπτεται ο θρίαμβος των υπεσχέσεων του Κυρίου μας, ο οποίος μας υποσχέθη ότι εάν τον ακούσουμε, ως της έλαβεν αυτόν, έδωκεν αυτού εξουσίαν τέκνα θεογενέστε. Ακριβώς σήμερα οι Άγιοι Πάντες απέδειξαν ότι ήσαν εκείνοι οι οποίοι επίστρεψαν απολύτως στο Θείο θέλημα, το εφήρμοσαν με όλη τους την δύναμη και επέτυχαν της επαγγελίας. Επέτυχαν το πλήρωμα του αγιασμού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Βλέπετε, επέτυχαν τον αγιασμό, έφτασαν το κατοικόνα και ομοίωση, ερεδίθησαν την θεοειδία και θεωρούνται πλέον ιοί του Θεού. Και τώρα έχουμε μεγάλη παρησία, πέρα από τον Χριστό μας, τον Πατέρα μας, τον Πνευματικό και τον Σωτήρα μας. Έχουμε και τους αδελφούς.

μας τους θεοποιηθέντας, οι οποίοι με την ίδια παρησία πρεδεύουσαν για μας. Είναι μεγάλη παρηγοριά για μας. Αλλά όμως είναι και στην απροσεξία μας ένας έλεγχος. Μήπως αυτοί δεν συνάντησαν δυσκολίες στη ζωή τους και όμως δεν υπελόγησαν. Αλλά κράτησαν την ακρίβεια της στηρίσεως των εντολών. Παρόλα στις δυσκολίες και στις αντιξιότητες και τους πολέμους και παρέμειναν πιστοί, όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα θεουγενές. Τον έλαβαν, τι σημαίνει τον έλαβαν. Ασχολήθηκαν με λεπτομέρεια και έμαθαν όλον το νόημα της επικοινωνίας του μαζί μας, όλον το νόημα της προς αυτόν αγάπης και υποταγής, και έτσι τους έδωσε την ευλογία, το πλήρωμα της υιοθεσίας και με αγχιστία πλέον και συγγένεια είμεθα δηλαδή ενωμένοι με την Θεία Οντότητα. Έδωκεν αυτής η εξουσία τέκνα θεούγενες. Τώρα όμως να μου επιτρέψετε να πω κάτι παραδειγματικό. Είναι βέβαια και η αποκάλυψη της ευτελίας μου, αλλά είναι επειδή είναι τόσο ζωντανό, ήθελα να ακουστεί, γιατί θέλω ειδικά στην αδελφότητα να προσέξουν, γιατί μιλήσαμε για τους Αγίους. Βαδίζουμε και εμείς σε αυτό το δρόμο. Οι βάσεις του προγράμματος μας, όπως είπα, είναι η υπακοή και βέβαια ο προγραμματισμός. Βλέπετε στην κατασκευή, όταν κατασκεύασε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύαν, τους έβαλε στον τόπο που τους ετοίμασε, εργάζεστε και φυλάστε. Βλέπετε πρόγραμμα. Άρα το πρόγραμμα είναι απαραίτητο στα στοιχεία τα αιτιολογικά, τα αιτιατά. Δεν μπορεί τίποτα να υπάρξει με αυτού αν από τις συνεργίες του Θεού. Και αυτό για να το πετύχουμε πρέπει ακριβώς να κρατούμε το πρόγραμμα. Τώρα κατευθείαν θα σας πω με λίγα λόγια ένα πρακτικό που συνέβηκε. Πριν 3-4 έχω εφαρμόσει και εγώ με την ευτέλεια μου εκεί ένα μικρό προγραμματάκι. Επειδή είμαι και γεμάτος αρρώσιες και παίρνω 6-7 χάπια την ημέρα. Τις πρωινές ώρες, 7.30-8 παίρνω το γεύμα μου, ότι μου δίνει το μοναστήρι από αυτό. Και έτσι παίρνω τα φάρμακα μου ύστερα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το βράδυ συνήθισα και δεν τρώω τίποτε. Σπάνια αν πάρω κανένα φρουτάκι, αλλά προσέχω. Προχθές παραβίασα το πρόγραμμα. Λοιπόν, το βράδυ, ενώ είναι το πρόγραμμά μου, όπως πάντοτε σας είπα, δεν κάνω γεύμα το βράδυ. Είχε κεράσια εκεί που μας έφερε κανείς. Έβαλε ο λογισμός να φάω κεράσια, επειδή είναι φρούτα. Και έφαγα λίγα κεράσια. Μετά είχε ένα όμορφο αρπανάκι πάνω στην τράπεζα. Τρίφερο, μου άρεσε και επειδή μου άρεσε το έφαγα και αυτό. Και μόλις τελείωσα, άρχισε μέσα μου μια ανησυχία. Ξεκίνησα να κάνω την προσευχή μου. Για μια περίοδος που τουλάχιστον το λιγότερο πρέπει μια μισή ώρα να κάνω με προσοχή την προσευχή μου για να προχωρήσω στο παρακεί. Σας υπόσχομαι και σας ομολογώ, αυτή τη μια μισή ώρα με εγκατέλειψε τελείως η χαρή του Θεού. Πόνεσα, έκλαψα, εκράβγασα, εβοήθησα, επίεσα το Χριστό μας τίποτε. Παράγαθε, έκαμα λάθος. Συγγνώμη, παραβίασα το πρόγραμμά μου. Μετανοώ, δεν είσαι ο Θεός των μετανοούντων. Αφού εσύ δεν έγκρινες. Δεν μπορέσα να τον πείσω. Υπέφερα τον σκληρό κανόνα μια μισή ώρα. Έκλεισε ο νους μου τελείως.
Δεν αισθανόμουν αν είμαι άνθρωπος και αν είμαι λογικός. Και πλήρωσα τον κανόνα αυτό, γιατί ακριβώς παρεβίασα εν γνώση μου το πρόγραμμα. Παραβίασες το προγράμματος, τι είναι αδερφοί μου? Η παραβίαση του προγράμματος ξυπνάει την κατάρα του συναισθήματος. Όταν ξυπνήσει το συνέστημα, τότε πού είναι η ακεραιότηση της προσωπικότητος που πρέπει να αγαπήσει ο εξολογρούς τον Θεό? Εδώ είναι το πρώτο και κύριο καθήκον. Γενικά σε όλα τα λογικά όντα, ειδικά όπως σε εμάς. Σπεπτοκώντας κάτι παραπάνω. Οφείλουμε λοιπόν να αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος και εξ όλης διανοίας. Διότι αυτός πρώτος μας αγάπησε. Άρα λοιπόν το απόλυτο καθήκον των λογικών των είναι η αγάπη προς τον Θεό. Για να επανέλθω πάλι στην βάση που κατασκευάστησα. Όταν όμως η κατάρα του συναισθήματος ξυπνήσει, συνέστημα δεν υπήρχε ποτέ πατέρας. Το συνέστημα είναι γέννημα της πτώσεως. Είναι προϊόν του θανάτου. Λοιπόν, όταν ξυπνήσει το συνέστημα, αρχίσει να διασπάται ο νους, να καταμερίζεται και ξεκινάει η ιδιοτέλεια, η αυταρέσκεια και η φιλαρέσκεια. Οπότε η Θεία Χάρις υποχωρεί. Ο έχοντας αντωνάς μου και τυρών αυτάς, εκείνος εστιανό αγαπώ με. Ο μη αγαπώ με ούτε ρε τους λόγους μου. Εκεί που φύτρωσε η κατάρα του συναισθήματος, πώς θα κρατηθεί ακρίβεια της στηρίσεως των αντωνών, αφού ο νους έχει διασπαστεί και επικρατεί η αυταρέσκεια και η φιλαρέσκεια. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, προσέξετε πολύ. Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο. Εάν τα επίγεια, λέει, υπονεμήν και ού βαστάζεται, πώς θα σας πω τα επουράνια. Εγώ ένα πρόχειρο πράγμα εδώ που αποδεικνύουμε την υποταγή μας και την υπακοή μας στον Χριστό μας, δεν το κρατούμε. Πώς θα μας χαρίσει τη βασιλεία του την αιώνα, την αχιστία, τη συγγένεια του, ώστε να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι του Θεού. Αυτό είναι το νόημα. Ξεκινώντας από την υπακοή που το νεκρώνεται το θέλημα του ανθρώπου τελείως, τότε δύναται ο νους να αμυνθεί στις προφάσεις, κατάλαβες, της παραβιάσεως του προγράμματος, διότι τα πάντα τα κάνει το θέλημα. Μα ο υποτακτικός δεν έχει θέλημα. Είναι, θεωρείται νεκρός επί της γης. Όταν λοιπόν το θέλημα καταργηθεί τελείως, τότε ο νους μένει ελεύθερος. Οι προσβολές θα κινηθούν. Και στους δύο τομείς ο άνθρωπος είναι διπλούς. Και σωματικά και πνευματικά, ψυχικά. Όλα τούτα λοιπόν μετά την πτώση. Αν και ο Χριστός μας χάρισε την ενοχή μας, τη συγχώρησε, την πλήρωσε με το αίμα του και μας έδωσε για τις Πεντηκοστής την χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατ' ενέργεια, που μπορεί και μας ανεβάζει στη θέση, κατάλαβες, του προορισμού μας, του αγιασμού και της θεώσεως. Όταν όμως επικρατεί το θέλημα και δεν πολεμήσει ο άνθρωπος και εισέρθει το θέμα του θέληματος μέσα, τότε είναι πολύ δύσκολο, διότι η δύναμη της προκοπής μας είναι η Θεία Χάρις. Δεν είναι σε ανθρώπινες κινήσεις. Δεν είναι τούμπες που κάνουμε και δεν είναι ψαλμουδίες και κινήσεις και αυτά. Και αυτά είναι απαραίτητα φυσικά. Αλλά δεν είναι τίποτε τούτα. Εκείνος που θα καταργήσει τον παλαιόν άνθρωπο και θα κτίσει τον κενόν, εκείνος που θα ξεριζώσει τη διαστροφή και θα γεννήσει τον αγιασμό, είναι η Θεία Χάρις. Είναι το προϊόν της Πεντηκοστής. Λοιπόν, η Πεντηκοστή συνεχίζει. Είναι πάντοτε μαζί μας. Δεν έχει σταματήσει. Η Πεντηκοστή ακριβώς είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός πρακτικά, ότι μένει κατ' ενέργεια μαζί μας για να μας ανεβάσει
όπως τους Αποστόλους, εις το ύψος της αιότητος και της θεώσεως. Λοιπόν, η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος Εκκλησία, με τα μυστήριά της ακριβώς είναι η Πεντηκοστή. Λοιπόν, όποιος είναι προσεκτικός, ακριβής στην τήρηση των εντολών ή ακριβή μετάνοια θεραπεύει το λάθος, αυτός μετέχει, δικαιούται να προκαλέσει την ενέργεια της Πεντηκοστής. Αλλά πρέπει να λείψει το θέλημα. Λοιπόν, γελάτε η περιέργεια. Η περιέργεια είναι η κατάρα που ξυπνάει το συναίσθημα. Τι χρειάζεται η περιέργεια σε εμάς, ειδικά στους χριστιανούς γενικά, αλλά σε εμάς τους μοναχούς μετά την αποταγή μας. Τι μας κάνει η περιέργεια? Η περιέργεια θα ξυπνήσει μέσα μας την έρευνα των δικών μας σκέψεων και αποφάσεων. Μα είναι αυτά που μας έσωσαν. Είναι αυτά που μας κατέστρεψαν. Τώρα λοιπόν η περιέργεια είναι φοβερό κακό. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Παρατηρώ με τα λύπης μου πολλάκης από μεγάλη απροσεξία. Χωρίς λόγο, ξεχνώντας τον προορισμό μας, είμαι θα έτοιμη, α, τι λέει αυτός, τι είπε εκείνος, τι μας είπε εκείνος, άκουσες εσύ, πες με τι λένε αυτοί. Ολεθριότερο πράγμα από αυτό δεν υπάρχει. Πώς μπορεί αυτός ο νους να μαζευτεί τώρα ελεύθερος, να αισθανθεί την οδύνη της ενοχής του και με δάκρυα και πόνον να παρακαλέσει τον Θεό να τον πλησιάσει, να τον δεχθεί η ενέργεια της Πεντηκοστής? Αυτό δυστυχώς γίνεται, και το λέω μετά πολλού πόνου και πικρίας. Τι χρειάζεται? Μα χωρίς να σε ρωτήσει κανείς, μας επισκέπτονται αδελφοί μας κοινωνικοί. Βέβαια, ευλαβείς ανθρώποι έρχονται εδώ να επισκεφθούν τον τόπο εδώ, τον χώρο της μετανοίας, να δουν ανθρώπους που εργάζονται τη μετάνοια, να πάρουν παραδειγματισμούς και ξέρω εγώ. Χρειάζεται πολύ προσοχή από μέρους μας. Διότι οι αδελφοί μας οι κοινωνικοί έχουν πάνω τους όρων των κοινωνισμών αυτών που εμείς αρνηθήκαμε. Εμείς αρνηθήκαμε τη μητέρα που μας γέννησε, το σπίτι μας, το επάγγελμα μας, τα πτυχία μας, τις αξίες μας, την προσωπικότητά μας. Αυτό εξοριστήκαμε. Όλα τα πετάξαμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Όπως εκείνος είδες, έγινε νηπίκος μέχρι θανάτου. Ενώ δεν του χρειαζόταν. Όμως για να μας απδείξει την σημασία της εξαρτήσεως. Λοιπόν, εάν τυχόν ένας ευσεβής από τους προσκυνητάς με ταπείνωση ερωτήσει κάποιον πνευματικό γέροντα, όχι τους δοκίμους, οι δοκίμοι να μην δέχονται ποτέ. Ποτέ. Ερωτήσει τους μεγαλύτερους γέροντας και πει γέροντα, ξέρεις, έχω έναν πειρα, έχω μια απορία. Καλά, με ταπείνωση την ακούει αυτή την απορία και αν είναι απλό πράγμα, το δίνει μια συμβουλή ή το στέλνει κατευθείαν στην πνευματική ηγεσία της Μονής. Όταν όμως όλη την ημέρα μοναχοί συνέχεια μιλούν με τους κοινωνικούς, τι έκαμες, πώς δεν είσαι, τι κάνεις, είσαι πατρεμένος, πόσα παιδιά έχεις, τι επάγγελμα έχεις, πού κάνεις, είναι δυνατόν αυτός ο νους να μπορέσει να κάνει προσευχή? Ακόμα ένα παράδειγμα πρακτικό. Μια μέρα οι πατέρες εδώ μας έφεραν μια χούφτα βραπονάκια, ψαράκια. Να τα μαγειρέψουμε, να τα φάμε. Τα είχαμε βάλει κάπου εκεί στο ψυγείο και είχα σκέψη ότι αύριο να πούμε να τα ψήσουμε, να τα φάμε. Πώς να τα ψήσουμε, να για σκεφτόμουν τώρα. Άρα για να τα κάνω βραστά, άρα για να τα τηγανίσω, άρα για να τα ψήσω. Λοιπόν, τράβηξα τον εαυτό μου και λέω καλά, σώπα, και το πρωί θα τα δούμε. Ξέρετε τι πάλι έγινε, γιατί έκαμε αυτή τη συγκατάθεση. Τι αγώνα έκαμα να κρατήσω
να διασώσει την προσευχή μου χωρίς να διακόψει. Τι θα γίνουν τα ψαράκια αύριο? Προσέξτε τα, τα λέω για αργολογία. Είναι, σας τα λέμε, ως παθόντες, βέβαια μας έχουν τα πει οι πατέρες, σε έκταση. Αλλά σας λέω και γεγονάτα, τώρα γεγονότα που τα πάσχομαι, που τα πάθαμε, ούτως ώστε να γίνει μεγαλύτερη διαπίστωση. Ότι άρα δεν ήταν το καιρό εκείνο που είπαν οι πατέρες, είναι και τώρα ο ίδιος ο διάβολος, τώρα ο ίδιος είναι. Και η διαστροφή που έχουμε πάθει, εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά και νεότητο σημών. Λοιπόν, τα πάθη είναι μέσα και πολεμούν. Ο διάβολος, ο οποίος είναι το αιώνιο κακό της απολίας, και ένα μόνο έχει σκοπό, την απώλεια του ανθρώπου και τη συντριβή της φύσεως. Με τόση λύση αν πολεμάει. Αυτός πολεμάει στον εξωτερικό τομέα, γιατί είπαμε θα διπλεί και σώμα και ψυχή. Στον εξωτερικό τομέα σιγά σιγά τα αποφεύγουμε. Γιατί με την αποταγή δεν έχουμε τίποτε. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτε. Γιατί η βιολογική μας υπόσταση παίρνουμε ετοιμασία από το μοναστήρι και δεν μας νοιάζει. Στο ψυχικό όμως τομέα υπάρχουν μέσα στις σκέψεις όλες οι εικόνες του παρελθόντος. Και όταν σας λέγω ενθυμούμε σκηνή ζωντανή όταν ήμουν 1,5 ετών μωρό, τι να θυμούμε τόσο πριν 82 χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν πως μένουν οι μνήμες και οι σκέψεις τις οποίες θα κατέβει ο διάβολος μέσω αυτού του τρόπου να μας αποδείξει αρνητάς ή ομολογητάς. Όλο το νόημα μας εντάφτα της εξορίας που μας παρέχει ο Θεός ακόμα εδώ να υπάρχουμε είναι ακριβώς η επαναφορά της ομολογίας, διότι δια της αρνήσεως επάθαμε την πτώση και τώρα δια της ομολογίας επανερχόμεθα. Ο τρόπος της ομολογίας τώρα θα γίνει με αυτόν τον τρόπο, τον πόλεμο, με αυτήν τη μάχη. Ο διάβολος κινεί μέσα μας τις σκέψεις του παρελθόντος, της διαφθοράς, της διαστροφής, της παλιάτροπιάς, τα φέρνει μέσα μας. Προκαλεί μέσα μας, στην αρχή έρχεται η εικόνα που λέγεται προσβολή. Πέφτει η εικόνα στην οθόνη της φαντασίας, του νου. Παρακινεί, α τι ωραίο ποντούτο, γιατί το αρνήθηκες, έκαμες καλά εσύ που είσαι εδώ, μήπως το άλλο μοναστήρι θα ήταν καλύτερα. Μα εκείνος άραγε είπαν καλά. Ξεκινάει σκέψεις. Ο μοναχός όμως ο οποίος είναι ακριβώς ο σκοπός του αυτός, η τήρηση του νοός, τότε με την προσβολή αρπάζει τη σκέψη. Τι γυρεύεις εδώ, εγώ είμαι μοναχός. Η μέτρωση των υπεναντιών. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε το τόνο, πρέπει να υπάρχει η εκκοπή του θελήματος και η συνέχεια της προσευχής, ούτως ώστε να παραμείνει μαζί μας ως ενδυμούσα η Θεία Χάρις, να μας βοηθήσει αυτή, διότι χωρίς εμού δύναστε ποιον ουδέν, μας το λέει καθαρά ο Κύριός μας. Και μας το απόδειξαν πρακτικά όλοι οι Άγιοι, στους οποίους διαβάζουμε το βίντεο τους. Επομένως χρειάζεται πολύ προσοχή όταν στο νου συμβαίνει κρούσεις που είναι έννοια του παραλόγου, αμέσως ο μοναχός να στέκεται όρθιος. Αν είπα για πίσω μου σε δανά, τι δουλειά έχω εγώ με αυτό? Εγώ είμαι κανόηρος. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Για μένα δεν υπάρχει τίποτε. Και όντως δεν υπάρχει. Εγώ εφόσον η φθορά, η οποία και ήδη αναμένει η φθορά, συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νύν, περιμένουσε η φθορά πότε θα κατέβει ο ανακαινιστής και ο αναπαστής να την αφανίσει. Άρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτε. Εκείνο που υπάρχει είναι μόνο ο Θεός. Ως αυτούσιος αυτοζωία και αθανασία είναι μόνο ο Θεός, ο οποίος καταδέχθη να είναι πατέρας μας. Τώρα ο σκοπός μας είναι να πάμε στον πατέρα μας και να πάρουμε την υιοθεσία οντολογικά, αχιστιακά.
Πώς όμως θα το πετύχουμε εάν μέσα μας λειτουργεί το παράλογο? Διότι κοιτάξτε, το συναίσθημα, όπως είπα και στην αρχή, είναι εκείνο που να κατέβει, να μας αποπλανήσει, να γυρίσουμε τον νόμο κάπου αλλού. Λοιπόν, γι' αυτό μέναμε εμείς προσεκτικοί να αποφύγουμε το συναίσθημα, διότι δεν μας ενδιαφέρει τίποτε. Εάν υπάρχει ακοπή του θελήματος και υπακοή, και αν υπάρχει συνέχεια της προσευχής επίμονα, τότε δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει τίποτα. Η συνεχής επίκληση του Χριστού μας όταν είναι παρόν, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος. Και αν έρθει ψηλά σε υπόμνηση, δεν μπορεί να παραμείνει. Διότι εμείς φωνάζουμε αμέσως τον Πατέρα μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, τον δυνάμεων, ελευθέρωσε με από αυτό. Βοήθησε με, τράβα με, ανέλκυσε με, φώτισε με, σώσα με. Εσύ με τράβηξες εδώ, εσύ με οδήγησες. Δεν σε ήξερα εγώ. Και μας το είπε, ούχι εμείς με εξελέξαστε, εγώ εξελέξα απένει μας. Γυρίζομαι πίσω με την προσευχή και του ενθυμίζομαι όλα τούτα. Και τότε δεν βρισκεί ο διάβολος τόπο να τρυπώσει μες στο νου και να γεννάει το παράλογο και τη διαστροφή. Αυτός σε εμάς τους μοναχούς είναι το κεντρικό μας επάγγελμα, το κεντρικό μας καθήκον, αλλά γενικά για όλους τους πιστούς, διότι οφείλουμε όλοι μας, εφόσον είμαστε χριστιανοί και εφόσον θα πεθάνουμε. το θετικότερο πράγμα που μας ακολουθεί είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι το απόλυτα βεβαιότερο. Όλα τα άλλα είναι εάν και μήπως. Ο θάνατος είναι η βεβαιότηση. Ναι, αλλά δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Θα πεθάνουμε προσωρινά. Θα αφήσουμε το πύρινο αυτό σώμα εδώ στο χώμα που κατασκευάστηκε. Σε λίγο να το πάρουμε καινούριο άφθαρτο. Να σταθούμε στο δικαστήριο. Να αποδείξουμε σαν λογικά όντα που διαθέσαμε τις σκέψεις και τη ζωή μας. Ο Παύλος λέει, μη μητέμου γίνεστε καθώς καγό Χριστού. Ο Υιός του Θεού του ζώντος και έπερινε Θεός και προσαρτικά κατασκεύασε το σύμπαν και το διοικεί εις το θέμα της δικής μας αναμορφώσεως και θεραπείας. Δεν ομίλησε προσαρτικά. Φόρεσε τη δική μας φύση, έζησε μαζί μας, εφήρμοσε τον τρόπο της μετανοίας και της υποταγής στο Θεό θέλημα. Και έτσι άρα λοιπόν είναι απόλυτο καθήκον αυτό. Δεν δικαιούται κανείς. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος αφού θα πεθάνει και θα περάσει στο λογιστήριο, ο άνθρωπος ως λογικό νόν και κατ' εικόνα και ομοίωση, δεν δικαιούται να είναι διαφθαρμένος. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι αυθεντία κυριώτης. Το πρόσωπο τη διασπάει το ήθος. Άρα για να σταθεί το πρόσωπο ακέραια πρέπει να κρατάει απαραχάραχτα το ήθος. Το ήθος ακριβώς η περιέργεια και ο μετεωρισμός όπου γεννάται η φιλανέσκεια και η αυταρχία. Τότε το ήθος πέφτει και συντρίβεται η προσωπικότηση. Και φαίνεται με ο άνθρωπος σαν σχήμα ότι φοράει ανθρωπίνη οντότητα, αλλά εις το είναι του δεν είναι. Παρασυνευλήθη τη σκήνεση της ανοήτης εφόσον είναι υποκείμενος εις τα πάθη στην έννοια του παραλόγου. Η έννοια του παραλόγου, η έννοια της διαστροφής είναι η συνεχή μας μάχη για να αποδείξουμε τώρα στον Θεό μας ότι επί τον αρνηθήκαμε και δεν κάναμε το θέλημά του, τώρα που το μάθαμε, αν και μας πολεμούν. Αυτά δεν υποτασσούν. Τα αρνούμεθα. Και αν γελαστούμε κάπου, ζητούμε συγγνώμη, μεταπείνωση και αμέσως μας συγχωράει. Αυτός είναι ο τρόπος που πέτυχαν οι Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα. Ποιος μπορεί τώρα να προφασιστεί ότι δεν μπορεί, όταν εδώ δισεκατομμύρια κυρώων όχι μόνο εφήρμοσαν την φαινομενική μετάνοια, αλλά απέκτησαν
την κάθαρση και τον φωτισμό, την θεοειδία και την θέωση, και έγιναν αρχιστιακά ιή του Θεού. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, προσοχή, μακριά από την περιέργεια. Η περιέργεια ξυπνά την κατάρα του συναισθήματος. Όταν ξυπνήσει το συναίσθημα, διασπάει το ήθος. Οπότε πέφτει η προσωπικότηση. Λοιπόν, προσέχετε αδελφοί μου, γιατί ο θάνατος είναι δίπλα. Και ειδικά σήμερα που βλέπουμε τα πράγματα ότι έχουν διαστραφεί ολοκληρωτικά, έχουμε μια αίσθηση της αποκαλύψεως του Θεού, ότι χρόνος σου κέτιεστε. Και άρα πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ σκληρές δοκιμασίες, που οπότε δεν ξέρω αν η ζωή μας αν θα παραταθεί και θα έρθει συντομότερα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτσι περισσότερο προσεκτικότεροι σήμερα παρά χθες και από χθες και από τις άλλες περιόδους. Επίθυνε μια αμαρτία. Δεν αδέχεται πλέον ο Θεός. Διότι ο Θεός κατασκεύασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωση. Αντίτυπον του προτύπου. Πού είναι ο σημερινός άνθρωπος? Πού είναι η προσωπικότητα? Πώς μπορεί να ελεγχθεί ένας άνθρωπος όταν έχει πρόσωπο, ότι έχει πρόσωπο, όταν είναι παλιάνθρωπος, όταν είναι ανήθικος, όταν είναι γκλέφτης, όταν είναι ψεύτης, όταν είναι πονηρός, όταν είναι συκοφάντης, όταν είναι κακούργος? Πώς μπορεί να τον πεις αυτόν ότι είναι άνθρωπος, ότι έχει πρόσωπο? Πώς λοιπόν αυτός θα ενωθεί με τον Θεό? Γι' αυτό η παράταση μας εδώ, αδελφοί μου, σε αυτήν την εξορία που είμαστε, έχει αυτόν τον σκοπό. Να ανακαλέσουμε το νου μας και τις σκέψεις μας στην θέση του προγράμματος και του προορισμού μας, να αγωνιστούμε κατά του παραλόγου και της διαστροφής, να δείξουμε την ομολογία μας στο Θεό ότι Κύριε μου, τότε σε αρνηθήκαμε, τώρα όμως με τις εντολές σου προσπαθούμε να φυλάξουμε το θέλημά σου και έτσι να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Λουκά της Κρυμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

κατά Ματθαίον κεφάλαιον δέκατον. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα εις ταύτα. Πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης. Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος. Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον «Εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σημών. Μη πήραν εις οδόν, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Άξιος γαρεστίν ο εργάτης της τροφής αυτού. Η σύνδαν πόλην η κόμην εισέλθητε, εξετάσατε τι σεν αυτή άξιος εστί, κακή μείνατε ως ανεξέλθητε. Εις ερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσαστε αυτήν λέγοντες ειρήνη το οίκο τούτου. Και αν μεν η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία, η ειρήνη ημών προς ημάς επιστραφεί του. Και έως εάν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως ή την πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων. Παραδώσου σιγάρι μας εις συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλής αχθείς εσθένε και νημού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδώσου συν ημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκωσιν ημάς εν τη πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλην. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ, έως ανέλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετόν το μαθητή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς. Ουδέν γάρεστη και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί. Και ο ιστοούς ακούετε, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολές εν γέννη. Ουχή δύο στρουθία ασαρίου πολείτε, και εν εξ αυτών ούπε σείτε επί την γην άνευ του Πατρός ημών. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε ρυθμημένα εσύ. Μιούν φοβηθείτε. Πολλών στρουθίων διαφέρετε ημείς. Πάσου νός της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής.
ώστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων. Αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού, και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής, και εχθρή του ανθρώπου οικιακή αυτού. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οσού λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεγενε μου, ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθών δικαίου λείψεται. Και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων που λέγεται Πέτρος και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος γιος του Ζεβεδαίου και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος γιος του Αλφαίου και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες, και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα. Ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλαρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σ' όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Κι αν το σπίτι το αξίζει, ο χαιρετισμός σας ειρήνη θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμη από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ιδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς τους, και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη,
φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μην τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε του στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικόν μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της. Κι έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παιδιά, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που κάνετε αυτή την, θα έλεγα, και θυσία σήμερα, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους. Και κοινώς τρέχουμε πάρα πολύ όλοι μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε γιατί τρέχουμε πολλές φορές. Πάντως είναι μεγάλο γεγονός το ότι μπορείτε και συγκροτείτε έτσι το νου σας και λέτε θα αφιερώσω ώρα για να ακούσω κάτι σχετικά με το Θεό. Και όπως γνωρίζετε, στη σειρά των συναντήσεών μας εδώ, ο λόγος γίνεται για τη Θεία Λειτουργία. Το μεγάλο αυτό μυστήριο της Εκκλησίας μας. Η Θεία Λειτουργία ή Θεία Ευχαριστία, όπως τη λέμε. Είμαστε στο σημείο που έχουμε τελειώσει τον χερουβικό ύμνο, έχουμε αναλύσει αυτήν την ευχή του χερουβικού ύμνου και σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα παρακάτω. Θα αναφερθούμε στα λεγόμενα πληρωτικά. Γιατί τα λένε έτσι?
1: Γιατί ξεκινάνε με την έτσι πληρώσομεν.
0: Επειδή ακούγεται πρώτα τη λέξη πληρώσομεν τη δέηση ημών το Κυρίο, ας συμπληρώσουμε, ας ολοκληρώσουμε τη δέησή μας προς τον Κύριο, γι' αυτό τους δίνουμε το όνομα πληρωτικά. Το έχουμε δει και στην αρχή αυτό, σε ποια άλλα? Στα ειρηνικά. Γιατί εκεί αναφέρεται πολύ η λέξη
1: ειρήνη.
0: Άρα ειρήνη, ειρηνικά, πληρώσουμε πληρωτικά. Εδώ στο πληρώσουμε έχουμε και εδώ ωραία αιτήματα που αφορούν στην

λέει προς τον διάκονο, όταν υπάρχει διάκονος. Μνήστη τι μου, αδελφέ και συλλειτουργέ. Ο δε διάκονος απαντά, της ιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός. Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νύν και αέκιος αιώνας των αιώνων. Κλείνει την κεφαλή ο διάκονος και ο ιερέας από πάνω του διαβάζει μία ευχή. Λέγοντας ο διάκονος, εύξε υπερ εμού, ευχή σου για μένα δέσποτα Άγιε. Και ο ιερέας απαντά, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι. Και γίνεται ένας διάλογος και συνεχίζει ο διάκονος. Αυτό το πνεύμα συλλειτουργήσει ημίν πάσα στα σημέρα της ζωής ημών, μνήστη τι μου δέσποτα Άγιε. Μνηστή Ιησού Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αέ και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Και αμήν λέει ο διάκονος, ασπάζεται τη δεξιά χείρα του ιερέα και βγαίνει έξω για να εκφωνήσει τα πληρωτικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται μέσα στο ιερό. Γιατί τώρα γίνεται αυτό? Εδώ μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αυτός που λειτουργεί ουσιαστικά είναι το Άγιο Πνεύμα. Εμείς όλοι που μετέχουμε στη λειτουργία, εμείς κατά βάση κληρικοί, ο ιερέας, ο αρχιερέας, ο διάκονος, οι διάκονοι, τι είμαστε στα χέρια του Θεού? Δανείζεται τα χέρια μας. Ο ίδιος ο Θεός κάνει τη λειτουργία. Δανείζεται όμως τα δικά μας χέρια. Και χωρίς αυτά τα χέρια, έστω και αν πολλές φορές είναι και αμαρτωλά χέρια, δεν μπορεί να γίνει η λειτουργία. Γι' αυτό σεβόμαστε τον λειτουργό. Γι' αυτό όταν το βλέπουμε στο δρόμο, ασπαζόμαστε το χέρι του. Καταλάβατε γιατί? Καταλάβατε γιατί ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέα? Ναι. Γιατί είναι βαμμένο στο αίμα. Και αυτό το αίμα είναι το αίμα του Χριστού που θυσιάζεται κάθε φορά επάνω στο θυσιαστήριο. Παλαιότερα το λέγαμε, το κάναμε κιόλας. Λέγαμε στα παιδιά, θυμάστε που τρέχαμε όλοι μαζί στο... όταν βλέπουμε ιερέα για να φιλήσουμε το χέρι του. Μας το έλεγαν και οι γονείς μας τότε. Το λέγαν οι μανάδες, το λέγαν οι γιαγιάδες. Τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Για να μην πω ότι και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες αποτρέπουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό. Έχω ακούσει στο κατηχητικό σχολείο παιδί που λέει για τον συμμαθητή του, είπα λέει και στον τάδε να έρθει, αλλά δεν τον αφήνει η μητέρα του. Είπα λέει και σε ένα φίλο μου να έρθει στο κατηχητικό, αλλά δεν το αφήνει η μητέρα του. Φανταστείτε τώρα με τη σπορά αυτή που δίνει η μάνα, τι θα λάβει μετά από χρόνια. Πόσο θα μετανιώσει για αυτή την κίνηση, για αυτόν τον τρόπο της. Λοιπόν, ο καθένας όμως είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που νομίζει. Αλλά γιατί να παίρνεις στο λαιμό σου, που λέμε απλά, και μια άλλη ψυχή? Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη εκεί πέρα. Λοιπόν, άρα αυτός που συλλειτουργεί, αυτός που συλλειτουργεί μαζί με τους ιερείς είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι πραγματική ιστορία. Ακούστε τι. Το λέει, το διαβάζουμε στο γεροντικό, συγκεκριμένα στο λιμονάριο. Λέει, 10 μίλια έξω από την πόλη Αιγαίες υπάρχει ένας ναός του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Εκεί ησύχαζε ένας Άγιος Γέροντας ιερομόναχος, πολύ ενάρετος. Μια μέρα λοιπόν οι χωρικοί πήγαν στον επίσκοπο κατηγορώντας τον ιερέα και λέγοντας, γνωστό, συνήθως κατηγορούμε, διώξε από εδώ τούτο, διώξε από εδώ τούτον τον γέροντα, διότι μας στεναχωρεί. Τις Κυριακές είναι φορές που αρχίζει τη λειτουργία στις 3 το απόγευμα. Την Κυριακή, επαναλαμβάνω, ξεκινάει τη λειτουργία στις 3 το απόγευμα. Δεν τηρεί την καθιερωμένη τάξη της σύναξης. Καλεί τότε ο επίσκοπος τον
η ερωμα...

0: γέροντα να απολογηθεί και του λέει: «Καλόγερε, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι? Αγνοείς το τυπικό της εκκλησίας?» Και ο γέροντας του απαντά: «Αλήθεια, σεβασμιότατε, έτσι έχει η υπόθεση όπως τη λέτε, αλλά δεν γνωρίζω τι να πράξω, διότι την Κυριακή μετά το τέλος του όρθρου στέκομαι κοντά στην Αγία Τράπεζα και μέχρι να δω το Άγιο Πνεύμα να επισκιάζει το θυσιαστήριο δεν αρχίζω τη λειτουργία.» Περίμενε να δει το Άγιο Πνεύμα και άρα το έβλεπε και ξεκίναγε. Το αντιλαμβάνεσαι σε τι πνευματικό ύψος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Και ο άλλος τον κατηγορεί. Το θυμάστε το περιστατικό με τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά? Παρόμοιο. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς, ξέρετε ότι ό,τι ονόματα μας δίνετε εσείς, υπερηγείας, υπεραναπαύσεως, τα μνημονεύουμε εμείς βγάζοντας
1: μερίδες
0: από το πρόσφορο. Πολλές φορές η προσκομιδή μπορεί να κρατήσει 10 λεπτά, άλλες φορές μισή ώρα, άλλες φορές μία. Σε μεγάλες γιορτές και 2 ώρες. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς σε καθημερινή θεία λειτουργία μνημόνευε μέχρι το μεσημέρι. Και καλά, εσύ μνημόνευες μέχρι το μεσημέρι, αλλά αυτοί που περιμένουν έξω, τι θα κάνουν τόσες ώρες? Όποια ονόματα έδινε ο κόσμος δεν τα πετούσε. Όπως τελειώνει εμάς η θεία λειτουργία, τα ονόματα τα κράταγε και τα έβαζε όλα μέσα σε ένα τσουβάλι και τα μνημόνευε όλα σε κάθε θεία λειτουργία από το τσουβάλι. Πότε να τελειώσει? Πότε να τελειώσει? Ήτανε τότε ο ψάτης του ο Παπαδιαμάντης στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό, ξέρετε που είναι στη Βουλιαγμένη, στην Οδό Βουλιαγμένη. Και βέβαια ήταν χειμώνας. Και μην φανταστείτε ότι είχε και θέρμανση ο κόσμος από το κρύο. Και έλεγαν λοιπόν, όταν μνημόνευε υπερηγείας και υπεραναπαύσεως: «Άντε παππούλη, θα βγάλεις τους κολασμένους από τη γη και θα βάλεις εμάς μέσα.» Καταλάβατε? Μνημόνευση από τον Άγιο Νικόλα. Λοιπόν, αυτό το είπαμε με αφορμή και το άλλο περιστατικό που διαβάσαμε εδώ από το Λιμονάριο. Αυτός που λειτουργεί, αυτός που συλλειτουργεί μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Και για φανταστείτε αυτό να το νιώθεις, ότι το Άγιο Πνεύμα τελεί μαζί σου τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, μετά από αυτό που ανέφερα τώρα, αυτό το διαλογικό που γίνεται μεταξύ του διακόνου και του ιερέα, λέμε τα πληρωτικά για τα οποία έχουμε κάνει και μία αναφορά πάλι, και τώρα μετά από αυτό γίνεται κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον ποιοι έχουν μείνει μέσα στη Θεία Λειτουργία? Οι αβάπτιστοι?
1: Όχι.
0: Πώς τους λέμε τους αβάπτιστους μέσα στη Θεία Λειτουργία?
1: Κατηχούμενους.
0: Οι κατηχούμενοι έχουν βγει έξω. Γιατί τώρα πάμε για το μυστήριο των μυστηρίων, οπότε πάμε για τη Θεία Κοινωνία, οπότε ο αβάπτιστος δεν μπορεί να είναι μέσα. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Και κάποιος να είναι αβάπτιστος, έχει ατονίσει αυτός ο κανόνας και είναι μέσα όλοι. Μετά από αυτό λοιπόν τι γίνεται? Έχουν βγει έξω οι κατηχούμενοι, έχουν αποχωρήσει. Βέβαια φωνάζουν και αυτοί να μπουν μέσα.
1: Είχαν μεγάλη διάθεση
0: να ακούσουν, να δούνε, να αναμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Και τι πηγαίναν και κάνανε?
1: Βάραν
0: τις πόρτες. Και ο ιερέας τι φώναζε από το ιερό?
1: Τα στήρα, τις πόρτες.
0: Αυτοί είναι έτοιμοι να ξαναμπούνε μέσα. Και πήγαιναν οι επίτροποι και κράταγαν τις πόρτες για να μην μπούνε μέσα. Και καθόντουσαν έτσι απ' έξω, φαντάζομαι τώρα. Και θα παρατηρούσαν και θα λέγανε: «Πότε θα έρθει και για μας αυτή η ώρα να βαπτιστούμε, για να μην βγαίνουμε κι εμείς και χωριζόμαστε από τα αδέλφια μας?»
1: να έρθει και για μας η ευλογημένη ώρα να βαπτιστούμε, να πάρουμε ονόματα χριστιανικά και να είμαστε όλοι μαζί στο κοινό ποτήριο. Εκεί, λίγο πριν πάλι, ακούγεται και κάτι άλλο, μάλλον. Ναι, λέει, τι λέμε, τι εκφωνεί ο διάκονος, αγαπήσομεν αλλήλως ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Εδώ λέει τώρα που έχει φτάσει η Θεία Λειτουργία, πρέπει κι αν έχει κάποιος μια διαφορά με κάποιον άλλον, πρέπει τώρα να συμφιλιωθούμε. Θα πρέπει να συμφιλιωθούμε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί θα ομολογήσουμε μαζί όλοι τώρα τι.
2: Το πιστεύω.
1: Την κοινή μας πίστη. Μπράβο. Θα πρέπει να πούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Αλλά για να πούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι μεταξύ μας, αγαπημένοι με πούματα. Πώς θα το ομολογήσουμε. Και μετά από λίγο θα πάμε και να κοινωνήσουμε κιόλας. Οπότε πώς θα κοινωνήσουμε αν μεταξύ μας είμαστε σε αυτό το σημείο, σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο αυτούς που είμαστε μόνο στη Θεία Λειτουργία, που είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά αφορά και κάποιον ο οποίος είναι μακριά και δεν έχει συμφιλειωθεί μαζί του. Δεν εννοώ κάποιον να τον δεις μέσα στην Εκκλησία, αλλά και κάποιος που είναι εκτός Εκκλησίας, αλλά εσύ είσαι σε αντιπαράθεση μαζί του. Πώς θα γίνει με εκείνον τώρα? Εκεί βέβαια υπάρχει ο πνευματικός, στον οποίο καταφεύγουμε και του λέμε τι κάνουμε τώρα. Συνήθως οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Όταν έχουν καλή διάθεση, πάνε και τον βρίσκουν αυτόν που έχουν την αντιπαράθεση και του λένε συγγνώμη. Τώρα ο άλλος μπορεί να δεχτεί τη συγγνώμη, μπορεί και να μην τη δεχτεί. Δηλαδή εσύ να κάνεις την κίνηση, και δεν είναι απλή κίνηση, να ρίξεις τον εαυτό σου, τον εγωισμό σου, φταίς δε φταίς. Προσέχτε εδώ τώρα, φταίς δε φταίς να το κάνεις. Και να πας να ρίξεις τον εγωισμό σου και να πεις ζητάω συγγνώμη για ό,τι είπαμε, θέλω να πάω και στη Θεία Κοινωνία, δεν μπορώ να πάω έτσι. Πώς θα το λέγανε, πώς το λέγανε οι παλιοί, με δεμένα τα χέρια. Δεν μπορώ να πάω έτσι. Ο άλλος τώρα μπορεί να έχει δύο αντιδράσεις, συνήθως. Ή θα σου πει και εμένα συγχώρεσέ με. Πολύ ωραία θα ήταν αυτό. Και εμένα συγχώρεσέ με, και εγώ να συγχωρέσω εσένα και ο Θεός να μας συγχωρέσει και τους δύο. Αυτό είναι το τέλειο. Όταν όμως, αν έχει μέσα του πολύ θυμό, δεν θα δεχτεί τη συγγνώμη. Μπορεί καν να μην σου μιλήσει. Μπορεί να σε απορρίψει. Μπορεί μέχρι και να φτάσει σημείο να σε βρίσει ακόμα. Έχουν γίνει αυτά. Τότε εγώ τι κάνω? Τότε τι να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω. Θέλω να φτάσω στο Άγιο Ποτήριο. Ζήτησα συγγνώμη, με πραγματική διάθεση συγγνώμης, και ο άνθρωπος δεν τη δέχεται. Δεν μπορώ εγώ να στερούμε πλέον τη Θεία Κοινωνία μετά από αυτό. Ο κάθε πνευματικός αυτό θα πει. Έτσι. Βέβαια, αυτά δεν είναι γενικοί κανόνες. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις για κάθε έναν άνθρωπο που εξετάζουμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας, γιατί το είπε και ο Χριστός. Υπάρχει αναφορά στην Καινή Διαθήκη που λέει αν πας εκεί και να προσφέρεις το δώρο σου
2: και
1: θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, ας το δώρο σου εκεί, πήγαινε πρώτα, καταλάγηθη λέει, πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον άνθρωπο και έλα και μετά έλα στην εκκλησία. Αυτό λέει. Και όχι αν έχεις εσύ κάποιον εναντίον, έχεις κάτι εναντίον κάποιου άλλου, αλλά και ο άλλος αν έχει κάτι εναντίον σου. Εδώ είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, αν το τηρούσαμε και ακριβώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας να κοινωνήσει. Έτσι, θα ήταν πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι. Όμως, πρέπει να είμαστε στο πνεύμα αυτού του Ευαγγελικού Λόγου. Και σας είπα, κατά βάση, και θα πρέπει να ρωτάμε τον Πνευματικό για αυτά τα θέματα. Αν πρέπει ή δεν πρέπει. Και εδώ δείτε πόσο εύκολα κάποιοι άνθρωποι πάνε να κοινωνήσουν, μπαίνουν στη σειρά. Του λέει κάποιος, έχεις προετοιμαστεί... Έχεις προετοιμαστεί για τη Θεία Κοινωνία. Και του λέει ο άλλος, τι, δεν χρειάζεται τίποτα. Εγώ τα λέω στην εικόνα και αυτό είναι όλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι αυτοί οι κανόνες δεν είναι τυχαίοι και δεν τους έβγαλε κανένας απλώς. Αλλά οι Άγιοι τους έχουν θεσπίσει. Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Λοιπόν, για ποιους λοιπόν λόγους πρέπει να κάνουμε να ζούμε το αγαπήσομεν αλλήλους ή να ενομονία ομολογήσομεν. Συγχωρούμαστε μεταξύ μας, γιατί σε λίγο θα ομολογήσουμε μαζί το
2: πιστεύω,
1: την πίστη μας. Και σε λίγο θα κοινωνήσουμε από κοινού από το Άγιο Ποτήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σας είχα πει παλαιότερα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι εκεί στο αγαπήσομεν αλλήλους είχαμε ασπασμό. Είχαμε φίλημα. Ο ένας φιλούσε τον άλλον.
2: Μετά είχατε πει ότι έγινε με εικόνα, όπου ο ιερέας
1: ναι.
2: Έγινε μια εικόνα και τη...
1: Αφού λοιπόν ο ασπασμός γινόταν, γύριζες και ασπαζόσου τον διπλανό σου και μάλλον γινόταν ένα κυκλικό, μια κυκλική πορεία που όλοι έπαιρναν συγγνώμη από όλους. Έχετε δει τους ιερείς όταν λειτουργούμε που το κάνουμε αυτό, ε? Να σπαζόμαστε, ο ένας κάθεται δίπλα, ο άλλος και έτσι έχουμε τελέσει, έχουμε πράξει την αγαπητική αυτή κοινωνία μεταξύ μας με αυτό τον ασπασμό, τον κοινό ασπασμό. Έτσι γινόταν και σε εσάς, στους λαϊκούς, αλλά αργότερα επειδή είχαμε και κάποια έκτροπα, βρέθηκε άλλος τρόπος. Ασπαζόταν ένας ο ιερέας το εικόνισμα μέσα στο ιερό, το έδινε από το ιερό βήμα και αυτό έκανε κύκλο το εικόνισμα, το σπαζόντουσαν όλοι και ξανά έμπαινε μέσα η εικόνα αυτή. Άρα και μεταξύ μας δηλώναμε την αγάπη και την κοινωνία που έχουμε. Σήμερα δεν γίνεται ούτε και αυτό. Ωραία. Είπαμε λοιπόν για ποιον λόγο θα πρέπει να υπάρχει αυτό το φίλημα, το Άγιο το έλεγαν, εμφιλήματι Αγίο. Τότε δεν είχαν πονηρά, δεν κοιτούσαν πονηρά ο ένας τον άλλο. Και μέσα στο ναό παιδιά, μέσα στο ναό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είμαστε μεταξύ μας αδέρφια. Λέμε μαζί το Πάτερ Ημών, τι σημαίνει αυτό. Πάτερ Ημών σημαίνει πληθυντικός. Πάτερ ημών σημαίνει ότι πατέρα μας. Άρα εγώ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Είμαστε αδέρφια μεταξύ μας. Και αφού είμαστε αδέρφια μεταξύ μας, πώς να σε δω διαφορετικά. Πώς να σε δω διαφορετικά. Πρέπει τουλάχιστον μέσα στο ναό να έχουμε αυτή την αίσθηση της οικογένειας πνευματικής. Θα φάμε και θα πιούμε όλοι από το ίδιο πράγμα. Θα φάμε και θα πιούμε σώμα και αίμα. Αλλά για να το έχεις μέσα στο ναό, θα πρέπει να το έχεις και εκτός ναού. Θα πρέπει δηλαδή τον διπλανό σου που περνάει στον δρόμο, στην πλατεία, θα πρέπει να τον βλέπεις με τον ίδιο τρόπο. Για να φτάσεις σε ένα σημείο μέσα στο ναό, να βλέπεις με τον ίδιο τρόπο. Δεν γίνεται ας πούμε αυτόματα αυτό, να βλέπεις όλους τους ανθρώπους αναγγέλους. Δεν υπάρχει αυτό.

0: είπαμε, γιατί σήμερα θέλω να κάνουμε κάτι το οποίο θα κρατήσει για κάποιες συναντήσεις μεταξύ μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω κανένας να λείψει από τις επόμενες συναντήσεις μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα ξεκινήσουμε να αναλύσουμε ένα-ένα τα άρθρα
1: του
0: πιστεύω, της πίστης μας. Δεν θα ήθελα δηλαδή να το περάσουμε έτσι πολύ επιφανειακά, αλλά θα ήθελα να το πάμε στίχο-στίχο για να δούμε ακριβώς τι πιστεύουμε. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Όλο αυτό μέχρι το τέλος θα το πάμε στίχο-στίχο, άρθρο-άρθρο όπως το λέμε, και θα ήθελα μετά από τις συναντήσεις αυτές όλοι σας, όλοι μας, να είμαστε περισσότερο μορφωμένοι. Γιατί αυτή είναι η πραγματική μόρφωση. Να ξέρω την πίστη μου και να μην φοβάμαι κανέναν αιρετικό όταν μου χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα ο χιλιαστής ή κάποιος άλλος και λέει «Χαίρετε, θέλετε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό?» Και εσείς λέτε «Τι είσαι?» Λέει αυτός «Μάρτυρας του Ιεχωβά». Φύγε σε παρακαλώ από εδώ πέρα. Πήγαινε στον δρόμο σου. Αυτό όταν δεν έχουμε χρόνο θα το κάνουμε. Και όταν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον διάλογο. Εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να είμαστε ορθόδοξοι, να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε όλους αυτούς. Και να μην φοβόμαστε τον διάλογο. Πολλές φορές το φοβόμαστε. Γιατί αυτοί κάθονται και μελετάνε συχνά αυτό που πιστεύουν. Ενώ εμείς, πολλοί από εμάς, θυμόμαστε την Εκκλησία, Πάσχα, Χριστούγεννα, καμιά φορά το καλοκαίρι, σε κάποιο γάμο ή σε βάπτιση κτλ. Λέω τώρα για την πλειονότητα, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μελετούν βιβλία, ασχολούνται και είναι ικανοί να κάτσουν και να κάνουν διάλογο και να αποδείξουν και στον αιρετικό ότι αυτά που πιστεύει πραγματικά δεν ευσταθούν. Εγώ έτσι θέλω να είμαστε. Τουλάχιστον εσείς που κάνετε τον κόπο να έρχεστε, γιατί σας είπα ότι πραγματικά το βλέπω ότι αφιερώνετε χρόνο για να έρθετε, είναι πολύ σημαντικό όταν τελειώσουν αυτά τα μαθήματα, των συναντήσεων μας εδώ, να πείτε ναι, ξέρω βασικά πράγματα. Αν σου πει κάποιος, ξέρεις να μου πεις δύο λόγια για την Παναγία, να πεις ξέρω να πω δύο λόγια για την Παναγία. Ξέρω να πω για τον Χριστό. Ξέρω να πω για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ξέρω να πω για την αγιότητα. Πώς ένας γίνεται Άγιος. Πώς μας λένε οι Άγιοι ότι φτάσαν στην αγιότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Είναι η πίστη μας. Έτσι λοιπόν, σας λέω, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ενθουσιασμό στα πρόσωπά σας για αυτό που θα ξεκινάμε σήμερα. Που τι είπαμε είναι σήμερα? Ξεκινάμε να αναλύσουμε το πιστεύω. Γιατί το πιστεύω είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και δεν μπορούμε να περάσουμε αυτό το μεγάλο, την μεγάλη ομολογία της πίστης μας χωρίς να κάνουμε αναφορές, να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο οδηγό για το σκοπό αυτό. Αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Και για μένα θα πρέπει όλοι οι χριστιανοί να βάλουν τα δυνατά τους, να κάνουν πολύ μικρή οικονομία και να το αποκτήσουν. Λέγεται, το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος, και λέγεται «Η Ορθόδοξη Πίστη Μας». Και μέσα εδώ υπάρχουν όλα τα δόγματα της Εκκλησίας. Όλο το πιστεύω αναλυμένο. Και όποιος το διαβάσει αυτό, πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι θα έχει πάρει μια βασική, στέρεη, θεολογική τροφή, βάση. Θα έχει αποκτήσει μια θεολογική βάση σημαντική, έστω και αν δεν είναι θεολόγος. Και το διαβάσει αυτό το βιβλίο και το μελετήσει, όχι το διαβάσει έτσι επιπόλαια, αλλά το μελετήσει σιγά σιγά, θα έχει γίνει ένας μικρός θεολόγος. Με αυτό λοιπόν τον οδηγό, με αυτό το εγχειρίδιο, θα προσεγγίσουμε κι εμείς το πιστεύω. Και το πρώτο που θα πούμε σήμερα, θα λέω όσα μπορώ ό,τι προλαβαίνουμε, εσείς όταν κουραστείτε θα μου πείτε πάτερ σταμάτα. Γιατί εγώ δεν έχω σκοπό να σταματήσω. Εσείς θα έχετε το νου σας και θα μου πείτε πάτερ και την άλλη φορά θα μας πείτε τη συνέχεια. Λοιπόν, πιστεύω εις έναν Θεόν πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Θέλω να πιστεύω ότι το ξέρετε όλοι απ' έξω, το πιστεύω. Έτσι. Γιατί εμάς θυμάμαι, δεν ξέρω τι γίνεται στις μέρες μας στα σχολεία, μας το είχε ως βασικό μάθημα ο δάσκαλος στην έκτη δημοτικού. Τότε μας το επέβαλε, θα έλεγα, ότι παιδιά, την επόμενη φορά που θα έρθετε, θα ξέρετε όλοι μαζί το πιστεύω. Γιατί αγωνία είχαμε στο σπίτι.
1: Εξέταζε.
0: Γιατί το εξέταζε κιόλα. Την επόμενη φορά που θα πάμε, να ξέρουμε όλοι μαζί το πιστεύω. Με καθαρά στα λόγια, τη γλώσσα. Λοιπόν, τι σημαίνει το να πιστεύουμε στο Θεό?
2: Εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Το πιστεύω βγαίνει από την εμπιστοσύνη. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Το να πιστεύουμε στο Θεό σημαίνει επίσης να έχουμε μια ζωντανή πίστη στην ύπαρξή Του, στις ενέργειές Του και στα έργα Του. Και ακόμα, το να πιστεύουμε στο Θεό σημαίνει να δεχόμαστε με όλη την καρδιά μας τον αποκαλυφθέντα Λόγο του Θεού που δόθηκε για τη σωτηρία μας. Πιστεύω σημαίνει πιστεύω. Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι όλα αυτά που λέει η πίστη μου. Σας λέω κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο. Κάποιος άνθρωπος πιστεύει, μάλλον πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, αλλά και κάποια στιγμή χάνει την πίστη σου. Και κάποια στιγμή νιώθεις ολιγόπιστος. Είναι ο Πέτρος, ο οποίος, μεγάλος Απόστολος, μαθητής του Χριστού, ο οποίος είναι στη λίμνη εκεί, στη θάλασσα, και βλέπει τον Χριστό να περπατάει επάνω στα κύματα και του λέει, περπατάει ο Χριστός και του λέει, Κύριε,
3: εσύ είσαι,
0: λέει στην αρχή, και μετά λέει, κι εγώ θα περπατήσω. Και αρχίζει και περπατάει στα κύματα. Περπατάει ο δάσκαλος, ο Ραβί, ο Χριστός, αλλά περπατάει και ο μαθητής. Και τι γίνεται τώρα? Όσο κοιτάει στα μάτια το Χριστό, περπατάει στα κύματα. Και κάποια στιγμή παίρνει τα μάτια από το Χριστό και κοιτάει
3: κάτω,
0: το νερό. Και τότε αρχίζει να βυθίζεται. Βλέπει μαύρη τη θάλασσα. Και αρχίζει να βυθίζεται και λέει, Κύριε χάνομαι, Κύριε χάνομαι. Και τότε ο Χριστός δίνει το χέρι του στο χέρι του μαθητού, το σηκώνει και του λέει, ολιγόπιστε, γιατί δίστασες. Μεγάλο μάθημα. Όσο κοιτάς τον Χριστό στα μάτια, θα περπατάς στα κύματα. Θα περπατάς σε όποια δυσκολία και να έχεις. Τα κύματα είναι τα προβλήματα. Και περπατάς, τον κοιτάς και περπατάς. Όταν κάποια στιγμή πάρεις την εμπιστοσύνη του, εμπιστοσύνη σου από αυτόν, τότε θα βυθίζεσαι. Και τότε θα έρθει να σε βρει. Εκεί βυθιζόμενο, δεν θα πνιγείς. Θα σε βρει. Θα περάσεις μια δυσκολία. Θα παλέψεις με τα κύματα. Αλλά δεν θα είσαι μόνος. Πάλι θα έρθει να σε βρει. Και θα σε σηκώσει. Θα σε ανασύρει. Σας άρεσε?
2: Ναι.
3: Ναι.
0: Χαίρομαι.
4: Είναι αυτό που λέμε να είναι χριστοκεντρική όλη, δηλαδή,
0: η ζωή
4: μας.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι...
4: Τι σημαίνει. Κέντρο το Χριστό.
0: Δηλαδή ο Χριστός να μην είναι αυτός που χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ανάγκη κάποια φορά. Γιατί τότε όλοι θα πάμε στο Χριστό, παιδιά. όταν σου ανακοινώσουν ότι είσαι άρρωστος, θα πας στο Χριστό κατά 90%. Αλλά τότε να πάω στο Χριστό. Γιατί να μείνω ο Χριστός και στις χαρές μου μαζί πρώτος. Και στις λύπες αλλά και στις χαρές μου, σε όλη μου τη ζωή. Μπορείτε να δείξετε από την Αγία Γραφή ότι η πίστη στο Θεό πρέπει να είναι έτσι, δηλαδή πραγματικά εμπιστοσύνη. Ο Απόστολος Παύλος γράφει, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνει κανείς ευάρεστος στο Θεό. Έτσι αυτός που προέρχεται στο Θεό, που προσέρχεται στο Θεό, πρέπει πρώτα να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει εκείνους που τον ζητούν με πόθο. Στην προς Εβραίους επιστολή, 11ο κεφάλαιο. Θα θυμάστε και κεφάλαια. Θα θυμάστε και ποιος τα λέει. Γιατί όταν σου πει κάποιος, πες μου κάτι από την Αγία Γραφή, πού το λέει, θα πρέπει να πείτε δύο χωρία κι εσείς. Πού το λέει λοιπόν αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο. Ο ίδιος Απόστολος εκφράζει στους χριστιανούς το αποτέλεσμα της πίστης με την ακόλουθη προσευχή για αυτούς τον Θεό. Να σας δώσει ο Θεός κατά το πλούτο της δόξας Του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του πνεύματός του στον εσωτερικό σας άνθρωπο. Να κατοικήσει ο Χριστός δια πίστεως, δια της πίστος στις καρδιές σας. Να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας. Αυτό είναι ο σκοπός.
3: Αυτό που είπε δηλαδή, το ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε ανεμή Χριστό.
0: Αυτό είναι πολύ ψηλό που είπες τώρα. Δε ζω εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Για να το πεις αυτό το πράγμα, πόσο βέβαιος είσαι. Εμείς σε κάτι που μας συμβαίνει λέμε, τι να κάνω τώρα. Το θέλει ο Θεός αυτό, θέλει ο Θεός το ένα, θέλει το άλλο. Δεν είσαι βέβαιος. Αν ο Χριστός όμως είναι μέσα σου, σε πληροφορεί τι πρέπει να κάνεις. Και μέχρι σε ποιο σημείο πρέπει να το κάνεις. Στο θέμα μας. Πρέπει να το κάνω, πρέπει να συνεχίσω, πρέπει να σταματήσω. Τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Τότε τι κάνω, τι σημαίνει αυτό. Δεν κατοικεί μέσα σου. Πιστεύεις. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ότι να γίνεις κατοικητήριο του Χριστού, του Θεού. Και για να γίνει κατοικητήριο η καρδιά πρέπει να είναι καθαρή. Για να έρθει αυτό το περιστέρι που λέγεται το Άγιο Πνεύμα που συμβολίζεται έτσι για να μείνει μες στην καρδιά πρέπει να υπάρχει καθαρότητα διαφορετικά. Δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει. Ποιο είναι το άμεσο και το συνεχές αποτέλεσμα μιας καρδιακής πίστης στο Θεό? Η ομολογία της πίστης. Όταν έχεις μέσα σου την πίστη δυνατή και βρεθεί ένας και αμφισβητήσει την πίστη, δεν θα το σκεφτείς. Μόνος σου θα πεις, μόνος σου θα ομολογήσεις την πίστη σου. Θα βγει αυθόρμητα. Και τι σημαίνει να ομολογώ την πίστη? Την πίστη την ομολογείς με πολλά πράγματα. Με μια πράξη και με ένα λόγο. Και με μια στάση ζωής. Και με μια κίνηση να σημειώσεις το σταυρό σου. Να κάνεις το σταυρό επάνω σου. Ομολογία πίστης αυτή. Αφού ο άλλος βλέπεις ότι αμέσως σε έβαλε στο περιθώριο. Λέει, α, πιστεύεις, λέει με το που θα σε δει. Α, πιστεύει. Σε δείχνουν και οι άλλοι μετά.
2: Αν νηστεύει.
0: Μην που πεις ότι πας και εκκλησία.
4: Κάθε Κυριακή.
0: Ναι. Και μετά συνεχίζει. Τώρα θα μου πεις και το κορυφαίο. Έχεις πνευματικό. Καταλάβατε. Δηλαδή είμαστε σε αυτά τα σημεία. Τι σημαίνει ομολογία πίστης? Είναι να ομολογούμε την πίστη μας με τέτοια ειλικρίνεια και σταθερότητα ώστε καμία απειλή, καμία βάσανος, ούτε ο ίδιος ο θάνατος να μην μπορέσουν να μας κάνουν να αρνηθούμε την πίστη μας στο Χριστό. Τι λέει εδώ τώρα? Για κανένα λόγο δεν θα αρνηθώ το Χριστό. Για κανένα λόγο. Η ομολογία πίστης. Θυμάμαι, συγκινούμε πάρα πολύ με το βίο της Αγίας Σοφίας. Ποια παιδιά είχε?
3: Αγάπη, πίστη, ελπίδα.
0: πίστη, αγάπη, ελπίδα. Τρία κορίτσια. 12, 10 και 8 ετών. Τρία κορίτσια είχε. Και θυσιάζονται αυτά τα τρία. Και η μάνα πηγαίνει εκεί που τα βασανίζουν ένα-ένα, ξεχωριστά έγινε το μαρτύριο, πάει κοντά και ενισχύει το παιδί της, την κόρη της, για να μην προδώσει τον Χριστό. Και λέει, κορίτσι μου, μην προδώσεις τον Χριστό, την πίστη μας. Φτάσ' το μέχρι το τέλος και βλέπει το μαρτύριο και των τριών κοριτσιών της. Εμείς τι θα έλεγε σήμερα η μανούλα? Όχι, κορίτσι μου, δεν λυπάσαι τα νιάτα σου. Καταλάβατε, άλλαξε τελείως το πράγμα. Είναι δίπλα και ενισχύει. Και η γυναίκα τι κάνει μετά, η μάνα, πεθαίνει και αυτή μαζί μετά από τα παιδιά της. Αφού πήγε και τα ενεταφίασε μαζί με άλλους. Πήγε πρώτα τα έθαψαν και μετά η ίδια πέθανε όχι από μαρτύριο που τις έκαναν, αλλά από το ψυχικό μαρτύριο που είδε. Μετά από ένα τέτοιο πράγμα δεν νομίζω ότι μπορεί να ζήσει κάποιος. Να δει η μάνα αυτό το πράγμα και να ζήσει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη μάνα να δει το παιδί να φεύγει πρώτο. Έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Εδώ μιλάμε ότι οι καρδιές των παιδιών αυτών είχαν γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Να πάω λίγο παρακάτω. Γιατί δεν λέμε απλώς πιστεύω εις Θεόν, αλλά λέμε πιστεύω εις έναν Θεό.
3: Τα άρθρα της πίστης βγήκαν σε περιόδους όπου υπήρχαν αιρέσεις.
0: Ιδωλολατρία κατά βάση. Και εδώ τι θέλει να τονίσει το πρώτο άρθρο?
3: Ότι μόνο
0: ένας είναι ο Θεός. Γιατί είχαμε πάρα πολλούς θεούς. Μέχρι ζευγάρωνα τους θεούς, 12 θεούς, 20 θεούς, πολλούς θεούς. Λοιπόν, εδώ ξεκαθαρίζει λοιπόν από το πρώτο άρθρο, πιστεύω εις έναν Θεό, για να αποκρούσουμε την πλάνη της ιδωλολατρίας. Υπάρχει κάτι που να λέει στην Αγία Γραφή που να αναφέρει σχετικά με αυτό? Τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Οι φράσεις του πιστεύω έχουν ληφθεί από την περικοπή του Αποστόλου Παύλου. Δεν υπάρχει κανείς άλλος Θεός εκτός από τον έναν. Γιατί και αν ακόμα υπάρχουν είτε στον ουρανό είτε στη γη λεγόμενοι θεοί, που πραγματικά είναι ψευδοθεοί, για μας ένας είναι ο Θεός. Υπάρχει ο Πατέρας από τον οποίο προέρχονται όλα και εμείς ανήκουμε σε Αυτόν. Και ένας Κύριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Πού το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Θα τα ρωτήσω όλα αυτά στο τέλος. Τώρα, θέλω να σας πω κάτι για το Θεό. Θα το πούμε σε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και στηρίχθηκαν πολλές αιρέσεις πάνω σε αυτό. Όταν λέμε λοιπόν ένα Θεό, το ξέρουμε αυτόν τον Θεό? Ποιος τον είδε? Δεν το λένε πολύ αυτό? Γιατί λέει τον είδε κανείς και τον ξέρουμε ότι είναι αυτός, ή λένε για το άλλο, γιατί μετά θα ανάτιο ζωή, γιατί γύρισε κάποιος πίσω και μας είπε? Δεν τα λένε αυτά κοινότυπες, ερωτήσεις, ε?
3: Εδώ τώρα αντιλαμβανόμαστε
0: τις ενεργείες. Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε τώρα μία διάκριση. Θα κάνουμε μία διάκριση πολύ σημαντική για το Θεό, η οποία βλέπω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά αυτό τώρα πρέπει να το ακούσετε. Ναι, γιατί ήρθε στο τέλος. Λοιπόν, ακούστε. Στο Θεό υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η ουσία και το άλλο είναι οι ενέργειες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μόνο αυτό θέλω να θυμηθείτε. Στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία του Θεού δεν μπορώ να έχω καμία σχέση. Γνωρίζω τον Θεό μέσα από τις ενέργειες. Και το καλύτερο παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό είναι ο ήλιος. Με τον ήλιο δεν μπορώ να πλησιάσω, ας κάηκα. Με τις ενέργειες του όμως έχω σχέση. Γιατί με ζεσταίνει, βλέπω από τον ήλιο, από το φως. Από αυτό δεν βλέπουμε όλοι μας και μεταξύ μας. Και δέχουμε όλες αυτές τις ευεργετικές τα ευεργετήματα από τον ήλιο. Άρα λοιπόν να ένα παράδειγμα που θα το έχουμε. Στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία δεν έχω καμία σχέση, δεν μπορώ να έχω. Είναι άγνωστη παντελώς. Γνωρίζω όμως το Θεό μέσα από τις ενέργειές του. Το καταλάβαμε αυτό που είπα?
4: Ναι.
0: Και το παράδειγμα το οποίο θα χρησιμοποιούμε είναι αυτό του ηλίου και οι ακτίνες του. Τελειώνω, τελευταία φράση είναι αυτή. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός κατοικεί σε φως που δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει. Δεν τον είδε κανείς από τους ανθρώπους, ούτε μπορεί να τον δει. Τι δεν μπορεί να δει?
4: Την ουσίαση.
0: Έτσι. Πρώτη προς Τιμόθεο. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες λένε για το Θεό. Είναι άρρητος, είναι ανεκδιήγητος, είναι απερίγραπτος, ανώνυμος, ακατονόμαστος, ανωνόμαστος. Αυτό το λένε οι πατέρες μας, ο Άγιος Ιουστίνος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και τελευταίος αναφέρει κάτι ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός. Θα το καταλάβετε. Ότι μεν ουν εστί Θεός δήλων. Τι δε εστί κατ' ουσίαν και φύσιν, ακατάληπτον τούτο, παντελώς και άγνωστο. Ένας είναι ο Θεός, αλλά ποια είναι η φύση του, δεν την γνωρίζουμε. Και ο ίδιος πατέρας λέει πάλι ότι από το Θεό τούτο μόνο καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε για το Θεό. Ότι δεν τον καταλαβαίνουμε. Αυτό ήταν ό,τι σας είπα σχετιζόταν με το πρώτο άρθρο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και γι' αυτό το πρώτο άρθρο. Μένουμε όμως σήμερα μέχρι εδώ. Τι είπαμε σήμερα? Είπαμε το πρώτο άρθρο από το πιστεύω μας. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Θα τα δούμε μετά τι εννοεί. Ποιητή ουρανού και γης. Γιατί λέει ουρανού και γης? Ουρανού και γης. Τι σημαίνει ουρανού και γης?
2: Ανθρώπων και...
0: Όλο τον κόσμο εννοεί. Το σύμπαν. Ουρανός και γη ονομάζεται. Ό,τι είναι στον ουρανό, δηλαδή και τους αγγέλους που είναι στον ουρανό, και όλα, όλα. Και στη γη και τα καταχθώνει όλα, όλα. Όταν λέει ουρανού και γη, ονομάζει τα πάντα και το εξηγεί. Ορατών, τεπάντων και αοράτων. Από αυτά που φαίνονται και από αυτά που δεν φαίνονται. Όμως θα σας περιμένω την άλλη φορά, χωρίς να λείψει κανένα, ειδικά σε αυτά τα μαθήματα.
4: Από την αρχή.
0: Από την αρχή να έρχεστε. Να μην καθυστερείτε πολύ, γιατί θα χάνετε και την ροή των συναντησιών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Μια νέα σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών ξεκινάει εδώ, στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μια σειρά εκπομπών που φιλοδοξεί να παρουσιάσει στους δέκτες σας θέματα που συγκρίνουν το πιστεύω της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τα πιστεύω άλλων ομάδων. Ομάδων που αυτοαποκαλούνται χριστιανικές ή και όχι. Το παρόν εγχείρημα προέρχεται από την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση σε θεολογικά θέματα που άπτονται της Ορθόδοξης πίστης. Συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας δέχονται καλοπροαίρετες και μη προκλήσεις από ανθρώπους με διαφορετικές πεποιθήσεις. Γύρω από το πρόσωπο του Θεού, γύρω από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, σχετικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας, γύρω από δυσνόητα ή δυσερμήνευτα χωρία της Αγίας Γραφής. Και συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας καλούνται να δώσουν τη μαρτυρία για το τι ακριβώς πιστεύουν σχετικά με τα θέματα αυτά και να θεολογήσουν γι' αυτά. Στο μικρόφωνο ακούτε την Ελένη Μαζονάκη και για την υπόλοιπη μισή ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για τη νέα αυτή σειρά εκπομπών?
1: Βεβαίως, χαίρετε και από μένα, αγαπητοί ακροατές. Το βασικό θέμα της νέας αυτής σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών θα μπορούσε να συνοψιστεί στο ερώτημα: ποια από τις πάμπολες θεολογικές διδασκαλίες που κυκλοφορούν από ποικίλους χώρους συμβαδίζουν με την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ποιες δεν συμβαδίζουν με αυτήν ή και αντιτάσσονται με αυτήν? Αυτό θα είναι λοιπόν το βασικό ερώτημα της τρέχουσας εκπομπής: το τι είναι θεολογικά ορθόδοξο και τι δεν είναι, εξ επόψεως πάντα Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και αυτό το ερώτημα απασχόλησε και βασάνισε όλους όσους πίστεψαν στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε όλο το διάβα της ιστορίας, από τους πρώτους μαθητές του έως και σήμερα. Το ερώτημα αυτό βρέθηκε στην καρδιά μεγάλων τρικυμιών που κλειδώνησαν την Εκκλησία μας. Εκτός από τους σκληρότατους διωγμούς, τις εξορίες, τις φυλακές, τα βασανιστήρια, ακόμη και το θάνατο που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι χριστιανοί, είχαν να αντιμετωπίσουν και εσωτερικές διαμάχες και διαφωνίες γύρω από τα θέματα της πίστης τους. Τη στιγμή που τους καταδίωκαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ειδωλολάτρες, άρχοντες, σκληρόκαρδοι Εβραίοι, άθεοι Έλληνες, βάρβαροι Πέρσες, εχθροί και συντοπίτες τους, την ίδια στιγμή που ήταν περικυκλωμένοι από παντού και δεν

0: που ασπάζονταν την διδασκαλία του Σαβέλιου, του Αρίου, του Σίμωνα του Μάγου, του Νεστορίου, των Μονοφυσιτών, των Οικονομάχων και άλλων. Φανταστείτε σε πόσο δυσάρεστη θέση έμπαιναν οι χριστιανοί εκείνοι όταν έπρεπε να αποφασίσουν εάν με τους άλλους εκείνους ανθρώπους είχαν περισσότερα κοινά ή περισσότερες διαφορές. Αν πίστευαν τελικώς τα ίδια ή διαφορετικά. Εάν οι τελευταίοι ήταν για αυτούς ομόδοξοι ή αιρετικοί.
1: Φαντάζομαι ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν πάντοτε εύκολη.
0: Ακριβώς. Ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές διδασκαλίες, ποια ήταν τελικά η σωστή? Και ανάμεσα σε πολλούς που έλεγαν διάφορα, ποιος είχε τελικά δίκιο? Και ποιο να εμπιστευτείς ότι έχει δίκιο και ότι λέγει το σωστό? Τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου με τη μεγάλη του μόρφωση και την πανίσχυρη θέση του? Μα ο αυτοκράτορας κάποιες φορές είχε δίκιο και άλλοτε όχι. Υπήρχαν αυτοκράτορες που πρέσβευαν τη μία θέση και στη συνέχεια οι διάδοχοι τους υποστήριζαν την εντελώς αντίθετη. Τον πατριάρχη της μεγαλύτερης πόλεως, της αυτοκρατορίας της ένδοξης Κωνσταντινούπολεως. Μα υπήρξαν πατριάρχες που αγίασαν και υπήρξαν πατριάρχες που εν τέλει καταδικάστηκαν ως αιρετικοί. Τους οικείους τους επισκόπους, τους κοντινούς τους ιερείς, τους μοναχούς. Αρκετοί αιρεσιάρχες ήταν επίσκοποι, ιερείς ή μοναχοί. Τον απλό λαό, μα και αυτός δεν είχε πάντα δίκιο. Ας θυμηθούμε ότι όταν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, οι περισσότερες ενορίες, σχεδόν όλες οι ενορίες, βρίσκονταν στα χέρια των αιρετικών. Άρα η πλειοψηφία του λαού ήταν αιρετική. Τις εκκλησιαστικές συνόδους, μα βεβαίως υπήρξαν οι Άγιες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά υπήρξαν και σύνοδοι που ακυρώθηκαν από άλλες συνόδους ως άκυρες. Τα πράγματα λοιπόν γύρω από το μεγάλο ερώτημα «Τι έστειν αλήθεια» δεν υπήρξαν ποτέ απλά και ούτε εύκολα. Ο δρόμος δύσκολος και τραχής για την αναζήτηση της χριστιανικής αλήθειας. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι οι θεολογικές διαμάχες αφορούσαν θέματα και ζητήματα τα οποία εκείνη την εποχή δεν είχαν διασαφινιστεί επαρκώς σε θεωρητικό επίπεδο.
1: Το πρόβλημα των αιρέσεων στη ζωή της Εκκλησίας πότε μπορούμε να το δούμε να πρωτοεμφανίζεται?
0: Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται από τις πρώτες μέρες ζωής της Εκκλησίας. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, θέλοντας να προστατεύσει τους χριστιανούς από τις αιρετικές διδασκαλίες, τους δίνει τις παρακάτω οδηγίες, οδηγίες οι οποίες κατ' επέκταση είναι χρήσιμες και σε εμάς, τους σημερινούς αναγνώστες των επιστολών αυτών. Πρώτον, συμβουλεύει τους χριστιανούς να μην διαβάζουν και να μην ακούνε αιρετικά πράγματα. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε. Δεύτερον, τους παρακινεί να απομακρύνονται από ανθρώπους αιρετικούς. Μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών και μη συγκοινωνείτε τις έργεις, τις ακάρπεις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Και τρίτον, να είναι καχύποπτοι και επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε διαφορετική διδασκαλία συναντούν, όσο εντυπωσιακός ή ενάρετος και αν φαίνεται αυτός που την διδάσκει. Χαρακτηριστικά γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ακόμη και αν ένας άγγελος εξ ουρανού ή εγώ ο ίδιος σας διδάξω διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό που σας δίδαξα, μην το δεχτείτε. Αλλά και εάν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω.
1: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θα πρέπει να προσέξει όποιος ασχολείται με αντιαιρετικά θέματα? Κάποιος κίνδυνος ή κάποιο δύσκολο σημείο?
0: Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι και πολλά δύσκολα σημεία. Τους κινδύνους αυτούς και τις παγίδες τις περιγράφει πολύ συνοπτικά ο Άγιος Σιμεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης στο έργο του «Κατά Αθέων και άλλων εθνών», σε ένα κείμενο που έχω μπροστά μου και θα ήθελα να σας το διαβάσω στα βασικά του σημεία.

0: Αδελφέ, λέει ο Άγιος, και η ομολογία της ευσεβίας μας είναι αναγκαία περισσότερον παντός άλλου. Και χρέος έχομεν άφευκτον να ομολογόμεν αυτήν ενώπιον πάντων. Χρέος είναι προς τούτης να στηρίζομεν και των πλησίων μας καθόσον δυνάμεθα, όμως δεν είναι ανάγκη να πείσομεν έκαστον άνθρωπον. Επειδή μήτε είναι δυνατόν να πείσομεν όλους, πλην αν έχεις καμίαν δύναμην λόγου, πρέπει να υπείς τα καταδύναμην, αν ίσως ο λόγος αποβλέπει προς οικοδομήν, ήγουν στήριξην της ευσεβίας. Είμεν οικοδομήσεις, πολύ όφελος θέλει προξενηθεί και είσαι και εις των ωφελημένων. Ιδεμή, δεν χρεωστείς τίποτε όσον κατά τούτο εις τον Θεό, επειδή και έκαμες το χρέος σου. Ωστόσο, λέει, πρέπει να προσέχεις πάλιν και τούτο, να μη λέγεις δηλαδή περισσότερον αφότι δύνασαι. Μήπως επιχειρών να σηκώσεις τον πεπτοκότα, τύχει και μαζί με αυτόν πέσεις κι εσύ. Διότι το μυστήριο της ευσεβίας ομολογουμένος είναι μέγα, ως λέγει ο Θεότατος Παύλος. Όθεν πρέπει ο διαλεγόμενος να ομιλεί περί αυτής με ευλάβιαν και με γίστην προσοχή και να είναι δοκιμασμένος και πλουτισμένος από χάρισμα διδασκαλικών, μήπως φιλονικών διός αγνοή, τύχει και περιπέσει εις τα δίχτυα της βλασφημίας ή εις την παγίδα της διχονίας ή τέλος πάντων καταντήσει από τους λόγους της ασεβίας εις τα δόγματα της δισεβίας. Διότι ξεύρωμεν πολλούς από τους αστηρίχτους ότι ευλάφθησαν από τούτο.
1: Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι υποδείξεις του Αγίου Σημεώνος προς εμάς που ασχολούμαστε με αντιαιρετικά θέματα. Αφενός λέει ότι πρέπει να προσέχουμε μήπως φάλουμε εμείς οι ίδιοι και προβάλλουμε για το Θεό λάθος και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. Και αφετέρου να προσέχουμε μήπως πέσουμε στην παγίδα της διχόνοιας. Θέλετε να αναλύσετε λίγο τι σημαίνει η παγίδα της διχόνοιας?
0: Βεβαίως. Ένα βασικό μέλημα των χριστιανών είναι να συμπορεύονται ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους και όχι με διχόνοια. Δυστυχώς όμως πολλές φορές στην προσπάθειά μας να πείσουμε τους συνανθρώπους μας για τα πιστεύω μας, είναι δυνατόν να πέφτουμε στην παγίδα αυτή της διχόνοιας. Ο εμπαθής εγωισμός, ο δικός μας αλλά και των άλλων, είναι δυνατόν να υψώσει ένα τείχος ψυχρότητας ανάμεσά μας κατά τις θεολογικές μας συζητήσεις. Είτε εμείς να ψυχρανθούμε με τον συνάνθρωπό μας που δεν δέχτηκε τα επιχειρήματά μας, είτε εκείνοι να ψυχρανθούν μαζί μας που δεν δεχόμαστε τα δικά τους. Είτε και τα δύο. Ή ακόμη χειρότερο, είναι δυνατόν να προκύψει ακόμη έντονος καυγάς ή μεγάλη διαμάχη ή ακόμη και φωνική έκθρα μη γέννητο. Ας θυμηθούμε από την ευρωπαϊκή ιστορία τον 30ετή πόλεμο, έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους που έλαβε χώρα στην κεντρική Ευρώπη από το 1618 έως το 1648 και υπολογίζεται ότι στήχησε τη ζωή σε 4,5 έως 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο πόλεμος αυτός τροφοδοτήθηκε από τη θρησκευτική ιδεολογική σύγκρουση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες Χριστιανούς μετά τη μεταρρύθμιση. Ο φανατισμός λοιπόν και η μυσαλλοδοξία είναι αντίθετες έννοιες με τη χριστιανική αγάπη ή όπως χαρακτηριστικά γράφει αλλού ο Άγιος Σημεών, το να φιλονικεί κάποιος και το να προκαλεί διαμάχες είναι ξένων και αλότριων της Εκκλησίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο πιστός αποφεύγει τις θεολογικές συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική του σημαίνει ότι προτιμά να συζητά θεολογικά όταν ο συνομιλητής του είναι καλοπροαίρετος και ψάχνει την αλήθεια, και όχι βεβαίως όταν ο συνομιλητής του έχει μοναδικό σκοπό το να υπερισχύσει στη συζήτηση, το να πουλήσει πνεύμα, το να κάνει τον έξυπνο ή ακόμη χειρότερα να κάνει προσελητισμό. Σημαίνει ότι σε κάθε άνθρωπο λοιπόν που έχουμε απέναντί μας ως δημιούργημα του Θεού, τον οποίο λατρεύουμε, οφείλουμε να το αποδίδουμε το σεβασμό, την τιμή και την αγάπη που του πρέπει, ασχέτως αν συμφωνούμε μαζί του στα δόγματα ή διαφωνούμε, καθώς η εντολή του Κυρίου μας είναι ξεκάθαρη: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν.
1: Συζητάμε περί αιρέσεων και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να θέσουμε το ερώτημα. Τι είναι αίρεση?
0: Αίρεση ονομάζεται γενικά οποιαδήποτε απόκληση από μια κεντρική διδασκαλία. Παραδείγματος χάρη, όταν στον χώρο της φιλοσοφίας λέγεται η φράση ότι ο τάδε φιλόσοφος είναι αιρετικός, ο ομιλών με τη φράση αυτή εννοεί ότι ο τάδε φιλόσοφος παρεκκλίνει από το κεντρικό ρεύμα της φιλοσοφικής σκέψης και αναπτύσσει ένα δικό του παρακλάδι, το οποίο μπορεί να απέχει άλλοτε πολύ και άλλοτε λίγο από το κεντρικό ρεύμα. Με τον ίδιο τρόπο ο όρος χρησιμοποιείται και για ιδεολογίες. Μπορεί να έχουμε ακούσει τη φράση «ορθόδοξος μαρξιστής» ή τη φράση «ο τάδε είναι αιρετικός μαρξιστής». Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά και σε καλλιτεχνικά ρεύματα και τάσεις. Στο χώρο της θεολογίας τώρα, αίρεση ονομάζουμε οποιαδήποτε απόκληση από την κεντρική θεολογική διδασκαλία. Και κατ' επέκταση αίρεση ονομάζουμε και οποιαδήποτε ομάδα ατόμων ασπάζονται την απόκληση αυτή και γι' αυτό αποκόπτονται, αποσχίζονται από το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας και δημιουργούν μια δική τους ομάδα. Αιρετικός επομένως δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί άθελά του να εξέφρασε ή να ασπάστηκε κάποια λάθος θεολογική πεποίθηση απλώς και μόνο επειδή την εξέφρασε ή την ασπάστηκε. Αιρετικός γίνεται κάποιος όταν εξαιτίας αυτής της λάθος θεολογικής πεποίθησης απομακρύνεται από τους υπόλοιπους πιστούς που ασπάζονται την ορθή θεολογική θέση. Αιρετικός είναι κάποιος όταν παρά τις προσπάθειες των υπολείπων να του υποδείξουν το λάθος του, εκείνος επιμένει σε αυτό και αποκόπτεται εν τέλει από τους υπολείπους, είτε μόνος του, είτε παίρνοντας κάποια ομάδα ατόμων μαζί του. Για το λόγο αυτό είναι κάπως υπερβολικό όταν σε συζητήσεις που εμείς οι χριστιανοί έχουμε μεταξύ μας γύρω από θεολογικά θέματα, υπάρχουν άτομα που σπέβδουν με μεγάλη ευκολία να χαρακτηρίσουν μια θεολογική τοποθέτηση κάποιου τρίτου ως αιρετική. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς όπως λάθος στις συζητήσεις αυτές, γιατί ο χαρακτηρισμός αιρετικός έχει μέσα του, εκτός από την έννοια του σφάλματος και του λάθους, και την έννοια της συνειδητής αποκοπής, του σχίσματος από το σώμα της Εκκλησίας. Την αλήθεια αυτή μπορούμε να τη δούμε και σε ένα περιστατικό από το γεροντικό. Θέλοντας να βεβαιωθούν οι γέροντες αν πραγματικά ήταν τόσο ταπεινός και πράος ο Αββάς Αγάθων, διαβάζουμε στο γεροντικό, όσο τουλάχιστον φημιζόταν, πήγαν μια μέρα τάχα θυμωμένοι στο κελί του Αββά Αγάθωνος και του φώναξαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων, ο φαύλος και υπερήφανος?» «Ναι, πατέρες μου, τέτοιος είμαι», αποκρίθηκε εκείνος, χωρίς καν να ταραχθεί. «Και τολμάς να φλιαρείς και να κατακρίνεις τους αδελφούς?» εξακολούθησαν οι άλλοι. «Δίκιο έχετε, αλλά παρακαλέστε τον Θεό να με λεήσει», είπε πάλι ο ταπεινός Αγάθων. «Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έγινες τώρα και αιρετικός?» «Α όχι, αιρετικός δεν έγινε ακόμη», ύψωσε ζωηρά τη φωνή ο Αββάς, προς μεγάλη έκπληξη των ανακριτών του. «Για εξήγησέ μας, Αγάθων», του είπαν χαμογελώντας οι γέροντες, «γιατί δέχτηκες ευχαρίστως όλες τις άλλες κατηγορίες και τούτη την τελευταία δεν θέλησες να την παραδεχτείς?» «Καλό είναι για την ψυχή μου και ούτε κανένα βλάπτη να με νομίζουν οι άλλοι φαύλο και φλίαρο υπερήφανο και φιλοκατήγορο», αποκρίθηκε Όσιος. «Αλλά να με νομίζουν αιρετικό, ζημιώνονται και μένα χωρίζουν από τον Κύριό μου». Οι γέροντες θαύμασαν τη διάκρισή του και παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο.
1: Αναφέρατε τη λέξη σχίσμα. Ποια είναι η σχέση αίρεσης και σχίσματος? Είναι το ίδιο πράγμα ή είναι διαφορετικά?
0: Μια πολύ γνωστή διάκριση ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα είναι αυτή που έκανε ο Μέγας Βασίλειος. Γράφει λοιπόν ο μεγάλος αυτός πατέρας σε μία επιστολή του: «Οι παλαιοί ονόμασαν αιρέσεις μεν τους παντελώς αποσπασμένους και κατά την ίδια την πίστην αποξενωμένους. Σχίσματα δε αυτούς που διαφοροποιήθηκαν για κάποιες εκκλησιαστικές αιτίες και μεταξύ τους ζητήματα θεραπεύσιμα». Σύμφωνα λοιπόν με τον Μεγάλο Βασίλειο, η αίρεση και το σχίσμα διαφέρουν, και διαφέρουν ως εξής: οι μεν αιρετικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία επειδή αποξενώνονται από το πιστεύω της Εκκλησίας, οι δε σχισματικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία όχι επειδή έχουν διαφορετικό πιστεύω από αυτήν όπως οι πρώτοι, αλλά εξαιτίας διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Γι' αυτό και το σχίσμα είναι μια κατάσταση που ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί ότι μπορεί να θεραπευθεί ευκολότερα από ό,τι αίρεση. Ως ένα χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα για να καταλάβουμε το τι είναι σχίσμα, μπορούμε να εκλάβουμε την περίπτωση του σχίσματος του 867 ανάμεσα στα χριστιανικά πατριαρχία της Ανατολής και στο χριστιανικό πατριαρχείο της Δύσης. Το σχίσμα του 867, το οποίο λέγεται αλλιώς και το μικρό σχίσμα ή και φώτιο σχίσμα, δεν προκλήθηκε από θεολογικές διαφορές, όπως αργότερα το μεγάλο σχίσμα του 1054, αλλά προκλήθηκε κυρίως από διοικητικές διαφορές. Ποιες ήταν αυτές οι διοικητικές διαφορές? Το Πατριαρχείο της Ρώμης προέβαλε την απέτηση του Πρωτίου και παράλληλα αμφισβήτησε την εκλογή του Μέγα Φώτιου ως Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και όλα αυτά, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα ο Πάπας της Ρώμης είχε στέψει στη Δύση τον Καρλομάγνο ως βασιλέα των Ρωμαίων. Ωστότε όμως, ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρούταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Κωνσταντινούπολη θεωρείται και ονομαζόταν Νέα Ρώμη. Οπότε η στέψη αυτή θεωρήθηκε από τους Βυζαντινούς ως μέγα σκάνδαλο και ως σφετερισμός των νόμιμων και αποκλειστικών δικαιωμάτων που οι Βυζαντινοί είχαν στη ρωμαϊκή κληρονομιά, στους ρωμαϊκούς τίτλους και κυρίως στο δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον όρο «βασιλεύς των Ρωμαίων». Οι διαμάχες και οι διαφορές που οδήγησαν στο σχίσμα ήταν διοικητικές και όχι διαφορές σε θέματα πίστης. Τη διάκριση αυτή ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα την έκανε ο Μέγας Βασίλειος στηριζόμενος στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία το βάπτισμα των αιρετικών εθεωρείται παντελώς άκυρο, των δε σχισματικών εθεωρείται ενίοτε δεκτό. Βεβαίως ο Μέγας Βασίλειος έχει υπόψη του και αναφέρει και κάποιους άλλους προγενέστερους πατέρες, όπως ήταν ο Άγιος Κυπριανός, οι οποίοι είχαν κρατήσει μια πιο αυστηρή γραμμή και θεώρησαν ακόμη και των σχισματικών τα μυστήρια παντάπαση άκυρα και ούτε αναγνώριζαν το βάπτισμά τους.
1: Επομένως τα μυστήρια των αιρετικών θεωρούνται άκυρα για εμάς?
0: Ακριβώς. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, τα μυστήριά τους είναι άκυρα. Σε αυτό το θέμα έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα και πολλοί άλλοι Άγιοι και όλοι συμφωνούν μεταξύ τους ότι τα μυστήρια που τελούνται από αιρετικούς είναι άκυρα και χωρίς τη Θεία Χάρη.
1: Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας αιρετικός επιστρέψει στην Εκκλησία, ξαναβαπτίζεται?
0: Ναι. Συνήθως ξαναβαπτίζεται, εκτός από κάποιες περιπτώσεις τις οποίες η Εκκλησία κάνει κατ' οικονομίαν δεκτό το βάπτισμα κάποιου, πάντοτε με την προϋπόθεση, την αυστηρή προϋπόθεση, ότι η βάπτισή του έχει γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τελείται η βάπτιση και σε εμάς. Επειδή το θέμα αυτό είναι κάπως σύνθετο, επιτρέψτε μου να διαβάσω την τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος στη μελέτη του «Ομολογώ εν βάπτισμα» ότι βάσει των ιερών κανόνων, παραδείγματος χάρη του 7ου της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και του 95ου της Πενθέκτης, πάντοτε η Εκκλησία θεωρούσε ως καθεαυτά άκυρα τα βαπτίσματα των αιρετικών κοινοτήτων, ασχέτως αν για πολλούς λόγους γίνονταν ενίοτε κατ' οικονομίαν δεκτά, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι αιρετικοί θα επέστρεφαν στην Εκκλησία, δηλαδή αν δεν επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα μυστήρια των αιρετικών λαμβάνονται ως παντελώς άκυρα καθεαυτά. Επίσης, η ίδια μελέτη αποδεικνύει ότι προϋπόθεση για την κατ' οικονομίαν και όχι κατ' ακρίβειαν αποδοχή του βαπτίσματος ενός αιρετικού αποτελεί το να είναι ο τρόπος του βαπτίσματος της εν λόγω αιρέσεως να είναι ταυτόσιμος με τον Ορθόδοξο, δηλαδή τριπλή κατάδυση στο νερό, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του ραδιοφωνικού χρόνου μας, επιστρέψτε μου μία τελευταία ερώτηση. Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις αιρέσεις σε κάποιες ευδιάκριτες ομάδες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους?
0: Βεβαίως, σε γενικές γραμμές, όταν μιλάμε για αιρέσεις, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τις χριστιανικές αιρέσεις, τις παραχριστιανικές ομάδες και τις παραθρησκευτικές ομάδες. Στην πρώτη κατηγορία, στην κατηγορία των χριστιανικών αιρέσεων, έχουμε τις αιρέσεις εκείνες που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, αποδέχονται την Αγία Γραφή, έστω και αν την ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, και ακόμη μπορεί να έχουν κάποιες τελετές μυστήρια. Στη δεύτερη ομάδα, στην κατηγορία των παραχριστιανικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που, παρότι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, παρότι χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, εν τούτης απορρίπτουν βασικά χριστιανικά δόγματα, όπως την πίστη στην Αγία Τριάδα και στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές, οι μορμόνοι, οι αντβεντιστές και άλλοι. Στην τρίτη ομάδα, στην κατηγορία των παραθρησκευτικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που διδάσκουν ότι δεν υπάρχει Δημιουργός Θεός. Εδώ εντάσσονται οι ομάδες της λεγόμενης νέας εποχής. Οι ομάδες αυτές έχουν αντιχριστιανικές διδασκαλίες, όπως το ότι τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι Θεός, ότι ο άνθρωπος φτάνει μόνος του στην τελείωση και τη θέωση και άλλα. Με τις κατηγορίες αυτές θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα βεβαίως στις επόμενες εκπομπές μας.
1: Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά όλους. Είμαι η Πολιτίνη Μανούσακα, γυμνάστρια από την εταιρεία Αλληλεγγύη για την Υγιή Γύρανση και την Νόσο Αλτσχάιμερ και στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας είναι η σωματική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία. Ένα ζήτημα ουσίας με βαθύ αντίκτυπο στην υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας. Η γύρανση του πληθυσμού είναι μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 60 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050. Η προαγωγή λοιπόν της υγιούς γύρανσης δεν είναι μόνο επιθυμητή, είναι αναγκαία και η σωματική δραστηριότητα θεμέλιο για αυτόν τον σκοπό. Η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος που ξεκινά περίπου από τα 65 έτη. Αποτελεί μια κρίσιμη φάση της ζωής του ανθρώπου που συνοδεύεται από φυσιολογικές αλλαγές όπως η μείωση της μυϊκής δύναμης, της οστικής μάζας, της ευληγησίας και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης χρόνιων παθήσεων αλλά και ψυχολογικών προκλήσεων όπως η μοναξιά, κατάθλιψη και η κοινωνική απομόνωση. Είναι μια περίοδος που ο άνθρωπος έχει αποκομίσει εμπειρίες, έχει εργαστεί αρκετά, έχει δημιουργήσει πιθανότατα οικογένεια, έχει συμβάλει στην κοινωνία. Σε αυτή την περίοδο όπου αρχίζουν να εκδηλώνονται οι φυσικές φθορές του σώματος, δεν σημαίνει ότι η ζωή χάνει την δυναμική της, δεν σημαίνει σίγουρα παρέτηση. Αντίθετα, είναι η κατάλληλη στιγμή για φροντίδα, ενδυνάμωση και διατήρηση της λειτουργικότητας του οργανισμού για μια πιο ποιοτική ζωή. Με την κατάλληλη φροντίδα και δραστηριότητα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους αλλά και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η σωματική δραστηριότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τη σωματική δραστηριότητα ως οποιαδήποτε σωματική κίνηση παράγεται από τους σκελετικούς μύες και απαιτεί ενεργειακή κατανάλωση. Δεν μιλάμε απαραίτητα για έντονη άσκηση ή αθλητισμό. Μιλάμε για κάθε μορφή κινητικής δραστηριότητας που θέτει σε λειτουργία το σώμα όπως το περπάτημα, η κυπουρική, το ανέβασμα μιας σκάλας, οι δουλειές στο σπίτι, οι ήπιες ασκήσεις. Το σώμα του ανθρώπου είναι φτιαγμένο για να κινείται. Με την ηλικία ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται, τα οστά γίνονται πιο έθραυστα και οι αρθρώσεις λιγότερο εύκαμπτες. Εάν δεν υπάρχει τακτική άσκηση, οι συνέπειες είναι εμφανείς. Έχουμε πτώση της αντοχής, πόνο στις αρθρώσεις, απώλεια ισορροπίας και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών. Η σωματική δραστηριότητα έρχεται να αντιστρέψει πολλές από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.

Αναλυτικά θα πω ότι έχουμε πρωτίστως τα φυσικά ωφέλη, όπως η διατήρηση της σωματικής υγείας, βασικό κομμάτι η ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματος, η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η τακτική άσκηση δυναμώνει την καρδιά και τους πνεύμονες, βοηθά τη ρύθμιση της πίεσης και της χοληστερίνης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 20-30%. Με την αερόβια άσκηση, όπως είναι το περπάτημα, ο χορός ή το κολύμπι, ρυθμίζονται τα επίπεδα ζαχάρου, οπότε έχουμε και έλεγχο του σωματικού μας βάρους, καλύτερη ρύθμιση του μεταβολικού ρυθμού. Μειώνονται τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, της LDL, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται η καλή HDL. Όπως προανέφερα, μειώνει τον κίνδυνο εφράγματος και εγκεφαλικού. Συνεχίζω λέγοντας ότι ενισχύεται το μυοσκελετικό σύστημα διατηρώντας την μυϊκή μάζα και την οστική πυκνότητα. Ήπιες ασκήσεις με βάρη, με λάστιχα, με το βάρος του σώματός μας ενδυναμώνουν τους μυς, προλαμβάνοντας έτσι τη σαρκοπενία, δηλαδή τη φυσιολογική απώλεια μυϊκής μάζας που έρχεται με την ηλικία, μειώνοντας επίσης τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και των καταγμάτων. Οι πτώσεις είναι η κύρια αιτία τραυματισμών στους ηλικιωμένους. Με την άσκηση όμως ενισχύονται οι μύες των ποδιών και του κορμού, βελτιώνεται έτσι η ισορροπία και ο συντονισμός κινήσεων, άρα μειώνεται ο κίνδυνος πτώσεων και τραυματισμών κατά 23%, όπως δείχνουν οι έρευνες. Έχουμε την ενίσχυση του ανισοποιητικού συστήματος. Η άσκηση διεγείρει την άμυνα του οργανισμού. Επίσης, συμβάλλει στην πρόληψη και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, όπως η αρθρίτιδα, ο διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή πίεση, του Αλτσχάιμερ ή άλλες νευροεκφυλιστικές νόσοι μέσω βελτίωσης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Μείωση κινδύνου εμφάνισης ορισμένων τύπων του καρκίνου. Επιπροσθέτως να αναφέρω τα ψυχικά ωφέλη και τη συναισθηματική ευεξία. Η άσκηση δεν είναι μόνο θέμα σώματος, είναι και ψυχής. Ενισχύει την έκρηση ενδορφινών, των λεγόμενων ορμονών της ευτυχίας, που βελτιώνουν τη διάθεση. Έτσι, τα άτομα που κινούνται τακτικά εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους, καλύτερη διάθεση και αυτοεκτίμηση. Η διατήρηση ή και βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ατόμου προσφέρει αίσθημα ικανότητας και ανεξαρτησίας, καθώς διευκολύνονται καθημερινές δραστηριότητες όπως το ανεβοκατέβασμα της σκάλας, η μεταφορά αντικειμένων, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, η προσωπική υγιεινή. Η συντήρηση αυτής της ανεξαρτησίας και της κινητικότητας ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, μειώνοντας την εξάρτηση από άλλους ή την ανάγκη για βοήθεια και φροντίδα.

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα επίσης στην ποιότητα του ύπνου των ηλικιωμένων, ρυθμίζοντας τον κυρκαδικό ρυθμό. Η άσκηση βοηθάει στη σταθεροποίηση του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού, γεγονός που διευκολύνει τον ύπνο κατά τις νυχτερινές ώρες και την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ενδορφίνες που αναφέραμε νωρίτερα δρούν ευεργετικά στη διάθεση, μειώνουν το άγχος και το στρες, παράγοντες που επίσης συχνά διαταράσσουν τον ύπνο. Η άσκηση κουράζει το σώμα φυσικά, αυξάνοντας έτσι την ανάγκη του ατόμου για ξεκούραση και βαθύτερο ύπνο. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και η ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει την δυσκολία στον ύπνο και τις νυχτερινές αφυπνήσεις. Η πόνη από τις χρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο μειώνονται, οπότε έχουμε επίσης βελτίωση του ύπνου μας. Σημαντική σημείωση εδώ είναι η άσκηση να γίνεται 3 με 4 ώρες πριν τον ύπνο, καθώς η έντονη δραστηριότητα λίγο πριν τη νύχτα μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Η σωματική δραστηριότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση και βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών στην τρίτη ηλικία. Η άσκηση ενισχύει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, προσφέροντας περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της υγείας των νευρικών κυττάρων και στην βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών. Ενισχύει επίσης την παραγωγή ουσιών όπως το BDNF που προάγει την ανάπτυξη νέων νευρώνων και συνάψεων, σημαντική για τη μνήμη και τη μάθηση. Η καλή ψυχολογική κατάσταση λόγω της άσκησης συνδέεται άμεσα με καλύτερη λειτουργία της μνήμης και την συγκέντρωση. Δεκάδες μελέτες το αποδεικνύουν αυτό. Το 2022 μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι άτομα άνω των 70 ετών που περπατούσαν καθημερινά τουλάχιστον για 20 λεπτά είχαν κατά 40% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν γνωστική έκπτωση σε βάθος πενταετίας. Η σωματική άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν προσφέρει όμως μόνο σωματικά και γνωστικά ωφέλη, αλλά συμβάλλει σημαντικά και στην κοινωνική ευημερία του ηλικιωμένου. Τα κύρια κοινωνικά ωφέλη είναι πρώτον η καταπολέμηση της μοναξιάς και της απομόνωσης, η συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα άσκησης, παραδείγματος χάρη περπάτημα ή εκδρομές στη φύση, ο χορός, η γυμναστική, προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και δημιουργίας νέων φιλιών. Δεύτερον, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής αυτοεικόνας. Η τακτική άσκηση βοηθάει το άτομο να αισθάνεται δραστήριο, ικανό και ανεξάρτητο, γεγονός που βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του και την κοινωνική του παρουσία. Τρίτον, ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν. Η συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες δίνει στο άτομο την αίσθηση ότι αποτελεί μέρος μιας ομάδας ή κοινότητας, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχική και κοινωνική του υγεία. Τέταρτον, ανάπτυξη νέων ενδιαφέροντων και υγιής γύρανση. Μέσα από τη σωματική δραστηριότητα το άτομο μπορεί να γνωρίσει νέες μορφές άσκησης, να συμμετάσχει σε εκδρομές, διαγωνισμούς ή πολιτιστικά δρόμενα, κρατώντας έτσι το νου και την κοινωνική του ζωή ενεργή. Πέμπτον, υποστήριξη και αλληλεπίδραση με συνομήλικους. Οι ηλικιωμένοι που γυμνάζονται μαζί συχνά ανταλλάσσουν εμπειρίες, συμβουλές και υποστήριξη, κάτι που ενδυναμώνει τους δεσμούς και την αίσθηση της κοινότητας.
Ένα άτομο τρίτης ηλικίας που βγαίνει για ένα περίπατο ή πάει μια εκδρομή πεζοπορική ή συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα άσκησης ή σε ένα ομαδικό χορευτικό τμήμα, αλληλεπιδρά, συνομιλεί, αισθάνεται μέρος της ομάδας. Προσφέρονται λοιπόν ευκαιρίες κοινωνικής επαφής με αυτόν τον τρόπο, ενισχύοντας τη συνοχή και τη συντροφικότητα, μειώνοντας παράλληλα το αίσθημα της μοναξιάς, ένα από τα μεγαλύτερα βάρη αυτής της ηλικίας, μια και τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχουν περιοριστεί.

είδους άσκηση όμως είναι κατάλληλη? Η απάντηση είναι ότι είναι ευχάριστο, τακτικό και ασφαλές. Πιο συγκεκριμένα, ο περίπατος είναι η πιο απλή και ασφαλής μορφή άσκησης. Ιδανικά θέλουμε 30 λεπτά ημερησίως ή 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Η κολύμβηση, εξαιρετική επιλογή για όσους έχουν προβλήματα με αρθρώσεις ή ισχύα ή τη μέση. Γυμναστική με βάρη, ελαφριά ή λάστιχα αντίστασης βοηθούν στην μυϊκή ενδυνάμωση. Ενισχύουν την ευληγησία, την ισορροπία και την σωστή αναπνοή. Ο χορός, κάτι που είναι διασκεδαστικό, ευχάριστο, κοινωνικό και αρκετά κινητικό. Η κυπουρική. Οι εργασίες στο σπίτι, ακόμα και αυτές, συνιστούν άσκηση όταν γίνονται με μέτρο και προσοχή. Πώς ξεκινά κανείς? Πρώτα και κύρια χρειάζεται έγκριση από το γιατρό. Ιδίως αν υπάρχουν προβλήματα καρδιακιακά ή ορθοπαιδικά. Έπειτα μικρά βηματάκια. Ξεκινάμε με 5 έως 10 λεπτά ήπιο περπάτημα την ημέρα και σταδιακά αυξάνουμε. Επιλέγουμε ώρες της ημέρας με καλές καιρικές συνθήκες, φοράμε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Δεν καταπονούμε το σώμα. Αν υπάρχει κόπωση ή ζάλι, κάνουμε παύση. Ορίζουμε σταθερές ημέρες και ώρες γιατί η ρουτίνα βοηθά. Συνδυάζουμε διάφορες μορφές άσκησης, ασκήσεις αντοχής, δύναμης και ευληγησίας. Κάνουμε τη δραστηριότητα μέρος της καθημερινότητας. Ανεβαίνουμε τις σκάλες έστω σιγά σιγά αντί να πάρουμε το ασανσέρ. Βρίσκουμε συντροφιά γιατί η παρέα πάντα δίνει κίνητρο. Τώρα υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που πιθανόν να μου πούν «Είμαι πολύ μεγάλος για να ξεκινήσω τώρα, πονάω, δεν μπορώ» ή «Νιώθω ντροπή να πάω σε μια ομάδα άσκησης». Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κανείς δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλος για να αρχίσει να φροντίζει τον εαυτό του. Ακόμη και ήπιες ασκήσεις καθισμένοι σε καρέκλα με συνοδεία σωστών αναπνοών είναι ωφέλιμες. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και άνθρωποι άνω των 80 ετών βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση με την άσκηση. Ως κοινωνία έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στην τρίτη ηλικία την ευκαιρία να μείνουν ενεργοί. Η σωματική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια αλλά δικαίωμα. Χρειάζονται κατάλληλοι δημόσιοι χώροι, πάρκα, πεζοδρόμια, δωρεάν προγράμματα άσκησης, εκστρατείες ενημέρωσης, υποστήριξη από την ίδια την οικογένεια αλλά και επαγγελματίες υγείας. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η τρίτη ηλικία μπορεί να είναι δημιουργική, ενεργή αλλά και φωτεινή. Το σώμα και η ψυχή δεν εγκαταλείπουν τον άνθρωπο εάν ο ίδιος δεν εγκαταλείψει πρώτος. Η σωματική δραστηριότητα δεν είναι απλώς μια επιλογή ευεξίας, είναι πράξη αγάπης και σεβασμού προς τον εαυτό μας. Ας ενθαρρύνουμε τα πρόσωπα της ζωής μας να κινηθούν, να βγουν στο φως, να περπατήσουν, να ζήσουν, να γυμναστούν. Διότι όπως λέει και ο Ιπποκράτης, η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και η κίνησή σου η θεραπεία σου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και μην ξεχνάτε, κάθε κίνηση μετράει. Καλή σας συνέχεια.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα θεφλέστατε.
0: Καλησπέρα
1: Την ευχή σας καλώς ήρθατε.
0: Την ευχή του Χριστού. Καλώς ανταμώσαμε. Δόξα τω Θεώ και για σήμερα και για όλες τις ημέρες που μας χαρίζει ο Θεός και μας αξιώνει να πραγματοποιήσουμε μία ακόμη εκπομπή συζητώντας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στις εβδομαδιαίες εκπομπές μας που κάνουμε. Μαζί μας όπως πάντα και ο καλός μας συνεργάτης, ο ηχολήπτης, ο Παντελής, ο Καλογεράκης, τον οποίο και ευχαριστούμε, και όλους εσάς αγαπητοί φίλοι που σταθερά τόσα χρόνια παραμένετε συντονισμένοι και προσιλωμένοι, θα έλεγα, στη ραδιοφωνική συχνότητα του σταθμού μας και ειδικότερα στην δική μας εκπομπή συζητώντας. Αυτές τις ημέρες που διανύουμε από την περασμένη Κυριακή, Κυριακή της Πεντηκοστής, γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, γιορτάζουμε
1: την επιδημία.
0: Την επιδημία, την επιφύτηση, όλες αυτές οι λέξεις προσφέρονται. Τέλος πάντων, την παρουσία, θα το που λέγαμε πιο απλά, του Παναγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του ομοούσιου με τον Πατέρα και τον Υιό, του συμπροσκυνούμενου και συνδοξαζόμενου με τον Πατέρα και τον Υιό, συνάναρχος, συναίδιος με τον Πατέρα και με τον Υιό,
1: και σύνθρονο.
0: Φως εκ φωτός, σύνθρονο, ομόδοξο, έτσι, όλα αυτά τα οποία η δογματική διδασκαλία μας αποδίδει
1: και η δεύτερη οικουμενική
0: στο πνεύμα το Άγιον, έτσι. Και όπως σαφώς και σοφώς έχει δογματίσει η Εκκλησία μας μέσω των οικουμενικών συνόδων. Έτσι, είναι γνωστό ότι η πρώτη και η δεύτερη οικουμενική σύνοδο συνέταξαν τα πρώτα σύμβολα, τα πρώτα άρθρα, συγγνώμη, του συμβόλου της πίστεως, του γνωστού πιστεύω, και εκεί βλέπουμε ότι γίνεται και αναφορά και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Με την εορτή της Πεντηκοστής φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πορείας που ξεκίνησε με την εορτή του Πάσχα. Εκεί κεντρικό γεγονός είναι η Ανάσταση του Χριστού. Το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο θάνατος δεν έχει πια την τελευταία λέξη, πως το

0: του λαού που θα φανερώνει τώρα αυτό που έρχεται στα έσχατα. Έτσι, είπαμε, η εκκλησία που δημιουργείται πλέον είναι η εξεθνών εκκλησία, εφόσον οι Ιουδαίοι εξών κατά σάρκα Χριστός, από τους οποίους προερχόταν κατά σάρκα Χριστός, απιστία νοσήσαντες, όπως λέει και ο σχετικός ύμνος της Πεντηκοστής, αφού ενώσισαν με την απιστία και θεϊκής εξέπεσον χάριτος και εξέπεσαν της θεϊκής χάριτος, έχασαν λοιπόν την δυνατότητα και την ιδιαιτερότητα που είχαν ως εκλεκτός λαός, και πλέον ο εκλεκτός λαός, ο νέος Ισραήλ, είναι η νέα, η εξεθνών εκκλησία που απαρτίζεται όχι μόνο από Εβραίους, η πλειοψηφία των οποίων αρνήθηκε το Χριστό, απαρτίζεται από τα έθνη, τα οποία καλούνται να έχουν μέρος στη σωτηρία και να γίνουν και αυτοί παιδιά του Θεού και κληρονόμοι των επαγγελιών που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Λοιπόν, η γιορτή της Πεντηκοστής είναι σύμφωνα με την υμνολογία και τη διδασκαλία της Εκκλησίας η ανέρεση, η θεραπεία της σύγχυσης που προκλήθηκε από τον πύργο της Βαβέλ και μετά. Αν τότε τα έθνη διεμερίζοντο, χωρίζονταν δηλαδή μεταξύ τους, τώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού και ενώνει τους λαούς. Έχουμε στο νου μας το σχετικό κοντάκιο που λέγεται «Κατά βάς, τας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός, τας γλώσσας διένυμε, ισενότητα πάντα σε κάλεσε». Αυτό είναι το νόημα του κειμένου των πράξεων, όπως ακούστηκε στις εκκλησίες μας την Κυριακή της Πεντηκοστής ως αποστολικό ανάγνωσμα. Την Κυριακή της Πεντηκοστής το αποστολικό ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο των πράξεων, από το δεύτερο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 έως 11. Εκεί λοιπόν λέει πως κάθε άνθρωπος άκουγε την ομιλία των Αποστόλων, ο καθένας στη δική του γλώσσα. Δηλαδή αυτό είναι ένα θαύμα του Αγίου Πνεύματος. Να μιλάω εγώ τη γλώσσα μου και από κάτω να είναι 15 διαφορετικές εθνότητες άνθρωποι και ο καθένας να ακούει αυτά που λέω στη δική του γλώσσα. Έτσι, το δώσω, το καταλάβαμε. Πάμε πολλές φορές σε κάποια συνέδρια, και ο ομιλητής ομιλεί ελληνικά, αγγλικά, κάποια γλώσσα τέλος πάντων. Και από κάτω υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια
1: ακουστικό.
0: Ναι, ακουστικά, και ακούνε τη φωνή ενός μεταφραστή. Ναι. Στη γλώσσα τους, ναι. Ας πούμε πως κάτι τέτοιο έγινε και στο θέμα της Πεντηκοστής. Οι Άγιοι Απόστολοι, ο Πέτρος, ο πρώτος κήρυκας, μιλούσε τα αραμαϊκά που μιλούσανε. Ναι. Και οι άνθρωποι άκουγαν την ομιλία του στη δική τους γλώσσα.
1: Υπάρχει κάποιο περιστατικό, τώρα θα κάνω μια παρένθεση να σας διακόψω λίγο, από το βίο του Αγίου Προφυρίου. Κάποια στιγμή είχε μια επίσκεψη από κάποιους Ασιάτες, από έναν Ιάπωνα, από κάποιο Κορεάτη, από κάποιον Ινδό, ο καθένας από αυτούς είχε τη δική του γλώσσα. Αλλά ο Άγιος για κάποιο λόγο βιαζόταν, έπρεπε να φύγει, έπρεπε να κάνει τον κανόνα του και μιλάει στα ελληνικά και τον κατάλαβαν όλοι.
0: Έχουμε και άλλα περιστατικά παρόμοια σε περιπτώσεις Αγίων που, ας πούμε, λέει και είχε επισκεφτεί ένας Γάλλος, δεν θυμάμαι τώρα ποιον Άγιο Γέροντα, λέει και μιλήσαν, συναννοηθήκανε, λέει ναι, και πώς συναννοηθήκανε, πάρα πολύ καλά, λέει, πώς το κατάφεραν, λέει δεν ξέρω, ασφαλώς λέει θα ξέρει ο Γέροντας δεν ξέρει, λέει ούτε λέξη γαλλικά. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιου οσίου πατρός το βίο αναφέρεται.
1: Αυτή είναι
0: τέλος πάντων, αυτό είναι ένα χάρισμα, έτσι, του... ναι. Η γλωσσολαλιά
1: και είναι... όχι οι πλάνες των Προτεσταντών.
0: Φυσικά.
1: Οι οποίοι φωνασκούν και δαιμονοκράζουν και...
0: καμία σχέση.
1: Άλλα λαγή.
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε αυτά. Τεράστια διαφορά.

0: Το ένα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και το άλλο είναι αποτέλεσμα εγωιστικής πράξης. Εγώ θα μιλήσω, εγώ θα κηρύξω, εγώ θα τα πω, ας το εγώ ευλογημένε. Το άλλο είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το δίνει ο Πανάγαθος Θεός, ο Παράκλητος, το δίνει όχι επειδή το αξίζω μου, αλλά επειδή θα ωφεληθεί η Εκκλησία.
1: Ναι,
0: δηλαδή όταν ομίλησαν οι Απόστολοι, δεν αμφιβάλλω και δεν αμφισβητώ ότι άξιζαν τα χαρίσματα, έτσι ο Θεός τους αξίζει όλους. Αλλά όταν ομίλησαν οι Απόστολοι, έχουμε την, όπως είπαμε, τη δημιουργία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή ωφελήθηκαν άνθρωποι, 3.000 άνθρωποι εκείνη την ημέρα πίστεψαν στο κήρυγμα του Πέτρου.
1: Μα και τα χαρίσματα της Εκκλησίας δεν έχουν νόημα αν δεν είναι για τον πλησίον.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν
0: ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ο Θεός θα δίνει λοιπόν επειδή το θέλει χάρισμα. Το δίνει χωρίς να το αξίζει.
1: Είναι...
0: από δική του ευαρέσκεια.
1: Ναι,
0: γιατί δεν θα γιάσεις εσύ μόνο, θα γιάσεις και εσύ. Αλλά θα ωφεληθεί ο άλλος άνθρωπος, θα ωφεληθεί η Εκκλησία.
1: Είναι σαν να έχεις σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και να λες εγώ θα την κρατήσω και τον εαυτό μου. Κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή, ναι, αν το χάρισμά σου δεν το μοιράσεις, δεν το αφιερώσεις στους ανθρώπους, δεν έχει νόημα ύπαρξης.
0: Ναι. Η περικοπή των πράξεων λοιπόν θέτει έτσι το θέμα της γλώσσας. Η γλώσσα αποτελεί το όργανο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μας κάνει ικανούς να συνεννοηθούμε με τους άλλους, να επικοινωνήσουμε. Ταυτόχρονα όμως είναι και αιτία χωρισμού των ανθρώπων. Όταν δεν μοιραζόμαστε με κάποιον την ίδια γλώσσα, αδυνατούμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Έτσι σωστά έχει υποθεί από τη σύγχρονη φιλοσοφία πως η γλώσσα θέτει τα όρια του κόσμου μας. Οι δυνατότητες της γλώσσας όμως δεν είναι άμυρες τις σχέσεις μας με το Θεό. Η διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ μας λέει πως όταν οι άνθρωποι θέλησαν να ανταγωνιστούν το Θεό, να προσέξουμε εδώ, να ανταγωνιστούν το Θεό, εγωισμός δηλαδή, όταν επιχείρησαν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, πάλι εγωισμός, αυτάρκεια, με τις δεξιότητές μου, με τις ικανότητές μου τα βγάζω πέρα, να κάνουν σχέδια ερήμην του Θεού, όταν λοιπόν επέδειξαν υπέρμετρο εγωισμό και αλαζονία, τότε ο Θεός προκάλεσε σύγχυση στις γλώσσες, ώστε να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Και έτσι δεν μπόρεσαν να φτιάξουν τον πύργο που θα έφτανε μέχρι τον ουρανό, όπως νόμιζαν. Αυτό που μας λέει με άλλα λόγια η ιστορία της Βαβέλ είναι πως η ανθρώπινη γλώσσα γίνεται εμπόδιο στην επικοινωνία όταν ο άνθρωπος βγάζει το Θεό από τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ βάλει στη ζωή τους στο Θεό μπορούν να μιλάνε και να τους καταλαβαίνει ο άλλος που δεν ομιλεί ελληνικά, όπως αναφέρες προηγουμένως. Η ανέρεση της Βαβέλ δεν συνίσταται όμως στη δημιουργία μιας γλώσσας για όλους, ενός καθολικού πολιτισμού, όπως γίνεται στις μέρες μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα μιλάει αγγλικά. Είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη γλώσσα, διεθνής γλώσσα. Και ακολουθούν κάποιες άλλες, έτσι, είτε γαλλικά, είτε ξέρω εγώ, ισπανικά κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα είναι τα αγγλικά, η γλώσσα που μιλιέται παντού σχεδόν. Και δημιουργεί ένα καθολικό πολιτισμό. Αυτό όμως δεν είναι η ανέρεση της Βαβέλ. Ο Λουκάς, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας, ο συντάκτης του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, αντιστρατεύεται ρητά με τη διήγησή του το όσο της αξιώσει των Εβραίων για προνομιακή θέση του γένους τους σε βάση φυλετική, όσο και την αξίωση της αυτοκρατορικής Ρώμης για κοινή πολιτική και πολιτισμική προοπτική που αποβλέπει στην αφομοίωση των λαών. Ποια είναι όμως η γλώσσα του πνεύματος που ενώνει τους ανθρώπους και τους λαούς? Είναι η γλώσσα που λατρεύει τον αληθινό Θεό. Η κοινή γλώσσα είναι η πνευματική γλώσσα που λατρεύει και δοξολογεί το Θεό για τα μεγαλεία Του. Ακούομεν γράφει «Λαλούντον αυτών τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού». Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε πως μετά από την ημέρα της Πεντηκοστής δημιουργήθηκε η πρώτη κοινότητα των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα. Μια κοινότητα που τα είχε όλα κοινά, που μιλούσε μια κοινή πλέον γλώσσα, τη γλώσσα του Πνεύματος του Θεού. Κάτι ανάλογο, έτσι, θα μπορούσα να πω, συμβαίνει, ας πούμε, σε μεγάλα κοινόβια μοναστήρια, όπου βλέπουμε να συνυπάρχουν πατέρες πολλών εθνοτήτων. Παραδείγματος χάρη σε πολλές αγιορείτικες μονές, και όχι μόνο. Λέμε, συνυπάρχουν Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Κορεάτες, Ιάπωνες, Αφρικανοί, από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Και συνυπάρχουν και ζουν και συνεννοούνται αυτοί όλοι οι άνθρωποι μαζί με τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και τα μοναστήρια που ίδρυσε ο αείμνηστος γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης ή γνωστός ως Αριζονίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Ή το μοναστήρι που έφτιαξε ο Όσιος Σοφρόνιος στο Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας. Και εκεί συνυπάρχουν πατέρες από διάφορες εθνικότητες. Mm-hmm. Δεν είναι, ας πούμε, Άγγλοι για παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες ή Ελληνοκύπριοι αδελφοί εκεί. Mm-hmm. Και Άγγλοι και Αμερικάνοι και Γάλλοι, mm-hmm, και διάφορα, από διάφορα μέρη. Είναι έτσι ένα, επιτρέψτε μου να πω, παράδειγμα πώς ήταν η ζωή
1: με τη σύγχρονη
0: της πρώτης εκκλησίας, που οι άνθρωποι συνυπήρχαν τότε και τα είχαν όλα κοινά, έτσι.
1: Με τη σύγχρονη εκκλησιαστική ορολογία, η οικουμενικότητα της θεολογίας και της εκκλησίας φανερώνεται σε τέτοια μέρη, σε τέτοια γεγονότα.
0: Ναι. Μια κοινότητα, λοιπόν, που μιλούσε μια κοινή γλώσσα, τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως ο Λουκάς χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, τη λέξη «διαμερίζω», τόσο όταν αναφέρεται στην έκχυση του Πνεύματος, όσο και όταν μας λέει παρακάτω ότι οι χριστιανοί δεν είχαν κοινή μόνο την πνευματική πλευρά της ζωής, λατρεύοντας όλοι εξίσου τον αληθινό Θεό, ο καθένας η δική του γλώσσα, αλλά είχαν κοινή και την υλική πλευρά της ζωής μέσω της κοινοκτημοσύνης. Και τα συπάρξεις επίπρασκων, λέει, και διεμέριζον αυτά πάση. Πουλούσα, λοιπόν, επίπρασκον, και διεμέριζον, μοίραζαν αυτά πάση σε όλους, καθότι αν τις χρίαν είχε. Ανάλογα με την ανάγκη που ο καθένας είχε. Η πνευματική και υλική πλευρά της ζωής δεν ήταν χωρισμένες για τους πρώτους χριστιανούς, όπως είναι για μας σήμερα. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι, την πρώτη μας μουσική διακοπή και να επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι μας. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα, Παύλα, Άγιοι Πάντες, που είναι ουσιαστικά ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εξετάζουμε λίγο μέσα από το βιβλίο των Πράξεων την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τη διανομή των χαρισμάτων, τις επενέργειες του παρακλήτου στους χριστιανούς και στην πρώτη εκκλησία. Και είπαμε τελειώνοντας στο πρώτο μέρος ότι στην πρώτη εκκλησία που δημιουργήθηκε από την ημέρα της Πεντηκοστής ουσιαστικά και μετά, η πνευματική και η υλική πλευρά της ζωής των μελών δεν ήταν χωρισμένες όπως είναι για μας σήμερα. Για να μην μιλάω τώρα μόνο εγώ, επειδή σχεδόν μονοπόλησα το πρώτο μέρος, να το δούμε λίγο εκτενέστερα αυτό που είπαμε μόλις. Σπύρο, πες μας λοιπόν πάνω σε αυτό.
1: Το γεγονός της Πεντηκοστής, γιατί είναι ένα γεγονός, δεν είναι απλά μία συγκεκριμένη τυχαία στιγμή. Είναι η φανέρωση της Εκκλησίας επί γης, γιατί η Εκκλησία υπάρχει προπάντων των αιώνων. Και οι άνθρωποι δέχονται το μήνυμα της Πεντηκοστής από τους Αποστόλους, το οποίο είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά έχουμε το αποτέλεσμα ότι ο καθένας το δέχεται με τη δική του δεκτικότητα, δηλαδή κατά το πόσο ο καθένας έχει το χάρισμα από το Θεό και την προαίρεση, και εγώ θα έλεγα κυρίως την προαίρεση, να δεχθεί, και την πνευματική διάθεση, να δεχθεί το μήνυμα αυτού του Ευαγγελίου μέσω του γεγονότος της Πεντηκοστής.
0: Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το ακούσαμε και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, που γίνεται λόγος ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς, εκεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας παρουσιάζει αυτό που είπε, στις προϋποθέσεις δηλαδή που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει δεκτικός ο άνθρωπος στις χάρη του στο Αγίου Πνεύματος, και ουσιαστικά οι προϋποθέσεις είναι αυτές, είναι η μίμηση του Χριστού και η μίμηση συγκεκριμένων χαρισμάτων από τη ζωή του Χριστού. Το πρώτο είναι η ταπείνωση. Το δεύτερο είναι η αγάπη και η συμπόνια προς τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο τον αδελφό υπό την έννοια του μέλους της Εκκλησίας, κάθε άνθρωπο, αγάπη και συμπόνια. Και η τρίτη είναι η ένταξη και η μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, στα μυστήρια της Εκκλησίας και κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εάν λείπουν αυτές οι τρεις βασικές προϋποθέσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Όσο αφορά όμως αυτές τις προοπτικές που είπατε.
0: Αυτό δηλαδή προσελκύει πάνω μας τη χάρη.
1: Τις προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι καρδίας, να είναι γνήσιες. Δεν μπορεί κάποιος να προσποιηθεί.
0: Φυσικά ότι είναι πρέπει ταπεινός. Να είναι γενικά. Κάλπικα δεν χωράνε στον Χριστό. Μπορεί τους ανθρώπους να τους εξαπατούμε, αλλά ο Θεός σου μικτηρίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να. Δεν εμπέζεται ο Θεός.
1: Έτσι λοιπόν την μέρα εκείνη, μετά την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, πίστεψαν και βαπτίστηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Υπήρχαν όμως και άλλοι οι οποίοι αντέδρασαν χλεβαστικά. Και αυτό ας μας σκανδαλίζει, γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος ανάλογα με τη δική του την προαίρεση και την πνευματική διάθεση δέχεται ή όχι, έτσι, το μήνυμα του Ευαγγελίου και κατ' επέκταση τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός έχει δώσει το αυτεξούσιο και την ελευθερία στους ανθρώπους να τον δεχτούν εν ελευθερία. Έτσι λοιπόν, άλλοι αντέδρασαν χλεβαστικά στους Αποστόλους και είπαν ότι ίσως είναι μεθυσμένοι που μιλούν έτσι.
0: Βέβαια. Μεθύστακες, λέει, όπως ένας μεθυσμένος λέει αρλούμπες, δεν καταλαβαίνεις τι λέει, ας πούμε. Αλλά δεν έλεγαν ακατανόητα πράγματα οι Απόστολοι.
1: Θυμάμαι τη φράση «γλεύκους με μεστομένη εσύ» που λένε, ναι, που λένε, ναι, οι πράξεις των Αποστόλων.
0: Δεν είχαν πιει κρασί όμως. Ναι. Δεν ήταν μεθυσμένοι.
1: Όχι,
0: γιατί δεν έλεγαν ασυναρτησίες. Έλεγαν συγκροτημένα και συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούσαν να τα ακούσουν στη γλώσσα του τη μητρική ο κάθε ένας από τους ακροάτες.
1: Και υπήρξε και το μεγάλο πλήθος της Ιερουσαλήμ, η πλειονότητα της πόλης, που δεν επέπεσε καν στην αντίληψή τους το τι έγινε εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ.
0: Ό,τι γίνεται και στον κόσμο σήμερα.
1: Ναι. Κάθε φορά που κηρυσσόταν ο λόγος
0: χαμένοι στο διάστημα, χαμένοι στον κόσμο τους οι άνθρωποι.
1: Μας αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, ακόμη και το Ευαγγέλιο, τη σχίσμα ον εν το όχλο εγένετο δι' αυτών. Δηλαδή οι άνθρωποι διχαζόντουσαν. Και ήταν και η προφητεία του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην υπαπαντή του Κυρίου.
0: Βέβαια, ναι.
1: Η ούτως εσύ είναι η σημεία αντιλεγόμενων εν το λαό. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν υπήρξε και ούτε θα υπάρξει όσο ζούμε μέσα στην ιστορία συνένεση και ομοφωνία για το πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ αρχίζει η περιοχή της δικής μας ευθύνης και λέω της δικής μας ευθύνης γιατί από μας εξαρτάται πώς θα δεχτούμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τι στάση θα λάβουμε απέναντί του και πώς θα προσλάβουμε το μήνυμα της Αναστάσεως, της Πεντηκοστής και όλο το γεγονότον της Θείας Οικονομίας. Η εορτή μου της Πεντηκοστής θέτει και σε εμάς έτσι τις σημερινές κοινότητες των χριστιανών. Το ερώτημα κατά πόσο θυμίζουμε εμείς έτσι εκείνη την πρώτη κοινότητα των χριστιανών. Κατά πόσο η ζωή μας ενσαρκώνει τη ζωή που παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Κατά πόσο φανερώνει τα σημεία της επερχόμενης βασιλείας. Κατά πόσο αποτελεί λιχνία για τον κόσμο, τον κόσμο που κείται, όπως λέμε, εν το πονηρό, φανερώνοντας το ήθος μιας εναλλακτικής πόλεως, θα λέγαμε. Μιας πόλης που δεν κλείνει το γόνι στα κελεύσματα του Κέσαρα, στα κελεύσματα της τρέχουσας πολιτικο-οικονομικής ορθοδοξίας εισαγωγικά, που προβάλλει το δίκαιο του ισχυροτέρου, αλλά γονατίζει στο εσφαγμένο αρνίο, στο σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό, ως τον πραγματικό Κύριο του κόσμου. Δυστυχώς, εξετάζοντας αυτό που είπαμε πιο πάνω, δεν μοιάζουμε με τους πρώτους εκείνους χριστιανούς.
0: Πολύ θλίβερη η διαπίστωση αυτή. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή το σύγχρονο ορθόδοξο κόσμο πόσο διχασμένοι, πόσο απομονωμένοι είμαστε, παιχνίδια εξουσίας κοσμικού τύπου, παιχνίδια επιβολής κοσμικού τύπου στον χώρο της εκκλησίας από συγκεκριμένες εκκλησίες έναντι άλλων, αμφισβητήσεις, τρικλοποδιές, ψέματα,
1: και νομίζω ότι
0: λασπολογίες, και όλα αυτά για εγωισμούς και για το αντίθετο από αυτό που, ακριβώς που είπε ο Κύριος, ότι θυμόμαστε εκεί τη νύχτα του τελευταίου δείπνου, ναι, του μυστικού δείπνου.
1: Ναι,
0: πώς το είπε ο Χριστός, έτσι, η δοκούσιν άρχουση των εθνών κατεξουσιάζουσιν αυτών.
1: Εμείς δε ουχούτος.
0: Εμείς δε ουχούτος. Και δυστυχώς έχουμε αφήσει ελεύθερους τους εαυτούς μας σε αυτόν τον πειρασμό του κατεξουσιασμού των πιστών.
1: Και να πούμε και κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό.
0: Δηλαδή είναι τραγικό.
1: Το οποίο φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αν συνδυάσουμε αυτό το λόγο του Κυρίου και τον τρίτο πειρασμό που δέχθη ο Κύριος στο Σαραντάριον Όρος, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι εξουσίες αυτού του κόσμου προέρχονται...
0: Είναι δαιμονικές.
1: Ναι.
0: Είναι δαιμονικές.
1: Το διάβολο.
0: Ή τουλάχιστον εάν τον προσκυνήσεις και αν αφήσεις το λόγο του Ευαγγελίου, το λόγο του Χριστού σου τις χαρίζει. Ή προκειμένου να σου τις χαρίζει, άφησε αυτό, ναι, που λέει ο Χριστός. Ναι.
1: Άρα η εξουσία αυτού του κόσμου.
0: Είναι πολύ τραγική η διαπίστωση αυτή και μας πονάει πάρα πολύ.
1: Για αυτό το λόγο δεν πρέπει εμείς οι χριστιανοί να επιδιώκουμε κανενός είδους εξουσία.
0: Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ταπεινοί, το επαναλαμβάνω. Η πρώτη προϋπόθεση για να δεχθούμε τη χάρη του Θεού πάνω μας, για να προσελκύσουμε, το λέει και ο Χριστός, ταπεινής δίδωση χάρη.
1: Δεν χωράει εξουσία.
0: Είναι ταπείνωση.
1: Στην Εκκλησία δεν χωράει εξουσία κοσμική.
0: Ταπείνωση. Που σημαίνει ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο κανενός άλλου. Ταπείνωση, αγάπη, έτσι, με συμπόνια, θυσιαστική αγάπη που φέρει τα χαρακτηριστικά της αγάπης του Χριστού και φυσικά ένταξή μας και με κάθε τρόπο παραμονής μας στο σώμα της Εκκλησίας. Βλέπουμε σήμερα προσχίζονται οι άνθρωποι, πάβει λέει το μνημόσυνο του τάδε ο άλλος. Τι είσαι εσύ, ποιος? Αυτό σημαίνει πνευματικό θάνατο, αυτό σημαίνει απεντάσουμε από την Εκκλησία. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, από τις προϋποθέσεις που θα διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω σου. Λοιπόν. Όταν εσύ λοιπόν πάβεις να κοινωνείς με το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας, αποκόπτεσαι. Χάνεις τη χάρη του παρακλήτου δηλαδή.
1: Και αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Και το θέμα είναι ότι.
0: Πολύ τραγικές οι διαπιστώσεις αυτές.
1: Γι' αυτό και η Μητέρα Εκκλησία στο φανάρι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, έτσι, η πρωτοβουλία. Έχει την ενότητα του Ορθόδοξου κόσμου που είχε αναλάβει.
0: Θυσιαστική διακονία, πραγματικά.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι από την πιο σημαντική διακονία. Ας
0: δέχεται πόλεμο, δέχεται λάσπη.
1: Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Και οι Απόστολοι δέχτηκαν λάσπη.
0: Έτσι είναι. Ο Χριστός. Οι εμάς εδίωξαν, οι εμέ δίωξαν και οι εμάς διώξουσαν.
1: Γιατί.
0: Αφού συνέχισε όλο σε διακόπτω.
1: Δεν έχουμε κοινή πορεία δυστυχώς ούτε με την πνευματική συνιστόσα της λατρείας του Θεού, ούτε στην ηλική, ούτε στην. Αυτή της έμπρακτης αγάπης, του μοιράσματος δηλαδή με τον αδελφό. Και δεν μιλάω μόνο για τη διαίρεση των χριστιανών σε επίπεδο οικουμενικό, μετά έτσι από μια επώδυνη σειρά σχισμάτων που τραυμάτισαν το σώμα του Χριστού, αλλά για τις διαιρέσεις ακόμη και μεταξύ των Ορθοδόξων, αυτό που μας είπατε πιο πριν.
0: Ναι.
1: Τα διαιρέσεις που οφείλονται εν πολλής στην αδυναμία μας να δεχτούμε πως οι άλλοι μπορούν να προσφέρουν στον αληθινό Θεό την κοινή λατρεία με τη δική τους γλώσσα, το δικό τους τρόπο. Γι' αυτό και έχουμε τις διάφορες έτσι εθνικές παραδόσεις, πολιτισμικές παραδόσεις, θεσμικές δικαιοδοσίες, προσωπικές απόψεις, ανθρώπινες ιδιοσυγκρασίες. Όλα αυτά τα ανάγουμε σε μια καθολική αλήθεια, ώστε να γίνονται αφορμή, δυστυχώς, να χάνεται η ενότητα του σώματος του Χριστού. Ταυτόχρονα, η οικονομική διάσταση της ζωής γίνεται υπόθεση του ιδιωτικού βίου με ορατή κατάληξη το φαινόμενο ο ένας αδελφός να παίνεται και ο άλλος να ευημερεί. Άλλο και τούτο πάλι. Και αυτό να συμβαίνει στους χώρους της Εκκλησίας. Η μια ενορία να στερείται τα αναγκαία για τη λειτουργία της και η άλλη να προβληματίζεται για το τι θα χάνει τα πλεονάσματά της.
0: Μας φέρνει έτσι στο νου λίγο από το γνωστό έργο του εκ Κρήτης καταγωμένου Καζαντζάκη, ο Χριστός Ανασταυρώνεται, που ήταν δύο εκκλησιαστικές κοινότητες, ο παπάς της Σαρακίνας και το ποιμνιότυπο που πεθαίναν τις πίνες και η Λυκόβρηση από κάτω που τα κελάρια τους ξεχύλιζαν από αγαθά. Πραγματικά, εάν είχαμε πνεύμα Θεού, αν είχαμε το Άγιο Πνεύμα να λαλήσει καρδιά, δεν θα υπήρχε αυτό. Θα λέγαμε, έλα αδερφέ μου, εγώ, αφού έχω εγώ ψωμί, έχεις και εσύ.
1: Έχεις εσύ,
0: έλα αδερφέ, αφού έχω εγώ ρούχο, έχεις και εσύ.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Γιατί μέσα σε, είναι δυνατό μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, να είναι το ένα παιδί καλοντυμένο και το άλλο γυμνό?
1: Όχι.
0: Να είναι το ένα παιδί χορτάτο και το άλλο νηστικό? Είναι το ίδιο σπίτι, είναι η ίδια οικογένεια. Έτσι πρέπει
1: για
0: να,
1: έτσι
0: πρέπει να σκεφτόμαστε και να αισθανόμαστε κι εμείς και να νιώθουμε.
1: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όχι μόνο συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά δεν συνειδητοποιούμε καν ότι αποτελούν πρόβλημα, παραχάραξη του ευαγγελικού ήθους. Αντί να αποτελεί η Εκκλησία το φως για τον κόσμο, έχει σε μεγάλο βαθμό κάνει δική της την ατζέντα του κόσμου. Υπάρχει μπει το κοσμικό, αυτό που λέμε κοσμικό φρόνημα. Υιοθετεί κριτήρια και στάσεις ζωής που θα έπρεπε να αντιστρατεύεται. Έτσι λοιπόν η μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής που γιορτάζουμε δεν πρέπει να μας αφήσει με ένα αίσθημα κατήφιας λόγω της συνειδητοποίησης αυτής της κατάστασης. Γιατί ξέρουμε πως τα ανθρώπινα έργα θα είναι πάντα λειψά. Και ξέρουμε επίσης πως το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει το έργο του στον κόσμο με τρόπους που δεν γίνονται πάντοτε φανεροί. Η παρουσία του δηλώνει πως ενάντια στα φαινόμενα ο Χριστός είναι ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Αντί λοιπόν έτσι να μένουμε εγκλωβισμένοι σε αισθήματα ανεπάρκειας, ας σκεφτούμε ο καθένας από εμάς χωριστά και όλοι μαζί την ευθύνη που έχουμε. Την ευθύνη να κάνουμε τις ζωές μας σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Και θα το κάνουμε όταν λατρεύουμε όχι τους επίγειους, έτσι, συσσαγωγικά, θεούς, αυτούς που προβάλλει το πνεύμα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, αλλά λατρεύοντας το μόνο αληθινό Θεό, αυτόν που μας οδηγεί με τη χάρη του προς την καινή κτήση. Και θα το κάνουμε όταν συνειδητοποιήσουμε πως η λατρεία του Θεού δεν είναι μια ατομική ιδιωτική πράξη, αλλά εκκλησιαστικό γεγονός και μάλιστα με υλικές και κοινωνικές προεκτάσεις που γίνονται ακόμη πιο εμφανείς σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που ζούμε. Έτσι λοιπόν στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικουμένη, τη σύγχρονη Ιερουσαλήμ, το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει να εκχέεται. Δυστυχώς κάποιοι δεν θα το καταλάβουν καν.
0: Όπως και τότε στο Ιερουσαλήμ.
1: Κάποιοι θα χλεβάσουν, έτσι όπως είπαμε πριν, και θα αντιστρατευτούν στο έργο του και κάποιοι θα μεταμορφωθούν από αυτό. Θα μετανοούν και θα εκκλησιαστικοποιούνται πάντα. Έτσι λοιπόν αυτή η ορτή, μεγάλη η ορτή της Πεντηκοστής, η έσχατη ορτή της Πεντηκοστής, μας δείχνει τον δρόμο. Η ανταπόκριση λοιπόν σε αυτή είναι έργο της δικής μας ευθύνης.
0: Η γιορτή της Πεντηκοστής, που την εορτάζουμε όλη τη βδομάδα που ακολουθεί, καταλήγει στην Κυριακή των Αγίων Πάντων, της μνήμης δηλαδή και της τιμής από την Εκκλησία μας όλων των Αγίων. Και η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι το τέλος του βιβλίου που ονομάζεται Πεντηκοστάριο. Είναι το επιστέγασμα δηλαδή όλου του κύκλου του Πεντηκοσταρίου. Είναι η απόλυξη της ελεύσεως και επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος.
1: Δηλαδή το Πεντηκοστάριο ξεκινάμε από την Ανάσταση και καταλήγουμε στη γιορτή των Αγίων Πάντων.
0: Είναι λοιπόν η δόξα και η τιμή της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι από τις πλέον συγκινητικές γιορτές της Εκκλησίας. Και είναι συγχρόνως αφορμή να σκεφτούμε βαθύτερα τι σημαίνει η αγιότητα για την Εκκλησία. Τι σημαίνει η αγιότητα για τη ζωή μας, αυτό δηλαδή που ήρθε να φέρει το Άγιο Πνεύμα, την αγιότητα. Τι σημαίνει η τιμή προς τους Αγίους Πάντες. Το πρώτο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι με τη γιορτή αυτό αποκαλύπτεται σε όλους μας πως η αγιότητα έχει μια μεγάλη ποικιλία χαρισμάτων, όπως ποικίλαν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μονολυθική, όπως συνήθως την εκλαμβάνουμε. Δεν υπάρχει ένα είδος αγιότητος μονάχα στην Εκκλησία. Υπάρχουν πολλές μορφές αγιότητας, διότι υπάρχουν, όπως ήδη είπα, πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και η αγιότητα δεν είναι κατόρθωμα δικό μας. Δεν είναι αποτέλεσμα των ηθικών και άλλων προσπαθειών μας. Δεν είναι υπόθεση αρετής. Είναι υπόθεση χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος. Η αγιότητα μας δίνεται από τον Άγιο Θεό. Δεν την κατορθώνουμε εμείς όσο και αν προσπαθούμε. Και ο Άγιος Θεός δια του Αγίου Πνεύματος προσφέρει την αγιότητα σε πολλές μορφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χωρία των Αγίων περιλαμβάνονται προφήτες, απόστολοι, ιεράρχες, μάρτυρες, ανάργυροι, όσοι, δίκαιοι, νεομάρτυρες, ένα μεγάλο φάσμα μορφών αγιότητας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα διαιρεί τα χαρίσματα και δίνει στον καθένα το χάρισμα που εκείνο θέλει. Το χάρισμα που κατά τη βούληση του Αγίου Θεού θα οικοδομήσει την Εκκλησία. Γιατί ο σκοπός της αγιότητας δεν είναι να ζωθεί μόνο ένα ορισμένο πρόσωπο, το είπαμε ήδη αυτό, και να αγιάσει όπως λέμε, αλλά να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Και η Εκκλησία οικοδομείται με ποικιλία χαρισμάτων. Καθένας προσφέρει κάτι διαφορετικό. Και προσφέροντας κάτι διαφορετικό, μετέχει στην αγιότητα του Θεού. Και μετέχοντας στην αγιότητα του Θεού, γίνεται Άγιος. Και η Εκκλησία έχει ανάγκη από προφήτες, από αποστόλους, από διοικητές, αν θέλετε, και όχι μόνο από τα χαρίσματα εκείνα τα οποία μας εντυπωσιάζουν περισσότερο από όλα. Ας κάνουμε εδώ και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Απόψε μιλάμε, το θέμα μας είναι Άγιο Πνεύμα, Άγιοι Πάντες. Λέγαμε ότι είναι, όπως είναι ποικίλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ποικίλες και οι μορφές της αγιότητος, τις οποίες όλες έχει ανάγκη η Εκκλησία. Όλα τα έχουμε ανάγκη. Και συμβαίνει πολλές φορές να αντιλαμβανόμαστε την αγιότητα με μία μόνο συγκεκριμένη μορφή, κυρίως με την ασκητική μορφή. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως ο Απόστολος Παύλος τονίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, η Εκκλησία μοιάζει με ένα σώμα που έχει μέλη πολλά και κάθε μέλος τη διακονεί με το δικό του τρόπο. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να λέμε ότι ένα ορισμένο χάρισμα, μια ορισμένη μορφή αγιότητος είναι σπουδαιότερη από μια άλλη. Όλες οι μορφές της αγιότητας είναι σπουδαίες. Ένα άλλο σημείο που θέλω να λίγο να προσέξουμε και να υπογραμμίσουμε με αφορμή την απόλυξη, θα λέγαμε, της εορτής Πεντηκοστής, δηλαδή την Κυριακή των Αγίων Πάντων, τη μνήμη πάντων των Αγίων, είναι αυτό που θα ονομάζαμε ανωνυμία της αγιότητας. Ναι, η Εκκλησία μας έχει επώνυμους Αγίους, κατά τη βούλη του Θεού ορισμένα πρόσωπα στην Εκκλησία αναδεικνύονται στη συνείδησή της ως Άγιοι, τιμώνται και τίθεται μπροστά μας και ως υπόδειγμα αλλά και ως μεσίτες προς τη χάρη του Θεού. Αλλά αυτή η γιορτή μας λέει ότι δεν υπάρχουν μόνο οι επώνυμοι Άγιοι, υπάρχουν και οι ανώνυμοι Άγιοι, αυτοί που δεν αναδείχθηκαν μέσα στη συνείδηση της Εκκλησίας με τα ονόματά τους. Να το δούμε λίγο παραπάνω αυτό, Σπύρο, έτσι, για τους ανώνυμους, ας πούμε, Αγίους.
1: Δηλαδή ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας που δεν έχουν, δεν έχουμε καταγεγραμμένα ονόματα? Μας ομιλεί η Αγία Γραφή για νέφος μαρτύρων.
0: Ακριβώς, πολλές νέφος, φορές. Δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια
1: νέφος Αγίων. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες, τώρα θα πω έτσι κάτι, τώρα μου ήρθε στη σκέψη, στο Αγιώνυμο Όρος υπήρχαν σπήλαια ασκητών που ήταν ανώνυμοι και οι οποίοι αγίασαν, βρέθηκαν άφθαρτα, λείψαν, ευωδιάζοντα, τα οποία δεν γνώρισαν ούτε το όνομά τους. Και είναι και αυτό, έτσι, και είναι και αυτή μια μαρτυρία Αγίων που δεν γνωρίζουμε ονομαστικά ποιοι είναι. Και αυτό μας κάνει να σκεφτούμε κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως πολλοί από τους ανθρώπους τους οποίους περιφρονούμε εμείς εδώ στην επίγεια ζωή, τους οποίους ακόμη και καταδικάζουμε, κατακρίνουμε.
0: Πόσο εύστοχος ακούγεται το ρολόγο στο Ευαγγέλιο, οράτε μη καταφρονήσετε ενός τούτων των ελαχίστων.
1: Αμαρτωλή για μας.
0: Αμαρτωλή.
1: Ας σκεφτούμε τη συμπεριφορά του, του Φαρισαίου απέναντι στον τελώνη.
0: Θεωρούμε τους εαυτούς μας κορυφή και τους άλλους υποτιμούμε.
1: Ακόμη κάτι έτσι πιο σκανδαλιστικό. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό. Διότι ο πραγματικός Άγιος επιδιώκει την ανωνυμία. Δεν επιδιώκει την προβολή του. Δεν επιδιώκει καν τη φήμη του. Αντίθετα, όταν ακούσει ότι κάποια φήμη απλώνεται για αυτόν, προσπαθεί με κάθε τρόπο να την αποδρέψει και πολλές φορές από βίωση έτσι, και από συναξάρια που βλέπουμε, προσπαθούν να φύγουν από εκείνο το μέρος, να εξαφανιστούν. Εδώ πάλι να κάνω μια παρένθεση. Ο Άγιος Εφρόσινος, όταν μαθεύτηκε η αρετή του και η αγιότητά του, έφυγε από το μοναστήρι. Και δεν ήξερε κανείς που πήγε. Γνωρίζουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μια συγκεκριμένη μορφή Αγίων που έμειναν με το όνομα Διαχριστών Σαλή.
0: Φοβερή αυτή, δηλαδή.
1: Την πλήρης έτσι καταπάτηση του εγώ, του ιδίου θελήματος, της αξιοπρέπειας, της κοσμικής αξιοπρέπειας.
0: Εξαφάνισή τους,
1: ναι.
0: Η παντελής ανυπαρξία τους. Μέσα, δηλαδή έθαψαν τους εαυτούς τους ζωντανούς και στο χωράφι της ανυπαρξίας του Θεού, δηλαδή την ταπείνωση.
1: Και αναστέθησαν τον Χριστό, έτσι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Θα λέει κανείς ότι το άκρο νάωτον αυτής της αποφυγής της φήμης και της εφημείας είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Η σαλότητα. Έτσι. Η διαχρονική σαλότητα.
0: Δηλαδή αυτό είναι γροθιά στο στομάχι για όλους εμάς οι οποίοι αρεσκόμαστε να διαφημιζόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι και τρανοί και άγιοι και να μας επαινούν οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, αυτό είναι τραγικό.
0: Τραγικό.
1: Ήταν εκείνοι οι οποίοι επιζητούσαν τη δυσφημία. Ήταν εκείνοι οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να δείξουν ότι δεν είναι άγιοι. Πάλι θα κάνω μια παρένθεση. Από το βίο του Αγίου Σημειών, του Αγίου Ανδρέα, των Διαχριστών Σαλού, ο οποίος έζησε στην Κωνσταντινούπολη, όταν κάποια στιγμή κάποια ομάδα ανθρώπων κατάλαβε την αγιότητά του και ήταν στην εκκλησία, μπαίνει στην εκκλησία μέσα, παίρνει στα χέρια του καρύδια και άρχισε να τα πετάει στα καντήλια. Και τους έλεγε: Κοιτάτε, μωρέ, είναι κανένας ευσεβής εδώ πέρα που να σέβεται την εκκλησία. Και, να... και αμέσως, στη συνείδηση γίνου, αμέσως ξεγράφτηκε η αγιότητά του. Έσβησε τον εαυτό του, δηλαδή, κατευθείαν με αυτό που έκανε. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές άνθρωποι της Εκκλησίας να γνωρίζουν πολύ καλά και να μετέρχονται την τέχνη της αγιοποίησης τους, να μετέρχονται μέσα με τα οποία δημιουργείται η συνείδηση στο λαό για την αγιότητά τους. Να είμαστε όμως βέβαιοι ότι πόρο απέχουν από την αγιότητα αυτοί οι άνθρωποι. Η πραγματική αγιότητα συνίσταται στην αυτοπεμψία και όχι στην αυτοπροβολή. Υπάρχουν λοιπόν αδελφοί γύρω μας, άγιοι, κρυμμένοι άγιοι, ανώνυμοι άγιοι, και γι' αυτό δεν μπορούμε κανένα να επικρίνουμε, κανένα να κατακρίνουμε, κανένα να δικάζουμε και να καταδικάζουμε και κανένα να μην περιφρονούμε. Όλους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν δυνάμει Αγίου, σαν κρυφούς και ανώνυμος Αγίος, διότι κανείς δεν γνωρίζει εάν ένας αμαρτωλός κατά την κρίση του δεν θα ματωνήσει κάποτε και δεν θα γίνει Άγιος.
0: Βέβαια. Εμείς που τα έχουμε όλα προδικάσει.
1: Κανείς δεν γνωρίζει αν κάποιος που στέκεται δίπλα μας και φαίνεται σε όλους μας αμαρτωλός και καταδικαστέως δεν φλέγεται από αγάπη προς το Θεό, δεν φλέγεται από πόθο για την αγιοσύνη. Δεν γνωρίζουμε πράγματι τι κρύβει ο κάθε άνθρωπος δίπλα μας και τι μπορεί στη ζωή του να γίνει πραγματικότητα. Έτσι η εορτή των Αγίων Πάντων μας καλεί να σκεφτούμε τους ανώνυμους Αγίους και μέσα από τους ανώνυμους Αγίους να σκεφτούμε τον κάθε άνθρωπο σαν εν δυνάμει Άγιο και τον μεγαλύτερο αμαρτωλό σαν πιθανό Άγιο. Και αυτό θα μας δώσει ένα συνέστημα ταπεινοφροσύνης και ένα συνέστημα αγάπης προς όλους, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προσεγγίσουμε και εμείς την αγιότητα. Ένα ακόμη σημείο έτσι πολύ σημαντικό που το ακούσαμε έτσι στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της εορτής
0: των Αγίων Πάντων,
1: θα το ακούσουμε, ναι, είναι ότι οι Άγιοι δεν αγιάζουν ως άτομα, αγιάζουν ως μέλη της Εκκλησίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα.
0: Πολύ σημαντικό, ναι, και για όλους αυτούς που εγωιστικά λένε φεύγω από την Εκκλησία, η Εκκλησία πλανήθηκε, η Εκκλησία, ναι, ή έχουν οι επίσκοποι της πέσει σε πλάνη, σε αίρεση, σε αυτό, και αποκοπτόμαστε, ναι, και κάνουμε δική μας. Γιατί τι λέει λοιπόν ο Απόστολος, ότι,
1: ακούμε ότι
0: δεν αγίασαν μόνοι
1: δεν
0: τους.
1: Δεν εκομίσαν, ούτε εκομίσαν την Ευαγγελία.
0: Ούτε εκομίσαν την Ευαγγελία
1: του Θεού περί. Κρήτω τι προβλεψαμένου.
0: Ή να μη χωρίσει μόνο τελειωθώσει. Ξεκάθαρα.
1: Ας σκεφτούμε πόσοι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, δίκαιοι, από τότε τεθνεώτες και κοιμημένοι, περιμένουν ακόμη την Ανάσταση των νεκρών. Περιμένουν εμάς ουσιαστικά.
0: Περιμένουν λοιπόν, και ας έζησαν προ Χριστού, το Κρήτον που λέει εκεί προβλεψαμένου να έχουν ενδοξότερη Ανάσταση και να λάμψουν περισσότερο και εντός του εκκλησιαστικού στερεώματος.
1: Ακριβώς. Έτσι. Όλοι αυτοί οι Άγιοι που υπέστησαν όλα όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή και πραγματικά αγίασαν.
0: Ελιθάστησαν, επρίστησαν, εμφώνω μαχαίρας απέθανο και λοιπά, που λέει, είναι ο Απόστολος που διαβάζεται την Κυριακή.
1: Δεν θα λάβουν τη δόξα, την τελική δόξα, χωρίς εμάς.
0: Αυτό είναι. Περιμένουν και εμάς.
1: Περιμένουν την κοινωνία της Εκκλησίας και μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας φαίνεται η αγιότητά του στο στερέωμα των Αγίων. Στο στερέωμα της επουράνιας βασιλείας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και κάθε άγια μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και κάθε Άγιος, μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας φαίνεται η αγιότητά του.
0: Είναι αυτό που είπα και επαναλαμβάνω, ο παράκλητος επαναπάβεται στους ταπεινούς, σε αυτούς που αγαπούν και συμπονούν και σε αυτούς που παραμένουν ενταγμένοι, ενωμένοι στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Στο σώμα του Χριστού, να, στο σώμα της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή κάθε βήμα μας το δείχνει
1: για
0: αυτό.
1: Για να γίνει κάποιος Άγιος θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο σώμα του Χριστού.
0: Μην έχουμε αυταπάτες λοιπόν, ναι, αγαπητοί.
1: Διότι ο Άγιος αντλεί την αγιότητά του από τον μόνον Άγιον που είναι ο Χριστός.
0: Έτσι.
1: Και ακούμε και στη Θεία Λειτουργία αυτό που πρέπει πάντα να το προσέχουμε. Όταν έρχεται η στιγμή να κοινωνήσουμε, τι λέει ο ιερεύς? Τα Άγια
0: της Αγίας. Τα Άγια λοιπόν στους Αγίους. Και τι απαντάμε?
1: Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, Ιησούς Χριστός.
0: Για τη συνείδηση της Εκκλησίας, παρόλο που μας αποκαλεί η Εκκλησία Αγίους, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι Άγιο Σώμα αφού κεφαλή είναι ο Χριστός, μας αποκαλεί η Εκκλησία Αγίους, αλλά εμείς από ταπείνωση και από συνέστηση της αναξιότητας και αμαρτωλότητας μας λέμε είσαι Άγιος. Ένας είναι ο Άγιος. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός.
1: Η πηγή της αγιότητας είναι
0: έτσι,
1: ο Χριστός. Ας μην νομίσουμε έτσι λοιπόν ότι είμαστε Άγιοι και επομένως άξιοι να αναγνωριστούμε ως Άγιοι, διότι μόνο ένας είναι Άγιος, έτσι. Οι Άγιοι πάντες λοιπόν που τιμούμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων μας δείχνουν ότι ο δρόμος της αγιότητας περνάει μέσα και μόνο από την Εκκλησία και κυρίως μέσα από την κοινωνία μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να αγιάσει χωρίς τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Από την κοινωνία αυτή αντλούμε την αγιότητα και την προσδοκία μας για τη μέλουσα Βασιλεία του Χριστού.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ακόμη για την αγιότητα ως αποτέλεσμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα στοιχεία να αναφέρουμε, άλλες, πώς θα τις πούμε, παραμέτρους, αλλά ο χρόνος μας δυστυχώς είναι περιορισμένος. Εμείς ας ενωτιστούμε τα μηνύματα αυτά της Εκκλησίας μας, ας αγαπήσουμε τους Αγίους μας, ας αγαπήσουμε την αγιότητα, ας την προσπαθήσουμε και στον εαυτό μας, κόβοντας το ίδιο θέλημα, ξεπερνώντας τον ατομισμό μας, αγιαζόμενοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και την κοινωνία των Αγίων, και μη πιστεύοντας ποτέ, μα ποτέ, ότι είμαστε Άγιοι, και να αξιωθούμε το ελέος του Θεού και να βρεθούμε δίπλα στους Αγίους μας και να απολαύσουμε κι εμείς μετά πάντων των Αγίων τις τρυφίες και τις μακαριότητες του Παραδείσου. Έχουμε φτάσει, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά μείνατε συντονισμένοι μαζί μας παρακολουθώντας την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα και ευχόμαστε να έχουμε όλοι πλούσια τη χάρη του παρακλήτου Αγίου Πνεύματος και να αποκτήσουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι η αγιότητα, για να αξιωθούμε όλων αυτών των δωρεών των οποίων έχει υποσχεθεί ο Θεός για τους ευλογημένους του Πατρός του. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή στον αέρα, μαζί με μία ιατρό ειδικό για να μας αναπτύξει και αυτήν την ώρα που έχουμε στη διάθεση του ραδιοφώνου μας ένα θέμα, μία πάθηση που αφορά και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η πάθηση αυτή είναι ο θυροειδής αδένας, είναι η πάθηση του θυροειδούς. Και έχουμε στο στούντιό μας την ιατρό ενδοκρινολόγο κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ιδιώτη ιατρό στην πόλη μας, γνωστό και οικείο πρόσωπο σε όλους μας και αγαπητό. Και έτσι έχουμε αυτήν την ευκαιρία μέσα από την επιστήμη, την ιατρική, αλλά και από την εμπειρία που έχει μέσω του ιατρείου και των ασθενών, να μας μεταλαμπαδεύσει, να μας δώσει και μέσω του ραδιοφώνου αυτήν την εμπειρία και τη γνώση, έτσι ώστε οι άνθρωποι, ακούγοντας αρχικά και μέσω της θεωρίας τα συμπτώματα, όταν θα έρθει η στιγμή είτε να ασθενήσουμε είτε να είμαστε ασθενείς, να ξέρουμε πώς καλύτερα και συντομότερα μπορούμε να βρούμε μία λύση, έτσι ώστε η καθημερινότητά μας να αποκτήσει καλύτερη ποιότητα. Κυρία Κοναξή, γιατρέ μας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και στο Ράδιο Ελπίδα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στο σταθμό σας για να συζητήσουμε μέσω των δικών μου γνώσεων και να πούμε και στον κόσμο πράγματα τα οποία ίσως έχουν ακούσει, ίσως πληροφορηθήκανε κάπως, αλλά να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε απλά, κατανοητά και να ενδεχομένως να λύσουμε κάποιες απορίες που υπάρχουν. Όπως είπατε, η ενδοκρινολογία είναι μια καινούργια ειδικότητα η οποία ασχολείται με την ποιότητα ζωής, όπως το θέσατε. Δηλαδή ασχολείται με την παθολογία των ενδοκρινών αδένων, οι οποίοι παράγουν ουσίες οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη λειτουργία των οργάνων και έχουν πολύ ζωτικό ρόλο, αλλά λειτουργούν πολύ ήπια και είναι γνωστά τα συμπτώματά τους όταν είναι πλέον σε αρκετά προχωρημένο στάδιο.
1: Μάλιστα, όταν μιλάμε για ενδοκρινολόγο, το μυαλό μας πηγαίνει στον θυροειδή.
2: Ναι, έτσι. Επειδή ο θυροειδής είναι ο πιο γνωστός αδένας και επειδή οι παθήσεις του θυροειδούς είναι, πλέον έχουν αρχίσει να κατακλείζουν τον κόσμο και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υπάρχει πλέον και στον τόπο μας και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Πριν έτσι μπούμε στην ανάπτυξη και μας πείτε αναλυτικότερα τα πράγματα, θα έλεγα εγώ ότι θεωρείται γυναική ασθένεια ή όχι?
2: Έτσι νομίζουν, αλλά ο θυροειδής είναι ένας αδένας που βρίσκεται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Και οι άντρες και οι γυναίκες έχουν θυροειδή. Επομένως, μπορεί να πάσχουν.
1: Ως αδένας υπάρχει.
2: Υπάρχει. Και στους μεν και στους δε. Άρα, ναι, μπορεί να κάνουν, να πάσχουν και οι μεν και οι δε. Απλώς, σαφώς, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό οι γυναίκες πάσχουν από θυροειδή.
1: Μάλιστα. Τι είναι λοιπόν ο θυροειδής αδένας, πού βρίσκεται και όταν ασθενεί, όταν πάσχει, τι δημιουργείται μέσα στον οργανισμό μας και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα συμπτώματα?

0: Λειτουργικές είναι αυτές που ξέρουμε όλοι. Έχεις το θυρεοειδή που παχαίνει, έχεις το θυρεοειδή που αδυνατίζει. Συνήθως, όταν λένε την πάθηση δηλαδή του θυρεοειδούς που παχαίνει, είναι ο υπόθυρεοειδισμός, η υπόλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, ενώ αντίθετα, όταν έχουμε υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, έχουμε αυξημένο μεταβολισμό και είναι αυτό που ο κόσμος λέει απλά έχεις το θυρεοειδή που αδυνατίζει. Και οι δύο οντότητες, δηλαδή και οι δύο λειτουργικές διαταραχές, έχουν μεγάλη επίπτωση στον πληθυσμό και τα συμπτώματα περισσότερο είναι πιο έκδηλα στον υπερθυροειδισμό, δηλαδή όταν έχουμε υπερλειτουργία του αδένα και εκεί έχουμε μια υπερμεταβολική κατάσταση, δηλαδή ο μεταβολισμός είναι πολύ αυξημένος. Όλες οι λειτουργίες του οργανισμού είναι σε πολύ μεγάλη ένταση με αποτέλεσμα να έχουμε ταχυκαρδία, εφιδρώσεις, απώλεια σωματικού βάρου, έντονο αίσθημα κόπωσης. Αυτό που λέμε η αίσθηση όταν η κούραση που αισθάνεσαι όταν τρέχεις. Αυτή είναι την αίσθηση δηλαδή, γιατί ο οργανισμός πραγματικά βρίσκεται σε μια υπερμεταβολική κατάσταση και προσπαθεί. Παλεύει. Όλα τα όργανα δηλαδή δουλεύουν στο κόκκινο. Σε αντίθεση με τον υπόθυροειδισμό, εκεί η λειτουργία του, λόγω του ότι έχουμε υπολειτουργία του αδένος, οι ορμόνες δηλαδή που παράγει ο θυροειδής μας είναι σε πολύ μικρότερη ποσότητα από όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να έχουμε στον οργανισμό μια υπομεταβολική κατάσταση. Το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση, μιλάει για μια έντονη κόπωση, νύστα, έλλειψη συγκέντρωσης, πόνο κεφάλους, διάχυτα μυϊκά άλγη και πλέον είναι αυτό που λέμε ότι ο οργανισμός είναι πάρα πολύ πεσμένος. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο οι οντότητες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του αδένα. Πολύ γνωστές είναι όμως και οι παθήσεις που έχουν να κάνουν με τη μορφολογία του. Έχουμε ακούσει τον όρο βροχοκύλι. Βροχοκύλι θα μπει μεγάλος θυροειδής, που μπορεί να έχει όζους, έναν όζο, πολλούς όζους, οι πολυοζώδεις βροχοκύλις. Αυτές δηλαδή που έχουν να κάνουν με την αύξηση του μεγέθους του θυροειδούς. Και αυτό δυστυχώς είναι αυτό το πρόβλημα το ευρύτερο, γιατί μέσα εκεί μπορεί, μέσα στους όζους, να βρίσκεται και κάποια κακοήθεια. Οπότε πάμε και στην τρίτη κατηγορία των παθήσεων, στις κακοήθειες, που είναι 3-4 μορφές, αλλά στην κακοήθεια του θυροειδούς έχουμε, να πω ότι με τα μέσα που διαθέτουμε, αν διαγνωστεί έγκυρα, και με την θεραπεία μετά με ραδιενεργό ιόδιο μπορεί να θεραπευτεί τελείως ο ασθενής.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ έτσι, γιατί εγώ θα προσπαθήσω να κάνω την κουβέντα περισσότερο και τους όρους, θα έλεγα αυτό που εσείς λέτε πολλές φορές, εκλαϊκευμένη ιατρική. Ως αδένας ο θυροειδής, τι προσφέρει στον οργανισμό? Κοινή αίμα? Γεννά, λέω πρακτικά εγώ, εσείς άμα διορθώσετε, γεννά ορμόνες. Οπότε η δυσλειτουργία του σημαίνει, μας είπατε τα συμπτώματα και τι είναι, το σχήμα και το όνομα, αλλά πρακτικά από τι πάσχει, τι δεν τροφοδοτείται, τι δεν πάει καλά?
0: Λοιπόν, ο θυροειδής, όπως είπαμε, είναι ένας αδένας, ένα όργανο του οργανισμού, το οποίο έχει φτιαχτεί για ένα σκοπό. Περνάει από τον θυροειδή το αίμα, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ιόδιο. Το ιόδιο το οποίο το προσλαμβάνουμε από τις τροφές. Το λέω απλά, δηλαδή τα πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε. Το ιόδιο το οποίο βρίσκεται διάχυτο, και εμείς που είμαστε τώρα σε μια παραλιακή πόλη, έχουμε διάχυτο ιόδιο. Όλες οι τροφές έχουν ιόδιο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια αλάτια που είναι εμπλουτισμένα με ιόδιο, αλλά γενικώς το ιόδιο το παίρνουμε από παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι δεν έχουμε ιόδιο. Υπάρχουν κάποιες περιοχές κάπου στα Ιμαλάια επάνω που εκεί το ιόδιο δεν το βλέπουν. Εκεί έχουμε ιοδοπενία. Εμείς λοιπόν παίρνουμε σε όλο τον κόσμο λοιπόν, που μένουμε στις περιοχές μας, το αίμα το οποίο μετά την πέψη των τροφών είναι εμπλουτισμένο με ιόδιο.

0: καρπίδιο, περνάει μέσα από το θυροειδή και φανταστείτε ότι ο θυροειδής είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο. Όπως είναι, αποτελείται με πολλές πολλές μικρές κυψέλες, όπως είναι η κυψέλη, έτσι είναι, έτσι οι φουσκίτες, έτσι είναι. Λοιπόν, περνάει μέσα λοιπόν το αίμα με το ιόδιο και εκεί λοιπόν τον περιμένουν κάποια ένζημα, κάποιοι εργάτες που παίρνουν λοιπόν το ιόδιο, το μαγειρεύουν, το φτιάχνουν και παράγουν, βγαίνει πάλι από το, μέσω του αίματος, από το θυροειδή, η ορμόνη που λέγεται θυροξίνη, η οποία είναι αυτή πολύτιμη για τον οργανισμό και η οποία βέβαια μεταβολίστηκε στην τρίωτο θυρωνή, στην αφθέστα. Αλλά βασικά ας πούμε για τη θυροξίνη. Αυτή λοιπόν η θυροξίνη, αυτή η ουσία, ένα μεταβολικό παράγω που το μαγειρεύει ο θυροειδής, το φτιάχνει, το επεξεργάζεται, να χρησιμοποιήσω την πιο απλή ορολογία. Αυτή λοιπόν η ουσία περνάει από όλα τα όργανα του οργανισμού. Τι να σας πω, έχει υποδοχής, πάει και κουμπώνει παντού, στην καρδιά, στο στομάχι, στους μυς, στα κόκαλα, στα αγγεία, παντού. Γι' αυτό κιόλας λέμε ότι όταν έχουμε μια διαταραχή στη λειτουργία του αδένα, σαν επίπτωση, σαν αποτέλεσμα, έχουμε διαταραχή στο όργανο στόχο, στους υποδοχείς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η αλληλοσχέτιση.
1: Μάλιστα. Και όταν δεν λειτουργεί καλά, δεν πηγαίνει ιόδιο, όλη αυτή η μηχανή, ας το πούμε, υπολειτουργεί. Μας είπατε για τα συμπτώματα. Uh-huh. Όταν λοιπόν εγώ θα νιώσω κουρασμένος, όταν θα έχω διαταραχές ύπνου και όλα όσα μας είπατε, τι πρέπει να κάνω και πόσο απλή είναι η διάγνωση του προβλήματος του θυροειδούς. Αυτό θα διαγνωστεί δηλαδή με κάποιες εξετάσεις που θα είναι αιματολογικές, θα χρειαστεί κάποιος υπέρηχος, πώς γίνεται η διάγνωση?
0: Κοιτάξτε, είναι βασικά, πρέπει να κοιτάξουμε τα κλινικά συμπτώματα. Δηλαδή η διάγνωση ξεκινάει πάντα από την κλινική. Δηλαδή πρέπει ο ασθενής να πάει να μιλήσει με τον γιατρό του.
1: Το ιστορικό που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Οι γιατροί.
0: Καταρχάς, πολλοί ξέρουν, αλλά πολλοί δεν ξέρουν και απευθύνονται σε παθολόγο, καρδιολόγο, ανάλογα με τα συμπτώματα που υπερέχουν. Το καλύτερο θα είναι όλοι οι συνάδελφοι να παραπέμψουν τον ασθενή στον ειδικό. Γιατί ξέρει ο καθένας με την ειδικότητά του τι εξετάσεις θα δώσει και το αποτέλεσμα που θα βγει. Γιατί μπορεί να δώσει κάποιες εξετάσεις ο ένας, κάποιες εξετάσεις ο άλλος και τέλει το συνολικό συμπέρασμα θα πρέπει να το βγάλει ο ειδικός. Άρα λοιπόν, πώς βγαίνει η διάγνωση? Πρώτα με τα συμπτώματα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στα συμπτώματα, γιατί τα ίδια συμπτώματα μπορεί να προέρχονται από δύο διαφορετικές παθήσεις. Μας βοηθάνε οπωσδήποτε οι εξετάσεις αίματος, όπου εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσεις που γίνονται και μας λένε σε τι φάση, σε τι επίπεδα είναι η θυροξίνη. Οπωσδήποτε ο υπέρηχος, γιατί πλέον έχουμε την απεικόνιση του θυροειδούς και βλέπουμε ακριβώς πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι, το μέγεθός του, τη λειτουργικότητά του, την αγγείωσή του. Και ενδεχομένως παλιότερα υπάρχει και τώρα το σπινθυρογράφημα βέβαια, το οποίο γίνεται σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Το ζητάμε όταν για διαφορική διάγνωση για κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις και μόνο. Και βέβαια μετά όταν έχουμε μεγάλες βροχοκύλες, μεγάλα πράγματα, μεγάλα προβλήματα, θα κάνουμε και μαγνητική, θα κάνουμε και αξονική. Έτσι γίνεται η διαδικασία της.
1: Μάλιστα. Άρα πάει σταδιακά, ας το πούμε, βήμα-βήμα.
0: Ναι.
1: Αρχής γενωμένης από το ιστορικό.
0: Ναι, ιστορικό και πρέπει ένα πολύ καλό ιστορικό. Αν δηλαδή και οποιοδήποτε άλλης ειδικότητας συνάδελφος πάρει ένα καλό ιστορικό, θα εντοπίσει και θα καταλάβει ότι αν πρόκειται για πάθηση ενδοκρινολογική του θυροειδούς ή οτιδήποτε άλλο και να παραπεμφθεί στον ειδικό.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε στους τρόπους θεραπείας, θα ήθελα να πάμε λίγο στην πρόληψη. Δηλαδή, θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω εάν η ασθένεια αυτή είναι κληρονομική. Εάν κατά μία έννοια κληρονομείται. Έτσι ώστε να πρέπει κάποιοι άνθρωποι που έχουν θυροειδή να εξετάζονται συχνότερα, να πηγαίνουν τα παιδιά τους νωρίτερα, μικρά, να ελέγχονται.
0: Ακριβώς, ναι. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση που μου κάνετε και πάρα πολύ χρήσιμη. Όντως, το 95% των παθήσεων του θυροειδούς είναι κληρονομικές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν κάποιος από τους γονείς έχει, και εξαρτάται σε τι ηλικία διαπιστώνεται. Μπορεί να φανταστείτε να διαπιστώσουμε πρώτα στα παιδιά και μετά στους γονείς. Πρώτα στα παιδιά και μετά στους παππούδες. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Αν κάποιος ασθενήσει από την οικογένεια, πολύ καλά είναι να γίνει έλεγχος και στους γονείς, δηλαδή όποιος και να είναι, γιατί μπορεί πρώτα να αρρωστήσει το παιδί, να έρθει η διάγνωση, να μπει σε ένα παιδί ή πρώτα στη γιαγιά. Έχουμε οικογένειες που παρακολουθούμε, γιαγιάδες, παππούδες, παιδιά, γονείς, και υπάρχει δηλαδή κληρονομικότητα. Και όσο πιο έγκαιρη, όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση, τόσο πιο καλή εξέλιξη έχουν οι παθήσεις. Δηλαδή, αν σε μια γιαγιά που έχει μια μεγάλη βροχοκύλη, της πούμε ότι κοίταξε, ας έρθουν τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου να σε εξετάσουμε, να τα εξετάσουμε, τότε μπορεί τα εγγόνια, ας πούμε, στα εγγόνια να διαπιστωθεί μια θυροειδοπάθεια, και αν ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς την αγωγή, να μην κάνουν τη βροχοκύλη τη μεγάλη που έκανε η γιαγιά, που ενδεχομένως θα πρέπει να χειρουργηθεί. Είναι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει κληρονομικότητα και πρέπει να εξετάζονται όλα τα μέλη της οικογένειας, όλα.
1: Τα παιδιά από τι ηλικία υπάρχει κάποιο...
0: Όταν γεννιούνται τα παιδιά, είναι κανόνας υποχρεωτικός όλα τα μευτήρια να τους παίρνουν από τη φτέρνα για τη διαπίστωση του αίμα από τη φτέρνα για διαπίστωση συγγενούς υποθυροειδισμού. Οπότε... αν η απάντηση είναι όχι, okay, συνεχίζουμε κανονικά. Τώρα, στα παιδιά που οι γονείς, η μητέρα πάσχει από κάποια θυροειδίτιδα, κάποια πάθηση του θυροειδούς, καλό είναι από τα 5 να αρχίζει ο έλεγχος, από την ηλικία των 5 χρονών.
1: Μάλιστα. Ένας ασθενής που έχει θυροειδή, ποια είναι η συχνότητα των επισκέψεων?
0: Εξαρτάται από την πάθηση. Εξαρτάται από την πάθηση. Γιατί... στον υπερθυροειδισμό συνήθως, παραδείγματος χάρη, είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα, γιατί πρέπει να ξεκινάμε συνήθως, επειδή είναι ασθενή ο άνθρωπος, πάσχει πάρα πολύ, πρέπει να του δώσουμε μια πάρα πολύ μεγάλη δόση φαρμάκων και η οποία σιγά σιγά κλιμακώνεται. Εκεί δηλαδή μπορεί να γίνεται κάθε 3, κάθε 4, κάθε 5 μήνες η επίσκεψη. Στον υπόθυροειδισμό, το αντίθετο, ξεκινάμε πάλι σιγά σιγά μικρές δόσεις μέχρι την αποκατάσταση της πλήρους θυροειδικής λειτουργίας. Συνήθως ο έλεγχος είναι στο εξάμηνο, δηλαδή ένας κλασικός έλεγχος είναι στο εξάμηνο ή και στο χρόνο. Όταν είναι πλέον έχει σταθεροποιηθεί ο ασθενής, θα είναι μέχρι και στο χρόνο, μια επίσκεψη στο χρόνο είναι καλή.
1: Μάλιστα. Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουράσουμε την γιατρό μας και να αφομοιώσουμε κι εμείς όλα όσα μας είπε.

0: Μετά το μουσικό διάλειμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, επιστρέφουμε στο στούντιο και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την ενδοκρινολόγο ιατρό κυρία Παρθενόπη Κοναξή. Για όσους δεν παρακολούθησαν από την αρχή, η σημερινή αναφορά μας είναι στην πάθηση του θυροειδούς αδένα. Η αναφορά που έγινε είναι στο τι είναι ο αδένας αυτός, πώς λειτουργεί, ποια είναι η χρήση του στο σώμα, μέσα στον οργανισμό δηλαδή. Είναι μια κληρονομική ασθένεια από ό,τι ακούσαμε από την γιατρό, γι' αυτό και θα πρέπει και στα παιδιά να γίνονται εξετάσεις από πολύ νωρίς όταν υπάρχει πρόβλημα. Και γιατρέ μας, έχουμε πολλές φορές ακούσει να ανησυχούν ή να δημιουργούν θυροειδή οι έγκυες γυναίκες. Τι γίνεται εκεί στην εγκυμοσύνη, πρέπει να συστήνεται ο έλεγχος, ο ενδοκρινολογικός?
1: Ναι, είναι απαραίτητο πλέον και ευτυχώς έχουν ευαισθητοποιηθεί όλοι οι συνάδελφοι γυναικολόγοι. Και από το, με την πρώτη, μόλις μπει η διάγνωση της εγκυμοσύνης, αμέσως γίνεται και θα έπρεπε να γίνεται το έλεγχος της λειτουργίας του θυροειδούς αδένας, γιατί παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την καλή πορεία της εγκυμοσύνης. Όπως είπαμε, η θυροξίνη είναι μια ορμόνη απαραίτητη για την ζωτικότητα όλων των οργάνων, πόσο μάλλον της κυοφορούσας μήτρας, που έχει ανάγκη από τόσα συστατικά. Επομένως θα πρέπει να ελέγχεται αμέσως η εγκυμονούσα αν έχει πρόβλημα ή όχι. Θα μπορεί να προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην το ξέρει, γιατί πολλές κοπέλες, γενικά ασθενείς, τυχαία το ανακαλύπτουν το πρόβλημα της θυροειδοπάθειας. Δεν υπάρχουν έντονα συμπτώματα. Στην εγκυμοσύνη όμως δεν έχουμε περιθώριο αναβολής. Πρέπει να αμέσως να σπεύσουμε, να δώσουμε υποκατάσταση άμα χρειάζεται, συμπλήρωμα δηλαδή θυροξίνη, για να πάει καλά η εγκυμοσύνη. Φυσικά μας ενδιαφέρει και η καλή πορεία της ζωής του εμβρίου, έτσι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και θα ήθελα...
0: Έχει επιπτώσει στο έμβριο από τη δυσλειτουργία?
1: Φυσικά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και μέχρι και αποβολή της εγκυμοσύνης. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χορήγηση φαρμάκων. Απλώς και από εδώ που είμαι, να το πω απλά λαϊκά, ότι το χάπι που δίνουμε του θυροειδή στην εγκυμοσύνη δεν περνάει στο πλακούντα. Επομένως οι μητέρες να φοβούνται άφοβα να το πάρουν άμα τους το δώσει ο γιατρός, ο ειδικός πάλι επαναλαμβάνω, γιατί βοηθάει στην καλή πορεία της εγκυμοσύνης και στην καλή ανάπτυξη του εμβρίου. Τώρα υπάρχουν στον υπερθυροειδισμό. Εκεί τα φάρμακα μπορεί να περάσουν το πλακούνα. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, αλλά πρέπει να θεραπεύσουμε τη μητέρα. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε αβοήθητη, γιατί όπως σας είπα, μια κακή λειτουργία του θυροειδούς μπορεί να οδηγήσει μέχρι και την αποβολή του εμβρίου. Και γι' αυτό πρέπει η συχνή παρακολούθηση, ενώ δηλαδή στην άλλη περίπτωση είπαμε να ελέγχεται ο ασθενής μια φορά το εξάμηνο, στην εγκυμοσύνη χρειάζεται τακτικός ενδοκρινολογικός έλεγχος το τρίμηνο οπωσδήποτε, και η δοσολογία των φαρμάκων προσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία της εγκυμοσύνης και φυσικά της συγκεκριμένης εγκυμονούσης γυναίκα.
0: Ναι, μια που μιλάμε για τις εγκύους, έχουμε πολλές φορές ακούσει ότι δημιουργούνται προβλήματα, διαταραχές μετά το τοκετό, δηλαδή ότι η νεαρή μητέρα παρουσιάζει κάποια προβλήματα θυροειδούς στους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό, μετά την γέννηση του παιδιού της.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Πού οφείλεται αυτό? Έχει κάποια ιδιαιτερότητα?
1: Κοιτάξτε, το θέμα της εγκυμοσύνης και όλο το ορμονικό, να πούμε ότι όλοι οι αδένες του οργανισμού έχουν ένα κεντρικό αδένα, την υπόφυση, που ελέγχεται, είναι στη βάση του εγκεφάλου. Εκεί είναι ο πλήρης έλεγχος. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, λοιπόν, αυτές οι ορμόνες της υπόφυσης είναι υπερδιεγερμένες. Και μετά που λύγει η εγκυμοσύνη, κάπου μπερδεύονται τα πράγματα εκεί. Δηλαδή το ορμονικό σύστημα μετά την εγκυμοσύνη λίγο είναι ανακατεμένο, μπερδεύεται. Οπότε μπορεί να έχουμε ή εμφάνιση κάποιας θυροειδικής διαταραχής ή και Και πολλές, ας πούμε, κοπέλες που είχαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης κάποιο πρόβλημα, μετά την εγκυμοσύνη, στον τοκετό σταματάει. Δηλαδή υπάρχει αυτό το...
0: Ομαλοποιείται.
1: Ναι, δηλαδή η υπόφυση που είναι ο κεντρικός αβένας που ελέγχει τα πάντα, λόγω της εγκυμοσύνης, έχει μια, παρουσιάζει μια φυσιολογική αναταραχή της λειτουργίας. Κάποιες ορμόνες αυξάνονται πάρα πολύ, κάποιες λιγότερο, και έτσι είναι. Η φύση έτσι είναι. Πώς να το κάνουμε.
0: Έτσι, ωραία. Είμαστε λοιπόν στο ιατρείο, όπως είπαμε, παίρνετε το ιστορικό, γίνονται οι εξετάσεις. Η θεραπεία του θηρεοειδούς, τι δρόμος ακολουθεί, πώς γίνεται, ανάλογα βέβαια και με το πρόβλημα, αλλά συνήθως πώς αντιμετωπίζετε τους ασθενείς?
1: Συνήθως είναι η υποκατάσταση, δηλαδή αυτό που λείπει στον υποθυροειδισμό, να πούμε... Να τις χωρίσουμε στις δύο κατηγορίες. Ναι, ναι. Να πάρουμε τον υποθυροειδισμό εκεί που λείπει και στον υπερθυροειδισμό εκεί που το έχουμε με το παραπάνω. Στον υποθυροειδισμό λοιπόν που λείπει η ουσία αυτή η θυροξίνη που με δυσκολία παράγεται, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τη δώσουμε στον οργανισμό. Και μόλις λοιπόν την δώσουμε, μετά γίνονται οι διάφορες μετρήσεις, στο αίμα δηλαδή, και ο ίδιος ο οργανισμός μας απαντάει με τις μετρήσεις που γίνονται φυσικά στο αίμα, μας λέει, α, μέχρι εδώ φτάνει τόσο. Ή μας λέει, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο, και έτσι αυξάνουμε σιγά σιγά τη δόση. Γιατί πολλοί λένε, μα δεν μπορείς να μου δώσεις ένα χαπάκι κατευθείαν να γίνω καλά. Αυτό δεν γίνεται, γιατί κάθε οργανισμός, μα κάθε οργανισμός σας το λέω, είναι τελείως διαφορετικός από τον άλλον. Μπορεί να πάρουν το ίδιο χαπάκι, αλλά να αντιδράσουν τελείως διαφορετικά. Μπορεί σε κάποιον να ξεκινήσω με 50 μικρογραμμάρια και να είναι μια χαρά. Και στον άλλο να φτάσω τα 200 και ακόμη να μην έχει ικανοποιηθεί ο οργανισμός η έλλειψη αυτής της θυροξίνης. Άρα λοιπόν, κάθε άτομο αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, δίνουμε υποκατάσταση στην πλήρωμα και περιμένουμε την απάντηση του οργανισμού. Η υπόφυση απαντάει, TSH, αυτή η ορμόνη που μετράμε δηλαδή, εκείνη μας απαντάει, ναι, ευχαριστώ, αυτό... Μέχρι εδώ, καλά. Πάμε. Διαφορετικά θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Εάν μας παίζει πολύ, τότε έχουμε το μηδενισμό της ορμόνης, οπότε αρχίζουμε να κατεβάζουμε. Στην αντίθετη περίπτωση του υπερθυροειδισμού, εκεί δηλαδή στο θυροειδή που αδυνατίζει, πρέπει να πάμε επιθετικά. Εκεί πάμε με πολύ μεγάλη δόση. Γιατί φανταστείτε σαν να έχουμε ένα πλημμύρισμα του οργανισμού. Πώς έχει πλημμυρίσει η εικόνα, το μπάνιο πλημμυρίζει και έχει πλημμυρίσει όλο το σπίτι δηλαδή από, από νερό. Πρέπει εμείς αμέσως να μαζέψουμε όλο αυτό το πράγμα που είναι διάχυτο στον οργανισμό και δημιουργεί αυτή την αναστάτωση. Αυτά τα χάρπια δηλαδή που δίνουμε, που είναι πολλά, 6-9 ανάλογα δηλαδή, και δίνουμε αυτή τη μεγάλη ποσότητα, και οπότε όταν καταλαβαίνουμε πια που έχουν στραγγίξει οι ορμόνες, δηλαδή έχει έρθει η ισορροπία, κρατάμε για ένα διάστημα, το οποίο είναι περίπου 2 χρόνια, σταθερή την ποσότητα αυτών των φαρμάκων που αντιτίθενται στη θυροειδική λειτουργία, για να μπορέσει ο οργανισμός να ηρεμήσει και να γίνει καλά. Οπότε όταν περάσουν τα 2 χρόνια, 2,5, σταματάμε στον υπερθυροειδισμό.
0: Μάλιστα.
1: Στον υποθυροειδισμό δεν σταματάμε. Εκεί το δίνουμε διαβίου.
0: Διαβίου λοιπόν.
1: Ναι.
0: Όταν πολλές φορές ακούμε, πηγαίνει κάποιος στο γιατρό και η διάγνωση, διορθώσαμε αν το λέω λαθεμένα, αποδεικνύει όζους. Τι είναι αυτοί οι όζοι, τι σημαίνουν για τον αδένα? Φαντάζομαι ότι είναι κάποια ογκίδια που περικυκλώνουν τον αδένα. Τι γίνεται εκεί, και ανησυχεί ο ασθενής, και κάθε άνθρωπος ανησυχούσε.
1: Ναι, λογικά είναι ανησυχεί.
0: Γιατί δημιουργείται, τι σημαίνει όζος στον αδένα?
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, ο θυροειδής είναι, φανταστείτε σαν μια πεταλούδα, ένα όργανο το οποίο είναι λεπτό, έτσι. Και η σύστασή του έχει φουσκαλίτσες, όπως είναι η κυψέλη. Ένα παιδάκι μου το έχει πει αυτό. Είναι η κυψέλη με τις μελισσούλες. Και μου έχει μείνει και μου αρέσει και το χρησιμοποιώ τον όρο. Λοιπόν, με μικρές κυψέλες έτσι γύρω-γύρω. Λοιπόν, κάποια από αυτές τις κυψέλες μεγαλώνει. Φανταστείτε δηλαδή ότι αυτό το παρέγχημα, αυτή η μάζα που είναι ομοιογενής, που έχει μικρές-μικρές φουσκαλίτσες, κάποια φουσκαλίτσα μεγαλώνει. Αυτό τώρα μπορεί να είναι ή συμπαγές που να έχει μέσα... Τώρα, να μην το πω κιόλας και μπερδέψουμε και τον κόσμο κιόλας με ιατρικούς όρους. Από το ίδιο το σώμα δηλαδή του θυροειδούς έχουμε μια διόγκωση προς τα έξω. Πώς είναι οι ελιές, πώς είναι... Αυτά, μια διόγκωση δηλαδή, η οποία ανάλογα με το μέγεθος, αν δηλαδή το δούμε και στην αρχή έγκαιρα, μπορεί να υποχωρήσει και με αγωγή. Αν δούμε όμως ότι μεγαλώνει, πρέπει να... και εξαρτάται τη θέση που είναι βέβαια και το μέγεθος. Από ένα εκατοστό και μετά έχουμε μια διαγνωστική μέθοδο που λέγεται παρακέντηση με λεπτή βελόνα. Το τσιμπάμε και βάζουμε τη διάγνωση, παίρνουμε υγρό και όχι, ο ειδικός γιατρός το κάνει, άλλος γιατρός το κάνει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε τι είναι και αν είναι καλό το αφήνουμε, το παρακολουθούμε, όπως γίνεται σε όλες τις, όλα τα μορφώματα που έχουμε. Αν όμως είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, τότε θα πρέπει να το παραπέμψουμε σε αφαίρεση του θυροειδούς.
0: Μάλιστα. Αυτός ο όζος όταν διωγγώνεται, αυτόν θεωρούμε καρκίνο του θυροειδούς που ακούμε και ή που εγχειρίζονται οι άνθρωποι?
1: Οι όζοι δεν είναι αναγκαστικά καρκίνοι. Ένα μικρό ποσοστό από αυτούς είναι καρκίνοι, αλλά επειδή έχουν την τάση να μεγαλώνουν, όπως σε πάρα πολλά όργανα του οργανισμού, κάποια υπάρχουν όζοι που μεγαλώνουν. Δηλαδή, να σας πω τώρα τα κρεατάκια, παραδείγματος χάρη, στα παιδάκια. Είναι αδένες που μεγαλώνουν. Είναι καλοήθειες, αλλά πρέπει να βγούνε κάποια στιγμή, γιατί εμποδίζουν τα παιδιά. Υπάρχουν τα εινομιώματα στις γυναίκες της μήτρας, υπάρχουν και στον προστάτη, υπερτροφή. Υπάρχουν όργανα τα οποία μεγαλώνουν σε όγκο. Αυτά λοιπόν, παρόλο που δεν είναι καρκίνοι, επειδή είναι δίπλα σε όργανα. Εδώ ο θυροειδής στην προκειμένη περίπτωση είναι δίπλα στην τραχεία. Αν μεγαλώσει πολύ, μπορεί να πιέζει την τραχεία και να δημιουργήσει αναπνευστικά προβλήματα. Οπότε γι' αυτό προτείνουμε το χειρουργείο, αν με την προπόθεση ότι δημιουργεί πρόβλημα. Αν δεν δημιουργεί, το αφήνουμε έτσι όπως είναι. Δεν είναι αναγκαστικά. Αλλά η κακοήθεια μόνο με τη διάγνωση αυτή που είπα πριν, με την παρακέντηση με λεπτή βελόνα, αν τεθεί κάτι τέτοιο, τότε ναι. Αν δούμε ότι πρόκειται για καρκίνο, τότε επισπεύδουμε την προετοιμασία για χειρουργείο, γίνεται ολική αφαίρεση θυροειδούς και από εκεί και πέρα όλα καλά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, η εγχείρηση θα γίνει μόνο όταν υπάρχει καρκίνος?
1: Όχι. Αυτό είπα δηλαδή, όταν έχει τάση ένας θυροειδής να μεγαλώνει και να ενοχλεί, δηλαδή να έχει τοπικές ενοχλήσεις. Γιατί μπορεί, υπάρχουν και όζοι 5, 6 και 8 κυβικά εκατοστά, οι οποίοι δυστυχώς οι όζοι δεν μας δίνουν συμπτώματα. Πάρα πολλούς όζους έτσι έχουμε ανακαλύψει που έρχεται για άλλο πράγμα ο ασθενής, άντε να κάνουμε ένα υπέρ και βλέπουμε έναν όζο 8 κυβικά εκατοστά. Δεν δίνουν συμπτώματα. Όμως είναι λογικό, αν σε έναν νέο άνθρωπο 30 χρονών ο όζος είναι 8 εκατοστά, αυτός σε 10 χρόνια θα έχει μεγαλώσει πολύ και θα του δημιουργήσει πιεστικά φαινόμενα που λέμε. Άρα από το μέγεθος, το μέγεθος είναι πρώτο το οποίο μας λέει, μας παραπέμπουμε για χειρουργείο, η διάγνωση της λεπτής βελόνας και οπωσδήποτε και η λειτουργία. Δηλαδή, αν έχουμε έναν υπερθυροειδισμό που συνεχώς υποτροπιάζει, ένα θυροειδή με πολλούς όζους, που συνεχώς έχουμε υπερθυροειδισμό και ξανά και ξανά, πρέπει οπωσδήποτε να το στείλουμε για χειρουργείο.
0: Μάλιστα. Όταν κάποιος χειρουργηθεί και γίνει αφαίρεση του αδένα, όλου του αδένα, τότε επισκέπτεται το γιατρό, συνεχίζει να παίρνει αγωγή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή θεωρείται ότι ο ασθενής θεωρεί ότι εγώ έχω τελειώσει με αυτό το πρόβλημα?
1: Πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να το πούμε στον κόσμο αυτό. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί όταν φεύγει ο θυροειδής, Κανονικά δηλαδή τώρα, όταν στέλνουμε κάποιον για θυροειδή, γίνεται ολική θυροειδεκτομία. Γιατί δυστυχώς παλιότερα οι χειρούργοι βγάζανε ένα νόζο, βγάζανε ένα λοβό, ό,τι ήθελαν να βγάλουν και αφήνανε ένα υπόλοιμα. Αυτό το υπόλοιμα όμως μπορούσε να ξανακάνει όζους και λοιπά, η ιστορία ξανασυνεχίζεται. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στη σύγχρονη πραγματικότητα που είναι το ολική αφαίρεση του θυροειδούς. Έτσι πρέπει να γίνεται. Όμως, ο οργανισμός έχει ανάγκη από τη θυροξίνη που είπαμε στην αρχή, που πρέπει να ζήσει. Αν δεν έχει θυροξίνη, πεθαίνει. Χωρίς θυροξίνη, πεθαίνει. Άρα, πρέπει να παίρνει υποκατάσταση. Πρέπει να πάρει χαπάκι. Το οποίο θα το παίρνει διαβίου. Να ξέρει δηλαδή ο ασθενής, σαφώς πρέπει να έχει ενημερωθεί και από τον γιατρό του, ότι με το που θα φύγει ο θυροειδής, θα πρέπει σε όλη τη ζωή να παίρνει το χαπάκι του. Γιατί άμα δεν το πάρει, είναι σαν να μην έχει θυροειδή και. Η θυροξίνη που είναι όχι απλώς ορμόνη, είναι ορμόνη ζωής. Χωρίς θυροξίνη πεθαίνουμε. Και δεν έχει από κάπου αλλού να το παράγει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορείς να το παράγει από τον
0: γάμο. Από τη στιγμή που δεν παράγεται.
1: Ναι, δεν είναι κάποιος άλλος, κάποιο άλλο όργανο παράγει θυροξίνη, άρα... Εντάξει, με το βγάλουμε το θυροειδή θα παραχθεί από κάποιο άλλο όργανο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό το παίρνουμε έτοιμο.
1: Αυτός
0: με το χάπι.
1: Ακριβώς. Έχει το θυροειδή της τσέπης που έλεγε ένας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό και εκεί πρέπει να προσαρμόσουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τη δοσολογία υποκατάσταση. Δηλαδή το χάπι στον κάθε έναν είναι διαφορετικό. Δεν είναι πάρε το χάπι και φύγε. Γιατί το χάπι αυτό είναι ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού, δηλαδή τι θυροξίνη έχει. Και επίσης, το χάπι, μην ξεχνάμε ότι μπαίνει στο στομάχι. Απορροφιέται από εκεί. Εξαρτάται από το στομάχι του καθενός. Δηλαδή, παίρνει ο Α100, παίρνει και ο Β100, αλλά στον οργανισμό θα φτάσει λόγω της διαφορετικής στομαχικής απορρόφησης. Στον ένα θα φτάσει 88 και στον άλλον 75. Και γι' αυτό βλέπουμε άτομα τα οποία... Βλέπεις ίδιο σωματικού βάρος, ίδια αυτά, ίδια επέμβαση και λοιπόν, ένας παίρνει 175 και ο άλλος παίρνει 112. Και λες, μα είναι δυνατόν, γιατί η γειτόνισσα παίρνει 100, λέει η κυρία Μαρία, ας πούμε, και εγώ παίρνω αυτό. Είναι διαφορετικά, γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες του κάθε οργανισμού, επαναλαμβάνω, και διαφορετική απορρόφηση του χαπιού από τον οργανισμό.
0: Μάλιστα. Ο θυροειδής, θα έλεγα, παραστατικά εγώ θα το πω πρακτικά, είναι πατέρας πολλών ασθενειών ή μάλλον επηρεάζει περισσότερα όργανα, πολλά όργανα. Μας είπατε για την καρδιά, για τον διαβήτη, για την οστεοπόρωση, πολλούς ανθρώπους που έχουν άγχος, διαταραχή, πολλές φορές τους λένε αν πάνε σε κάποιον γιατρό πήγαινε να δεις και έναν ενδοκρινολόγο. Γιατί επηρεάζει, μας το είπατε στην αρχή, αλλά θέλω έτσι λίγο για να καταλάβουν οι άνθρωποι καλύτερα, γιατί αυτός ο αδένας επηρεάζει τόσα όργανα, γι' αυτό λέω πατέρας των προβλημάτων, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά παίζει η θυροξίνη, μπαίνει στη διαδικασία της παραγωγής οξυγόνου, δηλαδή ενέργειας του οργανισμού. Δηλαδή είναι πολύ βασικό όπου υπάρχει, όπου στον οργανισμό, όπου κύτταρο παράγει ενέργεια, είναι απαραίτητη η παρουσία της θυροξίνης. Αν λοιπόν είναι περισσότερη η παρουσία θυροξίνης, περισσότερη ενέργεια. Λιγότερη παρουσία θυροξίνης, λιγότερη ενέργεια. Είναι το καύσιμο το οποίο επισέρχεται παντού. Δηλαδή, και όσο πιο μεγάλη ένταση, τόσο πιο μεγάλη αποδοτικότητα έχει.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι για τον υποθυρεοειδισμό. Μπορεί να γεννηθεί άνθρωπος χωρίς τον αδένα, υπάρχει περίπτωση που...
1: Ναι, είναι ο λεγόμενος συγγενής υποθυροειδισμός. Δεν έχει να κάνει με την κληρονομικότητα αυτό. Και ευτυχώς είναι η μέθοδος που μόλις γεννιέται το παιδί, του παίρνουν αίμα από όλα τα παιδιά, αυτό, δηλαδή ναι. Αυτό που είπαμε, και εκεί διαπιστώνεται ο συγγενής υποθυροειδισμός. Πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση, άμεση υποκατάσταση, διότι η θυροξίνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του νευρικού ιστού. Δηλαδή εξελίσσεται και η νευρική ανάπτυξη του, μάλλον η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του παιδιού είναι απόλυτα συνυφασμένο με τα καλά επίπεδα θυροξίνης στον οργανισμό.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και οπότε ευτυχώς γίνεται έγκαιρα διάγνωση και από πολύ μικρά ξεκινάνε την υποκατάσταση και έχουμε ευτυχώς λίγα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί με συγγενή υποθυροειδισμό και έχουν μείνει αθεράπευτοι με αποτέλεσμα να έχουν πολύ κακή νευρολογική εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Εγώ... Ωραία. Μας είπατε πολύ χρήσιμα και σοβαρά πράγματα για όλους μας. Ας περάσουμε και πάλι σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για να απευθύνουμε, γιατρέ μας, κάποιες ερωτήσεις πρακτικές έτσι όπως τις έχουμε καταγράψει και να μας δίνετε άμεσες κατά το δυνατόν απαντήσεις έτσι ώστε οι άνθρωποι να τα κατανοήσουν έτσι ακόμη καλύτερα. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή μας και στη συζήτησή μας με την κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ενδοκρινολόγο, και θα ήθελα, γιατρέ, να πάμε σε μία έτσι σε ερωτοαποκρίσεις που λένε. Δηλαδή έχω συγκεντρώσει και καταγράψει με τη βοήθειά σας τις απορίες, τις ανησυχίες, τις ερωτήσεις που ένας ασθενής απευθύνει στον ενδοκρινολόγο όταν νιώσει κάποιο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι και λένε, εάν το αίμα είναι, εντάξει, είναι φυσιολογικές οι τιμές, γιατί πρέπει να με στείλετε να κάνω έναν υπέρηχο?
1: Είναι η συνήθις ερώτηση που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Λένε, το αίμα είναι καλό, εγώ δεν αισθάνομαι καλά, είναι δυνατόν να έχω πρόβλημα? Και όμως, γιατί όπως σας είπα, οι βροχοκύλες, οι πολυοζώτες βροχοκύλες, οι όζοι γενικά, συνήθως δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του αδένα, δεν επηρεάζουν τα επίπεδα της θυροξίνης, με αποτέλεσμα το αίμα να είναι καλό. Κάνει λοιπόν η κυρία Μαρία τον έλεγχό της, και έχουν μάθει τις εξετάσεις βασικές του θυροειδούς, τα τέσσερα τα αυτήρια της, έτσι καλά, μια χαρά είμαι. Μια χαρά, οπότε κάποια στιγμή τυχαία κάτι βρίσκεται και παραπέμπεται. Και βλέπουμε έναν όζο 8 κυβικά εκατοστά, όζους πολλούς, και λέει πού κρυβόντουσαν αυτοί. Ακριβώς είναι αυτό. Ότι είπαμε οι διαταραχές, οι μορφολογικές διαταραχές, οι όζοι δεν έχουν συμπτώματα. Σπάνια έχουν συμπτώματα. Στο αίμα δηλαδή φαίνονται μόνο οι παθήσεις που έχουν να κάνουν είτε με πολύ θυροξίνη, με υπερθυροειδισμό ή με υποθυροειδισμό. Όλες οι άλλες επαθήσεις δεν φαίνονται στο αίμα. Φαίνονται στον υπέρηχο και στις άλλες εξετάσεις που ενδεχομένως θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Εάν λοιπόν και οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές, τα αντισώματα όμως είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων, τότε τι πρέπει να κάνω?
1: Μπαίνουμε στην ομάδα, τώρα με βάζετε να πούμε για τα αυτοάνωσα νοσήματα, και στην ενδοκρινολογία έχουμε πολλά αυτοάνωσα. Το κατεξοχήν στο θυροειδή είναι η λεγόμενη χασιμότο, δηλαδή αυξημένα αντισώματα. Τι συμβαίνει? Να πούμε απλά πράγματα. Τα αντισώματα είναι κύτταρα του οργανισμού, τα οποία είναι φτιαγμένα για να πολεμούν τις αρρώστιες, τις λοιμώξεις, τα μικρόβια, τους ιούς. Για κάποιο λόγο όμως, γενετικά, έχουν αλλάξει ρόλο. Και αντί να στοχεύουν σε πράγματα, σε ιούς, σε μικρόβια, αλλάζουν στόχο και πάνε, ανάλογα με το προορισμό που έχουν, σε όργανα στόχους, στην προκειμένη περίπτωση στο θυροειδή. Δηλαδή, κύτταρα του οργανισμού, αντί να πολεμήσουν το μικρόβιο, την ίωση της γρίπης που έρχεται, κατασκευάζονται και πολεμάνε το κύτταρο του θυροειδούς. Άρα λοιπόν έχουμε μια στρατιά τέτοιων κυττάρων, λεπφοκυττάρων, υγιών κυττάρων του οργανισμού, που έχουν λάθος κάρτα προέλευση. Πώς το λέμε αυτά στο αεροδρόμιο, που πάνε για να μπουν στη λάθος είσοδο, αντί να πάνε στην B12, θα πάνε στην A12, τα boarding pass, ναι. Αντί να πάνε εκεί, πάνε αλλού. Δηλαδή αυτή είναι το λάθος κατασκευής. Είναι γενετικό αυτό το καθορισμός. Και όπου πάνε λοιπόν, υπάρχει μια σχέση κλειδιού κλειδαριάς. Κλειδώνουν μόνο στο θυροειδή τα αντιθυροειδικά. Αυτό θέλω να γίνει σαφές, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Λέει, τα θυροειδικά μήπως μου κάνουν κακό στο κεφάλι, στο στομάχι κλπ. Όχι. Τα αντιθυροειδικά αντισώματα είναι μόνο στο θυροειδή. Όταν λοιπόν αυξάνονται αυτά τα αντισώματα, μπορεί να πάνε πάνω στα κύτταρα, εκεί στις κυψελίτσες που λέγαμε, και ή να διεγείρουν το θυροειδή και να έχουμε υπερθυροειδισμό, ή να τον μπλοκάρουν και να έχουμε υποθυροειδισμό, ή απλώς να δημιουργήσουν όζους. Δηλαδή την κάνουν τη ζημιά τους πάνω στο θυροειδή, ανάλογα με την ποσότητα, αλλά μπορεί και να μην κάνουν τίποτα. Ένα 10% των ατόμων με χασιμότο δεν έχει κάνει ποτέ νόσο. Και γι' αυτό εδώ είναι αυτό που λέτε, ότι αν είναι όλα καλά και έχω θετικά αντισώματα, γιατί πρέπει να το παρακολουθώ? Πρέπει να το παρακολουθώ γιατί μπορεί κάποια στιγμή να μου κάνουν είτε υπό είτε υπέρ ή να μου κάνουν και όζος.
0: Μάλιστα. Θεραπεύεται το αυτοάνοσο που λέτε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Και ούτε σκοπεύουμε να το θεραπεύσουμε, δηλαδή στο θέμα του θυροειδούς δηλαδή. Γιατί όπως σας είπα είναι η υγιή κύτταρα του οργανισμού, τα οποία έχουν μια εξέλιξη, η οποία όμως, εντάξει, αν θεραπεύσουμε θα θεραπεύσουμε την νόσο που θα κάνουνε. Δεν στοχεύουμε πάνω στα κύτταρα, γιατί είναι κύτταρα του οργανισμού. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία τα δίνουμε σε άλλα αυτοάνοσα πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο ισχυρά. Στις κλίνες κατά πλάκας, ξέρετε, υπάρχουν φάρμακα φοβερά για τα αυτοάνοσα. Εδώ δεν χρειάζεται να τα πολεμήσουμε. Εδώ τα παρακολουθούμε μόνο.
0: Μάλιστα. Και να ρωτήσω, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε, αλλά θα μας αφιερώσει άλλη μια εκπομπή και θα συνεχίσουμε. Αιμοδότες ή δωρητής, ας πούμε, μυελού των οστών, μπορεί να γίνει ένας ασθενής?
1: Αυτοί που έχουν χασιμότο, όχι.
0: Όχι.
1: Οι άλλοι, δεν ξέρω, πρέπει να συζητηθεί με τις ομάδες των αντιστοίχων θυμάτων. Αλλά αυτοί που έχουν χασιμότο, όχι, ναι. Γιατί έχουν ήδη το αυτοάνοσο και νομίζω...
0: Ο ασθενής με θυροειδή, απλά, αποφεύγεται?
1: Δεν ξέρω να σας πω, επειδή είναι στον υποθυροειδισμό, παίρνεις ορμόνη υποκατάσταση. Συνήθως είναι και χασιμότο. Συνήθως είναι και χασιμότο, οπότε αποκλείονται. Σαφώς οι ομάδες. Να, εδώ είναι οι εξειδικευμένοι, ναι, που θα σας απαντήσουν εκείνοι. Μάλιστα, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Ωραία. Θα ήθελα, επειδή ο ραδιοφωνικός μας χρόνος τελειώνει, αλλά θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας από το σημείο το οποίο σταματούμε. Θα ήθελα πριν κλείσουμε και για να κατανοήσουμε όλα όσα μας είπατε, να μας κάνετε μία περίληψη, έτσι επιγραμματικά. Τι είναι θυροειδής, πού, ας το πούμε, πού πάσχει, οι δύο τρόποι που μας είπατε και πώς θεραπεύεται.
1: Λοιπόν, τα συμπτώματα του θυροειδούς έχουν να κάνουν κατεξοχήν με το αναπνευστικό, με την ταχυκαρδία, με το κυκλοφοριακό, δηλαδή όταν ένα άτομο αρχίζει να έχει ταχυκαρδίες, να κουράζεται εύκολα, να υδρώνει, να χάνει κιλά ή να βάζει κιλά, να έχει διαταραχές ύπνου, να έχει διαταραχές στο πεπτικό, θέμα δυσκυλιότητος, τέτοια πράγματα που να είναι ανεξήγητα, να μην υπάρχει κάποια άλλη σύνοδος πάθησης, δηλαδή που δεν έχει από καρδιά τίποτα, ξαφνικά είναι όλα αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να οπωσδήποτε να αναζητήσει, να ψάξει να δει αν έχει κάποιο πρόβλημα θυροειδής του. Αλλά συνήθως ό,τι έχει να κάνει με τα κατεξοχήν συμπτώματα είναι με τις διαταραχές βάρους, κυρίως αυτά τα άτομα που χάνουν κιλά απότομα ξαφνικά, ή με την έντονη ταχυκαρδία που δεν συμβιβάζεται με κάποια αν το άτομο δεν έχει καρδιοπάθεια. Και επίσης να υπογραμμίσουμε πολύ πόσο απαραίτητο είναι η παρακολούθηση της θυροειδικής λειτουργίας κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης, και επίσης ότι να υπογραμμίσουμε το γεγονός της κληρονομικότητας της νόσου, δηλαδή όταν υπάσχει κάποιο άτομο πρέπει να ψαχθεί όλη η οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Δηλαδή και τα παιδιά και τα εγγόνια και οι παππούδες και οι γιαγιάδες.
0: Θεραπεία.
1: Θεραπεία τώρα είναι ανάλογα με κάθε περίπτωση. Είναι χαπάκια, είναι ευτυχώς, είναι φθηνά. Τα οποία πρέπει, αυτά που είναι συνήθως για τον υποθυροειδισμό, έχουν την ιδιαιτερότητα, πρέπει να το παίρνουμε το χάπι οπωσδήποτε, διαβίου. Μην το ξεχνάμε αυτό καθόλου. Δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Η ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το χάπι είναι ότι πρέπει να το παίρνουμε το πρωί με άδειο στομάχι. Όχι με άλλα χάπια. Πρέπει να είναι μακράν των άλλων χαπιών, γιατί δεν γίνεται καλή απορρόφηση. Και να ξέρουμε ότι το χάπι, από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα στο θυροειδού, θα το παίρνουμε διαβίου. Αν έχεις υπερθυροειδισμό, τα χάπια, γιατί παίρνεις εκεί περισσότερα χάπια. Και πάντα με τη συμβουλή του ειδικού. Ποτέ να μην κάνουμε μόνοι μας, επειδή μας το είπε η γειτόνισσα, επειδή μας το είπε ο γείτονας, επειδή τα άκουσα στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, ότι το χάπι αυτό κλπ. Όχι, πάντα να ζητάμε τη συμβουλή του ειδικού. Κανένα φαγητό, κανένα ποτό, καμιά βιταμίνη, κανένα αυτό δεν επηρεάζει, δεν αντικαθιστά το χάπι του θυροειδούς. Το χάπι είναι συγκεκριμένο και πρέπει να το παίρνουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. για την παρουσίαση έτσι όλου του θέματος του θυροειδούς. Να ευχηθούμε, αφού για όλα όσα ακούσαμε μάλλον, να ευχηθούμε πρώτον να τα κατανοήσουμε και δεύτερον να τα εφαρμόζουμε. Γιατί οι γιατροί μας τα λένε συνέχεια, αλλά είμαστε δύσκολοι στην πράξη. Και να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, λέγοντας πως στην επόμενη εκπομπή θα είσαστε μαζί μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα της παθήσεως του θυροειδούς αδένα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μέχρι τότε ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους και ο Χριστός να μας ευλογεί.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε γεροί κι εσείς και όλοι. Χαίρετε. Yeah.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαχτσής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά της Κριμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρές σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει. Και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πολυτέλης.

Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιην Κυρίου της ευθές υπρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίο εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλατε αυτού. Άσατε αυτό άσμε και νουν, καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σ' αυτόν. Συνάγων ως ιασκών είδα τα θαλάσσις, τηθήσεν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθήτω των Κύριων πάσα η γη. Από αυτού δε σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαόσον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτού. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντας τους υγούς των ανθρώπων. Εξ ετοίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τους κατοικούντας τη γη. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνιήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμη και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν εν δε πλήθη δυνάμειος αυτού ου σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίου, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σένα.

Ψαλμός 303. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσις αυτού εν το στόματι μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και ευφρανθήτωσαν. Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή, και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου, και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσα τόμη. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε, και τα πρόσωπα ημών ουμήκατε σκενθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εσήκουσεν αυτού, και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτούν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών, και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητη τον Κύριον πάντης η Άγια αυτού, ότι ουκέστην ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ούκε λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τίσες την άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς. Πάψουν τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλουν. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτούν. Πρόσωπον δε Κυρίου επί ποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτούν. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτούν, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσα το αυτούς. Εν γης Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία, και τους ταπεινούς το πνεύμα της σώσει. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού, και ου μη πλημελήσουσιν πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτούν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 34. Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη εις τη βοήθειά μου. Έξεον ρομφέαν και σύγκλησον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με. Είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ ημί. Εσκυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσου και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψαν με διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτιν ονείδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ουγινώσκη, και η θύρα, ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν εν την παγίδη πεσίτε εν αυτήν. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίου, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμιώσει, ριόμενος πτωχόν εξηρός, στερεωτέρων αυτού, και πτωχόν και πένιτα από τον διαρπαζόντων αυτού. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, άουκ εγίγνωσκον ηρώτων μου. Ανταπεδίδωσαν με πονηράν αντί αγαθών, και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη, εν εδιόμην σάκουν και ταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπον μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον, ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου, ως πενθών και σκυθροπάζουν, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν, συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ουκ έγνουν, διεσχίστησαν και ουκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτούν. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από της κακουργίας αυτούν, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσε τέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωση. Μη επιχαρείς αν μη ηχθένοντες μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής, ότι εμή μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντον. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον οι οφθαλμοί μον. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς από μου. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις τη δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου και μη επιχαρείς αν μη. Μη ήπισαν εν καρδίες αυτούν, έβγε, έβγε την ψυχή ημών, μη δε ήπιεν καταπίωμεν αυτούν. Εσκυθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου, ενδυσάστοσαν εσκήνην και εντροπήν, οι μεγαλοριμονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτο ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όλην την ημέραν των έπαινών σου.

Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνιν εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ερήν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνιένε το αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσα το επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου ως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας το έλεό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των δερίγω σου ελπιούσι, μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και τον σημάρουν τη στριφή σου ποτιείς αυτούς. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι και τη δικαιοσύνη σου της ευθέσε τη καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και ηχήρ αμαρτωλού μη σαλέψε με. Εκεί έπεσουν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ου μη δίνονται εστίνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Αφού γνωρίσαμε την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, ήρθε η ώρα να κάνουμε λόγο για τον βίο του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ο Άγιος Γεράσιμος καταγόταν από τα μοίρα της Λυκίας και γεννήθηκε στα τέλη περίπου του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Από νεαρή ηλικία πήγε σε κοινόβιο, όπου έμαθε τους κανόνες της κοινοβιακής ζωής. Ο πόθος του όμως για τον Θεό τον οδήγησε σε τόπους έρημους, όπου ασκήθηκε τρεφόμενος με χόρτα και περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του αγωνιζόμενος κατά των πνευμάτων του σκότους και των παθών της σάρκας. Κατόπιν ήρθε στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησε τα Άγια προσκυνήματα, κατέληξε στην τραχιά έρημο της νεκράς θάλασσας. Εκεί επιδόθηκε σε μεγαλύτερους αγώνες και οι αρετές του προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό μαθητών κοντά του. Κατά τους ταραγμένους καιρούς, μετά τη σύνοδο της

άκρα νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Όλη την εβδομάδα δεν έτρωγαν τίποτα και την Κυριακή τους αρκούσε η Θεία Κοινωνία. Καθώς οι μαθητές του πλήθαιναν, συγκατατέθηκε στην αδυναμία τους και ίδρυσε μια λαύρα σε ένα ήπιο μέρος στις όχθες του Ιορδάνη, όπου συνδυάζοντας την κοινοβιακή ζωή με την ησυχία, έδινε σε όλους παράδειγμα Αγίας Άμυλας στους πνευματικούς αγώνες. Να σημειώσουμε εδώ ότι ύστερα από πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές σε αυτή την περιοχή, φαίνεται πως την εποχή εκείνη οι μοναχοί έφταναν τους 3.000, ενώ εγκαταβίωναν σε περίπου 60 μοναστήρια, των οποίων βρέθηκαν τα ερείπια. Οι αρχάριοι μοναχοί ζούσαν στο κοινόβιο διδασκόμενοι την υπακοή και τους κανόνες της Αγγελικής Πολιτείας. Κατόπιν, όσοι είχαν διδαχτεί αρκετά την άσκηση και την ταπείνωση, εγκαταβίωναν πλέον μόνοι στα περίχωρα, σε περισσότερα από 70 κελιά που απήχαν το ένα από το άλλο, ώστε κάθε μοναχός να μπορεί να αφοσιωθεί ανενόχλητος στην προσευχή και στη δοξολογία του Θεού, τρεφόμενος μόνο με ψωμί και νερό τις 5 ημέρες της εβδομάδος. Το Σάββατο και την Κυριακή, ερημίτες και κοινοβιάτες, συγκεντρώνοντας το ναό της Λαύρας για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Μετά την κοινή τράπεζα, ακολουθούσε πνευματική συζήτηση ή ομιλία του Γερασίμου. Κατόπιν οι ερημίτες εφοδιάζονταν με τα αναγκαία, ψωμί, λίγους χορμάδες και μια στάμνα νερό και έφευγαν σιωπηλά για να συνεχίσει ο καθένας τον αγώνα του μόνος ενώπιον του Θεού. Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, ενώ ήταν πολύ νέος ακόμα για να σηκώσει στους ώμους του την ερημητική ζωή, είχε σταλεί από τον Άγιο Ευθύμιο στον Όσιο Γεράσιμο να γίνει μαθητής του. Μας πληροφορεί ότι κάποτε ο γέροντάς του, αφού ειδοποιήθηκε τη νύχτα με όραμα πύρινου στήλου που υψωνόταν στον ουρανό, του ανακοίνωσε ότι ο Άγιος Ευθύμιος είχε μόλις εκδημήσει και ότι όφυλα να πάνε στην κηδεία του, διανύοντας με τα πόδια μεγάλη απόσταση στην έρημο μέχρι την Ιεριχώ.

Μια άλλη φορά, καθώς ο Άγιος περπατούσε στις όχθες του Ιορδάνη, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του ένα φοβερό λιοντάρι, ουρλιάζοντας από τον πόνο και δείχνοντας το πρισμένο πέλμα του, στο οποίο είχε σφινωθεί ένα αιχμηρό καλάμι. Ο Όσιος από συμπάθεια πλησίασε το θηρίο και το λυπήθηκε. Του πρόσφερε τις υπηρεσίες του και το θεράπευσε, αφού ανασήκωσε το πόδι του θηρίου και έβγαλε το κοφτερό καλάμι. Αμέσως το λιοντάρι ημέρεψε σαν πρόβατο και από τότε ακολουθούσε τον γέροντα παντού σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς του σε όλα υπακοή. Αλλοιώθηκε μάλιστα και η φυσική του θηριωδία και δεν έτρωγε πλέον παρά μόνο ψωμί και χορταρικά.

Ανέλαβε μάλιστα και το διακόνημα να οδηγεί τον γάιδαρο της Λαύρας να βοσκήσει στις όχθες του Ιορδάνη. Μια μέρα, ξεφεύγοντας από την επίβλεψη του Λέοντα, ο γάιδαρος απομακρύνθηκε και τον πήρα μαζί τους καμιλιέριδες που έρχονταν από την Αραβία. Το λιοντάρι επέστρεψε στη μονή θλιμμένο, με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Όσιος Γεράσιμος, νομίζοντας πως είχε κατασπαράξει τον γάιδαρο, επέπληξε αυστηρά το λιοντάρι και του έβαλε κανόνα να κάνει στο εξής εκείνο τη δουλειά του υποζυγίου, μεταφέροντας νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι. Λίγο καιρό αργότερα, ο καμιλιέρης που είχε πάρει το γάιδαρο, ξαναπερνώντας από εκείνα τα μέρη, βρέθηκε αντίκριστο λιοντάρι. Αναγνωρίζοντας τον γάιδαρο, το λιοντάρι όρμησε και παίρνοντάς το από το χαλινάρι μαζί με τρεις καμήλες, τον ξανάφερε στη λαύρα του Αγίου Γερασίμου, κουνώντας την ουρά από τη χαρά του. Αποδείχθηκε η αθωότητά του και το λιοντάρι που το ονόμασαν Ιορδάνη έζησε από τότε στη λαύρα αχώριστος του γέροντα και φίλος όλων των μοναχών. Όταν ύστερα από 5 χρόνια ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε εν κυρίω, ο Ιορδάνης δεν ήταν στη λαύρα. Όταν γύρισε, οι μοναχοί τον πληροφόρησαν για το θάνατο του γέροντα, ενώ το λιοντάρι αρνιόταν να φάει και περιφερόταν εδώ και εκεί με δυνατούς βρυχυθμούς απελπισίας. Καθώς οι μοναχοί δεν κατάφερναν να τον παρηγορήσουν, ένας από αυτούς το κάλεσε να τον ακολουθήσει για να του δείξει το μέρος που είχαν ενταφιάσει τον γέροντα. Μόλις πλησίασαν το μνήμα, το λιοντάρι γονάτισε μαζί με τον μοναχό και ύστερα, χτυπώντας βία το κεφάλι του στη γη, έμεινε στον τόπο, αφήνοντας ένα δυνατό ουρλιαχτό. Ο Ιωάννης ο Μόσχος, που μας μεταφέρει το επεισόδιο, συμπεραίνει λέγοντας: «Όλα αυτά έγιναν όχι για να αποδοθεί στο λιοντάρι έλογη ψυχή, αλλά επειδή ο Θεός θέλει να δοξάσει όσους τον δοξάζουν, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και μετά τον θάνατό τους, και θέλησε να δείξει πως είχαν υποταχθεί τα ζώα στον Αδάμ πριν εκείνος παραβεί την εντολή και εκδιωχθεί από τον παράδεισο της τρυφής».

Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στον Γεράσιμο πολλά χαρίσματα. Συνομιλούσε με τα άγρια θηρία. Τον υπάκουαν και τους έδινε ονόματα. Ζούσε με ελάχιστη τροφή. Άντεχε τις κακουχίες και τον καύσωνα. Ήταν ήρεμος και δεν θύμωνε. Είχε μεγάλη υπομονή. Έκανε πολλή άσκηση και εργαζόταν πολύ. Αγρυπνούσε και προσευχόταν ασταμάτητα. Ήξερε να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων. Γνώριζε από πριν αυτά που θα γίνονταν στο μέλλον. Το μεγαλύτερο όμως χάρισμα ήταν το θαυματουργικό όταν ήταν ζωντανός, αλλά και μετά την οσιακή κοίμησή του. Στις μέρες μας ακόμα εξακολουθεί να κάνει πολλά θαύματα. Παρακάτω θα διηγηθούμε μερικά από αυτά. Όταν ακόμα ήταν στη ζωή, ο Όσιος Γεράσιμος ανέστησε ένα νεκρό. Πώς όμως έγινε το μεγάλο και παράδοξο αυτό θαύμα? Κάποτε κοιμήθηκε κάποιος μοναχός της Λαύρας και δεν το έμαθε ο Όσιος, που ήταν τότε ηγούμενος. Όταν χτύπησε το σήμαντρο για την κηδεία του, πήγε και ο γέροντας στο ναό. Όταν είδε το λείψανο, λυπήθηκε, διότι δεν τον αποχαιρέτησε πριν φύγει από τη ζωή. Πήγε λοιπόν κοντά στο φέρετρο και λέγει στον πεθαμένο: «Σήκω, αδελφέ, να αποχαιρετιστούμε». Τότε ο νεκρός μοναχός αναστήθηκε, σηκώθηκε και αποχαιρέτησε τον Γεράσιμο. Αυτός μετά του ξαναείπε: «Κοιμήσου τώρα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε θα σε αναστήσει ο Χριστός». Πραγματικά ο μοναχός ξαναμπήκε στο νεκροκρέβατο και συνέχισε τον αιώνιο ύπνο. Αν σκεφτούμε ότι νεκρούς ανέστησε μόνο ο Χριστός, μερικοί Απόστολοι και λίγοι Άγιοι, θα καταλάβουμε σε ποια ύψη αγιότητας είχε φτάσει ο Γεράσιμος. Μετά την κοίμησή του, ο Όσιος Γεράσιμος ανακηρύχθηκε Άγιος και έκανε θαύματα από τα παλιά εκείνα χρόνια μέχρι και σήμερα. Πολλοί μάλιστα λένε ότι άκουσε πολύ γρήγορα τις παρακλήσεις και τις προσευχές τους και τους έκανε καλά. Γι' αυτό από πολλούς ονομάζεται ο Άγιος Εξπρές. Είναι πάντα ζωντανός. Κυκλοφορεί ανάμεσα στους προσκυνητές και στους άλλους πιστούς. Συνομιλεί μαζί τους, τους παρηγορεί, τους ενθαρρύνει, τους θεραπεύει και σκορπίζει παντού την αγάπη του. Ο τωρινός ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος διηγείται το πιο κάτω θαύμα. Πριν 20 χρόνια περίπου ήρθε από τα Ιεροσόλυμα ο διάκονος Ειρηναίος της Μονής Σινά. Είχε μαζί του ένα 12χρονο αγόρι από την Κρήτη που φοιτούσε στη σχολή της Ιών. Ήταν Σάββατο απόγευμα. Ήμουν πολύ κουρασμένος και ζήμωνα, διότι δεν είχα πρόσφορο για τη λειτουργία της Κυριακής. Ξαφνικά το παιδί παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό. Είχε φοβερούς πονοκεφάλους και ανυπόφορους πόνους. Δεν ήξερα τι να κάνω. Όχημα δεν είχα, εκτός από ένα μηχανάκι. Δεν μπορούσα να το πάρω στο γιατρό και ήμουν σε απελπιστική κατάσταση. Προσευχήθηκα στον Άγιο να κάνει το παιδί καλά. Κατά τις 11 η ώρα, ο διάκος και το παιδί αποκοιμήθηκαν. Εγώ ήμουν κατακουρασμένος. Είχα τα ψωμιά στο φούρνο, σκεφτόμουν την λειτουργία της επόμενης μέρας και παρακαλούσα θερμά τον Άγιο να κάνει καλά το άρρωστο παιδί. Σε μια στιγμή ο διάκος ακούει την πόρτα να χτυπά. Σηκώνεται, κοιτάζει, δεν ήταν κανένας. Ήρθε και με βρήκε και πήγαμε μαζί στο δωμάτιό τους. Του είπα ότι ο Άγιος θα ήτανε. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την κουβέντα και το παιδί εκεί που παραμιλούσε ξύπνησε και μου είπε: «Γέροντα, έγινα μουσκεμα. Ένας παππούλης έριξε απάνω μου ένα ντενεκέ νερό». Του έβγαλα το φανελάκι και το σκουπίσαμε με την πετσέτα. Σε 5 λεπτά κοιμήθηκε ήσυχο, χωρίς πυρετό, και το πρωί ήταν εντελώς καλά.
Ο ηγούμενος Χρυσόστομος συνεχίζει. Μια φορά ήταν εδώ στους Αγίους Τόπους ένα γκρουπ από την Ελλάδα με ένα δεσπότη, Διονύσιο τον λέγανε, από μια περιοχή της Μακεδονίας. Είχε έρθει με φοιτητές της θεολογίας. Ειδοποιήσανε από την Ιεριχώ ότι έρχονται και αν μπορούσα να τους ετοιμάσω φάβα, διότι εγώ συνηθίζω να ψήνω φάβα για τον κόσμο. Όταν μπήκανε μέσα στο μοναστήρι, είπα στο δεσπότη: «Δεσπότη μου, να με συγχωρέσεις, αλλά δεν έχω φρούτο να φάτε μετά τη φάβα». Σε λίγο μπαίνει ένα στρατιώτης με ένα κασόνι πορτοκάλια και λέει: «Αμπούνα», που σημαίνει γέροντα, «πάρε αυτά τα πορτοκάλια». Εγώ απόρρισα, διότι έφυγε αμέσως και πήγα να δω από ποιο στρατόπεδο είναι. Βγαίνω έξω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, τίποτα. Άφαντος ο στρατιώτης. Φωνάζω ένα εργάτη και το ρωτάω που πήγε ο στρατιώτης. Αυτός απορεί και μου λέει ότι δεν είδε κανένα στρατιώτη να μπαίνει στο μοναστήρι. «Πώς δεν μπήκε», του λέω. «Να τα πορτοκάλια». Αυτός έμεινε κόκαλο και λέει: «Δεν μπήκε κανείς. Εγώ εδώ ήμουνα στην πόρτα. Δεν ήρθε κανένας. Ούτε φάνηκε κανένα τζιπ». Μπήκα μέσα και είπα στο δεσπότη ότι ο Άραβας δεν είδε κανένα να μπαίνει. Όλοι απόρρισαν και είπαν ότι τον είδαν με τα μάτια τους. Βγαίνουν όλοι έξω. Ένα λεπτό είχε περάσει. Δεν βλέπουν τίποτα. Και αυτοκίνητο να ήταν, δεν θα προλάβαινε να απομακρυνθεί. Φρόντισε ο Άγιος και έστειλε φρούτα. Πριν 12 χρόνια περίπου, ο ηγούμενος είχε πάει στην Ελλάδα. Στο μοναστήρι βρισκόταν μια Ρουμάνα καλογριά, η Μαρία. Ο Ασάμο Άραβας, μικρό παιδί τότε, και δίπλα στη σπηλιά η γερόντισσα Χριστοδούλη. Κάθε νύχτα ακούγανε την πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Γερασίμου να ανοίγει και να κλείνει. Πήγαινε η Μαρία να δει ποιος ήταν και δεν έβλεπε κανένα. Το ίδιο και ο Ασάμ, που γύριζε στο μοναστήρι, κοίταζε και δεν έβλεπε κανένα. Όταν ο πατέρας Χρυσόστομος γύρισε στο μοναστήρι, τον ρωτήσανε: «Γέροντα, ποιος ανοιγοκλίνει την πόρτα της εκκλησίας κάθε βράδυ?» Και εκείνος τους απάντησε: «Ο Άγιος Γεράσιμος είναι, ποιος άλλος να είναι?» Ο Άγιος εκτελούσε χρέη φύλακα του μοναστηριού όταν απουσίαζε ο αγιοταφήτης φύλακάς του.

Ένα αντρόγινο διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα. Πριν λίγα χρόνια ήρθαμε στο μοναστήρι του Αγίου και μείναμε για λίγες ημέρες. Ένα απόγευμα παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας εξομολογήσει, αν είχε χρόνο. Ο γέροντας απάντησε ότι δεν μπορούσε, διότι είχε πολλές δουλειές. Μετά από λίγο ανεβήκαμε τη σκάλα και μπήκαμε στο ναό του Αγίου Γερασίμου. Εκεί συναντήσαμε πάλι τον ηγούμενο. Όταν μας είδε, μας είπε με πολύ αγάπη: «Ελάτε παιδιά μου να σας εξομολογήσω». Όταν τελείωσε η εξομολόγηση, κατεβήκαμε πάλι στο προάβλιο. Σε λίγο περνούσε από κοντά μας ο ηγούμενος και τον ευχαριστήσαμε, γιατί παρόλες τις κοτούρες και την κούραση μας έκανε το χατήρι και μπήκε στον κόπο να μας εξομολογήσει. Τότε εκείνος έκπληκτος μας είπε: «Τι λέτε βρε παιδιά, εγώ δεν σας εξομολόγησα. Εγώ κανένα δεν εξομολογήσα σήμερα, αφού σας είπα ότι δεν είχα καιρό και είμαι κουρασμένος». Εμείς μείναμε άφωνοι. Καταλάβαμε ότι εκείνος που μας εξομολόγησε δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Γεράσιμο. Εμφανίστηκε με τη μορφή του ηγουμένου για να μην τον καταλάβουμε. Δοξάζουμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε. Επίσης ευχαριστούμε το μεγάλο Άγιο του, τον Άγιο Γεράσιμο, που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας εξομολογήσει.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, στο σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα θα δώσουμε το βάρος στη νηστεία κατά την Μεγάλη Σαρακοστή και γενικότερα. Όπως γνωρίζετε, μελετούμε το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν, Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα και συνεχίζουμε.

Δεν μπορεί να υπάρξει σαρακοστή χωρίς νηστεία. Όμως φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα ή δεν παίρνουν την νηστεία στα σοβαρά ή αν την παίρνουν παρεξηγούν τον πραγματικό πνευματικό σκοπό της. Για μερικούς νηστεία σημαίνει ένα συμβολικό σταμάτημα σε κάτι. Για μερικούς άλλους νηστεία είναι μια προσεκτική τήρηση των νηστευτικών κανόνων. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις σπάνια η νηστεία συνδέεται με την όλη προσπάθεια της μεγάλης σαρακοστής. Εδώ θα πρέπει πρώτα-πρώτα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την νηστεία και ύστερα να ρωτήσουμε τον εαυτό μας πώς μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε αυτή τη διδασκαλία στη ζωή μας. Η νηστεία ή η αποχή από τις τροφές δεν είναι αποκλειστικά μια χριστιανική συνήθεια. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα σε άλλες θρησκείες ή και πέρα από τις θρησκείες, όπως λόγου χάρη σε μερικές ειδικές θεραπείες. Σήμερα οι άνθρωποι νηστεύουν, απέχουν από το φαγητό για πάρα πολλές αιτίες, ακόμα και για πολιτικούς μερικές φορές λόγους. Είναι πολύ βασικό λοιπόν να ξεχωρίσουμε το μοναδικό περιεχόμενο στη χριστιανική νηστεία. Αυτό μας αποκαλύπτεται πρώτα απ' όλα στην αλληλοεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο γεγονότα που βρίσκονται στην Αγία Γραφή. Το ένα στην αρχή της Παλαιάς Διαθήκης και το άλλο στην αρχή της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο γεγονός είναι το σταμάτημα της νηστείας από τον Αδάμ στον Παράδεισο. Έφαγε ο Αδάμ από τον απαγορευμένο καρπό. Έτσι μας παρουσιάζεται η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, και αυτό είναι το δεύτερο γεγονός, αρχίζει με νηστεία. Ο Αδάμ πειράστηκε και υπόκυψε στον πειρασμό. Ο Χριστός πειράστηκε και ενίκησε τον πειρασμό. Η συνέπεια της αποτυχίας του Αδάμ είναι η έξωσή του από τον Παράδεισο και ο θάνατος. Ο καρπός της νίκης του Χριστού είναι η συντριβή του θανάτου και η δική μας επιστροφή στον Παράδεισο. Τα περιορισμένα περιθώρια που διαθέτουμε εδώ δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε λεπτομερείς εξηγήσεις για το νόημα αυτού του παραλληλισμού. Οπωσδήποτε όμως είναι φανερό ότι από αυτή την άποψη η νηστεία μας παρουσιάζεται σαν κάτι που έχει αποφασιστική και τελειωτική σημασία. Δεν είναι μια απλή υποχρέωση, ένα έθιμο. Είναι δεμένη με αυτό το ίδιο το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, της σωτηρίας και της καταδίκης. Στην Ορθόδοξη διδασκαλία, αμαρτία δεν είναι μόνο η παράβαση της εντολής που φέρνει σαν συνέπεια την τιμωρία. Είναι πάντοτε ένας ακροτηριασμός της ζωής που μας δόθηκε από τον Θεό. Για το λόγο αυτό, η ιστορία της προπατορικής αμαρτίας μας παρουσιάζεται σαν μια πράξη τροφής. Η τροφή είναι μέσο ζωής. Αυτό μας κρατάει ζωντανούς.
Αλλά ακριβώς εδώ είναι η βασική ερώτηση. Τι σημαίνει να είναι κανείς ζωντανός και τι σημαίνει ζωή? Για μας σήμερα αυτοί οι όροι έχουν πρωταρχικά μια βιολογική έννοια. Ζωή είναι συγκεκριμένα αυτό που τελικά εξαρτιέται από την τροφή και ακόμα γενικότερα από τον υλικό κόσμο. Αλλά για την Αγία Γραφή και για την Ορθόδοξη παράδοση αυτή η ζωή, επάρτο μόνο, ταυτίζεται με τον θάνατο, γιατί ακριβώς είναι μια θνητή ζωή, γιατί ο θάνατος κυριαρχεί πάντοτε μέσα της. Ο Θεός, το ξέρουμε αυτό, δεν δημιούργησε τον θάνατο. Αυτός είναι ο δοτήρας της ζωής. Πώς λοιπόν η ζωή έγινε θνητή? Γιατί ο θάνατος και πάλι ο θάνατος είναι η μόνη απόλυτη βεβαιότητα κάθε ύπαρξης? Η Εκκλησία απαντάει: διότι ο άνθρωπος αρνήθηκε τη ζωή όπως την έκανε ο Θεός και του την πρόσφερε και προτίμησε μια ζωή που να εξαρτιέται όχι αποκλειστικά από το Θεό, αλλά επάρτο μόνο. Όχι μονάχα παράκουσε το Θεό και αυτοτιμωρήθηκε, αλλά άλλαξε ολόκληρη τη σχέση ανάμεσα στον εαυτό του και σε όλη την κτήση. Σίγουρα ο κόσμος δόθηκε στον άνθρωπο από τον Θεό σαν τροφή, σαν μέσο ζωής. Ακόμα η ζωή ήταν για να γίνει κοινωνία με τον Θεό. Δεν είχε δικό της σκοπό, αλλά περιεχόταν ολόκληρη στον Θεό. Εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Έτσι ο κόσμος και η τροφή δημιουργήθηκαν σαν μέσα επικοινωνίας με το Θεό, και μόνον αν ο άνθρωπος δεχόταν να ανοιχτεί στο Θεό, θα του πρόσφεραν όλα αυτά τη ζωή. Η τροφή αυτή μόνη της, μέσα της δεν έχει ζωή και δεν μπορεί να δώσει ζωή. Μόνο ο Θεός έχει ζωή και είναι ζωή. Μέσα στην τροφή ο ίδιος ο Θεός και όχι οι θερμίδες είναι η αρχή της ζωής. Έτσι η τροφή, η ζωή, η γνώση του Θεού και η κοινωνία μαζί του ήταν ένα και το αυτό πράγμα. Η απίθμενη τραγωδία του Αδάμ είναι ότι έφαγε για δικό του όφελος. Ακόμα δε περισσότερο από αυτό είναι γιατί έφαγε χωρισμένος από το Θεό για να μπορέσει να γίνει ανεξάρτητος από Αυτόν. Και αν το έκανε αυτό, ήταν γιατί πίστευε πως η τροφή είχε μέσα της ζωή, και έτσι εκείνος, γευόμενος αυτή την τροφή, θα γινόταν σαν τον Θεό. Θα είχε δηλαδή μέσα του δική του ζωή. Με άλλα λόγια, πίστευε στην τροφή, ενώ ο σκοπός πίστης, εμπιστοσύνης και εξάρτησης είναι ο Θεός και μόνον ο Θεός. Ο κόσμος και η τροφή έγιναν ο Θεός του,
η πηγή και η αρχή της ζωής του. Έγινε σκλάβος τους. Αδάμ στα εβραϊκά σημαίνει άνθρωπος. Αυτό είναι και το δικό μου όνομα και το κοινό όνομα για όλους μας. Ο άνθρωπος είναι ακόμα Αδάμ. Είναι ακόμα ο σκλάβος της τροφής. Μπορεί να ισχυρίζεται ότι πιστεύει στο Θεό, αλλά ο Θεός δεν είναι η ζωή του, η τροφή του, το περιεχόμενο που αγκαλιάζει ολόκληρη την ύπαρξή του. Μπορεί να λέει ότι παίρνει τη ζωή του από το Θεό, αλλά όμως δεν ζει εν το Θεό και για το Θεό. Η επιστήμη του, οι εμπειρίες του, η αυτοσυνειδησία του, όλα κτίζονται πάνω στην ίδια βάση. Επάρτο μόνο. Τρώμε για να διατηρούμαστε ζωντανοί. Είμαστε ζωντανοί, αλλά όχι εν το Θεό. Ακριβώς αυτή είναι η αμαρτία όλων των αμαρτιών. Αυτή είναι η ετιμιγορία του θανάτου που κρέμεται πάνω από τη ζωή μας. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Έρχεται να επανορθώσει την καταστροφή που επέβαλε στη ζωή ο Αδάμ, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή ζωή. Και ο Χριστός επίσης αρχίζει με νηστεία. Νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Η πείνα είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία αναγνωρίζουμε την εξάρτησή μας από κάτι άλλο. Τη στιγμή που νιώθουμε κατεπίγουσα και απαραίτητη ανάγκη για τροφή, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε τη ζωή μέσα μας. Είναι αυτό το όριο πέρα από το οποίο ή πεθαίνω από ασιτία ή αφού ικανοποιήσω το σώμα μου, έχω ξανά το αίσθημα της ζωής μέσα μου. Αυτή ακριβώς, με άλλα λόγια, είναι η στιγμή που αντιμετωπίζουμε την τελική ερώτηση. Από τι λοιπόν εξαρτάται η ζωή μου? Και εφόσον η ερώτηση δεν είναι απλά μια ακαδημαϊκή ερώτηση, αλλά την νιώθω με ολόκληρο το σώμα μου, είναι επίσης και στιγμή πειρασμού. Ο διάβολος ήρθε στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Ήρθε επίσης και στο Χριστό μέσα στην έρημο. Πλησίασε δηλαδή δύο πεινασμένους ανθρώπους και τους είπε: «Χορτάστε την πείνα σας, γιατί αυτή είναι η απόδειξη ότι εξαρτάστε ολοκληρωτικά από την τροφή, ότι η ζωή σας βρίσκεται στην τροφή». Και ο μεν Αδάμ πίστεψε και έφαγε. Ο Χριστός όμως αρνήθηκε τον πειρασμό και είπε: «Ο άνθρωπος ούκ επάρτο μόνο ζήσετε». Αρνήθηκε να δεχτεί αυτό το ψέμα που ο διάβολος επιβάλλει στον κόσμο. Το κάνει δε ολοφάνερη αλήθεια, χωρίς καμιά επιπλέον συζήτηση. Το κάνει θεμέλιο για όλες τις απόψεις μας, τις επιστήμες, την ιατρική πιθανόν και για τη θρησκεία. Κάνοντας αυτό, ο Χριστός
αποκατέστησε τη σχέση ανάμεσα στην τροφή, τη ζωή και το Θεό. Σχέση την οποία είχε σπάσει ο Αδάμ και που εμείς εξακολουθούμε να τη σπάζουμε κάθε μέρα. Τι είναι λοιπόν νηστεία για μας τους χριστιανούς? Είναι η είσοδός μας και η συμμετοχή μας σε εκείνη την εμπειρία του Χριστού με την οποία μας ελευθερώνει από την ολοκληρωτική εξάρτηση από την τροφή, την ύλη και τον κόσμο. Με κανένα τρόπο η δική μας ελευθερία δεν είναι πλήρης. Με το να ζούμε ακόμα στο μεταπτωτικό κόσμο, στον κόσμο του παλιού Αδάμ, με το να είμαστε μέρος του, εξακολουθούμε να εξαρτώμαστε από την τροφή. Αλλά όπως ακριβώς ο θάνατός μας, από τον οποίο είναι ανάγκη οπωσδήποτε να περάσουμε, έγινε χάρη στο θάνατο του Χριστού μια διάβαση προς την ζωή, έτσι και η τροφή που τρώμε και η ζωή που μας δίνει μπορεί να γίνει ζωή εν το Θεό και για το Θεό. Ένα μέρος της τροφής μας έχει ήδη γίνει τροφή Αθανασίας, το σώμα και το αίμα του ίδιου του Χριστού. Αλλά ακόμα και ο επιούσιος άρτος που παίρνουμε από το Θεό μπορεί να είναι σε αυτή τη ζωή μας και σε αυτόν τον κόσμο εκείνο που μας δίνει δύναμη να είναι η επικοινωνία μας με το Θεό μάλλον παρά εκείνο που μας χωρίζει από Αυτόν. Παρόλα αυτά, μόνο η νηστεία είναι εκείνη που μπορεί να πραγματοποιήσει μια τέτοια μεταστροφή, μπορεί να μας δώσει την υπαξιακή βεβαίωση ότι η εξάρτησή μας από την τροφή και την ύλη δεν είναι ολοκληρωτική και τέλεια, ότι ενωμένη με την προσευχή, τη χάρη και τη λατρεία μπορεί να γίνει πνευματική. Όλα αυτά σημαίνουν, αν το νιώσουμε βαθιά, ότι η νηστεία είναι το μόνο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επανορθώνει την αληθινή πνευματική του φύση. Δεν είναι μια θεωρητική, αλλά μια αληθινά πρακτική πρόκληση για τον πατέρα του ψεύδους που καταφέρνει να μας πείσει ότι εξαρτώμαστε μόνο από το ψωμί και να οικοδομήσει όλη την ανθρώπινη γνώση, την επιστήμη και όλη την ύπαρξη πάνω σε αυτό το ψέμα. Η νηστεία είναι ένα ξεσκέπασμα αυτής της απάτης και ταυτόχρονα μια απόδειξη ότι υπάρχει αυτό το ψέμα. Έχει ύψιστη σημασία το ότι ο Χριστός, ενώ νήστευε, συνάντησε το Σατανά και το ότι αργότερα είπε ότι ο Σατανάς δεν αντιμετωπίζεται ή μη εν νηστεία και προσευχή. Η νηστεία είναι ο πραγματικός αγώνας κατά του διαβόλου, γιατί είναι η πρόκληση στον νόμο που τον κάνει άρχοντα του κόσμου τούτου. Και όμως, αν κάποιος πεινασμένος ανακαλύψει ότι μπορεί πραγματικά να γίνει ανεξάρτητος από αυτήν την πείνα, ότι δεν θα καταστραφεί από αυτή, αλλά ακριβώς το αντίθετο, ότι μπορεί να τη μετατρέψει σε πηγή πνευματικής δύναμης και νίκης, τότε τίποτε δεν απομένει από αυτό το μεγάλο ψέμα στο οποίο ζούσαμε μετά από τον Αδάμ.
Πόσο άραγε ξεφύγαμε από την συνηθισμένη αντίληψη της νηστείας, ότι η νηστεία δεν είναι παρά η αλλαγή φαγητών ή το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται από όλη την επιφανειακή υποκρισία. Τελικά νηστεύω σημαίνει μόνο ένα πράγμα: πεινάω. Να φτάνω δηλαδή στα όρια εκείνης της ανθρώπινης κατάστασης, οπότε φαίνεται καθαρά η εξάρτηση από την τροφή και καθώς είμαι πεινασμένος, να ανακαλύπτω ότι αυτή η εξάρτηση δεν είναι όλη η αλήθεια για τον άνθρωπο, ότι αυτή η πείνα είναι πρώτα απ' όλα μια πνευματική κατάσταση και που αυτή στην πραγματικότητα είναι πείνα για το Θεό. Στη ζωή της πρώτης εκκλησίας, νηστεία πάντοτε σημαίνει τέλεια αποχή από την τροφή, κατάσταση πείνας, όθηση του σώματος στα άκρα. Εδώ όμως ανακαλύπτουμε ακόμα ότι η νηστεία σαν μια σωματική προσπάθεια δεν έχει κανένα νόημα χωρίς το πνευματικό συμπλήρωμά της. Εν νηστεία και προσευχή. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την αντίστοιχη πνευματική προσπάθεια, χωρίς να τρεφόμαστε με τη Θεία πραγματικότητα, χωρίς να ανακαλύψουμε την ολοκληρωτική μας εξάρτηση από το Θεό και μόνον από Αυτόν, η σωματική νηστεία θα καταντήσει μια πραγματική αυτοκτονία. Αν ο ίδιος ο Χριστός πειράστηκε ενώ νήστευε, εμείς δεν έχουμε την παραμικρή πιθανότητα να αποφύγουμε ένα τέτοιο πειρασμό. Η σωματική νηστεία είναι απαραίτητη μεν, αλλά χάνει κάθε νόημα και γίνεται αληθινά επικίνδυνη αν ξεκοπεί από την πνευματική προσπάθεια, από την προσευχή και την αυτοσυγκέντρωση. Η νηστεία είναι μια τέχνη που την κατέχουν απόλυτα οι Άγιοι. Θα ήταν αλαζονικό και επικίνδυνο για μας αν δοκιμάζαμε αυτήν την τέχνη χωρίς διάκριση και προσοχή. Η λατρεία της Μεγάλης Σαρακοστής μας υπενθυμίζει συνέχεια τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τους πειρασμούς που περιμένουν όσους νομίζουν ότι μπορούν να στηριχτούν στη δύναμη της θέλησής τους και όχι στο Θεό. Για το λόγο αυτό, εκείνο που πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε είναι μια πνευματική προετοιμασία για την προσπάθεια της νηστείας. Και αυτή είναι να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια και επίσης να κάνουμε την νηστεία μας θεοκεντρική. Να νηστεύουμε εν ονόματι του Θεού. Πρέπει να ξανανιώσουμε ότι το σώμα μας είναι ναός της παρουσίας Του. Είναι ανάγκη να ξαναβρούμε ένα θρησκευτικό σεβασμό για το σώμα, την τροφή, για το σωστό ρυθμό της ζωής. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν αρχίσει η νηστεία, ώστε όταν αρχίσουμε να νηστεύουμε, να είμαστε εφοδιασμένοι με πνευματικό όπλισμο, με το όραμα και το πνεύμα της μάχης και της νίκης. Κατόπιν έχετε η ίδια η νηστεία. Σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω, η νηστεία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα. Πρώτα σαν ασκητική νηστεία και δεύτερον
σαν γενική νηστεία. Η ασκητική νηστεία περιλαμβάνει μια δραστική μείωση της τροφής, έτσι ώστε η συνεχής κατάσταση πείνας να μπορεί να βιωθεί σαν υπενθύμηση του Θεού και σαν διαρκής προσπάθεια συγκέντρωσης του νου μας στον Θεό. Όποιος το έχει δοκιμάσει αυτό, έστω και για λίγο, ξέρει ότι η ασκητική νηστεία, αντί να μας αδυνατίζει, μας ξαλαφρώνει, μας ευκολύνει στην αυτοσυγκέντρωση, μας κάνει νυφάλιους, χαρούμενους και καθαρούς. Αυτός που νηστεύει έτσι παίρνει την τροφή σαν αληθινό δώρο του Θεού. Είναι συνέχεια στραμμένος προς τον εσωτερικό κόσμο, ο οποίος ανεξήγητα γίνεται ένα είδος τροφής. Δεν χρειάζεται να πούμε εδώ για την ακριβή ποσότητα της τροφής που πρέπει να τρώει κανείς κατά την ασκητική νηστεία, ούτε για το ρυθμό και την ποιότητα της τροφής. Όλα αυτά εξαρτώνται από τις ατομικές μας δυνατότητες και τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής μας. Αλλά η βάση είναι ξεκάθαρη. Είναι μια κατάσταση ενός μισοπεινασμένου ανθρώπου, του οποίου η αρνητική φύση συνέχεια μεταμορφώνεται από την προσευχή, την μνήμη, την προσοχή και την αυτοσυγκέντρωση σε θετική δύναμη. Όσο για τη γενική νηστεία, είναι ανάγκη αυτή να περιορίζεται σε διάρκεια και να συνδυάζεται με τη Θεία Ευχαριστία. Με τις παρούσες συνθήκες ζωής, η καλύτερη μορφή αυτής της νηστείας είναι η μέρα πριν από τη βραδινή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων. Είτε νηστεύουμε αυτή τη μέρα από νωρίς το πρωί είτε αργότερα, το βασικό σημείο είναι να ζούμε όλη τη μέρα σαν μια μέρα προσδοκίας, ελπίδας, μια μέρα πείνας για τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή, να αυτοσυγκεντρωθούμε και να σκεφτούμε αυτό που πρόκειται να έρθει, το δώρο που θα πάρουμε και που για χάρη του απαρνούμαστε όλα τα άλλα δώρα. Ύστερα από όσα είπαμε, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι όσο περιορισμένη και αν είναι η νηστεία μας, εφόσον είναι αληθινή νηστεία, θα μας οδηγήσει στον πειρασμό, στην αδυναμία, στην αμφιβολία και στον ερεθισμό. Με άλλα λόγια δηλαδή, θα είναι μια πραγματική μάχη και πιθανό να αποτύχουμε πολλές φορές. Αλλά αν ανακαλύψουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι μάχη και προσπάθεια, τότε βρήκαμε το βασικό στοιχείο της νηστείας. Μια πίστη που δεν έχει ξεπεράσει τις αμφιβολίες και τον πειρασμό, σπάνια μπορεί να θεωρηθεί αληθινή πίστη. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμιά πρόοδος στη χριστιανική ζωή χωρίς την πικρή εμπειρία της αποτυχίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να νηστεύουν με ενθουσιασμό και σταματούν μετά την πρώτη αποτυχία. Θα μπορούσα να πω ότι ακριβώς αυτή την πρώτη αποτυχία έρχεται η πραγματική δοκιμή. Αν μετά την αποτυχία και τη συνθηκολόγηση με τις ορέξεις μας και τα πάθη μας ξαναγυρίσουμε όλα από την αρχή και δεν υποχωρήσουμε όσες φορές κι αν αποτύχουμε,
αργά ή γρήγορα η νηστεία μας θα φέρει τους πνευματικούς καρπούς της. Ανάμεσα στην αγιότητα και τον απογοητευτικό κινησμό βρίσκεται η μεγάλη και θεϊκή αρετή της υπομονής. Υπομονή πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την αγιότητα. Για κάθε σκαλοπάτι πρέπει να πληρώσουμε ολόκληρο το αντίτιμο. Έτσι, το καλύτερο και ασφαλέστερο είναι να αρχίσουμε με το ελάχιστο, ακριβώς λίγο πάνω από τις φυσικές μας δυνατότητες και να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας λίγο-λίγο, παρά να επιχειρήσουμε άλματα σε μεγάλα ύψη στην αρχή και να σπάσουμε μερικά κόκαλα πέφτοντας στη γη. Σαν συμπέρασμα, από μια συμβατική και τυπική νηστεία, δηλαδή νηστεία από υποχρέωση και συνήθεια, πρέπει να γυρίσουμε στην πραγματική νηστεία. Ας είναι περιορισμένη και ταπεινή, αλλά να είναι συνεχής και αποφασιστική. Ας αντιμετωπίσουμε έντιμα τις πνευματικές και φυσικές μας δυνατότητες και ας ενεργήσουμε ανάλογα. Ας θυμόμαστε πάντως ότι δεν μπορούμε να νηστέψουμε χωρίς να προκαλέσουμε αυτές τις δυνατότητες, χωρίς να ενεργοποιήσουμε στη ζωή μας τα θεϊκά λόγια. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Δεν είναι δυνατόν να ελπίζουμε ότι θα λάβουμε το χάρισμα της καθαρής αγάπης χωρίς την προσπάθεια να γίνουμε συγκαταβατικοί στη σχέση μας με τους ανθρώπους, όπως και χωρίς την προσευχή, τη συμμετοχή στα μυστήρια, τη μετάνοια και τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Συγκαταβαίνω στους ανθρώπους σημαίνει δεν κρίνω, δεν κατακρίνω, δεν εκδικούμε, αλλά υπομένω και συγχωρώ. Μη συγχαίεις τον άνθρωπο αυτή την εικόνα του Θεού με το κακό που υπάρχει μέσα του. Το κακό είναι μια συμπτωματική ασθένεια, μια δυστυχία του, μια διαβολική χήμερα. Ενώ η ουσία του, η εικόνα του Θεού, μένει ακόμη στο βάθος του. Η σκέψη αυτή αποτελεί για τον πατέρα Ιωάννη την βάση των σχέσεων με τους ανθρώπους. Σαν συμπέρασμα ακολουθούν τα λόγια. Να είσαι όσο περισσότερο μπορείς πράος, ταπεινός, απλός στη σχέση σου με τους άλλους. Να θεωρείς τον εαυτό σου κατώτερο από όλους, χωρίς καμιά υποκρισία. Από τον

το τελευταίο ρούβλι. Εδώ θα δείξεις αν αγαπάς την εικόνα του Θεού που υπάρχει μέσα του περισσότερο από όσο αγαπάς τα γήινα και φθαρτά. Πόσο αντιπαθητική είναι η σατανική κερεκακία για την αμαρτία του πλησίον. Η αγάπη όλα τα υπομένει και τα καλύπτει. Ο χριστιανός με ειλικρίνεια επιθυμεί το καλό του πλησίον, όπως και το δικό του. Επιθυμεί να δοξάζεται το όνομα του Θεού διαρκώς και με το δικό του βίο και με το βίο των άλλων. Εύχεται να γίνουν όλοι ναοί του Θεού αχειροποίητοι. Δεν αρκεί όμως απλώς η αποφυγή του κακού. Πρέπει να αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε την εσωτερική ειρήνη. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ τόνιζε «Έχει ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες θα ειρηνεύσουν γύρω σου». Ο πατήρ Ιωάννης συμβουλεύει «Χωρίς την ειρήνη και την ομόνοια με τους άλλους, ποτέ δεν θα νιώσεις ειρήνη και ομόνοια με τον εαυτό σου». Λέγοντας αυτά, δεν παραλείπει την εξαίρεση που εκφράζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχει όμως και μια επιβλαβής ομογνωμία. Είναι εκείνοι που έχουν οι κακοποιοί μεταξύ τους. Μερικές περισσότερο συγκεκριμένες υποδείξεις που για την απόκτηση και διατήρηση της ειρήνης και της αγάπης περιέχονται στο επόμενο απόσπασμα. Μην αφήσεις να ξεσπάσει σε άπρεπα λόγια η θυελώδης αγνάκτησης που αισθάνεσαι. Να την διατάξεις να ηρεμήσει. Αν της δώσεις ευκαιρία να εξωτερικευθεί, θα γίνεται ολοένα και περισσότερο απαιτητική. Δυνατό να ανατρέψει κάθε ηθικό φραγμό και να σε καταστρέψει. Μην φανερώσεις στους ανθρώπους τις αμαρτίες σου. Μην τους μολύνεις με τη δυσοσμία της αμαρτωλότητός σου. Εξομολογήσου τον πνευματικό για να συνουθωτήσει, να σε συγκρατήσει και να σε καθοδηγήσει. Μην προφέρεις ποτέ δεικτικά λόγια. Να εκδηλώνεις πάντοτε αγάπη και καλή διάθεση. Τότε το πνεύμα σου θα παραμείνει ήσυχο και γαλήνιο. Και όταν προσπαθείς να διορθώσεις τον άλλο, μην αγωνίζεσαι μόνο με δικά σου μέσα. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Παρακάλεσέ τον να φωτίσει το νου και την καρδιά του αδελφού σου. Όταν ο Θεός δει ότι η προσευχή σου θερμαίνεται από την αγάπη, τότε οπωσδήποτε θα εκπληρώσει την επιθυμία της ψυχής σου. Μια ακόμη χρήσιμη συμβουλή του για την ανάπτυξη της αγάπης. Συνήθιζε να αντιμετωπίζεις τον κάθε άνθρωπο σαν κάτι το καινούριο μέσα στη δημιουργία. Συνήθιζε να τον βλέπεις σαν το μεγαλύτερο θαύμα της Θείας Σοφίας και αγαθότητος. Έτσι όλους θα τους εκτιμάς, όλους θα τους αγαπάς και δεν θα περιφρονείς κανένα. Σπάνια συναντάται άνθρωπος που να αφιέρωσε τη ζωή του στα έργα της φιλανθρωπίας τόσο ολοκληρωτικά όσο ο πατήρ Ιωάννης. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρει πολλά για αυτή την αρετή και ιδιαίτερα για την προσφορά ελεημοσύνης. Καμιά αρετή δεν είναι τόσο ευάρεστη στο Θεό όσο η φιλανθρωπία, διότι αυτή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εξομοιώνει το πλάσμα με τον πλάστη. Η φιλανθρωπία είναι ωφέλιμη για τους ίδιους τους ευεργέτες, τους ενισχύει το αίσθημα της αγάπης. Επίσης και η ελεημοσύνη ωφελεί περισσότερο εκείνον που την προσφέρει. Πρέπει όμως να αποτελεί πράξη και θυσία της καρδιάς, να δίνεται με ηλαρότητα και με αληθινή συμπόνια. Οι πτωχοί καθημερινά σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει πως σε παρακολουθεί διαρκώς το έλεος του Κυρίου, ο οποίος είπε «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται». Θα θελήσεις να δραπετεύσεις από το έλεος του Θεού. Για να συγκινήσεις τις ψυχές στο έργο της φιλανθρωπίας,

Ο πατήρ Ιωάννης πρόβαλε και κοινωνικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούσε ακόμη λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έλεγε παραδείγματος χάρη: «Η σπατάλη είναι κλοπή της ιδιοκτησίας των πτωχών, διότι τα περισσεύματά μας ανήκουν σε αυτούς. Πρέπει να ευεργετούμε και να βοηθούμε συστηματικά. Να ευεργετούμε όλους χωρίς να κάνουμε διάκριση προσώπων ή καταστάσεων. Τίποτε δεν δωρίζουμε από τα δικά μας, διότι όλα προέρχονται από τον Θεό».

Στις βαρισίμαντες νουθεσίες του προσθέτουμε και όσα αναφέρει για τη χρήση των χαρισμάτων. Ο καθένας από μας οφείλει να υπηρετεί τον άλλο με τα τάλαντά του, με τις ικανότητες, με τις δυνάμεις, με τη θέση που κατέχει, με την περιουσία, με τη μόρφωσή του. Οι επιστήμονες, οι προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιών, οι διδάσκαλοι, οι συγγραφείς πρέπει να υπηρετούν την δόξα του Θεού και την ωφέλεια του λαού σύμφωνα με τις αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Να μην θεωρούν τη ζωή σαν παιχνίδι ή σαν αλυσίδα παιχνιδιών και εγωιστικών ικανοποιήσεων. Ιδιαίτερα οι κληρικοί δεν πρέπει να κρατούν το φως τους ή μάλλον το φως του Χριστού, αλλά πλούσια να το σκορπίζουν στις ψυχές των ανθρώπων. Έχει εξαιρετική σημασία το επόμενο απόσπασμα, διότι πολλοί θεωρούν την Ορθοδοξία σαν σχήμα εκστατικού και παθητικού χριστιανισμού. Ακόμα και μεταξύ των ζηλωτών Ορθοδόξων υπάρχει τάσης να περιορίζουν τις προσπάθειές τους μόνο στην ατομική εσωτερική καλλιέργεια. «Μην ερωτάς», συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, «πότε να γράψεις για τη δόξα του Θεού ή πότε να πεις κάτι το ωφέλιμο ή πότε να κάνεις μια αγαθοργία. Όλα αυτά είμεθα υποχρεωμένοι να τα κάνουμε σε κάθε ευκαιρία. Είμεθα υποχρεωμένοι να αξιοποιούμε το τάλαντα που μας δώρεσε ο Κύριος. Μην ακούτε τον διάβολο που μας φυρίζει στο αυτί να ασχολούμεθα μόνο με την προσωπική μας εσωτερική ζωή». Τελειώνοντας την εξέταση του περιεχομένου του ημερολογίου του πατρός Ιωάννου, επαναλαμβάνουμε ότι το βασικό του θέμα είναι η μαρτυρία του θεανθρωπίνου χαρακτήρος της χριστιανικής ζωής. Ακόμη και ο τίτλος «Η εν Χριστώ ζωή μου» αυτόν τον χαρακτήρα προβάλλει. Σε κανένα τομέα της ζωής δεν μπορεί ο χριστιανός να προοδεύσει χωρίς το Θεό, χωρίς να βαδίζει συνδεδεμένος με Αυτόν. Ο χριστιανός συνομιλεί με το Θεό για όλα. Εκείνος του χαρίζει κάθε αγαθό. Του απαντά σε κάθε ερώτημα. Δίνει σε Αυτόν που προχωρεί προς την Βασιλεία των Ουρανών χάρτες και οδηγούς, την Αγία Γραφή. Του δίνει πηξίδα, την συνείδηση. Του δίνει προπαντός ασφαλισμένο πλοίο και παντοδύναμο κυβερνήτη, τον Χριστό και την Εκκλησία. Ο χριστιανός λοιπόν μπορεί να ζει και να πορεύεται τον δρόμο του με εμπιστοσύνη, όσο και αν είναι δύσκολο, όσο και αν οι εχθροί προσπαθούν να το ξεστρατήσουν. Για να συμπληρώσουμε τη γενική εικόνα της χριστιανικής ζωής, θα εξετάσουμε μερικά αποσπάσματα από διάφορα βιβλία του πατρός Ιωάννου. Με τη βοήθειά τους θα γνωρίσουμε τη συνεργασία Θεού και ανθρώπου στην καθημερινή μια ζωή, στις ξεχωριστές και συγκεκριμένες περιστάσεις και συνθήκες. Βέβαια, για τον πατέρα Ιωάννη η καθημερινότης ήταν η ιερατική, η ποιμαντική του ζωή. Το παράδειγμα του όμως και οι σκέψεις του είναι ωφέλιμα για κάθε χριστιανό. Μέσα στην συνηθισμένη καθημερινότητα η θεανθρώπινη ζωή εκφράζεται κυρίως στην προσευχή. Εκτός από τις διάφορες μορφές της που είδαμε προηγουμένως, υπάρχει και μια που είναι παράκληση ή ηκεσία για τον Θείο Φωτισμό. Αυτή η προσευχή συνδέει στενά τον Θεό με τον άνθρωπο. Εάν θέλεις να γράψεις κάποιο κήρυγμα και δυσκολεύεσαι να το διαπραγματευτείς, εάν διαπιστώνεις ότι δεν πηγάζει από την καρδιά σου ή δορζών, τότε να στραφείς ολόψυχα προς τον Κύριο και την άχρεντη μητέρα του. Θα σου αποκαλύψουν σύντομα ωφέλιμο θέμα, αντικείμενο του λόγου, καθώς και την διόρθωσή του. Ο νους και η καρδιά σου θα φωτιστούν, θα αποκτήσεις πλήρη γνώση όλων των πλευρών του θέματος. Μια παρόμοια συμβουλή για άλλη περίπτωση. Πώς να ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού?
με την επόμενη μορφή. Θέλοντας να ταξιδεύεις κάπου, προσευχήσου να κατευθύνει ο Κύριος πρώτα το δρόμο της καρδιάς σου και έπειτα των δρόμων των ποδιών σου. Έτσι ο Θεός, βλέποντας την ειλικρινή διάθεση και προσπάθειά σου να βαδίζεις σύμφωνα με τις εντολές του, θα κατευθύνει σιγά σιγά όλη την πορεία της ζωής σου. Στα βιβλία του πατρός Ιωάννου συναντάμε προσευχές, ευχαριστίες για συγκεκριμένες υποδείξεις που έλαβε από τον ουρανό. Αντιγράφουμε μία: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που μου χάρισες το θέμα και το περιεχόμενο του κηρύγματος που έκανα πριν από την Ινή Εξομολόγηση στις 8 η ώρα το βράδυ, καθώς και το πρωί μετά την Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων. Σε ευχαριστώ που άκουσες τις προσευχές μου και χάρισες ωφέλιμο λόγο για τις χιλιάδες των ψυχών που μαζεύτηκαν». Ο άνθρωπος που συνήθιζε να ζει στην ατμόσφαιρα της συχνής προσευχής και επικοινωνίας με το Θεό αρχίζει να κινείται σε έναν υπέροχο κόσμο, σε μια περιοχή θαυμάτων. Πολλές ανυπέρβλητες δυσκολίες που θα οδηγούσαν τον ολιγόπιστο σε απόγνωση αντιμετωπίζονται από τον πιστό με κάποια χαρούμενη προσμονή της Θείας Συμπαραστάσεως. Δύσκολη φαίνεται, παρατηρεί ο πατήρ Ιωάννης, η εντολή του Κυρίου να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Όμως για την καρδιά που αναγεννήθηκε με τη Θεία Χάρη γίνεται εύκολη. Ο Κύριος βοηθεί το δούλο του σε όλα. Εκτός από την αγάπη προς τους εχθρούς, στον πιστό γίνονται εύκολες και πολλές άλλες εντολές του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη η αμεριμνησία για την ευρενή μέρα, η απελευθέρωσης δηλαδή από τις περιττές μέρημνες. Ο πατήρ Ιωάννης θεωρούσε βεβήλωση το να βασίζεται κανείς στα χρήματα. Θέλεις να εξασφαλίσεις το μέλλον της οικογένειάς σου, να το αναθέσεις στον πανάγαθο Θεό και να μην το εμπιστευτείς στα άψυχα μέταλλα. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η πραγματική πνευματική ελευθερία εκφράζεται με την υπακοή. Ο πατήρ Ιωάννης διαπιστώνει: «Ο αναγεννημένος άνθρωπος βρίσκει ικανοποίηση στην υπακοή, ενώ ο παλαιός άνθρωπος θέλει να παρακούει. Κύριε, ας επικρατεί πάντοτε το δικό σου θέλημα. Δέχομαι σαν έκφραση της θελήσεώς σου όσα συμβαίνουν, διότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς εσένα». Το πλέον σοβαρό ερώτημα, γράφει σε άλλο σημείο, είναι: «Πώς θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή?» Ο Κύριος μας απαντά: «Ή δε θέλεις εισελθήν εις την ζωήν, τήρησο τας εντολάς». Στην τήρηση λοιπόν των εντολών βρίσκεται ο δρόμος για τη σωτηρία και οι εντολές συνοψίζονται στην αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Για να μην μείνει όμως αυτή η αγάπη μόνο σαν διάθεσης, αλλά να υλοποιηθεί σε πράξη, ο πατήρ Ιωάννης μας υπενθυμίζει τα εξής: «Ολόκληρη ζωή μας είναι μια σύνθεση από εκδηλώσεις προς το Θεό και τον πλησίον. Εκδηλώσεις που φαίνονται μικρές, συνηθισμένες και ασήμαντες, έτσι όμως αρχίζουν τα μεγάλα έργα ή οι σοβαρές καταστροφές». Κατά τις διάφορες δυσκολίες ο χριστιανός αντλεί πνευματικά ωφέλη, εάν σκέπτεται ότι ζει μια ζωή γεμάτη με Θεία Χάρη. «Τι όμως είναι η Θεία Χάρης?» ερωτά ο πατήρ Ιωάννης. «Είναι η δύναμη του Θεού», απαντά, «που δορίζεται σε κάθε πιστό χριστιανό. Αυτή τον εξαγνίζει, τον φωτίζει, τον ενισχύει στην εκτέλεση του αγαθού και στην αποφυγή του κακού. Τον παρηγορεί στις θλίψεις, τον ενθαρρύνει στις συμφορές και τον βοηθεί για την απόκτηση των αιωνίων αγαθών. Μόνον εκείνος που συναισθάνεται όλα αυτά και νιώθει πως ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Θείας Χάριτος μπορεί να επαναλάβει μαζί με τον πατέρα Ιωάννη: «Πόσο αγαθός είσαι, Κύριε, πόσο είσαι κοντά μας, τόσο κοντά
που μαζί σου μπορούμε πάντοτε να συζητούμε μαζί σου, να ευτυχούμε μαζί σου, να αναπνέουμε μαζί σου, να φωτιζόμεθα μαζί σου, να ειρηνεύουμε.

Οι συζητήσεις και τα κηρύγματα του πατρός Ιωάννου δεν είναι τόσο ιδιόρυθμα όσο τα αποσπάσματα του ημερολογίου του. Ξεχωρίζουν όμως και αυτά με το ζωντανό του ύφος. Πηγάζουν και αυτά από την προσωπική του πνευματική εμπειρία. Εκδηλώνουν τα έντονα βιώματά του. Στο κήρυγμα είχε σαν αντικειμενικό σκοπό την πνευματική αφύπνιση του ποιμνίου. Ήθελε να ξυπνήσει στις καρδιές τη δίψα του Θεού, την αναζήτηση υψηλών βιωμάτων και την απομάκρυση των εμποδίων της πορείας προς τον ουρανό. Με εξαιρετικό ζήλο δίδασκε τη σημασία της Εκκλησίας. Με ιδιαίτερη θέρμη μιλούσε για το βασικό της μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Έθιγε όμως και άλλα δογματικά και ηθικά θέματα. Στην περιοχή της ηθικής ζωής συχνά στυλίτευε τα χαρακτηριστικά πάθη των όλων γενικά των ανθρώπων, αλλά και κάθε ξεχωριστής τάξης ειδικότερα. Στους μορφωμένους και στους πλουσίους περισσότερο από όλα κατεδίκαζε την αργία, την πολυτέλεια, την προσκόλληση στις μάταιες απολαύσεις και την άσπλαχνη συμπεριφορά προς τους πτωχούς. Στον απλό λαό στυλίτευε συχνά τη μέθη και την αισχρολογία. Τα ελεκτικά αυτά κηρύγματα θυμίζουν τον τόσο αγαπητό του Άγιον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Αποκτούσαν μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα διότι δεν πολεμούσε τα διάφορα πάθη με τα λόγια του κηρύγματος μόνον, αλλά και με το προσωπικό του παράδειγμα. Οι απόψεις του σε θέματα κοινωνικής, εθνικής και κρατικής ζωής αποκαλύπτονται στις αντίστοιχες ομιλίες του, ενώ τα κηρύγματα σε θέματα δογματικά ή ηθικά μπορούν να θεωρηθούν σαν πλαίσιο των σκέψεων του που με τη τόση δύναμη εκφράζονται στο ημερολόγιο του. Όσον αφορά τον πλούτο και την ιδιοκτησία, ο πατήρ Ιωάννης, σύμφωνος με τον Θείο Χρυσόστομο, εκήρυται συχνά ότι δόθηκαν από το Θεό για το καλό του πλησίον. Ομοίως διέβλεπε και στην κρατική εξουσία μια μορφή υπηρεσίας του πλησίον, της Εκκλησίας και του Θεού. Στην εποχή του οι ημέρες της ονομαστικής εορτής και των γενεθλίων του βασιλέως, της βασιλίσης και του διαδόχου αποτελούσαν όχι μόνο εθνικές εορτές αλλά και εκκλησιαστικές. Στις ημέρες αυτές επικρατούσε η συνήθεια να ομιλούν για το επίκαιρο θέμα της εορτής. Αυτό ακριβώς του έδινε την ευκαιρία να εκφράζει ορισμένες εθνικές και κοινωνικές απόψεις του. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι στα σχετικά κηρύγματα δεν υπάρχουν πουθενά δημόσιες φιλοφρονήσεις για τα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας. Βασικός σκοπός του πατρός Ιωάννου ήταν πάντα η πρόοδος της πνευματικής ζωής. Αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ένα λόγο που εξεφώνησε με την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου του Δευτέρου του Ελευθερωτού. Ένας από τους Αγίους μας, ο Άγιος Αλέξανδρος Νεύσκη, ήταν πρίγκιπς. Ο πρίγκιπς αυτός διδάσκει όλους με τη ζωή του ότι είναι απαραίτητο να θυσιάζουμε τα συμφέροντά μας, την ησυχία μας, ακόμη και τη ζωή μας, χάριν του κοινού καλού. Ήθε να χαρίζει ο Κύριος και σε μας μια καρδιά γεμάτη αγάπη, για να μην διστάσουμε όταν παρουσιαστεί ανάγκη να θυσιαστούμε για τους άλλους. Και το δεύτερο απόσπασμα. Ο Άγιος Αλέξανδρος Νεύκη είχε τη μακαρία πτωχία του πνεύματος, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, αλλά και ο συνώνυμός του βασιλεύς μας διοικεί τον λαό του με το πνεύμα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύκη. Σε ένα άλλο σημείο συμπληρώνει: επιδιώκοντας την ενότητα με έθνη που ανήκουν στην ίδια με μας φυλή, δεν πρέπει να αισθανόμεθα αντιπάθεια προς τους αλλοφύλους λαούς και μάλιστα εκείνους που κατοικούν μέσα στην πατρίδα μας. Τούτο είναι αντίθετο με το ευαγγελικό πνεύμα.
δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους, διότι όλοι είμεθα αδελφοί.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Και σήμερα μαζί να συνεχίσουμε με τις συμβουλές που έδινε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στα πνευματικά του παιδιά. Είχαμε διακόψει στην προηγούμενη εκπομπή στο σημείο όπου ο Όσιος Γέροντας μιλούσε σε ένα πνευματικό του παιδί από το χωριό Δενδράκια για τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Το πνευματικό του αυτό παιδί τον άκουγε με θαυμασμό αλλά και με πολύ σκεπτικισμό για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις τόσες θλίψεις της επίγειας ζωής του. Και του λέει ο Όσιος, «Αν θέλεις να βρεις παρηγοριά στις θλίψεις σου, να στραφείς μόλις σου την καρδιά στον Κύριο, στο μοναδικό παράκλητο, αγωνίσου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δηλαδή μετανόησε, διόρθωσε τα σφάλματά σου, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό μόλις σου την καρδιά και την ψυχή και τρέξε κοντά Του, στο μόνο σωτήρα. Όσο περισσότερο προσεύχεσαι στο Θεό τον καιρό των θλίψεων, τόσο συντομότερα θα βρεις παρηγοριά. Η ζωή, αγόρι μου, δεν περνάει χωρίς θλίψεις. Αυτό είναι σίγουρο. Τι μπορείς να κάνεις? Δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος στη γη που να πέρασε όλη του τη ζωή χωρίς θλίψεις, χωρίς δάκρυα. Δεν ζούμε στη βασιλεία των ουρανών, μα στην κοιλάδα των δακρύων. Υπάρχει ελπίδα όμως. Όσοι σπέρνουν με δάκρυα θα θερήσουν με αγαλίαση. Γι' αυτό επίρριψον επικύριον την μέρημνά σου και αυτός σε διαθρέψει. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει πνεύμα σφριγγυλό, τότε ακόμα και αν τον βρουν δυσκολίες ή σωματικές θλίψεις και αρρώστιες, θα μείνει ειρηνικός και θα δοξάζει το Θεό πάντων ένεκα. Τι μπορείς να κάνεις? Ο Κύριος έχει ορίσει ώστε η επίγεια ζωή μας να μην περάσει χωρίς θλίψεις. Κάποιος σπουδαίος άνθρωπος είπε πως πρέπει να θυμάσαι πάντα την αρρώστια σου και να θλίβεσαι εσωτερικά. Το θαυμαστό όμως είναι πως ούτε ένας Άγιος, όσο κι αν είχε προχωρήσει στην αγιότητα και στην τελειότητα, δεν πέρασε τη ζωή του χωρίς να τον αγγίξει κάποια θλίψη, κάποιο βάσανο. Και αυτό για να μην πέσει σε υπερηφάνεια. Κι αν οι Άγιοι υπέφεραν για να προφυλαχτούν, πόσο αξίζει σε εμάς να υποφέρουμε? Τις σωματικές αρρώστιες τις παραχωρεί ο Θεός όχι πάντα ως τιμωρία για τις αμαρτίες μας, αλλά μερικές φορές από την καλοσύνη Του, για να μας προφυλάξει ή να μας ελευθερώσει από πνευματικές αρρώστιες, που είναι πολύ πιο επικίνδυνες από τις σωματικές. Ό,τι θλίψεις κι αν συναντήσεις, μοιάζουν με μικρές σπίθες. Ακόμα και αν φτύσεις, θα τις σβήσεις. Αν όμως φυσήξεις την παραμικρή σπίθα, μπορεί να ανάψει φωτιά, ικανή να καταστρέψει όλο το πνευματικό οικοδόμημα του ανθρώπου. Το φύσιμα αυτό γίνεται από πολλούς λογισμούς, όπως για παράδειγμα «Η καρδιά μου έχει βαρύ σταυρό», «Η μοναχική ζωή είναι πραγματικά πικρή», «Η καρδιά μου ολόκληρη έχει γίνει κομμάτια». Μα αυτά είναι μεγάλη πνευματική πειρασμή. Ο Κύριος και Θεός έχει ρυθμίσει έτσι τα πράγματα με τη μέρημνά Του για τη σωτηρία της ψυχής, ώστε κάθε άνθρωπος σε αυτή τη ζωή να κουβαλάει ένα σταυρό. Και το σταυρό αυτό πρέπει να τον φέρει πάνω του με ταπείνωση από την παιδική του ηλικία και να κραυγάζει από τα βάθη της ψυχής του. «Πατέρα μου, ας γίνει το θέλημά σου σ' όλα τα θέματα που με αφορούν. Φτάνει μόνο να μην μου στερήσεις την ουράνια βασιλεία σου. Καθήκον σου, παιδί μου, είναι να αντιληφθείς την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού προς εσένα, στην πρόσκαιρη αυτή στεναχώρια που σε βρήκε. Με την πρόσκαιρη θλίψη, ο εύσπλαχνος Κύριος θέλει να σε απαλλάξει από τα αιώνια βάσανα, που είναι τρομερό και να τα σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό κράβγασε μαζί με τον δίκαιο Ιώβ, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Να αγωνίζεσαι, παιδί μου, όπως σε καθοδηγεί η συνείδησή σου. Να προσεύχεσαι στο Θεό και να του ζητάς να σου χαρίσει υπομονή. Οι θλίψεις είναι καλό σημάδι. Μας δείχνουν ότι βαδίζουμε το στενό δρόμο. Μόνο ταπείνωσε και κατηγόρησε περισσότερο τον εαυτό σου. Οι θλίψεις μας οδηγούν στον ουρανό. Έτσι όρισε ο Θεός να γίνεται για τις αμαρτίες μας, ώστε να πάψουμε να μαρτάνουμε και να απολαύσουμε αιώνια χαρά και μακαριότητα στον ουρανό. Η βασιλεία των ουρανών, παιδί μου, δεν χαρίζεται σε όσους περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους στο κρεβάτι, αλλά σε αυτούς που αγωνίζονται και υπομένουν τις θλίψεις. Πρέπει να υπομένεις τις προσβολές που σου γίνονται. Αν δεν κάνεις εδώ υπομονή για τις αμαρτίες σου, θα υποφέρεις στην άλλη ζωή. Οι θλίψεις στην άλλη ζωή όμως είναι αφόρητες και δεν τελειώνουν ποτέ. Ήθε ο Κύριος με τη χάρη και την αγάπη Του για τους ανθρώπους να μας απαλλάξει από αυτές. Είτε δεν υπομένεις τις θλίψεις, είτε τις υπομένεις μεν αλλά με γκρίνια, οργή, θυμό και εκνευρισμό, το ίδιο πράγμα είναι. Τι σοή υπομονή είναι αυτή? Το μόνο που κάνεις με τη συμπεριφορά σου αυτή είναι να σπέρνεις κακία και οργή, από που βέβαια θα θερήσεις εγωισμό. Δεν είναι καθόλου παράδοξο το γεγονός ότι ο μοναχός υπομένει θλίψεις που ο κόσμος τις αγνοεί εντελώς. Ο δρόμος που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών είναι στενός, γεμάτος αγκάθια. Αλλά ο πρώτος που τον βάδισε ήταν ο ίδιος ο σωτήρας του κόσμου. Μην ταράζεσαι. Μην αποφεύγεις και μη φοβάσαι τις θλίψεις. Η θλίψη και η χαρά συμβαδίζουν. Συχνά η θλίψη ακολουθεί τη χαρά και η χαρά τη θλίψη. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο αυτό. Θυμήσου όμως τα λόγια του Σωτήρα Χριστού. Υγιεινή όταν τίκτη, λύπην έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει τις θλίψεις για την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Όλες οι γυναίκες το γνωρίζουν καλά αυτό. Η μέρα γίνεται νύχτα και η νύχτα μέρα. Η κακοκαιρία μετατρέπεται σε καλοκαιρία. Έτσι εναλλάσσονται και η χαρά με τη θλίψη. Μην απελπίζεσαι. Άσε εκείνους που δεν πιστεύουν στο Θεό να απελπίζονται. Για αυτούς η θλίψη είναι βάρος αφόρητο, γιατί δεν διαθέτουν τίποτα άλλο παρά μόνο τις γήινες απολαύσεις. Οι πιστοί όμως δεν πρέπει να απελπίζονται, γιατί μέσα από τις θλίψεις αποκτούν το δικαίωμα της υιοθεσίας. Και χωρίς αυτό δεν μπορεί κανείς να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Οι συνεχείς θλίψεις που στέλνει ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους είναι ένδειξη κάποιας ειδικής θείας πρόνοιας για αυτούς. Το νόημα των θλίψεων είναι μεγάλο. Τις επιτρέπει ο Θεός είτε για να γλιτώσουν από τον πονηρό, είτε για να διδαχθούν, είτε για να δοξαστούν περισσότερο. Για παράδειγμα, κάποιος αρρωσταίνει και θλίβεται γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα με την αρρώστια του, αυτή απαλλάσσεται από μεγαλύτερο κακό που επρόκειτο να κάνει ή να του συμβεί. Με το που σκέφτεται κάποιος να ακολουθήσει το βασιλικό δρόμο, είναι σαν να ετοιμάζεται να υποφέρει πλήθος δοκιμασίες και πειρασμούς. Μακάρι και τρισμακάρι είναι εκείνοι που αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δρόμο αυτό. Όποιος στρέφεται μόλι του την καρδιά στο Θεό και προσεύχεται, πολύ συχνά γλιτώνει από πολλές θλίψεις. Αν αποφεύγουμε να κάνουμε εκούσιους αγώνες, τότε θα υποστούμε ακούσιες θλίψεις. Έτσι θα προσεγγίσουμε τους Αγίους. Έχει υποθεί πως τίποτα βέβυλο δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό πάει να πει πως όποιος θέλει να μπει στην ουράνια βασιλεία πρέπει οπωσδήποτε να υπομένει τις θλίψεις. Ο Θεός, παιδί μου, έχει ορίσει έτσι τα πράγματα ώστε όποιος θέλει να σωθεί να μην αποφύγει τις θλίψεις. Ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Χωρίς θλίψεις όμως είναι αδύνατη η σωτηρία. Το έλεος του Θεού κρύβεται πίσω από τις θλίψεις, όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Κάνε υπομονή λοιπόν και θα σωθείς. Όταν σε περιβάλλουν θλίψεις από όλες τις πλευρές, να χαίρεσαι, γιατί αυτό είναι ένδειξη πως βαδίζεις το σωστό δρόμο. Όποιος δεν αποφεύγει τις θλίψεις αλλά τις υπομένει το καταδύναμη, θα κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Αν θέλεις, παιδί μου, να χαρείς με χαρά ανεκλάλητη, να υπομένεις τις θλίψεις που σου παραχωρεί ο Θεός και δεν θα το μετανιώσεις. Μην επιζητάς από μόνος σου θλίψεις. Αυτό δεν σε υποχρεώνει κανένας να το κάνεις. Πρέπει όμως να αναζητάς και μάλιστα με επιμέλεια εκείνον, δηλαδή τον Ιησού, τον Ιμφίο μας, τον Τροφέα και την Ελπίδα μας, τη ζωή και το φως των ματιών μας. Και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.

0: Ο Κύριος θέλει να ταπεινωνόμαστε, να τον μιμούμαστε, να γίνουμε πράοι και ταπεινοί, να υπομένουμε όπως και εκείνος τις θλίψεις που βέβαια δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνες που υπέμεινε ο ίδιος, αλλά μικρότερες και χίλιες φορές ελαφρύτερες. Εμείς όμως δεν επιθυμούμε αυτά που θέλει ο Θεός. Επιμένουμε στο δικό μας θέλημα, έστω και αν αυτό μας οδηγεί στο κακό. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν και ας ζητήσουμε τη βοήθεια και το έλεος του Θεού. Εκείνος μπορεί να βοηθήσει όποιον βρίσκεται σε πειρασμό, αφού και ο ίδιος πειράστηκε πολύ. Μην παραπονιέσαι πως είναι πολύ δύσκολη η ζωή. Μην απελπίζεσαι. Μην ταράζεσαι. Είναι αδύνατο να διαβεί ο νέος άνθρωπος την καταιγίδα των πειρασμών και των παθών χωρίς κλειδονισμούς, χωρίς έστω και ένα στιγμιαίο φόβο καταστροφικής απειλής. Όλα αυτά όμως είναι πρόσκαιρα, παροδικά. Η καταιγίδα θα καταλαγιάσει. Ο λαμπερός ήλιος θα λάμψει ξανά και θα φτάσει στο ήρεμο και καταπράσινο νησί, αρκεί να έχεις υπομονή. Δεν πρέπει να λιποψυχείς. Οπωσδήποτε δεν γίνεται να ζήσεις χωρίς πειρασμούς. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, και με τη λέξη θάνατος εδώ να υπονοήσεις τον πειρασμό που είναι απαραίτητος γιατί μας οδηγεί στην υπομονή. Αν δεν δοκιμαστούμε θα μείνουμε απαίδευτοι, άπειροι. Στον καιρό των πειρασμών όμως να θυμάσαι πως πρέπει να κατηγορείς τον εαυτό σου, κανέναν άλλον. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ελπίζοντας πως κανένας δεν θα μας λυπήσει, δεν θα μας προσβάλλει. «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού», γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτες: «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού». Εμείς ας παρακαλούμε το Θεό με αυτομεμψία και ταπείνωση να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από τις θλίψεις, να μην μας κυριεύσει ο εχθρός με την απόγνωση, αλλά να νικήσουμε το κακό με το καλό. Όπως λέει ο προφητάνακτας Δαβίδ, «Μετά των μισούντων την ειρήνη ήμην ειρηνικός». Η φαντασία και η πλάνη προέρχονται από το γεγονός ότι δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά το σκοπό και το θέλημα του Θεού για μας. Ο Κύριος, παιδί μου, με την αγαθότητα και την ευσπλαχνία Του, επιθυμεί να μας χαρίσει ατελεύτητη μακαριότητα στον ουρανό, στην ουράνια βασιλεία. Εμείς όμως, με την πνευματική μας τυφλότητα, θέλουμε και επιζητούμε περισσότερο την πρόσκαιρη ευτυχία, την καλοπέρασή μας στη γη. Γι' αυτό ο Κύριος, με την καλοσύνη και την αγάπη Του για το ανθρώπινο γένος, μας διδάσκει και μας νουθετεί με διάφορες θλίψεις, αρρώστιες και άλλα βάσανα. Εμείς οι άνθρωποι βέβαια παραπονιόμαστε γιατί ο Θεός μας τα στέλνει τα βάσανα. Ακριβώς για να μας δοκιμάσει, να μας κάνει να μπορέσουμε να φτάσουμε στην υπομονή και στην ταπείνωση. Αν ο ήλιος λέει φωτίζει και θερμαίνει συνέχεια, τα πάντα στους αγρούς θα μαραθούν. Χρειάζεται και η βροχή. Αν πάλι βρέχει συνέχεια, τότε όλα θα σαπίσουν. Χρειάζεται και ο αέρας για να δώσει ζωή. Και αν ο άνεμος είναι ανεπαρκής, τότε χρειάζεται η καταιγίδα για να τα ξεπλύνει όλα. Στον άνθρωπο γίνονται όλα ευεργετικά στον κατάλληλο χρόνο, επειδή είναι επιτρεπτός. Την παρατεταμένη ευτυχισμένη ζωή συνήθως ακολουθούν εξαιρετικά δυσάρεστα περιστατικά. Στη φύση παρατηρούμε πως δεν υπάρχει πάντα ευχάριστη άνοιξη και καρποφόρο καλοκαίρι. Μερικές φορές το φθινόπωρο είναι πολύ βροχερό και ο χειμώνας υπερβολικά κρύος. Γίνονται πλημμύρες, καταιγίδες, πολλές φορές οι σοδιές καταστρέφονται και ακολουθούν ταραχές, πείνα, αρρώστιες και άλλες δυστυχίες. Όλα αυτά, αν και δυσάρεστα, ίσως φανούν ευεργετικά στον άνθρωπο, γιατί τον βοηθούν να διδαχτεί τη σύνεση, την υπομονή και την ταπείνωση. Στους καιρούς της ευημερίας ο άνθρωπος συνήθως ξεχνιέται, όπως έχει γίνει και στην εποχή μας, αγαπητό μου παιδί. Όταν έρθουν οι θλίψεις όμως, προσέχει και φροντίζει περισσότερο τη σωτηρία του. Όταν ο άνθρωπος υπομένει τις θλίψεις με υποταγή στο θέλημα του Θεού και εξομολογείται τις αμαρτίες του, θα απαλλαγεί από την απειλή των αιώνιων βασάνων. Γι' αυτό είναι καλύτερα να υπομένει κανείς τις θλίψεις εδώ, όσο βαριές κι αν είναι, να επιρρύψει κάθε μέρημνα και θλίψη στον Κύριο και να προσεύχεται με ταπείνωση. Τότε ο Θεός θα τον απαλλάξει από τη λιποψυχία και την απόγνωση που είναι οι χειρότερες αμαρτίες. Η ελευθερία της λογικής δοκιμάστηκε και παλιότερα, μα δοκιμάζεται και σήμερα για να επιβεβαιωθεί η καλή της πρόθεση, η καλοσύνη της. Και αυτό επειδή η καλοσύνη δεν επιβεβαιώνεται χωρίς δοκιμασία. Κάθε χριστιανός δοκιμάζεται από κάτι. Κάθε άνθρωπος δοκιμάζεται από κάτι. Ένας από φτώχεια, άλλος από αρρώστια, ένας τρίτος από πονηρούς λογισμούς ή από ταπεινώσεις και άλλος πάλι από αμφιβολίες. Με όλα αυτά δοκιμάζεται η σταθερότητα της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης για το Θεό. Όλα τα πράγματα στη γη είναι πρόσκαιρα, σύντομα, παροδικά. Πολύ γρήγορα θα περάσουν όλα όσα είναι ευχάριστα και απολαυστικά, αλλά και όσα είναι δυσάρεστα και θλιβερά. Όσοι διαλέξαμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της ευσέβειας, πρέπει να θυμόμαστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται». Προσπάθησε να ζεις απλά. Μερικοί άνθρωποι βαδίζουν στο δάσος είτε επειδή το θέλουν, είτε επειδή αναγκάζονται να το κάνουν. Συναντούν στο δρόμο τους ένα καμπουριασμένο δέντρο και προσπαθούν είτε να περάσουν από κάτω, είτε να το παρακάμψουν. Και ξαφνικά ένα παλιόκλαδο τους χτυπά στον κρόταφο. Εκείνοι όμως δεν του δίνουν καμιά σημασία και συνεχίζουν το δρόμο τους. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει όλα ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή. Ο κλήρος του ανθρώπου στη γη είναι θλίψεις, αγώνας, αρρώστιες, λύπη, αμφισβητήσεις, περιορισμοί, στερήσεις του ενός ή του άλλου, προσβολές, ταραχές, έξαρση των παθών, πόλεμος εναντίον τους, νίκη ή εξάντληση, απελπισία και τα όμοια. Δεν είπε χωρίς λόγο ο προφήτης Δαβίδ ότι «Ουκ έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου». Ζούμε λοιπόν, παιδί μου, στην κοιλάδα των δακρύων. Τον καιρό μας πρέπει να τον περνάμε άλλοτε κλαίγοντας και άλλοτε υπερπηδώντας τα εμπόδια. Ας παρηγοριόμαστε όμως με τη σκέψη πως η κοιλάδα αυτή των δακρύων είναι πρόσκαιρη. Όλα θα περάσουν σύντομα σαν σκιά, σαν μια ηχό θα τελειώσουν. Και τότε θα αρχίσει η αιωνιότητα που είναι μόνιμη, αμετάβλητη, ατελεύτητη, μακάρια, αστραφτερή. Ας ελπίσουμε, παιδί μου, πως ο Κύριος με το ανίκαστο έλεος του δεν θα μας στερήσει τη χάρη του. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εκπομπή. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του νέου του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Αίγυπτο. Μετά το τραγικό ταξίδι που πραγματοποίησε ο Άγιος Νικόλαος, την επαύριο εμφανίστηκε το λιμάνι της Αιγύπτου, αφού έπνευσε επιτίδιος άνεμος. Τότε το πλοίο όρμησε χαρούμενο στο γνωστό του λιμάνι, στο δικό του τόπο. Οι ναύτες του πλοίου είπαν στον Άγιο Νικόλαο: «Ας πορευθούμε στον τόπο μας, στο χωριό μας, το οποίο ονομάζεται Διόλκο, και εκεί θα προσκυνήσεις τους Αγίους όλους και θα ευλογήσεις και τα σπίτια μας, διότι ο Θεός σου έδωσε θεία και ουράνια δύναμη και βρήκες χάρη από Αυτόν. Και αυτόν τον αδελφό μας Αμμόνιο με τις προσευχές σου ανέστησε ο Θεός, και αυτός θα έλθει μαζί μας, γιατί η πατρίδα του είναι η Αίγυπτος». Τους λέγει ο Άγιος Νικόλαος: «Αν είναι θέλημα του Θεού, πάμε στο χωριό που λέγεται Διόλκο». Γρήγορα διαδόθηκε η φήμη για τον Αβά Νικόλαο, ότι είναι άνθρωπος απλοϊκός και απονήρευτος και γνήσιος δούλος του Θεού. Τότε οι άνθρωποι έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν για να ευλογηθούν από αυτόν. Και είπε ο δούλος του Θεού Νικόλαος σε αυτούς που ήλθαν σε προϋπάντησή του: «Εγώ, αδελφοί, άνθρωπος αμαρτωλός είμαι. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας ευλογήσει». Αφού εισήλθε στο χωριό Διόλκο, στάθμευσε για διανυκτέρευση στο ναό του Αγίου Θεοδόρου. Όλες τις ώρες που παρέμεινε στο ναό προσευχόταν αδιάλειπτα. Στο ναό του Αγίου Θεοδόρου φιλοξενήθηκε 4 μέρες. Εκεί, στην αυλή του ναού, καθόταν ένας άνθρωπος τυφλός, που ονομαζόταν Αντώνιος και δεν έβλεπε καθόλου. Όταν τον είδε ο άνθρωπος του Θεού Νικόλαος, του είπε: «Πόσα χρόνια είναι που δεν βλέπεις?» Του λέγει ο τυφλός: 3 χρόνια είναι που δεν είδα τον ήλιο. Όλα τα χρήματά μου τα δαπάνησα στους γιατρούς για να με κάνουν να βλέπω, όμως κανένα όφελος δεν είδα». Και ο Άγιος Νικόλαος του είπε: «Και γιατί δεν πίστεψες και δεν παρακάλεσες τους Αγίους, όπου θα είχες θεραπευθεί χωρίς χρήματα?» Και ο τυφλός είπε στον Άγιο: «Το ξέρω πως βρέθηκα άπιστος, όμως τώρα τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω την απιστία μου?» Του λέγει ο δούλος του Θεού Νικόλαος: «Πιστεύεις από τούτη τη στιγμή ότι μπορούν οι Άγιοι να σε θεραπεύσουν?» «Πιστεύω στο Θεό και στις Άγιες προσευχές σου ότι μπορείς να εκετέψεις το Θεό για να με ελεήσει». Αφού τον σπλαχνίστηκε ο δούλος του Θεού και αφού στάθηκε κοντά του, απίφθινε θερμή προσευχή στο Θεό για τον τυφλό. Ύστερα πήρε λαδάκι από την κανδύλα του Αγίου Θεοδόρου και αφού σταύρωσε τους σβησμένους οφθαλμούς του τυφλού, του είπε: «Πιστεύω στο Θεό ότι αύριο θα δεις τη δόξα του Θεού με τα ίδια σου τα μάτια». Την αύριο ημέρα άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και περπατούσε βλέπον και εδόξαζε τον Θεό, ότι με την προσευχή του δούλου του Θεού Νικολάου ανέβλεψε. Στο χωρίο Διόλκο υπήρχε ένας χριστιανός άρρωστος, ο οποίος όταν άκουσε ότι ανέβλεψε ο τυφλός με τις προσευχές του Αγίου Νικολάου, ήρθε με φρικτούς πόνους στην κοιλιά και αφού πρόσπεσε στα πόδια του δούλου του Θεού Νικολάου, του είπε: «Αβά, έχω 4 μήνες που κυλιέμαι σαν φίδι στο έδαφος από φρικτούς πόνους μέσα μου, σε όλα τα εντόστια μου. Αισθάνομαι σε όλο το σώμα μου μία φρικίαση, ένα ρίγος. Πηγαίνω στο αποχωρητήριο για τη φυσική μου ανάγκη για να απαλλαγώ από την κόπρο της κοιλίας μου και δεν μπορώ να καθίσω, δεν μπορώ να φάγω και μοιάζω σαν νεκρός. Έτσι κουβαλώ την κόπρο μου με απερίγραπτους πόνους. Και πολλά εδαπάνησα στους ιατρούς και ουδέν μη όφελος εγένετο, αλλά άδικα δαπάνησα όλη την περιουσία μου». Του λέγει ο Άγιος Νικόλαος: «Εγώ σου προσφέρω γιατρό, ο οποίος μπορεί να σε θεραπεύσει άνευ αργυρίου. Και ποιος είναι για να με ελεήσει γρήγορα?» «Εδώ παραστέκει, βρίσκεται πλησίον μας», του είπε ο Άγιος. Ο άρρωστος, αφού περιέφερε το βλέμμα του γύρω, είπε στον Άγιο Νικόλαο: «Δεν βλέπω, Αβά μου, κανένα». «Εάν πιστέψεις στο δικό μου γιατρό», του είπε ο Άγιος Νικόλαος, «μπορώ να τον παρακαλέσω για να σου θεραπεύσει και την ψυχή και το σώμα». «Εγώ πιστεύω στο Θεό και στην αγιοσύνη σου». «Ο δε δούλος του

Δαβίδ και των προφητών, εκεί όπου οι άνθρωποι θανάτωσαν τον Θεό τους και τώρα θανάτωνε αυτός τον εαυτό του για εκείνον. Οι Ιώποι, ασυριακά Γιαπού, αραβικά Γιάφα, παράλια πόλη της Παλαιστίνης με αρκετό πράσινο, ήταν από αρχαιοτά τους χρόνους επίνιο της Ιερουσαλήμ, από την οποία απέχει 62 χιλιόμετρα. Στη ρωσική μονή της Ιώπης δείχνουν τον τάφο της Ταβιθά, Δορκάδος. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά. Η πόλη αυτή που σήμερα βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Τελαβίβ αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Από το λόφο των δυτικών συνοικιών δεσπόζει όλη η πόλη. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε πολύ δόξα και μεγαλείο στα Ιεροσόλυμα, ούτε τα μεγάλα και λαμπρά οικοδομήματα της εποχής του Κυρίου, ούτε και πολλή πίστη, αφού ήταν γεμάτη από ειδωλολάτρες. Όταν ο Άγιος Νικόλαος επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα, ήδη η πόλη είχε καταστραφεί δύο φορές. Την πρώτη από το στρατηγό Τίτο το 64 μετά Χριστόν. Τότε εκπληρώθηκε η πρόρηση του Κυρίου. Και τη δεύτερη από τον Ανδριανό το 135 μετά Χριστόν. Μετά την καταστολή της Ιουδαϊκής Επανάστασης, ο αυτοκράτορας Ανδριανός έκτισε το 136 στα ερείπια της Ιερουσαλήμ τη νέα πόλη, την οποία μετονόμασε Ελία Καπιτολίνα, από το οικογενειακό του όνομα. Αυτό έγινε μετά το δεύτερο Ιουδαϊκό πόλεμο. Ιερουσαλήμ, η τριώνυμη πόλη, Ιαβούς, Σαλήμ, Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ στα χρόνια του Αγίου Νικολάου ήταν κατίδωλος και στο χώρο του ναού του Σολομώντος είχε κτιστεί ο τρικάμαρος Καπιτόλιος ναός καθοσιωμένος στους τρεις εθνικούς ρωμαϊκούς θεούς, τον Δία, την Ήρα και την Αθηνά, πάνω δε στο φρικτό Γολγοθά και κοντά στον πανίερο τάφο του νεκραναστημένου Χριστού, το ανώσιο ιερό της Ανήθικης και Εσχρής Αφροδίτης. Και έτσι η Ιερουσαλήμ βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των Ρωμαίων ειδωλολατρών και βιβυλωμένη ειδωλή Ιησού Κολύγης, δεν έπαυσαν οι χριστιανοί να δημιουργούν ιερές προσκυνηματικές πορείες και να επισκέπτονται την Αγία Πόλη. Και αυτό το όνομά της είχαν αλλάξει και τώρα την ονόμαζαν Ελία Καπιτολίνα. Όταν αργότερα ο Ανδριανός θέλησε να ξανακτήσει την Ιερουσαλήμ, όλα είχαν αλλάξει θέση, ώστε και αυτός ο Πανάγιος Τάφος και ο Γολγοθάς που βρισκόταν έξω από τα τείχη βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης. Και αυτά τα ιερά βιβλία των Εβραίων που τηρούσαν πατροπαράδοτα με μεγάλη ευλάβεια και ακρίβεια κοσμούσαν διάφορα έπιπλα Ρωμαίων αρχόντων και άλλων ειδωλολατρών. Στη θέση του δεύτερου ναού, εκεί που ο Κύριος είχε βγάλει θρησκευτικό λόγο και είχε περάσει πολλές ώρες με το λαό, τώρα είχε μεταβληθεί σε ναό του Ιούπιτερ Καπιτόλια, Καπιτολίου Δία. Πάνω στο Γολγοθά, εκεί όπου μέχρι σήμερα φαίνεται ο τόπος που φυτεύθηκε ο Σταυρός του Κυρίου, είχαν τοποθετήσει το άγαλμα της εσχρότητας και ανηθικότητας της Αφροδίτης. Ο Πανάγιος Τάφος ήταν γεμάτος από χώματα και πέτρες. Μετά τη δεύτερη κατεδάφιση της πόλης από τον Ανδριανό, για τους χριστιανούς είχε μείνει μία μικρή εκκλησία σε όλη την πόλη και λίγα σπίτια χριστιανικά στο λόφο Σιών. Ένα από αυτά τα σπίτια ήταν εκείνο το οποίο επισκέφθηκε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του και στο οποίο δέχτηκαν οι Απόστολοι την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Η πόλη, η Αγία των προφητών, η δόξα, είχε τόσο ταπεινωθεί που πλήγωνε τον Άγιο. Αλλά την παρουσία του Κυρίου στους τόπους της διέλευσής του την αισθανόταν με την καρδιά του. Το κήρυγμα του Κυρίου το άκουε παντού. Έβλεπε τους αρρώστους, τους λεπρούς, τους δαιμονισμένους που θεράπευσε ο Κύριος με τα μάτια της πίστης του. Αυτό το πνεύμα της αιώνιας παρουσίας του Κυρίου, της Παναγίας, των Αποστόλων και Μαρτύρων, κανείς δεν μπορούσε να αφανίσει και σκλαβώσει.

Στους Αγίους Τόπους μπόρεσε να βρει τη Θεία και Ουράνια Γαλήνη. Πόσο τον συγκινούσαν. Όλοι οι τόποι και τα περιστατικά για τα οποία μιλούσαν και είχε διαβάσει στις Αγίες Γραφές τώρα ξετυλίγονταν εμπρός στα μάτια του και ζωντάνευαν το παρελθόν. Κάποια νύχτα που ήθελε να προσευχηθεί στο ναό της Ανάστασης βρήκε το ναό με κλειστές τις πόρτες. Αμέσως τότε άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες για εκείνον που διάλεξε ο Θεός και που τον έστειλε στη γη με μια ξεχωριστή αποστολή. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόλαος πραγματοποιούσε μια μεγάλη του επιθυμία να μπει στο ναό και να προσευχηθεί στον τάφο του Θεανθρώπου. Όταν μπήκε στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, ασπάστηκε το λίθο της Ανάστασης, σαν μέσα στην πίστη του να διψούσε για λαχταριστό νερό. Τι δάκρυα έχησε εκεί και τι στεναγμούς πόνου άφησε. Στο ζωηφόρο τάφο ένιωσε να τον πλημμυρίζει μια απερίγραπτη ψυχική ειδονή και αγκαλιάζοντας τον τάφο με την καρδιά του, με τα χέρια του και καταφυλώντας τον, γεμάτος δάκρυα, προσευχήθηκε στον Πανάγιο Τάφο, στον οποίο κατατέθηκε η ίδια η σάρκα του Κυρίου και με την τριήμερη ταφή του σε αυτόν συνανέστησε, με την ανυπέρβλητη εξουσία του, όλους τους θαμμένους σε τάφους και δεμένους με άθραυστες αλυσίδες στον Άδη. Θήκες, Λάρνα και Στάφη τρομάζουν τους δαίμονες. Πρέπει να τιμούμε και τις θήκες και τις λάρνακες των τιμίων λειψάνων, τους τάφους όπου αναβλίζουν χάρη και ευλογία. Ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει τον δρόμο που εμπνέουν στους δαίμονες τα λείψανα και οι τάφοι των Αγίων, πράγμα που βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Προχωρώντας από το ναό της Αναστάσεως, ανέβηκε στην Σιών, που στην Παλαιά Διαθήκη ταυτίζεται με την πόλη του Δαβίδ. Είναι ο λόφος νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Τον 5ο αιώνα το τείχος της Ιερουσαλήμ που έκτισε η βασίλισσα Αγία Ευδοκία συμπεριέλαβε και τη Σιών. Στη χριστιανική γραμματεία συχνά η Σιών ταυτίζεται με την Ιερουσαλήμ. Είναι χτισμένη γύρω-γύρω στην Ακρόπολη και Σκοπιά. Την πόλη αυτή εκπόρθησε κάποτε και ανοικοδόμησε ο Δαβίδ. Για την εκπόρθησή της είναι γραμμένο. Αλλή μονό σου πόλη Αριήλ και κάποτε πανίσχυρη, την οποία κυρίευσε ο Δαβίδ. Και για την ανοικοδόμησή της είναι γραμμένο, τα θεμέλια της πάνω στα Άγια Βουνά. Αγαπά ο Κύριος τις πύλες Σιών πάνω από όλες τις πύλες Ιακώβ. Ψαλμός 86, στίχοι 1 και 2. Τις πύλες που ο Άδης δεν θα τις νικήσει, εκείνες μέσα από τις οποίες προσέρχεται στο Χριστό το πλήθος των πιστευόντων. Ήδη και τον τόπο όπου το Πνεύμα του Άγιον επεφύτησε πάνω σε 120 ψυχές για να εκπληρωθεί η προφητεία του Ιωήλ. Από τη Σιών κατέβηκε στο Χήμαρο των Κέδρων και έφτασε στη Γεστημανή για να προσκυνήσει τον τάφο της Παναγίας. Η τοποθεσία Γεστημανή βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, κοντά στην Ιερουσαλήμ και λίγο έξω από τα ανατολικά τείχη και την πόρτα της πόλης και στο Χήμαρο των Κέδρων. Στη Γεστημανή σώζεται ο τάφος της Παναγίας, το τιμιότερο προσκύνημα μετά τον τάφο του Σωτήρος. Ο ναός έχει σχήμα σταυρού, που για να κατεβεί κάποιος στο επίπεδο του ναού κατεβαίνει περίπου 50 σκαλιά μεγαλοπρεπή. Εκατέρωθε της μεγαλοπρεπούς κλίμακος και σε υποδοχές των τυχών υπάρχουν οι τάφοι του Μνήστορα Ιωσήφ και των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας. Στον ανατολικό δεξιό βραχίωνα του Σταυροειδός Ναού βρίσκεται ο τάφος της Θεοτόκου. Είναι τετράγωνος λαξευμένος τάφος του οποίου το κύλωμα είναι 1 μέτρο και καλύπτεται από λευκά μάρμαρα. Στο βορεινό βραχίωνα έχουν οι Καθολικοί παρεκκλήσιο, ενώ στο δυτικό οι Αρμένοι. Ο ναός κτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Ο τάφος της Παναγίας ανήκει στους Ορθόδοξους Έλληνες. Ήθελε στη συνέχεια ο Άγιος να επισκεφθεί την Εμαούς, η οποία αργότερα ονομάστηκε Νικόπολη. Εκεί ο Κύριος παρουσιάστηκε στην κλάση του Άρτου και καθιέρωσε ως εκκλησία το σπίτι του Κλεόπα. Πηγαίνοντας για τη Βιθλεέμ, στα δεξιά της πορείας του στάθηκε στον τάφο της Ραχήλ, όπου εκείνη είχε γεννήσει τον Βενιαμίν. Η Βιθλεέμ βρίσκεται 9 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Στη θέση του σπηλαίου της γεννήσεως ο Μέγας Κωνσταντίνος,
Με πρωτοβουλία της μητέρας του Αγίας Ελένης, ανήγειρε πεντάκλητη βασιλική με οκταγωνικό μαρτύριο. Ο ναός καταστράφηκε το 529 κατά την Επανάσταση των Σαμαριτών. Ο Ιουστινιανός ανήγειρε μεγαλύτερο και μεγαλοπρεπέστερο ναό που διακοσμήθηκε με μοσαϊκά επί Μιχαήλ του Πρώτου Ραγκαβέ. Μπαίνοντας στο σπήλαιο του Σωτήρα, μόλις είδε το ιερό οίκημα της Παρθένου και το Στάβλο, τον περιέλουσαν καυτά δάκρυα, βλέποντας σε ποια ταπείνωση υποβλήθηκε ο Κύριός του για αυτόν. Τότε θυμήθηκε την προφητεία του Ισαΐα. Το βόδι γνώρισε τον ιδιοκτήτη του και το γαϊδούρι το παχνί του κυρίου του. Με τα μέσα μάτια της θερμής πίστης του είδε το βρέφος να κλαίει, τους μάγους να προσκυνούν το Θεό, το λαμπρό και λογικό αστέρι από πάνω, την Παρθένο Μαρία, τον πρόθυμο διατροφέα, τους ποιμένες να έρχονται μέσα στη νύχτα, τα σφαγμένα νήπια, τον εξαγριωμένο Ηρώδη, τον Ιωσήφ και τη Μαρία να φεύγουν στην Αίγυπτο. Μέσα του αισθάνθηκε όλο το βάρος των σκιών αυτών και της ιστορίας και αναστέναξε. Κατέβηκε μετά στον πύργο Άθερ, στο χωριό των ποιμένων, εκεί που βόσκησε ο Ιακώβ τα κοπάδια του και άκουσαν οι ποιμένες το «Δόξα στο Θεό ψηλά και ειρήνη πάνω στη γη στους ανθρώπους που τον ευαρεστούν». Συγκινημένος ο Άγιος είπε: «Αυτή είναι η πατρίδα του Κυρίου μου, εδώ θα κατοικήσω γιατί τη διάλεξε ο Σωτήρας μου».

Κάτω από το φορτίο των ιερών συγκινήσεων, ευρισκόμενος ο Άγιος, αισθάνθηκε την ανάγκη να παραμείνει για πάντα στους ιερούς τόπους, να απομακρυνθεί από όλους και να δοθεί ολοκληρωτικά στον ουράνιο πατέρα. Ως άνθρωπος της ησυχίας και της προσευχής, η Παλαιστίνη ανταποκρινόταν στις ψυχικές του επιθυμίες. Θα ζούσε στην έρημο, στη σιωπή, στο σχολείο της αρετής, με νοερή προσευχή, σαν φιλέρημος ψυχή που ήταν και με σταθερό ζήλο επιζητούσε τη μόνωση. Ο Θεός όμως ετοίμαζε δράση, πόλεμο, μάχη με τον κόσμο και το πνεύμα του κόσμου, να τον ρίξει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της Τιβεριάδας του. Έβλεπε ο Κύριος ότι ο Άγιος Νικόλαος δεν είχε χαρακτήρα για ησυχία και δεν ήταν πλασμένος για τη σιωπή και τη μόνωση. Στους δύσκολους καιρούς της μάχης με την αμαρτία και την ειδωλολατρία, η Εκκλησία είχε ανάγκη της ορμητικότητας και του δυναμισμού ενός άνδρα σαν τον Άγιο Νικόλαο. Ο Θεός δεν μπορούσε να αφήσει τον Άγιο Νικόλαο μέσα σε μία έρημο, με νηστεία και προσευχή, από τη στιγμή που τόσο τον είχαν ανάγκη στη χώρα του τη Λυκία. Το πνευματικό του αγώνα, νηστεία, προσευχή, αγρυπνία, μπορούσε να τον ασκήσει και μέσα στην κοσμοσυρωή αν ήθελε. Ο τόπος δεν κάνει τον αναχωρητή, αλλά το αγωνιστικό φρόνημα. Αυτός ήταν προορισμένος για μία μεγάλη αποστολή. Έτσι δέχεται το μεγάλο μήνυμα του ουρανού να επιστρέψει στην πατρίδα του. Άγγελος Κυρίου του φέρνει το μήνυμα. Κατευθύνθηκε πάλι στο λιμάνι, όπου ήσαν εγκυροβολημένα τα πλοία και ρώτησε έναν καπετάνιο. «Πού έχεις πρόγραμμα να ταξιδέψεις?» «Για όπου μας δώσουν τον ναύλο», είπε ο καπετάνιος. «Εκεί πηγαίνουμε». «Να σας δώσω τον ναύλο σας», λέει ο Άγιος, «και να με πάτε στα πάτρα της Λυκίας». Χαρούμενοι οι ναύτες έτρεξαν να ετοιμαστούν για το ταξίδι. Όταν σήκωσαν τα άρμενα και είδαν ότι ο καιρός ήταν ούριος, ευνοϊκός, αποφάσισαν μεταξύ τους οι ναύτες να πάνε πρώτα στην πατρίδα τους. Γι' αυτό ακολούθησαν άλλη πορεία. Ο Άγιος με το προορατικό του βλέμμα γρήγορα αντιλήφθηκε την πονηριά των ναυτών. Πληροφορία αναφέρει ότι η πατρίδα των ναυτικών ήταν η Λίμνος. Σύμφωνα με άλλη πληροφορία, πατρίδα τους ήταν η Ρόδος. Γονατιστός παρακαλούσε εμπρός τα πόδια του καπετάνιου και τον οικέτευε να τον πάει στην πατρίδα του τη Λυκία. Οι σκληροί ναύτες δεν του έδωσαν καν σημασία. Τότε ο Άγιος άρχισε να προσεύχεται στο Θεό. Μόλις οι ναύτες έστριψαν το πλοίο στην κατεύθυνση της πατρίδος τους, τι οικονόμησε ο Θεός για να μην λυπηθεί ο δούλος του? Σηκώθηκε δυνατός άνεμος και τους βρήκε τέτοια φουρτούνα ώστε να συντριβεί το πιδάλιο του πλοίου και να ταξιδεύει ακυβέρνητο πάνω στο μανιασμένο και φουρτουνιασμένο πέλαγο. Οι ναύτες ταύρωσαν τα χέρια τους και περίμεναν το θάνατο. Τα κύματα έβγαζαν φίδια κατά την έκφραση των ναυτικών, όταν σε μεγάλη φουρτούνα και δυνατό άνεμο τα κύματα μοιάζουν με φίδια που τρέχουν. Ο αγαθόψυχος και μεγαλόκαρδος Άγιος Νικόλαος έπεσε σε προσευχή και παρακαλούσε το δημιουργό των θαλασσών και κυβερνήτη των πλοίων και των θαλασσινών να πράξει κατά το θέλημά του και να φτάσουν σώοι στη Λυκία. Η φουρτούνα, χωρίς να το αντιληφθούν, οδήγησε το πλοίο στη Λυκία. Όταν σταμάτησε η θαλασσοταραχή, τότε διεπίστωσαν όλοι ότι βρίσκονταν στα παράλια της Λυκίας. Ο καπετάνιος και οι ναύτες έπεσαν στα πόδια του Αγίου και ζητούσαν συγχώρηση. Έβλεπαν το λάθος τους και πιο πολύ το θαύμα και τη ζωντανή παρουσία του Θεού δίπλα στον άνθρωπό του και απεσταλμένο του. Σε όλο το ταξίδι έβλεπαν τώρα τα σημάδια της παρουσίας του Θεού, του Αγίου Νικολάου. Λυπήθηκαν για τη σκληρότητα που επέδειξαν απέναντι στον Άγιο και για την ανυπακοή τους. Ο Άγιος τους συγχώρεσε όλους, χωρίς να δείξει κακία σε κανέναν, ούτε διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά τους, ούτε και έδειξε δυσαρέσκεια. Βρήκε όμως την ευκαιρία να τους διδάξει. Τους έδωσε διάφορες παρενέσεις και τους καθοδήγησε σωστά στον δρόμο του Θεού για να μην επαναλάβουν σε άλλους αυτό που έκαναν σε αυτόν. Κατέβηκε από το πλοίο και όλο καλοσύνη τους αποχαιρέτησε. Τους έδωσε την ευχή του και τους άφησε να πάνε στα σπίτια τους. Με τέτοιο θαυμαστό τρόπο επέστρεψε στην πατρίδα του. Δεν κατευθύνθηκε στην πόλη των Πατάρων, αλλά έστρεψε τα βήματά του στη Μονή της Νέας Σιών.
Τον δέχτηκαν όλοι σαν άγγελο. Το πόσο χάρηκαν οι συμπατριώτες του Αγίου με την επιστροφή του, ποιος μπορεί να το διηγηθεί? Η χαρά ήταν ανέκφραστη, η ψυχική αγαλίαση άρρητη, η ευφροσύνη ανίποτη. Νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες, όλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους μετακλάδων και βαΐων. Γιόρταζαν θριαμβευτικά όλη την επιστροφή του. Και αυτοί οι μοναχοί της Νέας Ιών βγήκαν σε προϋπάντησή του. Τον φίλεψαν με φαγητά πρόσκαιρα και φθαρτά και με όσα φιλεύει ο άνθρωπος αγαπημένο φίλο και αδελφό. Και ο Άγιος τους αντιδεξιώθηκε με λόγο Κυρίου, με θεϊκή καθοδηγία, με διδασκαλία ευαγγελική, με όσα είναι δίκαιον και πρέπον να φιλεύεται η ψυχή του καθενός αγαθού χριστιανού. Πολλοί που έβλεπαν την αρετή του και αυτοί παρακινούνταν στην αρετή. Άλλοι που άκουαν τη διδασκαλία του καταφρονούσαν τα φθαρτά και επιθυμούσαν τα ουράνια. Επειδή ήταν μέγα στην αρετή και στην κατά Θεό πολιτεία, δεν κατόρθωνε πάντα να περνά κρυφά από τους ανθρώπους ο πλούτος της καρδιάς του. Η φήμη επιδιδούσα καθεκά στην βασιλικό πύχη. Αυτός έκρυβε τα θεία χαρίσματά του, μη θέλοντας τον έπαινον των ανθρώπων. Ο δε Θεός την εφανέρωνε διοφέλειαν πολλών ψυχών. Στη Νέα Σιών έμεινε σε ένα μοναχικό κελάκι, με την πρόθεση να παραμείνει σε αυτό όλη του τη ζωή. Αλλά άλλε μένε βουλέ των ανθρώπων και άλλα ο Θεός κελεύει.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερος κινήσαμεν και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερος κινήσαμεν και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερος κινήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλήν της πόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαδόμενος φως ασημάτιον, εκτείνων των ουρανών ασιδέρινο στεγάζων εν είδας ή τα υπερό αυτού, ότι θυς νεύθυν επίβασιν αυτού περιπατών ευτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς του το υπηρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επ' την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως παίξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν σπαιδεία εις τον τόπον ένα θεμελίως ως αυτά, χωρίων έθαγου παραλέψον του δε επιστρέψει και καλύψε την υγιήν, το εξ αποστέλων πηγάσεν πάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγριζήψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν, ότι η ζωνόρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, εξ ανατέλων χόρτων της κτίνης και χλώην την δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, φυλαρίνει πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσατε τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του Λιβάνου ως εφύτευσας, εκεί στρουθεί ένας έσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, χώρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησης ελλήνιν εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού εθουσκότος και έγινε τον ήξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σχημιεριόμεν το αρπάσει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθηκε της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και εις αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύουν τη δρακονούτος των έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπτος το κόσμι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, τόντος αυτοί εις ηλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον ταρακτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστερείς το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφραντήσεται Κύριος επ' της έργης αυτού, ο επιβλέπων επ' την υγιήν και επί όλα αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Η δυνθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δε φραντήσω με το Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έτου σκότος και γένε τον ήχο. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, ότι και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα σου.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Υπουργού και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών.

0: Καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθών.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Υπέρ Χριστίν εϊμάς από πάση θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου του Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Λιουδήσιν, ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε εν πάση χερίς, υμνήστε πονές εσύ, και

καταχείωσαν Κύριε διέσπερα τα αυτιά να μαρτύρους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά πριελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

Ήρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδούς οφθαλμιδούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ουτός

0: Νίνα πολύ σπουδαίος δέσποτα κατορίμασεν ειρήνη, ότι είδον εφανμή μου το σωτηριόν σου, ετοίμασε κατά πρόσωπα των λαών, φως αποκάλυψε τον όν και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρίε λάβες τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουγούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες.

0: σοφία γλώσσου. Όνεμα Υιός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Θεοεκκλησία εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξασι ο Θεός ελπίς ημών δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμωμού Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Δημιών Υπουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Αθωστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Ενεγής Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, των Αγίων πέντε κανονικών παρθένων, όν και τιμή μην επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσει και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά της Κριμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 8 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν σήμερα, το 632 μετά Χριστόν, πεθαίνει στη Μεδίνα ο Μωάμεθ, προφήτης και ιδρυτής της θρησκείας του Ισλάμ.
1: Το 1810 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
0: Το 1916 γεννιέται ο Φράνσις Χάρι Κόπτον Κρίκ, Άγγλος μουριακός βιολόγος, βιοφυσικός και νευροεπιστήμονας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη της δομής του μορίου του DNA σε συνεργασία με τον James Watson το 1953. Για τη συνεισφορά τους αυτοί μοιράστηκαν το 1962 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής.
1: Το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
0: Το 1939 στην Ελλάδα αποφασίζεται η κατάργηση των οκτατάξιων σχολείων και η ίδρυση εξατάξιων γυμνασίων.
1: Το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό προφητικό μυθιστόρημά του 1984.
0: Το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών και λογοτέχνης.
1: Το 1991 το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Λεωνάρντο Νταβίντσι απονέμεται στον Έλληνα βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο.
0: Το 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάσος της ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέου και στιμού άξιος, και οφειλών ιον ή θυγατέρα υπέρ εμέου και στιμού άξιος, και όσου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου και στιμού άξιος. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμένσι, τι άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαντες μη, εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ, και πάσος αφή και νοικίας, ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα, ή γυναίκα ή τέκνα, ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι.
2: Κυριακή των Αγίων Πάντων, ως καρπός και αποτέλεσμα της Πεντηκοστής και της ζωής μέσα στην Εκκλησία. Και με αυτή την πρόταση της Κυριακής Πάντων των Αγίων, των επωνύμων και ανωνύμων, που έζησαν και αγίασαν μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία ανοίγει τις προοπτικές του άμεσου τωρινού μέλλοντός μας, του τώρα μας και του περαιτέρω μέλλοντός μας. Και διαγράφει το κείμενο που ακούσαμε πολύ αδρά, καταπληκτικά λιτά, αλλά πολύ ουσιαστικά και βαθιά, με λίγες λέξεις, και δυνατότητα αυτής της μετάμορφής μας. Σκεπτόμαστε όλο το σήμερά μας και πώς ζούμε και τι θα κάνουμε και ξεχνάμε την εξέλιξή μας και τη μετάμορφή μας, δηλαδή τη μεταμόρφωσή μας, τη μοναδική προοπτική που έχουμε για να ζήσουμε, το να γίνουμε Άγιοι. Και αυτό το κείμενο ευαγγελικό, θέλοντας να μας απεγκλωβίσει από αυτό το στενό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε, μέσα σε μια στιγμή καθημερινότητα, χωρίς να μπορούμε να προεκτείνουμε αυτή την αγιότητα στο σήμερα και την πάμε παραπέρα, προτείνει το δρόμο της αγιότητας, πολύ απλά και πολύ λιτά. Να δούμε τους τρεις βηματισμούς που χαράσει ο λόγος του Χριστού μας ακριβώς για αυτό τον απεγκλωβισμό, που ουσιαστικά για να είμαι αληθινός είναι αιτία της καθημερινής δυστυχίας μας ή απληπησίας μας, ή πείτε το όπως θέλετε. Η πρώτη πρόταση που φαίνεται πολύ εξωτερική και πολύ κατηχητική είναι πολύ βαθιά. Λέει ο Χριστός, όσοις ομολογείς εν εμοί, προσέξτε το εν εμοί, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσου και εγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου των ουρανής. Προσέξτε, δεν λέει όπως ομολογήσει εμένα, λέει εν εμοί. Και δεν λέω όπως ομολογήσει και εγώ θα ομολογήσω αυτόν, λέω ομολογήσω εν αυτό. Εδώ είναι πάρα πολύ ουσιαστικό το κείμενο και είναι το κλειδί της πρώτης και ουσιαστικής φάσης του απεγκλωβισμού από αυτή την ψυχρή και απελπιστική καθημερινότητα που ζούμε. Προσέξτε τη λέξη ομολογώ. Ομολογώ δεν είναι απλώς μια φραστική έκφραση. Λέγω κάτι. Είναι ομολογώ. Έχω ένα κοινό λόγο. Μην ξεχνάτε πως ο Χριστός είναι ο λόγος. Η αιτία των πάντων. Και ομολογώ ουσιαστικά και μάλιστα το ρήμα δοσμένο μέσα από τα λόγια του Χριστού μας είναι ακριβώς μια κοινότητα ζωής. Μια έκφραση λογικότητας λόγου. Είναι μια κοινότητα ζωής με τον Χριστό και αυτό προσέξτε. Ομολογείς εν εμοί. Αυτός που ζει μέσα μου, όχι αυτός που λέει λόγια και απλώς απαριθμεί να πιστεύω και το περιγράφει, εν εμοί. Είναι μια κοινότητα ζωής η οποία βιούται εν εμοί. Και εγώ ομολογήσω εν αυτό. Και εδώ πια μέσα από αυτή την κοινότητα της ζωής, επειδή οι προοπτικές μας είναι το πώς, το γιατί του Χριστού, που εκείνος ζει από υπακοή στον Πατέρα και πεθαίνει για μας και μας ανασταίνει, αυτό το ομολογία απεγκολοβίζει ακριβώς τη ζωή μας. Δεν έχουμε άλλες προοπτικές. Χωρίς όλες οι άλλες προοπτικές να μην είναι αμαρτωλές, δεν έχουμε άλλες προοπτικές. Αν αποκτήσουμε άλλες και μόνο προοπτικές, τότε όπως είπα πριν από λίγο, εγκλωβιζόμεθα και είμαστε δεμένοι με συχνά πράγματα και απελπιζόμαστε. Γιατί όσο καλά πράγματα να επιδιώκουμε, είναι τετριμένα. και είναι φθαρτά, είναι περασμένα, είναι όμορφα, είναι καλά. Μπορεί να είναι σωστά, αλλά είναι τετριμένα, δεν μας πάνε παρακάτω. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα το οποίο ζει για να ανοίγεται. Ο Θεός έτσι το φτιάξε. Είναι ακρηκτικό πλάσμα, ανοίγεται παραπέρα και παραπέρα, δεν έχει τελειωμό. Γι' αυτό βλέπετε, αν δεν ζήσουμε αυτό το εν Χριστώ, το εν εμί, τότε ακριβώς ψάχνοντας αυτή την ατέρμονα ευτυχία, εγκλωβιζόμαστε στην ευτυχία μας μέσα, που είναι ακριβώς φθαρμένη. Εν εμί λοιπόν και εν αυτής. Και μετά από αυτή την προοπτική πια, που υπάρχει αυτή η ομολογία, το ζήν κατά τα μέτρα του Χριστού και εν Χριστώ, τότε ακριβώς έρχεται εκείνο το που φαίνεται λίγο δύσκολο να ακουστεί. Λέει, οφειλών εμέ υπέρ πατέρα ή μητέρα κτλ. Ο και στη μάξιο. Βλέπετε αυτό το φιλόν. Δεν λέει να μην αγαπά του άλλου, να μην έχει αυτή την φιλή, αυτό το αγαπητικό με του άλλου. Υπέρ εμέ λέει. Ότι αν κάνει στόχο του άλλου ή οτιδήποτε άλλο πέρα από μένα, ακριβώ υπάρχει αυτή η στηρότητα τη ζωή. Γιατί ο Χριστό είναι το ατέλειο το μέγεθο στο οποίο οδηγούμε, στο πρόσωπο κοινού. Όλα τα άλλα είναι πεπερασμένα. Και επειδή ο άνθρωπο είναι ακριβώ πλάσμα που είναι φτιαγμένο να γίνει άπειρο, όσο μπει μέσα στα στενά, στενεύει. Υπέρεμε, λέει, δεν λέει να αγαπήσει του άλλου, υπέρεμε. Και η προοπτική μας λοιπόν είναι εκείνο. Και όλα τα άλλα μετά μπορούμε να τα αγαπήσουμε μέσα από αυτόν, εν αυτό. Και όλα μπορούν να γίνουν αγαπητική προοπτική μας και συγκατάβασή μας εν αυτό. Ούτε συγκατάβαση μπορεί να κάνει, ούτε να αγαπήσει, ούτε να ερωτευτεί, ούτε φιλανθρωπία μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν. Αν δεν υπάρχει το εν αυτό, ομολογεί και ζει εν αυτό, όλα τα άλλα είναι κοσμικές πράξεις που οδηγούν και αυτές σε απελπισία. Υπέρεμε. Και τότε πια το τρίτο στάδιο, που είναι τόσο διδακτικό και κατανοητό μες στην Εκκλησία, αν δεν πάρει κάποιο το σταυρό του και δεν με ακολουθήσει, έρχεται ως συνέπεια. Και αυτό ουσιαστικό είναι ο σταυρός μας. Δηλαδή, αν κατανοήσουμε αυτό το μέγεθος, ότι εκείνος είναι η προοπτική μας, ότι ζούμε εν αυτό όπως ζει αυτός, και νιγόμαστε μέσα από τα μέτρα αυτού και δεν κολλάμε σε άλλα πράγματα, πρόσωπα ή πράγματα, τότε δεν έχουμε σταυρό. Γιατί ο σταυρός μας είναι ακριβώς η προσκόλλησή μας στα άλλα τα πράγματα, τα οποία συνταράσσονται, συγκλονίζονται και εμείς συγκλονιζόμαστε μαζί τους. Ο Χριστός, βλέπετε, μπήκε μέσα στον κόσμο αναμαρτήτως και ακούμπησε τα πράγματα ταραγμένα και τα έκανε εκείνος, τα γιάτρεψε. Δεν ταράχθηκε ο ίδιος. Άνοιξε το σταυρό του κόσμου. Απαθώς όμως. Ζούμε τα μέτρα του σταυρού του κόσμου. Απαθώς όμως, γιατί ζούμε εν αυτό. Και τότε το ξεπέρασμα του σταυρού είναι κατανοητό, ενώ υπάρχει. Όλη η δυσκολία, όλη η τραγωδία του κόσμου, όλη η αποτυχία του κόσμου είναι πάνω μας. Μας ακουμπάει, ακουμπάει τα πλευρά μας, τα χέρια μας, τα πόδια μας, όλη μας την ύπαρξη. Και όμως εμείς ακριβώς επειδή μπήκαμε σε αυτό το ομολογήν εν αυτό. Ενώ υπάρχει αυτό γύρω μας, δεν τα γνωρούμε, δεν το περιφρονούμε, μπαίνουμε σε αυτό, δεν μας ακουμπάει και το γιατρεύουμε. Και τότε ο σταυρός δεν είναι σταυρός και είναι σταυρός για τον κόσμο και δεν είναι σταυρός. Και άγιοι πάντες, στους οποίους η Εκκλησία μας σήμερα τους τιμά, επωνύμωστε για νομίμους, μέσα από αυτά τα μέτρα έζησαν. Γι' αυτό η Εκκλησία τους τιμά. Δεν τιμά κάποιες ιστορικές προσωπικότητες. Έχετε η Εκκλησία και προβάλλει ένα ήθος ζωής. Ένα καταπληκτικό ήθος ζωής και είναι οι άγιοι πάντες. Δηλαδή εσείς όλοι σας. Όλοι όσοι ήσαν πριν από εμάς, όσοι ζουν σήμερα και όσοι ζουν αύριο. Οι ταπεινοί, οι απλοί άνθρωποι, οι επώνυμοι και ανώνυμοι, όπου και να είναι. Αρκεί να μπουν σε αυτή την προοπτική. Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η Κυριακή του ανοίγματος της μοναδικής προοπτικής της ζωής μας. Αν έχετε άλλες προοπτικές, μην τις έτσι εξωστρακίσετε, αλλά μην τις επιδιώξετε χωρίς τον Χριστό. Αν έχετε άλλους στόχους, μην τους βγάλετε από τη ζωή σας, αν δεν είναι αμαρτωλοί, αλλά μην σταθείτε σε αυτά, αν δεν τα βάλετε μέσα στο ομολογήν εν Χριστώ. Αν έχετε καθημερινότητες που πρέπει να τις κάνετε και υποχρεώσεις, μην τις πετάξετε, αλλά θα σας κουράσουν πολύ και θα σας διαλύσουν, αν δεν τις βάλετε εν Χριστώ. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η Κυριακή του ομολογήν εν Χριστώ.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Τελειώνοντας την προηγούμενη εκπομπή μας, αναφερθήκαμε στην ανεκτική στάση του Ιουστινιανού απέναντι στους μονοφυσίτες, διότι δεν τους κατέτασε μαζί με τους άλλους αιρετικούς, για τους οποίους η στάση του ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Θα δούμε σήμερα τις ενέργειες του Αυτοκράτορα για την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ Ορθοδόξων μονοφυσιτών. Ο Ιουστινιανός έκανε σύσκεψη στα ανάκτορα το 532 με 12 αντιπροσώπους των δύο παρατάξεων και οι μονοφυσίτες δήλωσαν τις κατηγορίες αυτές εναντίον δηλαδή της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Για να απαλλάξει ο Ιουστινιανός τη Σύνοδο από τις κατηγορίες, επέβαλε με διάταγμα το 533 την θεοπασχητική φράση με νέα μορφή, δηλαδή τον ένα της τριάδος πεπονθένες σαρκή, και έγραψε «έμεινε γαρ τριάς η τριάς και σαρκοθέντος ενός της τριάδος θεουλόγου, ούτε γαρ τετάρτου προσώπου προσθήκην επιδέχεται η Αγία Τριάς». Πρώτα χρησιμοποίησε τη φράση αυτή ο πρόκλος Κωνσταντινούπολεος το 435 εναντίον του Θεοδόρου Μαψουεστίας χωρίς τη λέξη σαρκή, και έτσι συνέπιπτε με τη φράση του Κυρίλλου Αλεξανδρίας «έπαθεν απαθώς εν τη σαρκή αυτού». Μπορούσε έτσι να γίνει αντιληπτή η μετάδοση των ιδιωμάτων και ότι ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έπαθε κατά τη σάρκα, δηλαδή στην ανθρώπινη φύση, που ήταν ενωμένη μαζί του. Έτσι αποδεικνυόταν η ένωση του Χριστού σε ένα πρόσωπο που οι μονοφυσίτες νόμιζαν ότι δεν δεχόταν η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Επίσης, όπως είδαμε, η διατύπωση αυτή συμφωνούσε με τον Κύριλλο Αλεξανδρίας, ενώ οι Νεστοριανοί δεν την δέχονταν. Από το 519, σκήθες μοναχοί που είχαν συνδεθεί με τον Βιταλιανό είχαν προσθέσει στη φράση αυτή του πρόκλου τη λέξη «σαρκή». Σκήθες μοναχοί πήγαν και στη Ρώμη και εξέθεσαν την άποψή τους στον Πάπα Ορμίσδα. Αυτός όμως δεν ενδιαφέρθηκε και σε γράμμα του στον Ιουστινιανό έγραψε ότι η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος και ο τόμος του Λέοντος είναι αρκετά. Και οι Ορθόδοξοι όμως δεν τη συμπαθούσαν, γιατί έμοιαζε με την παλαιότερη θεοπασχητική φράση «ο σταυρωθείς δι' ημάς» στον Τρισάγιο Ύμνο. Όμως το διάταγμα του Ιουστινιανού έγινε δεκτό και στην Ανατολή και στη Δύση από τον Πάπα Ιωάννη το Δεύτερο, τον οποίο υπολόγιζε ο Ιουστινιανός. Η Θεοδόρα στο μεταξύ επιδρούσε στην εκλογή πατριαρχών. Το 535 πέθανε ο μονοφυσίτης Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Θεοδόρα κατόρθωσε να εκλεγεί ο μοναχός Θεοδόσιος, μετριοπαθής οπαδός του Σεβίρου. Ο τελευταίος βρισκόταν στην Αλεξάνδρεια και υποστήριζε με δραστηριότητα τους μονοφυσίτες, οι οποίοι τον σέβονταν και τον ανακήρυξαν Άγιο μετά το θάνατό του. Οι ακραίοι Αλεξανδρινοί μονοφυσίτες, που δεν συμφωνούσαν με τον Σεβίρο, έδιωξαν τον Θεοδόσιο και έβαλαν δικό τους Πατριάρχη το Γαϊανά. Ύστερα από λίγο καιρό ο στρατός έδιωξε το Γαϊανά, τον εξόρισαν στη Σαρδινία και έφεραν πάλι το Θεοδόσιο. Στην Κωνσταντινούπολη μετά το θάνατο του Επιφανίου, η Θεοδόρα ανέβασε στο θρόνο τον Άνθυμο, επίσκοπο Τραπεζούντας, κρυπτομονοφυσίτη, που έμενε στην πρωτεύουσα. Τότε ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και ο Σεβίρος για να βοηθήσει τον Ιουστινιανό στα σχέδιά του και αυτό εγκαρδίωσε τους μονοφυσίτες και τον Άνθυμο, ο οποίος φανέρωσε τα μονοφυσιτικά του φρονήματα. Έτσι φαινόταν ότι οι παλαιές ημέρες που κυριαρχούσαν οι αιρετικοί ήρθαν πάλι. Τα πράγματα όμως άλλαξαν όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Πάπας Ρώμης Αγαπητός με 5 επισκόπους το 536. Ο Οστρογόθος βασιλιάς της Ιταλίας Θευδάτος έστειλε τον Πάπα να μεταπίζει τον Ιουστινιανό από τα σχέδιά του να κατακτήσει την Ιταλία και να προτείνει άλλες διευθετήσεις. Μαζί με τα διπλωματικά αυτά ζητήματα, ο Πάπας ασχολήθηκε και με τα εκκλησιαστικά, γιατί γνώριζε την κατάσταση. Ήρθε σε επαφή μόνο με τον Αυτοκράτορα και για τον Πατριάρχη, είπε ότι θα επικοινωνήσει μαζί του αν δεχθεί το δόγμα της Χαλκιδόνας. Ακόμη τον κατηγόρησε ότι έγινε αντικανονικά πατριάρχης με μετάθεση, ενώ ήταν επίσκοπος Τραπεζούντος. Ο Άνθυμος τότε παραιτήθηκε και αντί για αυτόν εξέλεξαν τον Μινά από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος δέχθηκε τη σύνοδο της Χαλκιδόνας και τον χειροτώνησε ο Αγαπητός. Τον Άνθυμο τον έκρυψε η Θεοδόρα στα ανάκτορα, όμως το θέμα του δεν έληξε, γιατί οι μοναχοί ζήτησαν από τον Πάπα να εξεταστούν τα φρονήματά του και αν είναι μονοφυσίτης να καθαιρεθεί, γιατί ούτε επίσκοπος Τραπεζούντας δεν μπορεί να είναι. Ο Αγαπητός του απαγόρευσε να τελεί ιεροπραξίες και έστειλε τα έγγραφα στον Αυτοκράτορα.
Ο Πάπας πέθανε και οι μοναχοί ζήτησαν από τον Αυτοκράτορα να συγκαλέσει σύνοδο, η οποία και έγινε το 536 με πρόεδρο το Μινά. Έλαβαν μέρος οι 5 Ιταλοί επίσκοποι που είχαν έρθει με τον Πάπα, καθώς και 24 άλλοι επίσκοποι. Κάλεσαν 3 φορές τον Άνθιμο, όμως αυτός δεν παρουσιάστηκε, έτσι όταν τον καθαίρεσαν και τον αφόρησαν. Κατόπιν καθαίρεσαν το Σεβίρο και παράγγειλαν να καούν τα βιβλία του. Ο Ιουστινιανός επικύρωσε με διάταγμα της αποφάσης της Συνόδου και κατόπιν έδιωξε από την πρωτεύουσα τους ηγέτες των μονοφυσιτών και μαζί με το Σεβίρο, ο οποίος πήγε στην Αλεξάνδρεια και κρύφτηκε σε ένα προάστιο. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας Εφραίμ προσπάθησε να αποσπάσει ομολογίες από τους επισκόπους με τη βία και καταδίωξε τους μονοφυσίτες. Ο Ιουστινιανός κάλεσε τον Αλεξανδρίας Θεοδόσιο στην Κωνσταντινούπολη και του ζήτησε να δεχθεί τη σύνοδο της Χαλκιδόνας. Εκείνος αρνήθηκε και τον εξόρισε στους Δέρκους και στη θέση του τοποθέτησε τον Παύλο, μοναχό από την Αίγυπτο. Χειροτονήθηκε από το Μινά και πήγε στην Αλεξάνδρεια με στρατιωτική δύναμη. Εκεί, αφού εγκαταστάθηκε, έκλεισε όλους τους ναούς των μονοφυσιτών, τους οποίους κατόπιν Ιουστινιανός τους παραχώρησε στους Ορθοδόξους. Ο λαός δεν διαμαρτυρήθηκε και ο Παύλος φρόντισε να προλάβει και την αντίδραση των μοναχών. Ο Ιουστινιανός επενέβη επίσης και στις εκλογές των παπών. Ο Βελισάριος, όταν ελευθέρωσε τη Ρώμη από τους Γότθους, κατηγόρησε τον Πάπα Σιλβέστρο ότι συνεννοήθηκε με τους εχθρούς, τον έδιωξαν από το θρόνο και τον εξόρισαν στα Πάτρα της Λυκίας. Με τη σύσταση της Θεοδόρας επέβαλαν στους κληρικούς να εκλέξουν τον Βιγίλιο, ο οποίος είχε επιστρέψει από την Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν αποκρισάριος του Πάπα. Ίσως με τον τρόπο αυτό η Θεοδόρα εκδικήθηκε για όσα έκανε ο Πάπας αγαπητός στην Κωνσταντινούπολη και ο Παύλος Αλεξανδρίας καθαιρέθηκε το 540 γιατί στους διωγμούς των μονοφυσιτών έφτασε σε υπερβολές και σύνοδος της Γάζας εξέλεξε στη θέση του τον Ζόηλο, ο οποίος πάλι ύστερα από λίγο καιρό αναγκάστηκε να φύγει στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ εξακολουθούσε ο Γοτθικός πόλεμος και ο Ιουστινιανός ήταν απασχολημένος με αυτόν, καθώς και με το ζήτημα του μονοφυσιτισμού, δημιουργήθηκαν στην Παλαιστίνη νέες έρηδες σχετικά με τον Οργένη και τη διδασκαλία του. Από τη Μονή Αγίου Σάβα αποχώρησαν 60 μοναχοί, οι πιο λόγοι, γιατί είχαν παράπονο εναντίον του ηγουμένου. Αυτοί ίδρυσαν νέο μοναστήρι, τη Νέα Λαύρα, κοντά στη Βιθλεέμ, η οποία έγινε κέντρο του Οργενισμού. Δέχονταν την προύπαρξη των ψυχών, τη μετεψύχωση και την αποκατάσταση όλων των πλασμάτων στη μέλουσα ζωή, γιατί έλεγαν ότι αυτά είναι θέματα αδιάφορα και ακίνδυνα. Οι ιδέες αυτές διαδόθηκαν στην Παλαιστίνη και προκλήθηκε αντίδραση στη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της βασιλείας του Ιουστινιανού. Οι οργενιστές αυτοί είχαν και δικούς τους ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη. Ο Λεόντιος Βυζάντιος, συνεργάτης του Παλαιστινού Νόνου, πήγε στην πρωτεύουσα, ίδρυσε μοναστήρι εκεί και αντιπροσώπευε τους οργενιστές μοναχούς της Παλαιστίνης. Δύο από τους μοναχούς της Παλαιστίνης, ο Δεμητιανός, ηγούμενος της Μονής Μαρτυρίου, και ο Θεόδωρος Ασκηδάς, ηγούμενος της Νέας Μονής, της Νέας Λαύρας, ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη και έλαβαν μέρος στη σύνοδο του 536 που καταδίκασε τον Άνθιμο και επειδή γνωρίστηκαν με τους ανθρώπους των Ανακτόρων, ο Δομετιανός έγινε επίσκοπος Αγκύρας και ο Θεόδωρος Ασκηδάς επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, χωρίς να μεταβούν ποτέ στις θέσεις τους. Μέχρι τότε δεν είχαν πάρει μέτρα και οι έρηδες περιορίζονταν στους μοναχούς της Παλαιστίνης. Στη σύνοδο όμως της Γάζας, η οποία έκρινε τον Αλεξανδρίας Παύλο, κατάγγειλαν και καταδίκασαν τον Οργενισμό και από κρισάριος του Πάπα Πελάγιος, που άκουσε την καταδίκη, γύρισε στην Κωνσταντινούπολη με Παλαιστίνιους μοναχούς, επιφορτισμένος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Πέτρο, να ζητήσουν από τον Αυτοκράτορα να επέμβει εναντίον του Οργενισμού. Την αίτηση αυτή υποστήριξαν ο Μινάς Κωνσταντινουπόλεος και ο Αποκρισάριος Πελάγιος. Ο Ιουστινιανός εξέδωκε το 543 διάταγμα, στο οποίο με τόνο βίαιο καταδίκασε τις κακοδοξίες που υπήρχαν στα έργα του Οργένη και τελικά καταδίκασε και τον ίδιο τον Οργένη. Το διάταγμα αυτό το υπέγραψαν οι Πατριάρχες και ο Πάπας. Και ο Θεόδωρος Ασκηδάς το υπέγραψε στην Ενδημούσα Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως του 543. Οι αρχηγοί των Οργενιστών στην Παλαιστίνη δεν το υπέγραψαν και τους καταδίωξαν. Ο Ασκηδάς όμως, που διατήρησε την επιρροή του, κατόρθωσε να τους τοποθετήσει σε άλλες κέρυες θέσεις. Στην Παλαιστίνη οι Οργενιστές χωρίστηκαν σε δύο παρατάξεις. Οι οπαδοί της μιας ονομάστηκαν Ισόχριστοι, γιατί έλεγαν ότι η ψυχή των ανθρώπων είναι ίση με την ψυχή του Χριστού στη μέλουσα ζωή, αφού οι ψυχές προϋπήρχαν, και οι οπαδοί της άλλης ονομάστηκαν
πρωτοκτιστήτες και έλεγαν ότι η ψυχή του Χριστού ήταν ανώτερη από τις ανθρώπινες ψυχές από την αρχή. Ύστερα από λίγο οι οργιανιστές της Παλαιστίνης γνώρισαν την παρακμή. Δημιουργήθηκε όμως νέο ζήτημα, πιο περίπλοκο. Θα διακόψουμε εδώ τη διήγησή μας με ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε το περιεχόμενο του διατάγματος του Ιουστινιανού που έγινε γνωστό με το όνομα Τρία Κεφάλαια καθώς και τη σύγκληση της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου.

Δεν ήταν δύσκολο να προκληθεί το ενδιαφέρον του Ιουστινιανού για τα θεολογικά ζητήματα και κυρίως για όσα σχετίζονταν με την ειρήνη του κράτους και τη συμφιλίωση με τους μονοφυσίτες. Δημιουργήθηκε νέο ζήτημα που αντί να φέρει ηρεμία στην Εκκλησία προκάλεσε νέες ταραχές χωρίς να υπάρχει λόγος και χωρίς από όλη αυτή την αντιδικία να προέλθει τελικά καμιά ωφέλεια. Αυτό ήταν το ζήτημα των τριών κεφαλαίων. Ο ασκηδάς, θέλοντας να εκδικηθεί τους Παλαιστινίους που καταδίωξαν τους οργιανιστές, πρότεινε σχέδιο για την καταδίκη τριών συμμάχων και φίλων του Νεστορίου, χωρίς να παραμεριστεί η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, εναντίον στους οποίους είχαν παράπονα και οι μονοφυσίτες. Η καταδίκη αυτή θα αποτελούσε απόδειξη για τους μονοφυσίτες ότι οι Ορθόδοξοι δεν έκλειναν στον Νεστοριανισμό, όπως τους κατηγορούσαν, και ακόμη ότι στη Χαλκιδόνα δεν καταστράφηκε το έργο της Εφέσου όπως ισχυριζόταν. Το σχέδιο αυτό υποστήριζε και η Θεοδόρα. Ο Ιουστινιανός δέχθηκε τις απόψεις αυτές και δημοσίευσε το 543 διάταγμα με το οποίο καταδίκαζε πρώτον το Θεόδωρο Μοψοϊστίας και τα έργα του γιατί ήταν διδάσκαλος του Νεστορίου. Δεύτερον, το Θεοδόρητο Κύρου και τα έργα που έγραψε εναντίον των 12 αναθεματισμών του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Και τρίτον, τον Ήβα Εδέσης και την επιστολή που έγραψε προς τον Μάρη Επίσκοπο του Χαρντασίρ, στην οποία περιέγραψε τη Σύνοδο της Εφέσου και πρόσθεσε κριτικά σχόλια τα οποία πλησίαζαν στις νεστοριανικές δασκαλίες. Στο διάταγμα πρόσθεσε και αναθεματισμούς, κεφάλαια, γι' αυτό και πήρε την ονομασία αυτή, ώστε κατάντησε κατόπι τρία κεφάλαια να σημαίνει και τα έργα που καταδικάστηκαν. Σχετικά με το διάταγμα αυτό υπήρχε η δυσκολία ότι ο Θεόδωρος Μοψοϊστίας πέθανε ειρηνικά σε κοινωνία με την Εκκλησία και καταδικαζόταν τώρα ύστερα από τόσα χρόνια. Οι δύο άλλοι αθωώθηκαν και αποκαταστάθηκαν από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο αφού πρώτα είχαν αναθεματίσει και αποκηρύξει τον Νεστόριο όπως είδαμε. Γι' αυτό και προκλήθηκαν με το διάταγμα αυτό μακραίες και λυπηρές έρηδες, γιατί οι Ορθόδοξοι πίστευαν ότι βλάπτεται η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος και τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο έγιναν δεκτοί οι δύο από τη Σύνοδο. Έτσι το διάταγμα έγινε απρόθυμα δεκτό. Οι Πατριάρχες της Ανατολής το υπέγραψαν με δισταγμό και ύστερα από πίεση, περιμένοντας να δουν τι θα έκανε ο Πάπας Βιγίλιος, για τον οποίο τα πράγματα ήταν δύσκολα, γιατί στη Δύση σαφώς αποδοκίμαζαν το διάταγμα. Τον κάλεσαν στην Κωνσταντινούπολη. Καθυστέρησε την αναχώρησή του εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων των Γότθων του Τοτίλα και τελικά έφυγε για την Κωνσταντινούπολη ίσως παρά τη θέλησή του. Σταμάτησε ένα χρόνο στη Σικελία όπου ήρθαν από την Αφρική και του ανακοίνωσαν ότι απορρίπτουν το διάταγμα. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα από την οποία πέρασε αφού βγήκε από το πλοίο στην Πάτρα. Έφτασε στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο του 547, αφού άκουσε τόσα πολλά εναντίον του διατάγματος. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας διέκοψε την επικοινωνία του με τον Πατριάρχη Μινά, ο Αυτοκράτορας τον πίεζε να υπογράψει το διάταγμα, ενώ οι δυτικοί κληρικοί και ο Αποκρισάριος Πελάγιος που ήταν μαζί του τον απέτρεπαν. Τελικά το 548, ο Πάπας συνέταξε έγγραφο, απόφαση, το οποίο δεν σώθηκε, είναι όμως γνωστό από αποσπάσματα εγγράφου του Ιουστινιανού, με το οποίο καταδίκαζε τα τρία κεφάλαια με την ισχυρή επιφύλαξη όμως ότι δεν βλάπτεται η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Η απόφαση προκάλεσε νέα εξέγερση στη Δύση και ο θάνατος της Θεοδόρας το 548 ενίσχυσε τους επισκόπους στην αντίθεσή τους κυρίως στη Δύση. Στη Γαλλία, στο Ιλλυρικό, στη Μικρή Σκυθία, στην Αφρική αποδοκίμασαν τη στάση του Βιγιλίου. Όλα αυτά τάραξαν τόσο τον Πάπα όσο και τον Ιουστινιανό, ο οποίος φοβήθηκε μήπως οι επίσκοποι της Γαλλίας πάρουν το μέρος του Τοτίλα εναντίον του Βυζαντινού κράτους. Ο Πάπας έπεισε τον Ιουστινιανό να σταματήσουν τη συζήτηση για το θέμα αυτό μέχρι ότου διαφωτιστούν στη Δύση για τα τρία κεφάλαια σε Οικουμενική Σύνοδο. Ο Ιουστινιανός συμφώνησε αφού πρώτα ο Πάπας ορκίστηκε εγγράφως ότι θα ασκήσει την επιρροή του για την καταδίκη των τριών κεφαλαίων. Ο Ιουστινιανός έκανε προσπάθειες να πάρει με το μέρος του τους επισκόπους της Βόρειας Αφρικής, τους οποίους κάλεσε στην πρωτεύουσα. Οι προσπάθειες δεν πέτυχαν και το 551 εξέδωκε ομολογία πίστεως με μορφή διατάγματος στην οποία καταδίκασε τα τρία κεφάλαια. Ζήτησε την υπογραφή του Πάπα Βιγιλίου, ο οποίος αντί γι' αυτό αφόρησε τον ασκηδά που τον θεωρούσε ως υποκινητή του διατάγματος.
Για το διάταγμα αυτό διαμαρτυρήθηκαν και άλλοι δυτικοί επίσκοποι που ήταν στην πρωτεύουσα. Επειδή έμαθε ότι ο Ιουστινιανός είχε σκοπό να τον συλλάβει, ο Βιγίλιος πήγε στον ναό του Αγίου Πέτρου του Ανακτόρου Ορμίσδα, όπου τον βρήκε ως άσυλο. Όταν ύστερα από λίγες ημέρες ο Ιουστινιανός έστειλε στρατιώτες να το συλλάβουν, έγιναν τραγικά γεγονότα, τέτοια που λίγα άλλα αναφέρονται στην ιστορία. Οι στρατιώτες παραβίαζαν τις θύρες και μπήκαν στο ναό μαζί με ανθρώπους που είχαν πλησιάσει εκεί από περιέργεια. Έδιωξαν τους δυτικούς κληρικούς που ήθελαν να προστατέψουν τον Πάπα, ενώ ο ίδιος για να σωθεί πήγε κάτω από την Αγία Τράπεζα και κρατήθηκε από τους Κιονίσκους. Οι στρατιώτες τον τραβούσαν από τα πόδια έξω και η Αγία Τράπεζα άρχισε να υποχωρεί, έτσι για να μην σκοτωθεί, οι στρατιώτες τον άφησαν. Η Αγία Τράπεζα κρυμνίστηκε και ο λαός εξεγέρθηκε και αποδοκίμασε τους στρατιώτες, οι οποίοι έφυγαν τρέχοντας για να σώσουν τη ζωή τους. Η αποτυχία αυτή έκανε τον Αυτοκράτορα να αλλάξει συμπεριφορά. Έστειλε στον Πάπα πρεσβεία από επίσημα πρόσωπα που τον βεβαίωναν με όρκο ότι θα είναι ασφαλισμένος και ελεύθερος. Κι έτσι ο Πάπας και η ακολουθία του γύρισαν στο ανάκτορο της Πλακιδίας, όπου ήταν και πριν. Στο ανάκτορο που έμενε, η ζωή του, καθώς και των Ιταλών κληρικών που ήταν μαζί του, έγινε δύσκολη από τους περιορισμούς που επέβαλε ο Αυτοκράτορας, ώσπου ο Βιγίλιος, απελπισμένος πια, πέρασε το Βόσπορο στις 23 Δεκεμβρίου του 551 και πήγε στη Χαλκιδόνα, όπου κατέφυγε στο ναό της Αγίας Ευθυμίας. Ο Ιουστινιανός, που δεν ήθελε να διακόψει τις σχέσεις του με τον Πάπα, έστειλε τον Βελισάριο τον Ιανουάριο του 552 και ζήτησε από τον Πάπα να γυρίσει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Πάπας είπε ότι θα γυρίσει αν ο Αυτοκράτορας επαναφέρει την ειρήνη στην Εκκλησία, ακυρώνοντας το διάταγμα. Ο Ιουστινιανός δεν απάντησε ικανοποιητικά και ο Πάπας ετοίμασε εγκύκλιο στην οποία ανέφερε όλες τις σκληρότητες που υπέφερε από τον Αύγουστο του 551 και εξέθετε την πίστη του σύμφωνα με τη διδασκαλία των τεσσάρων Οικουμενικών Συνόδων. Συγχρόνως δημοσίευσε και την καθαίρεση του Ασκηδά και τον αφορισμό του Πατριάρχη Μινά και όλων των επισκόπων που τον ακολουθούσαν. Πριν όμως δημοσιεύσει τα έγγραφα αυτά, ο Ιουστινιανός έστειλε ανθρώπους και του είπαν ότι μπορεί να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη ασφαλής. Οι υποσχέσεις αυτές δεν τηρήθηκαν και ο Πάπας έστειλε το έγγραφο για τον αφορισμό του Μινά στην Κωνσταντινούπολη, όπου δημοσιεύτηκε. Ο Πατριάρχης και ο Ασκηδάς έγραψαν στον Πάπα και ζήτησαν συγγνώμη, αναγνωρίζοντας και τις τέσσερις Οικουμενικές Συνόδους χωρίς επιφυλάξεις. Ο Πάπας ικανοποιημένος γύρισε στην Κωνσταντινούπολη και ύστερα από λίγο ο Μινάς πέθανε και τον διαδέχθηκε ο Ευτύχιος, μοναχός από την Αμάσια του Πόντου. Ο νέος Πατριάρχης την ημέρα της συνθρονήσεώς του 6 Ιανουαρίου του 553 κατέθεσε έγγραφη ομολογία πίστεως στον Πάπα, την οποία υπέγραψαν και άλλοι δύο Πατριάρχες. Ο Πάπας στο τέλος του μηνός δήλωσε ότι συμφωνούσε με την σύγκληση συνόδου για το ζήτημα των τριών κεφαλαίων και σύμφωνα με τις αποφάσεις των τεσσάρων Οικουμενικών Συνόδων. Για την σύγκληση της συνόδου είχαν γίνει διαπραγματεύσεις. Ο Βιγίλιος ήθελε να συγκληθεί στην Ιταλία ή στη Σικελία για να παραστούν επίσκοποι από τη Δύση και τη Βόρεια Αφρική. Ο Ιουστινιανός αρνήθηκε και ζήτησε κάθε πατριαρχείο να στείλει ίσο αριθμό αντιπροσώπων. Ο Πάπας διαφώνησε και πρότεινε να γίνει σύσκεψη με ίσο αριθμό ανατολικών και δυτικών επισκόπων, όμως διαφώνησαν για τον αριθμό των αντιπροσώπων και τον τρόπο της επιλογής τους. Τελικά αποφάσισαν να γίνει η σύνοδος και άρχισε την 5η Μαΐου του 553 στο Σεκρετάριο της Αγίας Σοφίας, δηλαδή μια μεγάλη αίθουσα στο ανάκτορο του Πατριάρχη. Πρόεδρος ήταν ο Πατριάρχης Ευτύχιος, γιατί ο Πάπας δεν ήρθε. Ήταν παρόντες 150 επίσκοποι. Ο Ιουστινιανός δεν πήγε, ούτε και αντιπροσώπους έστειλε. Ήξερε όμως ότι οι επίσκοποι δεν θα τολμούσαν να εκφράσουν διαφορετική άποψη από τη δική του. Έστειλε έγγραφο στο οποίο περιέγραφε τις προσπάθειες των προκατόχων των αυτοκρατόρων να διατηρήσουν την καθαρότητα της πίστεως και την ενότητα της αυτοκρατορίας. Η αποφάση των συνόδων τόνιζε έγιναν νόμοι του κράτους με διατάγματα. Έτσι οι αυτοκράτορες παρουσιάζονταν ως υπερασπιστές της πίστεως. Και ο ίδιος έλεγε ότι ρώτησε κάθε έναν επίσκοπο για το ζήτημα των τριών κεφαλαίων και όλοι τα καταδίκασαν. Τώρα όμως, επειδή παρουσιάζονται μερικοί υπερασπιστές αυτών των ασεβών, ο Αυτοκράτορας κάλεσε τη Σύνοδο για να δοθεί ευκαιρία στους επισκόπους να εκφράσουν τη θέλησή τους. Όσο για τον ευσεβέστατο Πάπα της Παλαιάς Ρώμης, τον ερώτησε επίσης και αναθεμάτισε τα τρία κεφάλαια και τον βεβαίωσε ότι θα έχει έτοιμη την οριστική του απόφαση. Στο τέλος της πρώτης συνεδριάσεως, απεσταλμένοι της Συνόδου πήγαν στον Πάπα και τον παρακάλεσαν να έλθει στη Σύνοδο, αυτός όμως αρνήθηκε να πάει, λέγοντας ότι είναι άρρωστος.
Την επομένη πάλι τον προσκάλεσαν, όμως απάντησε ότι δεν έρχεται, θα μπορούσε να έλθει αν ερχόταν και άλλοι επίσκοποι από την Ιταλία. Στη σύνοδο διάβασαν γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας και προτάσεις από τα συγγράμματα του Θεοδόρου Μοψοεστίας και του Ήβα και του Θεοδωρίτου Κύρου, και η σύνοδο συμφώνησε με τον Αυτοκράτορα και τους καταδίκασε. Ο Πάπας δημοσίευσε έγγραφο με υπογραφές 16 επισκόπων προς τον Αυτοκράτορα, στο οποίο ανέφερε όλες τις περιπέτειές του έως ότου συγκλήθηκε η σύνοδος. Εξέταζε 60 προτάσεις από τα έργα του Θεοδόρου Μοψοεστίας, τις οποίες καταδίκασε με την αποστολική αυθεντία, όμως δεν καταδίκασε τη μνήμη του, γιατί πέθανε στους κόλπους της Εκκλησίας και ήταν ασυνήθιστο να καταδικάζονται οι νεκροί. Επίσης δεν καταδίκασε το Θεοδόρητο και τον Ήβα, γιατί δεν ήθελε να έρθει σε αντίθεση με την απόφαση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που τους είχε απαλλάξει από κάθε κατηγορία ότι ήταν εστοριανοί. Κατά συνέπεια έλεγε, δεν πρέπει να γραφεί ή να δημοσιευθεί τίποτε αντίθετο, και τελείωνε με 5 αναθεματισμούς εναντίον όσων καταδίκασαν τα 3 κεφάλαια προφορικά ή γραπτά. Ο Πάπας έστειλε ένα διάκονο να παραδώσει το έγγραφο στον Αυτοκράτορα, αυτός όμως αρνήθηκε να το παραλάβει και δήλωσε στη σύνοδο ότι ο Πάπας καταδίκασε ήδη τα 3 κεφάλαια και παρουσίασε και άλλα 2 έγγραφα στα οποία ο Πάπας έδινε την υπόσχεση να μην κάνει τίποτε αντίθετο με τη γνώμη του Αυτοκράτορα, και άλλο ένα όπου έγραφε ότι θα ασκήσει την επιρροή του για την καταδίκη των 3 κεφαλαίων. Έτσι, ύστερα από αυτά, ζήτησε από τη Σύνοδο να αποφασίσει την διαγραφή του ονόματος του Πάπα από τα δίπτυχα από όλες τις εκκλησίες. Η Σύνοδος τον διέγραψε, όμως δεν τον αφόρησε. Τελικά η Σύνοδος δήλωσε ότι είναι δυνατή η καταδίκη νεκρών που έπεσαν σε αίρεση και διατύπωσε 14 αναθεματισμούς, τους οποίους αντέγραψε από το έγγραφο του Αυτοκράτορα, με τους οποίους καταδικάζονταν όλα τα έργα του Θεοδόρου Μοψιεστίας, οι ασεβείς εκφράσεις των έργων του Θεοδωρήτου Κύρου εναντίον της Συνόδου της Εφέσου και των αναθεματισμών του Κυρίλλου Αλεξανδρίας, και η επιστολή του Ήβα που αρνιόταν την ενσάρκωση του λόγου και κατηγορούσε τον Κύριλλο ότι ήταν απολυναριστής. Ο Ιωστινιανός ζήτησε από τη Σύνοδο να καταδικάσει τους οριγενιστές μοναχούς της Παλαιστίνης, τους Ισοχρίστους και τον Οριγένη. Ο Οριγένης είχε καταδικαστεί με το διάταγμα του Ιουστινιανού το 543, το οποίο είχε υπογραφεί από όλους τους πατριάρχες και τον Πάπα και τον θεωρούσαν έξω από την Εκκλησία. Η Σύνοδος, στην 8η συνεδρίαση όπου καταδίκασε τους αιρετικούς, αναφέρει και τον Οριγένη στον 11ο αναθεματισμό. Οι μοναχοί της Νέας Λαύρας δεν δέχτηκαν να υπογράψουν τις αποφάσεις της Συνόδου. Ο νέος Πατριάρχης Αντιοχίας Ευστόχιος έδιωξε τους μοναχούς από τη Νέα Λαύρα και έφερε νέους όπου ήταν Ορθόδοξοι, όμως η ειρήνη δεν αποκαταστάθηκε. Ο Ιωστινιανός έστειλε τα πρακτικά της Συνόδου στους επισκόπους και ζήτησε να τα υπογράψουν. Στην Ανατολή οι επίσκοποι υπέγραψαν με ευκολία. Μετά τη Σύνοδο Αυτοκράτορας έλαβε πιεστικά μέτρα για τους δυτικούς επισκόπους που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ναρσής κυρίεψε πάλι τη Ρώμη το 552 και ο κλήρος της πόλεως ζητούσε να επιστρέψει ο Πάπας που απουσίαζε 10 χρόνια τώρα. Ο Ιωστινιανός δήλωσε ότι μπορεί να φύγει αν αναγνωρίσει την 5η Οικουμενική Σύνοδο. Επειδή ο Πάπας δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο, ύστερα από 6 μήνες έστειλε έγγραφο στον Πατριάρχη Ευτύχιο, στο οποίο έγραφε ότι πλανήθηκε και τώρα δεν αισθάνεται ντροπή να υπαναχωρήσει. Αφού διάβασε τους πατέρες, αναγνώρισε τα σφάλματα των 3 κεφαλαίων που καταδικάστηκαν στη Σύνοδο και τα αναθεμάτιζε και ο ίδιος. Το 554 δημοσίευσε νέο Κονστιτούτον, με το οποίο δέχτηκε την καταδίκη των 3 κεφαλαίων. Έτσι, αφού συμφιλιώθηκε με τον Ιωστινιανό, αναχώρησε για την Ιταλία, όμως δεν έφτασε στη Ρώμη, το πλοίο σταμάτησε στις Σιρακούσες της Σικελίας και εκεί ο Πάπας πέθανε από κρίση στα νεφρά. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε τις αντιδράσεις στις αποφάσεις της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, την επιβολή του αυθαρτοδοκητισμού ως προσπάθεια συμβιβασμού, την πολιτική των διαδόχων του Ιωστινιανού, καθώς και την εμφάνιση του μονοθελητισμού, μονοενεργητισμού επί Ηρακλείου. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Εις την Πελοπόννησον η επανάσταση είχε επιτύχει το μέγιστον μέρος των επιδιώξεών της και το πολιορκούμενο ναύπλιον ευρίσκε το εις τας παραμονάς της παραδόσεώς του όταν η Τουρκία απαλλαγήσα του προς τον αλίπασαν πολέμου απεφάσισε να επιπέσει με όλας τας δυνάμεις της εναντίον της χώρας. Η επιχείρηση είχε ανατεθεί εις τον Χουρσίτ, αλλά αυτός εν το μεταξύ περιέπεσεν εις δυσμένιαν και επικεφαλής των τουρκικών δυνάμεων ετέθη ο Μαχμούτ Δράμαλης. Εις την διάθεση του Δράμαλη στρατιά, ήτο από τας ισχυροτέρας που είχε ετοιμάσει η Τουρκία τα τελευταία 50 χρόνια. Απετελείτο από 30.000 άνδρας, από τους οποίους οι 6.000 τουλάχιστον ήσαν υπείς. Εις το επιτελείο του Δράμαλη περιελαμβάνοντο ο Τοπάλ Αλί Πασάς, πρώην Μέγας Βεζίρης, ο Ερίπ Αχμέτ Πασάς, πρώην Υπουργός των Εσωτερικών, ο Αλί Πασάς, πρώην Μπέης του Άργους και άλλοι. Ο τουρκικός στρατός εξεκίνησε από την Λάρισαν, η οποία είχε οριστεί τόπος συγκεντρώσεως. Επέρασε την Αλαμάναν την 29η Ιουνίου. Επροχώρησε προς την Βιωτίαν, όπου δεν έβρενα αντίσταση. Έκαυσε τα Στίβας. Παρέκαμψε τα Σταθήνας, δια να μη χρονοτριβήσει με την πολιορκίαν του Φρουρίου, το οποίο προλίγου είχε παραδοθεί εις τους Έλληνας, και επέρασε την Αττικήν και Μεγαρίδα, τσέων και καταστρέφων τα πάντα, ενώ ο λαός κατέφευγεν εις τα όρη ή εις την Σαλαμίνα. Εις τα στενά της Μεγαρίδος είχον ταχθεί υπό της ελληνικής κυβερνήσεως μικρές μονάδες στρατού, συνολικού αριθμού 800 ανδρών, οι οποίοι, λόγω της διαμορφώσεως του εδάφους, θα μπορούσαν να απασχολήσουν τον εχθρόν και να του προξενήσουν απολίας. Αλλά επικεφαλής τούτων ήσαν άνδρες άπειροι εις τα πολεμικά. Γεώργιος Σέτσερης, Ρήγας, Παλαμίδης και άλλοι, και δι' αυτό μόλις ενεφανίστη ο εχθρός έφυγαν εις την Πελοπόννησον. Μόνον μία μικρά ομάς μανιατών υπό τον Ηλίαν Τσαλαφατίνων εκράτησε την θέση της, αλλά και αυτή υπεχρεώθη να φύγει όταν εγκατελείφθη από όλους. Ειδήσεις που έφθαναν δια τας δυνάμεις του Δράμαλη ήσαν από καρδιωτικέ. Η κυβέρνηση, η οποία ευρίσκε το εις το Άργος, έκρινε φρόνιμον να αποσυρθεί εις τους Μήλους την 7η Ιουλίου και εν συνεχεία να επιβιβαστεί εις πλοίον. Μόνον ο Υψηλάντης και ο Πετρόμπεης έμειναν εις το Άργος και με το λίγον μετέβησαν εις Τριπολιτσάν δια να συναντηθούν με τον Κολοκοτρώνην και να αποφασίσουν δια τα μέτρα αμήνης. Η εμφύλιος διαμάχη ευρίσκε το Ισμίαν από τα κρισίμου στιγμάς της και ο Κολοκοτρώνης είχεν έλθει εις την Τριπολιτσάν με 2.000 άνδρας δια να διαπραγματευθεί με τους αντιπάλους του αποθέσεως ισχύος. Αυτέ 2.000 ανδρών ήσαν η μόνη αξιόλογος ελληνική στρατιωτική δύναμης και καθώς η μεν γερουσία ετάχθη με τον Κολοκοτρώνην, οι δε κυβερνητικοί εξουθενώθησαν ένεκα της αδυναμίας των να αντιδράσουν προς τον επιδρομέα. Και τέλος, κατά κάποιον τρόπον, εδέχθησαν την αρχηγία του Κολοκοτρώνη επί του στρατού. Αυτε απετέλεσαν τον πυρήνα των ελληνικών δυνάμεων που ήρχισαν να συγκεντρώνονται κατόπιν των διαγγελμάτων που ο Κολοκοτρώνη και οι συνεργάτε του απέστειλαν προς πάσαν κατεύθυνσιν. Εν τω μεταξύ ο Δράμαλης έφτασε 1 Κορίνθου την 6η Ιουλίου του 1822 έτοιμος να αποδυθεί εις αγώνα δια την κατάληψη του Φρουρίου την οποίαν εθεώρη αναγκαίαν προτού προχωρήσει εις το εσωτερικόν.
Ο φλούραρχος του Ακροκορίνθου όμως, Αχιλλεύς Θεοδωρίδης, τύπος τυχοδιοκτικός, ενώ είχε την δυνατότητα να απασχολήσει τον Δράμαλιν επί αρκετάς ημέρας, πολυτίμους δια την οργάνωση της αμήνης της χώρας, εφώνευσε των φυλακισμένων εις το φρούριο Τσιαμίλ Μπέιν της Κορίνθου και εγκατέλειψε την θέση αφήνων τους άνδρας της φρουράς να διασκορπιστούν. Ο Δράμαλης έγινε αμέσως κύριος του πολυτίμου φρουρίου. Άλλε χρονοτρίβησεν εις ασχολίας ξένας προς τον σκοπόν της εκστρατείας του. Εις πολεμικών συμβούλιων, το οποίον έγινε και εις το οποίον μετέσχεν ελθόν εσπευσμένος από τας Πάτρας και ο Ιουσούφ Πασάς, επροτάθη να κατανεμηθούν εδυνάμεις εις τρεις στρατιάς, εοποίε να δράσουν προς διαφόρους κατευθύνσεις. Αλλά ο Δράμαλης επροτίμησε να προχωρήσει διά της Αργολίδος με όλας τας δυνάμεις. Μόνον ο Αλή Πασάς, πρώην μπέης του Άργους, απέσπασε μικράν δύναμη και έσπευσεν εις τον Αύπλιον, του οποίου διέσπασε την πολιορκίαν και διέκοψε τας διεξαγωμένας διαπραγματεύσεις προς παράδοσήν του υπό των κατεχόντων αυτό Τούρκων εις τους Έλληνας. Εν τω μεταξύ όμως, η ελληνική άμυνα είχε οργανωθεί συμφώνως προς τας απόψεις του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και την 10η Ιουλίου ευρίσκοντο εις την Αργολίδα περί τας 10.000 Ελλήνων πολεμιστών. Εκ τούτων 1.600 ήσαν καρυτινοί υπό των Πάνων, των Γενναίων και άλλους Κολοκοτρωναίους, καθώς και άλλοι 400 υπό τους Δημήτριο και Νικόλαο Δελιζάνη, 1.700 Λακεδαιμόνοι υπό τον Παναγιώτην Γιατράκον, 700 από την Κινουρίαν υπό τον Κονδάκιν και άλλους, 600 από την Ανδρούσαν και το Λεοντάρι υπό του Παναγιώτου Κεφάλαν, τον Μητροπέτροβαν και τον Παπατσόνιν και άλλην υπό τον Αναγνωσταράν και τον Παπαφλέσαν. 500 πεντήκοντα Μανιάτε υπό τον Αντώνιον Μαυρομιχάλιν και τον Ηλίαν Τσαλαφατίνων, 600 αργίοι και ναυπλίοις υπό τον Δημήτριον Τσόκριν και τον Δαγρέν, 1.600 καρυτινοί και τριπολιτσιώτε υπό τον Δημήτριον Πλαπούταν και άλλους, 1.200 Ολύμπιοι και Καλαματιανοί υπό διαφόρους αρχηγούς, Καλαβριτινοί υπό τους Αναγνώστην και Βασίλειον Πετμεζάν, Ηλίοι υπό τον Γεώργιον Σισίνιν, Ερμιονείς υπό τον Σταμάτιον Μίτσαν και άλλους, Επτανήσιοι, Ιδραίοι, Σπετσιώτε και τέλος ο Νικηταράς με το εκ 400 πολεμιστών επίλεκτον σώμα του. Εδυνάμεις αυτέ ήσαν πολύ μικρέ και κακώς οπλισμένε εν σχέση προς τεκίνας του εχθρού, αλλά χρησιμοποιηθεί σε καταλήλως επέδωσαν λαμπρά αποτελέσματα. Έτσι, ενώ ο Δράμαλης επροχώρη προς την Αργολίδα, ο Κολοκοτρώνης έτασε τας ελληνικάς δυνάμεις εις τα στενά που συνδέουν την περιοχήν αυτήν προς τον γάμπον της Κορίνθου. Αντώνιος Κολοκοτρώνης εις τα στενά του Δερβενακίου και προς την Τριπολιτσάν Δημήτριος Πλαπούτας εις το Σκηνοχώρι και σχημάτισε στρατόπεδον εις τους Μήλους με τον Πάνο Κολοκοτρώνη δια να διατηρεί την επικοινωνίαν προς την θάλασσαν και να διαφεντεύει τα νερά της Λέρνης. Εν τω μεταξύ σώμα 200 ανδρών είχε σταλεί εις το φρούριον του Άργους. Ο λίγον δε αργότερον εισήλθεν εις αυτό ο Δημήτριος Υψηλάντης και άλλοι αρσιγοί με αρκετούς οπλίτας. Ο Δράμαλης μόλις επλησίασεν εζήτησε την παράδοση του φρουρίου, αλλά η απάντηση στην οποία έδωσε ο Υψηλάντης εκ μέρους όλων υπήρξεν απολύτως αρνητική. Και άλλοι ελληνικέ δυνάμεις ανεπτύχθησαν εν τω μεταξύ περί το Άργος και ο Δράμαλης περιεπλάκη εις μέγαν αγώνα με τον οποίον κατόπιν πολλών θυσιών κατόρθωσε απλώς να κυκλώσει το φρούριον του Άργους. Επειδή το νερόν έλειψε από το φρούριον, εκρίθη σκόπιμο να φύγει από αυτό
το μεγαλύτερο μέρος των πολεμιστών, πράγμα το οποίο έγινε υπό την ηγεσία του Δημητρίου Υψηλάντου, κατόπιν αντιπερισπασμού των έξω ελληνικών δυνάμεων. Αργότερον δε απεσύρθησαν και οι υπόλοιποι 200 άνδρες κατόπιν νέου γενικότερου αντιπερισπασμού υπό των έξω Ελλήνων. Εν τω μεταξύ όμως, οι Έλληνες είχαν ολοκληρώσει την κατάληψη των στενών επικοινωνίας της Αργολίδος προς την Κορινθίαν και εμπόδιζον των ανεφοδιασμών των τουρκικών στρατευμάτων από τα βάσεις των και καθώς είχαν καύσει τα αποθήκας με τα σιτηρά εις την Αργολίδα, είχε στηρεύσει δε το κεφαλάρι και η Λέρνη. Κατήχε το υπό των Ελλήνων. Η πείνα και η δίψα ήρσισαν να κατατρίχουν το πολυάριθμον πεζικών και υπηκών του Πασά. Ο Δράμαλης απεφάσισε να επιστρέψει στην Κόρινθον, αλλά επεδίωξε να παραπλανήσει τους Έλληνας διακινήσεων οι οποίοι εδείκνυον ότι θα βαδίσει προς την Τριπολιτσάν. Μέρος των Ελλήνων αρχηγών εξυπατήθη εκ των κινήσεων τούτων, αλλά ο Κολοκοτρώνης, αντιληφθής τας πραγματικάς προθέσεις του, έσπευσε να κλείσει τα στενά δια των οποίων διεξήγεται η επικοινωνία μεταξύ Αργολίδος και Κορινθίας, με όσας δυνάμεις διέθετε. Παρήγγειλε δε και εις τον Νικηταράν, ο οποίος ευρίσκετο εις άλλο σημείο, να σπεύσει προς τον Άγιον Σώστην. Η πρωτοπορία των Τούρκων ενεφανίστη μόλις οι Έλληνες είχαν εδρεωθεί εις τας θέσεις των, εις τας δύο πλευράς των Δερβενακίων, 26 Ιουλίου κατά την Μεσημβρίαν. Ο Κολοκοτρώνης έδωσε το σύνθημα της επιθέσεως μόνον αφού μεγάλη μάζα εχθρικών δυνάμεων εισήλθεν εις το στενόν. Ο ευνηδιασμός επέτυχε. Οι Τούρκοι περιέπεσαν εις μεγάλην σύγχυσιν και η φθορά των υπήρξε τρομερά. Τότε οι Τούρκοι εστράφησαν προς την άλλην έξοδον του στενού, τον Άγιον Σώστην, αλλά οι Έλληνες τους κατεδίωκον κατά πόδας, ενώ ένα σώμα υπό τον Αντώνιον Κολοκοτρώνην υπερεύει γρήγορα το παρεμβαλόμενο ύψωμα και ευρέθη εις την έξοδον του Αγίου Σώστη, δια να προσβάλλει από εμπρός τους προσπαθούντας να διαφύγουν. Η σφαγή όμως των Τούρκων έλαβε τεραστίας διαστάσεις όταν έφτασαν ειδοποιηθέντες ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Παπαφλέστας και άλλοι, προπάντων δε ο Νικηταράς με αρκετάς δυνάμεις και τοποθετήθησαν εις σημεία απέναντι της διαβάσεως. Οι Τούρκοι, ευρεθέντες μεταξύ δύο πυρών, έπεσαν εις αλοφροσύνην και ήρθησαν να φεύγουν ατάκτως, χωρίς να μεταχειρίζονται σχεδόν τα όπλα τους εναντίον των επιτιθεμένων. Τέλος, ο Νικηταράς, εγκαταλείπων την ασφαλή θέση του, όρμησε με το σπαθί μέσα εις το στενόν και σχεδόν ανεμίχθη με τους εχθρούς. Το παράδειγμα του διακολούθησαν και τα παλικάρια του και η μάχη κατέληξεν εις σφαγήν, η οποία ετερματίστη μόνον όταν επήλθε το σκότος.

Οι νεκροί της μάχης αυτής υπελογίστησαν εις 4.000. Αλλά και οι διασωθέντες άοπλοι και με συντετριμένων το ηθικών ήχων εξουθενωθεί. Ο Δράμαλης είχε χωρίσει των στρατών του εις δύο σώματα. Ο ίδιος δε καθώς οι περισσότεροι πασάδες και αποσκευέ ευρίσκοντο εις το δεύτερον. Όταν λοιπόν επληροφορήθη περί της καταστροφής του πρώτου, απέφυγε να εισέλθει εις την Χαράδραν. Επεχείρησε να έλθει εις διαπραγματεύσεις προς τους Έλληνας, ζητών να του επιστρέψουν την διάβαση έναντι γενναίας αποζημιώσεως, αλλά απέτυχεν. Επεχείρησε τότε να εισέλθει εις τον Αύπλιον και να περιμένει καταλληλότερων χρόνων, αλλά ο Αλή Πασάς, ο οποίος είχε εγκατασταθεί εκεί, δεν του επέτρεψε την είσοδον. Διενυχτέρευσε λοιπόν εις το Ήπεθρον και την επομένη την 28η Ιουλίου επεχείρησε διάβαση δια του στενού του Αγιονορίου. Ο Κολοκοτρώνης είχε διατάξει τας ελληνικάς δυνάμεις κατά τρόπον τελειότερον παρά κατά την προηγουμένη μάχη, αλλά οι διαταγέ του δεν εξετελέστησαν με την αυτήν ακρίβειαν. Ο Παναγιώτης Γιατράκος δεν κατέλαβε την προσδιοριστήσαν θέση αναμένων έγκριση της κυβερνήσεως. Άλλοι διοπλίτες και οπλαρχηγοί δεν ευρέθησαν εις τας θέσεις τους επειδή είχαν τραπεί εις δαφυραγωγίαν. Το βάρος του αγώνος έπεσε κατά το πλείστον εις το σώμα του νικηταρά. Ο Πλαπούτας μόλις επρόλαβε των τελευταίων εχθρικών ουλαμών και τον εχτύπησε εις το χιλιομόδι. Εν τούτης οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν ακολουθήσει το στενόν του Αγιονορίου, έπαθον και εδώ τρομεράν φθοράν. Ο Τοπάλ Αλή Πασάς εφωνεύθη και ο ίδιος ο Δράμαλης μόλις εσώθη πεζός και εξουθενωμένος εις την Κόρινθον. Τα λάφυρα αυτήν τη φορά ήσαν πολύ περισσότερα παρά την μάχη του Αγίου Σώστη, διότι το σώμα αυτό συνοδεύεται από τα αποσκευάς των πασάδων και πλήθος μεταγωγικών. Ο στρατός του Δράμαλη έχασε το 1/3 περίπου των ανδρών του, τους ύπους, τα μεταγωγικά, τα εφόδια. Αλλά εις την Κόρινθον όπου κατέφυγε ή το δυνατόν ανασυντασσόμενος να χρησιμοποιηθεί αργότερον. Δια τούτο ελήφθησαν μέτρα να αποκλειστεί ο Ισθμός και δια να μην δυνηθεί να λάβει βοήθεια από βορρά, καθώς και όλοι οι δρόμοι προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου επεδιώχθη δε η εκμυδένισή του διαποκλεισμού. Καθώς οι Τούρκοι επιχειρούσαν εξόδους δια την προμήθεια τροφίμων, εγίνοντος συχνά μάχε περιορισμένης σημασίας. Ούτω την 4η Αυγούστου έγινε μάχη στο χωρίο Κλένια της Κορινθίας, η οποία έμεινε αμφίροπος. Την 7η Αυγούστου, παρά το Κιάτον και το βασιλικόν της Ιτσιόνους, η οποία κατέληξεν εις νίκην των Ελλήνων. Την 12η Αυγούστου, νέα μάχη εις το βασιλικόν, κατά την οποία εφωνεύθησαν σημαντικοί Έλληνες οπλαρχηγοί, μεταξύ των οποίων ο αναγνώστης Πετμεζάς και ο 17ετής υιός του Σωτήριος. Πάντως η φθορά των Τούρκων ήταν συνεχής και αποτελεσματική. Την 26η Νοεμβρίου ο Μαχμούτ Δράμαλης απέθανε εις το Ακροκόρινθον. Διάδοχος του ορίστη ο Μαχμούτ Χασάν Ζήχνης, ένας από τους επιζώντας πασάδες της στρατιάς του, δια να υπάρχει κάποιος αρχηγός των τουρκικών δυνάμεων που περιεφέρονται ακόμη στην Κόρινθο, στηριζόμενε επί της κατοχής του Ακροκορίνθου. Η συντριβή του Δράμαλη υπήρξε αποφασιστική νίκη της ελληνικής επαναστάσεως επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

του δράμανη. Φύσα μαΐστρο δροσερέ και αέρα του πελάγου, να πας τα χαιρετίσματα του δράμαλη τη μάνα, της ρούμελης συμπέηδες, του δράμαλη αγάδες, το δερβενάκι κοίτοντες το χώμα ξαπλωμένη. Στρώμα έχουνε τη μαύρη γης προς κέφαλο λιθάρια και για πανοσκεπάσματα του φεγγαριού τη λάμψη. Και ένα πουλάκι πέρασε και το συχνορωτάνε. Πουλί, πώς πάει ο πόλεμος το κλέφτικο του φέκι? Μπροστά πάει ο νικηταράς, πίσω κολοκοτρώνης και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια. Γράμματα πάνε και έρχονται στον Πέιδων τα σπίτια. Κλαίνε τα χούρια γιάλογα και τα τζαμιά για Τούρκους. Κλαίνε μανούλες για παιδιά, γυναίκες για τους άνδρες.

0: Θα θα γονατίσει ο Μοριάς, τίποτα πια δεν θα σταθεί. Είδες, ήσαμε τώρα, δεν μας έκοψε το δρόμο κανένας.
1: Ο τόπος είναι άσχημος, Πασά μου. Λυσούρες, στενά. Έπρεπε να μείνουμε στην Κόρυθο μέχρι που ο στόλος μας να κάψει τα νησιά και να κλείσει τουρά για τη θάλασσα.
0: 30.000 ασκέρι είναι ποταμός, Γιουσούφ Πασά. Θα μπούμε στο Άργος κάνοντας σεριάνι. Τίποτα πια δεν μπορεί να μας σταματήσει.

0: Ο Δράβαλης! Ο Δράβαλης γυρίζει πίσω!
1: Αδέλφια, σήμερα γεννηθήκαμε και σήμερα θα αποθάνουμε για τη σωτηρία της πατρίδος μας. Ο Θεός είναι μαζί μας, Έλληνες.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Προς Εφεσίους, κεφάλαιον δεύτερον. Και ημάς όντας νεκρούς της παραπτώμασης και της αμαρτίας, ενές ποτέ περιεπατήσατε κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος του νυν ενεργούντος εν της υγής της απειθίας. Ενείς και ημείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ εν τες επιθυμίες της αρκός ημών, ποιούνται στα θελήματα της αρκός και των διανυών, και είμεν τέκνα φύση οργής ως και η λυπή. Ο δε Θεός πλούσιος όν ενελέει, δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι η γάπης εν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης συνεζωοποίησε το Χριστό. Χάριτι εστέσαι σωσμένη. Και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν της επουρανίης εν Χριστώ Ιησού, ή να ενδείξετε εν της αιώση της επερχομένης, τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού εν Χριστώ τη διεφημάς εν Χριστώ Ιησού. Τη γάρ χάριτι εστέσαι σωσμένη δια της πίστεως, και τούτου ούκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ούκ εξ έργων, ή να μη της καυχήσετε. Αυτού γαρεσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός, ή να εν αυτής περιπατήσομεν. Διό μνημονεύεται ότι ημείς ποτέ τα έθνη εν σαρκή, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής εν σαρκή χειροποιήτου, ότι είτε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένη της πολιτείας του Ισραήλ και ξένη των διαθηκών της Επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο. Νινίδε εν Χριστώ Ιησού ημείς ποτέ όντες μακράν εγγύσε γεννήθητη εν το αίματι του Χριστού. Αυτός γαρεστήν η ειρήνη ημών, ο ποιήσας τα αμφότερα εν, και το μεσότυχον του φραγμού λύσας, την έχθραν εν της αρκή αυτού των νόμων των εντολών εν δόγμαση καταργήσας, ή να τους δύο κτίσιν εαυτό εις ένα κενόν άνθρωπον ποιών ειρήνην, και αποκαταλάξει τους αμφωτέρους εν ενή σώματι το Θεόδια του Σταυρού, αποκτήνας την έχθραν εν αυτό. Και ελθόν ευγγελίσα το ειρήνην ημίν της μακράν και της εγγύς, ότι δι' αυτού έχομεν την προσαγωγήν η αμφότερη εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα. Άρα ουν ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξης ναών Άγιων εν Κυρίου, ενώ και ημί συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Κεφάλαιο δεύτερο. Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας στον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στο Θεό. Έτσι, σαν κι αυτούς, ζήσαμε κάποτε κι εμείς όλοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά, με τη χάρη Του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Και εσείς οι εθνικοί, οι Ιουδαίοι σας ονομάζουν απερίτμητους, όπως ονομάζουν τον εαυτό τους περιτμημένο, από το σημάδι που γίνεται στο σώμα τους με ανθρώπινο χέρι, μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό. Ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Τώρα όμως, με το έργο του Ιησού Χριστού, εσείς που τότε ήσασταν μακριά από το Θεό, έχετε έρθει κοντά Του.
σας έφερε κοντά του η σταυρική θυσία του Χριστού. Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό και κρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατήργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μία νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. Και αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. Έτσι ο Χριστός ήρθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σε εσάς τους εθνικούς που ήσασταν μακριά από το Θεό και σε εσάς τους Ιουδαίους που ήσασταν κοντά Του. Πραγματικά, δια του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προσθεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο ολίθο αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Με αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον τρίτον. Τούτου χάριν εγώ Παύλος ο δέσμιος του Χριστού Ιησού υπερ ημών των εθνών, ήγε οικούσατε την οικονομίαν της χάριτος του Θεού της δοθήσεις μη εις ημάς, ότι κατά αποκάλυψην εγνώρισέ μη το μυστήριον, καθώς προέγραψαν ο λίγο. Προσώ δύναστε αναγινώσκοντες νοήσε την σύνεσή μου εν το μυστηρίο του Χριστού. Ο εταίρες γενναιές ούκο εγνωρίστη της Υιής των ανθρώπων, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι. Είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας αυτού εν το Χριστόδια του Ευαγγελίου, ου εγενόμην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού την δοθήσαμε κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Εμεί το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή, εν τις έθνες συνευαγγελίσαστε τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού και φωτίσε πάντας τις η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, το τα πάντα κτίσαντι δια Ιησού Χριστού, ή να γνωριστεί νυν τες αρχές και τες εξουσίες εν της επορανής δια της Εκκλησίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, κατά πρόθεσιν των αιώνων είναι ποιήσεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ενώ έχομεν την παρησίαν και την προσαγωγήν εν πεπιθήσει δια της πίστεως αυτού. Διό ετούμε μη εκακίνεντε θλίψεσή μου υπερ ημών, ή της εστί δόξα ημών. Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εξού πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Ή να δω ημίν κατά των πλούτων της δόξης αυτού δυνάμει κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε των Χριστών δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Εν αγάπη εριζωμένη και τεθελειωμένη, ή να εξισχύσετε καταλαβέστε συν πάση της Αγίης, τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, γνωνέτε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις πάν το πλήρωμα του Θεού. Το δε δυναμένο υπερπάντα ποιήσε υπερεκπερισσού ονετούμεθα ή νοούμεν, κατά την δύναμην την ενεργουμένην εν ημίν, αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, εις πάσαστας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Κεφάλαιο τρίτο. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό κι εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, για σας τους εθνικούς. Θα έχετε ακούσει βέβαια για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός, σύμφωνα με το σχέδιό του να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό του μήνυμα που μου το φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύματος στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομία μαζί με τους Ιουδαίους. Αποτελούν μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού.
Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ κι εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σε όλους φανερό πως πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχής στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό Του, που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας. Να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι, θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον τέταρτον. Παρακαλώ ημάς εγώ δέσμιος εν Κυρίω αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, ανεχόμενη αλλήνων εν αγάπη, σπουδάζονται στηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Εν είδε εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού, διολέγει. Αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη, τι έστιν ημιώτη και κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός εστίκει ο αναβάσει περάνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ή να μικέτιόμεν νύπη, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι παντή ανέμο της διδασκαλίας, εν τη κηβεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδία της πλάνης, αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, ως έστιν η κεφαλή, ο Χριστός, εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενων και συμβιβαζόμενων δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατ' ενέργειαν εν μέτρο ενός εκάστου μέρους, την αύξηση του σώματος ποιείται εις οικοδομήν αυτού εν αγάπη. Τούτο ουν λέγω και μαρτύρομεν Κυρίω. Μικέτι ημάς περιπατήν καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί εν ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διανία, όντες απειλωτριωμένη τη ζωής του Θεού δια την άγνοια εντινούσαν εν αυτής δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Ήτινες απειλγικότες εαυτούς παρέδωκαν τη ασελγία εις εργασία ανακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία. Ημείς δε ούχου τους εμάθετε των Χριστών, ή γε αυτόν οικούσατε και εν αυτόν εδιδάχτητε, καθώς έστειν αλήθεια εν το Ιησού, αποθέστε ημάς κατά την προτέραν αναστροφήν των παλαιών άνθρωπων, των φθυρώμενων κατά της επιθυμίας της απάτης, ανανεούστε δε το πνεύματι του νοός ημών και ενδύσαστε των κενών άνθρωπων των κατά Θεών

το πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Κεφάλαιο τέταρτο. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους σας. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή: ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Το ανέβηκε όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προηγουμένως είχε κατέβει εδώ κάτω στη γη? Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Δασκάλου, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδονιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη θολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Αυτό συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Τούτο σας λέω και το τονίζω στο όνομα του Κυρίου. Να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέστητοι, ασελγούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχτήκατε ένα τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' Αυτόν και διδαχτήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια. Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρετε με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σ' όλο το πνευματικό σας βάθος. Να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μην φτάνετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Όποιος έκλεβε ας μην κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια, για να μπορεί να δίνει και σ' όποιον έχει ανάγκη. Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούν. Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά

Μέσα στο Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού πάνω σας. Εγγύηση ότι θα έρθει η μέρα της τελικής απολύτρωσης. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε και εμάς δια του Χριστού. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον πέμπτον. Γίνεστε ουν μιμητέ του Θεού ως τα εκνά αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν το Θεό, ίσως μην ευωδίας. Πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία ή πλεονεξία, μηδέ ονομαζέστο εν ημίν, καθώς πρέπει αγίης, και εσχρότης και αμορολογία ή ευτραπελία, τα ούκ ανήκοντα, αλλά μάλλον ευχαριστία. Τούτο γάρεστε γινόσκοντες, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ως έστιν ειδωλολάτρης, ουκ έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μη δεις ημάς απατά το κενής λόγης, δια ταύτα γαρ έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών. Είτε γαρ ποτέ σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω. Ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Ο γαρ καρπός του Πνεύματος, εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Δοκιμάζοντες τι έστεινε βάρεστον το Κυρίο. Και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγειν. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούτε. Παν γάρ το φανερούμενον φώσεστη, διό λέγει. Έγειρε ο καθεύδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάφσισε ο Χριστός. Βλέπετε ουν πως ακριβώς περιπατείτε. Μη ως άσοφοι, αλλά σοφοί. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι εημέρε πονηρέησι. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ έστιν ασωτεία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι. Λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Εγυναίκες της ιδίης ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο, ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρ του σώματος. Αλλώς περί Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτω και οι γυναίκες της ιδίης ανδράσιν εν παντί. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλήνα ή αγία και άμωμος. Ούτως ο φίλος είναι οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Αντί τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Πλην και ημείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτω σε αυτόν. Η δε γυνή ή να φοβείτε τον άνδρα. Κεφάλαιο πέμπτο. Μιμηθείτε λοιπόν το Θεό αφού είστε αγαπητά του παιδιά. Να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού που μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας προσφορά και θυσία που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Αφού ανήκετε στο Θεό δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία. Επίσης δεν σας ταιριάζει η εσχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία.
Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία, που ουσιαστικά είναι λατρεία των ειδώλων, δεν θα έχει μερίδιο στη Βασιλεία του Χριστού και του Θεού. Μην αφήνετε κανέναν να σας εξαπατάει με απατηλά λόγια, γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του Θεού πάνω σε όσους δεν τον υπακούν. Μην έχετε λοιπόν τίποτε το κοινό με αυτούς. Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι, τώρα όμως που πιστεύετε στον Κύριο είστε στο φως. Να ζείτε λοιπόν σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. Γιατί η ζωή εκείνων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα διακρίνεται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο και να μην συμμετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά να τα ξεσκεπάζετε. Για αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά είναι ντροπή ακόμα και να μιλάμε. Όταν όμως όλα αυτά έρχονται στο φως, αποκαλύπτεται η αληθινή τους φύση. Γιατί ό,τι φανερώνεται γίνεται και αυτό φως. Γι' αυτό λέει ένας ύμνος: «Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Προσέχετε λοιπόν καλά πως ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, αλλά ως συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας. Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές. Να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους όπως στον Κύριο. Γιατί ο άντρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας. Όπως όμως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους άντρες τους. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με το λόγο, ώστε η Εκκλησία να του ανήκει ως νύφη με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Το ίδιο και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν το δικό τους το σώμα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν μίσησε το ίδιο το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει. Έτσι κάνει και ο Κύριος για την Εκκλησία, γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματός του, από τη σάρκα του και τα οστά του. Γι' αυτό λέει η Γραφή: «Θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του για να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του. Θα γίνουν οι δυο τους ένας άνθρωπος». Σε αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Αλλά κι εσείς, ο καθένας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει τον εαυτό του και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της. Προς Εφεσίους, κεφάλαιο έκτον. Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω, τούτο γαρεστή δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ή της εστίν εντολή πρώτη εν επαγγελία, ή να εύση γέννητε και έση μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η δούλη υπακούεται της Κυρίης κατά σάρκα μεταφόβου και τρόμου εν απλότητη της καρδίας ημών ως το Χριστό.
μη κατοφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά ως δούλοι του Χριστού, ποιούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής. Μετευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης. Ιδότες ότι ο εάν τι έκαστος ποιήσει αγαθών, τούτο κομιείται παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Και οι Κύριοι τα αυτά ποιείται προς αυτούς, ανιέντες στην απειλήν, ιδότες ότι και ημών αυτόν ο Κύριος εστίν εν ουρανής, και προσωποληψία ούκ έστι παρά αυτό. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, προς το δύναστε ημάς στήνε, προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Ότι ούκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Δια τούτο αναλάβατε την πανοπλίαν του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήν εν τη ημέρα τη πονηρά, και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Στήτε ούν περιζωσάμενη την οσφήνη μόνο εν αληθεία, και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης, και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε. Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε, και την μάχεραν του πνεύματος, ο έστι ρήμα Θεού, δια πάσης προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενοι εν παντή καιρό, εν πνεύματι, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων και υπέρ εμού, ή να μη δοθεί λόγος εν ανοίξει του στόματός μου, εν παρησία γνωρίσε το μυστήριον του Ευαγγελίου, υπερού πρεσβεύω εν αλύση, ή να εν αυτό παρησιάσω με ως δίμελα λύση. Ή να δε ειδείτε και ημείς τα κατεμέτη πράσω, πάντα ημείν γνωρίσει τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν Κυρίω, ον έπεμψα προς ημάς εις αυτό τούτο, ή να γνώτε τα περί ημών και παρακαλέσει τας καρδίας ημών. Ειρήνη της αδελφής και αγάπη μετά πίστεως από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η χάρις μετά πάντων των αγαπώντων των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν αυθαρσία. Αμήν. Κεφάλαιο έκτο. Εσείς, παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό άλλωστε είναι το σωστό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Και εσείς, πατέρες, μην φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Οι δούλοι να υπακούτε στους κατά κόσμο Κυρίους σας με φόβο και τρόμο, να τους υπηρετείτε με ειλικρίνεια στην καρδιά όπως θα κάνατε στο Χριστό. Όχι μόνο για τα μάτια, για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά για να εκπληρώνετε ολόψυχα το θέλημα του Θεού ως δούλοι του Χριστού. Κάνετε καλόβουλα τη δουλειά σας σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Να ξέρετε καλά πως για το καλό που κάνει κανείς θα ανταμυφθεί από τον Κύριο, είτε είναι δούλος είτε είναι ελεύθερος. Και εσείς, οι Κύριοι, παρόμοια να φέρεστε προς τους δούλους. Αφήστε κατά μέρος τις απειλές. Να ξέρετε καλά ότι ο δικός σας Κύριος είναι στους ουρανούς και αυτός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο και από τη μεγάλη του ισχύ. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες. Δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου. Τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Γι' αυτό φορέστε την πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσετε να προβάλλετε αντίσταση όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος, σταθεροί στις θέσεις σας. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης. Ζωστείτε την αλήθεια
σαν ζώνη στη μέση σας. Φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας, βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. Εκτός από όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας και ο λόγος του Θεού η μάχαιρα που σας δίνει το πνεύμα. Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίπτωση προς το Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα Του. Προσεύχεστε και για μένα, να μου δίνει ο Θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύττω το μυστήριο του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ και τώρα που είμαι φυλακισμένος. Προσεύχεστε λοιπόν να μιλάω άφοβα γι' αυτό, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός βοηθός στο έργο του Κυρίου, θα σας πληροφορήσει για όλα όσα μου συμβαίνουν, ώστε να γνωρίζετε κι εσείς τα νέα μου. Γι' αυτό ακριβώς σας τον στέλνω, για να μάθετε τα σχετικά με μας και να ενισχυθούν οι καρδιές σας. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να δίνουν στους αδερφούς χριστιανούς ειρήνη, αγάπη και πίστη. Η χάρη του Θεού να βρίσκεται με όλους όσοι αγαπούν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με άφθαρτη αγάπη. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτηρ μου. Ιδού γαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και πεθιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμε η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν τη σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω τον νόμο σου οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι η θέλησα τη ανέδω, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, την ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωτισιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ενταπεί του ανιζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστου αν και εφρανθεί του αν επί σύ πάντε συζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ τους ετιδεησίν με αντιληθεία σου εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σημερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Δι επέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκτρώνων μου, Κύριε, προσέ κατεύχον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίσταμε κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενο σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψεως, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα, βλαστάνουσαν εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνώντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών του ανήκει το θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθη μεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες καρδαίων ακερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου το χρησμόν και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σε εν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομιθοποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντος οθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ύβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν το ρήπον, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσε χθρή καταπίτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θύτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση ειν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητή έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάν συν μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσα πεμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού, και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της
1: γης. Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστίν, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Κρήτης. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του ιερού Λιψάνου του Αγίου Λουκά της Κρυμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Την εκπομπή γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο, όπως πάντα, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σήμερα το θέμα μας είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Με την Κυριακή των Αγίων Πάντων κατακλείεται ο κινητός κύκλος των εορτών που άρχισε από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου στο κατανυχτικό Τριώδιο και στο χαρμόσυνο Πεντηκοστάριο. Μας παρουσίασε η Εκκλησία όλο το έργο της Θείας Οικονομίας με κέντρο τη Μεγάλη Εορτή του Πάσχα, γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης. Στην προηγηθήσα Μεγάλη Εορτή της Πεντηκοστής, ο Χριστός απέστειλε τον Παράκλητο, η παρουσία του οποίου δημιούργησε την Εκκλησία και γέννησε τον νέο λαό του Θεού. Η άμεση συνέχεια της Πεντηκοστής είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, καθώς τώρα αποκαλύπτεται το έργο της Εκκλησίας, αφού οι Απόστολοι έσπηραν τον Λόγο του Θεού σε όλη την Οικουμένη και με τη χάρη του Πνεύματος αγίασαν τον κόσμο. Ορθώς λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν την εορτή των Αγίων Πάντων για να δείξουν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που δεν είναι άλλοι από τους Αγίους, τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, άνδρες και γυναίκες, τους Ιερομάρτυρες, τους Ομολογητές, τους Οσίους και Ασκητές, γυναίκες και άνδρες, τους Ιεράρχες, τους ανθρώπους του κόσμου που όμως έζησαν την κατά Χριστό ζωή. Μαζί με όλους αυτούς τους Αγίους τιμώνται και οι προπάτορες, οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι έζησαν κατά νόμον, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, όπως λέει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της ημέρας. Πέραν αυτού όμως, η εορτή των Αγίων Πάντων θεσπίστηκε και από το γεγονός ότι πολλοί Άγιοι είναι άγνωστοι. Αυτούς τους αγνώστους και αφανείς Αγίους που έζησαν εν Ινδύς και Αιγυπτίης και Άραψη και Μεσοποτομίατε και Φρυγία και τις άνωθεν του Ευξήνου, έτι δε και εν πάση τη Εσπερία άχρη και αυτών των Βρετανικών νήσων, απλώς υπήν εν Ανατολή και Δύση, τιμά τούτη τη μέρα η Εκκλησία. Τέλος, σύμφωνα με το συναξαριστή, η εορτή αυτή θεσπίστηκε επειδή οι Άγιοι που τιμώνται χωριστά κάθε μέρα έπρεπε να τιμηθούν και από κοινού την ίδια μέρα, για να δειχθεί ότι όλοι μαζί για ένα Χριστό αγωνίστηκαν, σε ένα κοινό στάδιο, το στάδιο της χριστιανικής αρετής έτρεξαν, ενώ Θεού δούλοι ήσαν και από αυτόν αξίως έλαβαν τους στεφάνους της νίκης. Για να είναι έτσι η κοινή εορτή κοινή παρόρμηση στους πιστούς που πιστεύουν στον ίδιο Χριστό και είναι δούλοι του ίδιου Θεού και αγωνίζονται όπως και όλοι εκείνοι στο στίβο του αθλήματος της κατά Χριστόν πολιτείας, γράφει και πάλι ο Ιωάννης Φουντούλης. Θα πρέπει να πούμε ότι στην αρχή η εορτή αυτή ήταν εορτή μόνο των μαρτύρων, η οποία σταδιακά επεκτάθηκε σε όλους τους Αγίους, μια επέκταση όντως επιτυχημένη. Διότι μάρτυρες του Χριστού δεν είναι μόνο εκείνοι που έζησαν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού. Μάρτυρες είναι και όσοι αγωνίστηκαν τον αγώνα της χριστιανικής ζωής και εβάστασαν με καρτερία το Σταυρό του Χριστού στον κόσμο αυτό. Γι' αυτό μάρτυρες είναι και οι ομολογητές και οι ιεράρχες που πείμαναν με τρόπο θεοφιλή το ποίμνιό τους και οι όσοι και ασκητές και οι καθημερινοί άνθρωποι που έζησαν τη ζωή του Χριστού μέσα στον κόσμο, αλλά και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως η Αγία των Αγίων, η Υπεραγία Θεοτόκος. Να σημειώσουμε τέλος ότι η εορτή των Αγίων Πάντων θεσπίστηκε επί Αυτοκράτορος Λέοντος έκτου του Σοφού, δηλαδή περί τα τέλη του 9ου και αρχές του 10ου αιώνα. Από τους ύμνους της ημέρας επιλέξαμε τρία στοιχειρά προσώμια των ένων που ψάλλονται σε ήχο τέταρτο. Διαβάζω το πρώτο. «Τους Αγίους ο Κύριος τους εν γη εθαυμάστοσε. Τα αυτού γάρ στίγματα και παθήματα εν της αρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ους υμνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της Εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα». Δηλαδή, ο Κύριος έκαμε λαμπρούς τους Αγίους πάνω στη γη, διότι δέχτηκαν πάνω στο σώμα τους τα στίγματα και τα παθήματά του, έχοντάς τα σαν κόσμημα και συνδέοντάς τα ολοφάνερα με τις θεϊκές ομορφιές.
Αυτούς ασημνήσουμε σαν αμάραντα λουλούδια, σαν απλανή αστέρια της Εκκλησίας, ως θύματα που θυσιάστηκαν εκούσια. Το τροπάριο, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα εγκόμιο προς τους Αγίους Πάντες, όπου ο υμνογράφος παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους τους τίμησε ο Θεός. Την πρώτη, τη θεμελιακή φράση «Τους Αγίους ο Κύριος τους εν γεία θαυμάστωσε», πάνω στην οποία χτίζεται όλο το τροπάριο, ο υμνογράφος έχει δανειστεί από την αυθεντία της Αγίας Γραφής και ειδικότερα από τους Ψαλμούς 15 στίχο 3 και 67 στίχο 36, όπου διαβάζουμε αντιστίχως. «Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστωσεν ο Κύριος και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το ρήμα «εθαυμάστωσεν», γράφει «Τι εστίν εθαυμάστωσε, θαυμαστόν επίησεν, επίσημον λαμπρόν περηφανή των ανακείμενων αυτό». Ο Θεός επομένως τίμησε, λάμπρινε, έκανε περηφανή στους Αγίους, όχι μόνο στον ουρανό μετά την κοίμησή τους, αλλά και εδώ στη γη. Στη συνέχεια ο υμνογράφος αιτιολογεί την πρώτη φράση με μια κύρια αιτιολογική πρόταση. «Τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα εν της αρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη». Τίμησε και έκαμε λαμπρούς στους Αγίους του ο Χριστός, επειδή δέχτηκαν πάνω στο σώμα τους τα παθήματα και τα στίγματά του. Για τα στίγματα του Κυρίου Ιησού ομιλεί ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, ενώ για τα παθήματα στην Δευτέρα προς Κορινθίους. Στίγμα σημαίνει σημάδι, αποτύπωμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι ο Παύλος στίγματα τας πληγάς λέγει, τα τραύματα δια Χριστών. Και ο Ιερός Χρυσόστομος στον λόγο του εις τους Αγίους Μακαβαίους γράφει «Τίμια γάρ τα σώματα, επειδή εδέξαν το πληγάς υπέρ του ιδίου δεσπότου, επειδή στίγματα βαστάζουσι δια των Χριστών». Ο δε Άγιος Μακάριος συνδέει τα στίγματα με τον Σταυρό του Χριστού όταν γράφει ότι «Ούπο τα στίγματα αυτού εν το σώματι ημών φέρομεν, γενόμενοι εν το μυστηρίο του Σταυρού του Χριστού». Τα παθήματα είναι όλα όσα έπαθαν οι Άγιοι για τον Χριστό. Διώξεις, φυλακές, μαστιγώματα, αποκοπές μελών, τυφλώσεις, πείνα, δίψα, γυμνότητα και κάθε τι άλλο, και βεβαίως ο βίαιος και ο οδυνηρός θάνατος. Και οι Άγιοι Πάντες λοιπόν, όπως και ο Παύλος, ανεδέξαν το εν της αρκή, δέχτηκαν δηλαδή και βάστασαν με καρτερία και χαρά πάνω στο κορμί τους τα σημάδια από τις πληγές, τα τραύματα και όλα τα άλλα παθήματα που υπέστησαν για χάρη του Χριστού. Μάλιστα, ο υμνογράφος του τροπαρίου μας λέει ότι οι Άγιοι Πάντες έχουν ως κόσμημα και στολίδι τους τα στίγματα και τα παθήματα του Χριστού. Γράφει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι Άγιοι μοιάζουν με τον στρατιώτη εκείνο που καυχαίται για τα τραύματά του στον πόλεμο. Και όπως ακριβώς οι σημαιοφόροι στρατιώτες χαίρονται που μεταφέρουν τη σημαία, έτσι και αυτός χαίρεται καθώς μεταφέρει στο σώμα του τα τραύματά του. Επιπλέον οι Άγιοι Πάντες τα στίγματα και τα παθήματα προφανώς ανέθεντο τες θείες καλονές. Ο υμνογράφος συνδέει τα παθήματα και τα στίγματα των Αγίων με το θεϊκό κάλος, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται για σημάδια που ασχημίζουν εκείνον που τα φέρει, αλλά για ολοφάνερα σημάδια και αποτυπώματα του θείου κάλους και της θεϊκής δόξας, επειδή έγιναν για χάρη του Χριστού. Επομένως, τα στίγματα και τα παθήματα είναι εκείνα εξαιτίας των οποίων ο Κύριος εθαυμάστωσε, λάμπρινε και δόξασε τους Αγίους του. Έτσι, στίγματα και παθήματα αποκτούν μια άλλη διάσταση. Περνούν σε ένα άλλο χώρο, στο χώρο της εν Χριστώ ζωής, δηλαδή στο χώρο της αιωνιότητας και της ζωής δίπλα στο Χριστό στη Βασιλεία του. Χρησιμοποιείται ο υμνογράφος τον πληθυντικό αριθμό «θείες καλονές», επειδή και τα στίγματα και τα παθήματα που υπέστησαν οι Άγιοι είναι πολλά. Αυτούς λοιπόν τους περίλαμπρους Αγίους ο υμνογράφος, χρησιμοποιώντας το σχήμα της παρομοίωσης, μας καλεί να υμνήσουμε ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της Εκκλησίας, ως εθελόντιτα θύματα. Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό την παρήχηση του Α στο ονοματικό σύνολο αμάραντα άνθη, όπως και την παρήχηση του Θ και του Α στο ονοματικό σύνολο εθελόντιτα θύματα.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συχνά οι υμνογράφοι αποκαλούν τους Αγίους Άνθη και μάλιστα αμάραντα, δηλώνοντας έτσι την πνευματική ωραιότητα και το γεγονός ότι έχουν αξιωθεί της αθανάτου ζωής. Αλλά οι Άγιοι Πάντες παρομοιάζονται και σαν απλανείς αστέρες της Εκκλησίας. Ο Φίλων ο Ιουδαίος, ένας μεγάλος φιλόσοφος, γράφει ότι οι απλανείς αστέρες τη του παντός συμπεριαγόμενη φορά τόπους εναλάτην δοκούσι. Δηλαδή, οι απλανείς αστέρες περιφερόμενοι με τη φορά του σύμπαντος δίνουν την εντύπωση ότι αλλάζουν τόπους, ενώ στην ουσία μένουν σταθεροί και μόνο φαινομενικά κινούνται. Οι απλανείς αστέρες είναι αυτοί που έχουν πάντα την ίδια θέση στην ουράνια σφαίρα, αντίθετα προς τους πλανήτες, δηλαδή τους αστέρες που κινούνται, που μεταβάλλεται η θέση τους στον ουρανό. Παράλληλα, οι απλανείς αστέρες είναι πολύ φωτεινοί σε σχέση με τους πλανήτες, παρόλο που όλοι φωτίζονται από τον ήλιο. Αποκαλώντας τους Αγίους Πάντες ως αστέρες απλανείς, ο υμνογράφος υποδηλώνει τη φωτεινότητά τους. Όπως δηλαδή οι απλανείς αστέρες με το πλούσιο φως τους όχι μόνο ομορφαίνουν, αλλά και φωτίζουν τον ουρανό και βοηθούν τους ανθρώπους να χαράξουν την πορεία τους τη νύχτα, έτσι και οι Άγιοι φωτίζουν και ομορφαίνουν τον νοητό ουρανό της Εκκλησίας και ταυτόχρονα λειτουργούν σαν σταθερά φωτεινά σημάδια που δείχνουν στους χριστιανούς τον δρόμο προς την ουράνια βασιλεία. Γράφει ο Άγιος Μακάριος ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος απομακρύνεται από τα γήινα και υλικά πράγματα, δεν πρέπει να ξαναγυρίσει σε αυτά, αλλά να έχει τα μάτια του σταθερά στραμμένα στον ουρανό. Και συνεχίζει. Γιατί εκεί θα βρεις αστέρια που τα γνωρίζει ο ουράνιος κυβερνήτης. Θα βρεις σε αυτόν όλα τα φωτεινά άστρα, πατέρες, πατριάρχες, προφήτες, αποστόλους και μάρτυρες, όντως απλανείς αστέρες που γεμίζουν με φως τη σκοτεινή νύχτα της ζωής. Σε αυτούς έχοντας στραμμένο το βλέμμα σου, θα οδηγήσεις με ασφάλεια το πλοίο της Ευσέβειας σε λιμάνι Γαλήνιο, την Άνω Ιερουσαλήμ, έχοντας εγκαταλείψει τα πάντα για να τους μιμηθείς και χωρίς να επιστρέψεις σε τίποτε από τα γήινα. Αλλά οι Άγιοι Πάντες πρέπει να ημνηθούν και ως εθελώθητα θύματα. Εδώ η παρομοίωση πάβει να ισχύει, γιατί όντως οι μάρτυρες είναι εθελώθητα θύματα και εδώ πρόκειται όχι για παρομοίωση όπως είπαμε, αλλά για κατηγορούμενο. Ο υμνογράφος αναφέρεται εδώ στη θυσία όχι μόνο των μαρτύρων που θυσιάστηκαν χύνοντας το αίμα τους για την πίστη του Χριστού, αλλά και των οσίων και ασκητών που έδωσαν αγώνες ασκητικούς χύνοντας ποταμούς δακρύων στις προσευχές τους υπέρ των ανθρώπων. Και όπως ο Χριστός υπέστη εκουσίως πάθος διαθνητούς και πάντα ο αναμάρτητος εκουσίως κατεδέξατο, έτσι και οι Άγιοι Πάντες, ακολουθώντας το παράδειγμά του, θυσιάστηκαν εθελούσια, εκούσια, γεγονός που δίνει τεράστια αξία στη θυσία τους. Διότι υπάρχουν τριών ειδών θύματα. Τα θύματα εξ ανάγκης, τα θύματα από τύχη και τα εθελούσια θύματα. Τα δύο πρώτα δεν επιλέγουν τη θυσία, αλλά την υφίστανται και γι' αυτό η θυσία τους δεν αξιολογείται ως εξόχως σημαντική. Το τρίτο, δηλαδή τα εθελούσια θύματα, είναι εκείνα που ενώ μπορούν να αποφύγουν το θάνατο, επιλέγουν ελεύθερα και αποφασίζουν εθελουσίως και απολύτως συνειδητά να προχωρήσουν και να αποδεχθούν τη θυσία. Στην περίπτωση των μαρτύρων του Χριστού, των Αποστόλων, των Οσίων, των Ομολογητών, των Δικαίων, αυτό είναι κανόνας. Οι Άγιοι επέλεξαν τη θυσία αντί της επιβίωσης, δηλαδή προτίμησαν να μείνουν πιστοί και ελεύθεροι παρά να γίνουν προδότες της πίστεως και εθελόδουλοι, με την ακράδαντη πεποίθηση ότι μόνο η ζωή κοντά στο Χριστό είναι ζωή αληθινή και ελεύθερη, επειδή ο Χριστός ως νικητής του θανάτου είναι η μόνη αληθινή ελευθερία. Όταν δηλαδή έφτασαν στο σημείο να διαλέξουν μεταξύ επιβίωσης και ελευθερίας, μεταξύ ζωής χωρίς Χριστό και ζωής μαζί με τον Χριστό, επέλεξαν την ελευθερία και τον Χριστό, θυσιάζοντας τη ζωή τους, κάτι που τους καταξιώνει ως μάρτυρες και αγίους.

Ερχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στο δεύτερο τροπάριο που θα μας απασχολήσει στη σημερινή εκπομπή. Το διαβάζω. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε, των Αγίων υπληθείς και δικαίων τα τάγματα εφημίστωσαν ιερές μελωδίες, ως της άνω βασιλείας κληρονόμοι, ως παραδείσου οικίτορες. Δηλαδή, μαζί με τους προφήτες οι Απόστολοι, μαζί με τους οσίους οι διδάσκαλοι, μαζί με τους ιερομάρτυρες όλοι οι δίκαιοι και μαζί τους οι γυναίκες που μαρτύρησαν και με πόθο για τον Χριστό έζησαν την ασκητική ζωή. Το πλήθος των Αγίων και τις ομάδες των δικαίων ασημνηθούν με ιερές μελωδίες, επειδή είναι κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών και κάτοικοι του Παραδείσου. Στο δεύτερο στοιχειρό των Ένων, ο υμνογράφος παραθέτει όλες τις κατηγορίες των Αγίων που τιμώνται την Κυριακή των Αγίων Πάντων και μας καλεί να το σημνήσουμε. Ποιες είναι οι κατηγορίες αυτές? Είναι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι Όσιοι, οι Διδάσκαλοι, οι Ιερομάρτυρες, οι Δίκαιοι, οι γυναίκες που είτε μαρτύρησαν είτε έζησαν ασκητική ζωή. Παρόμοιο είναι και το δοξαστικό των αποστήχων της εορτής. Το διαβάζω. Δεύτε πιστή σήμερον, χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων Πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην, ενδόξως τιμήσομεν λέγοντες. Χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός. Είναι χαρακτηριστική η ειδική αναφορά που γίνεται στις Άγιες Γυναίκες, στον χορό των τιμίων γυναικών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές που πέθαναν ως μάρτυρες και έχησαν το αίμα τους για τον Χριστό, και εκείνες που έζησαν ασκητική και οσιακή ζωή και χάρισαν όλη τη ζωή τους στον Χριστό. Επομένως, το μαρτύριο εξισώνεται στα μάτια του Θεού με την άσκηση και την ολοκληρωτική αφιέρωση της ζωής στον Χριστό, ενώ ταυτόχρονα δηλώνεται η ενώπιον του Θεού ισότητα μεταξύ άντρα και γυναίκας αναφορικά με την εν Χριστώ ζωή. Και αφού παρουσιάζονται οι κατηγορίες των τιμωμένων Αγίων, ο υμνογράφος συνοψίζει των Αγίων υπληθείς και δικαίων τα τάγματα, τονίζοντας έτσι τον μεγάλο αριθμό τόσο των Αγίων όσο και των δικαίων, που ήταν το αποτέλεσμα του κηρύγματος των Αποστόλων, οι οποίοι μετά την Πεντηκοστή διέδωσαν το χριστιανικό μήνυμα σε όλη την Οικουμένη. Άγιοι είναι όλοι όσοι αγίασαν μετά Χριστόν, ενώ δίκαιοι είναι όσοι αναγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη και έζησαν σύμφωνα με τον νόμο που είχε παραδώσει ο Θεός στον Μωυσή στο όρο Σινά. Δίκαιοι για την Εκκλησία μας είναι, αναφέρω μερικά ονόματα, ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, η Σάρα, ο Μωυσής, ο Ααρών, ο Άβελ, ο Ενόχ, ο Ανανίας, ο Αζαρίας, ο Μισαήλ, ο Δαβίδ, ο Βοόζ, ο Γεδεών, ο Βαράκ, ο Σαμψών, ο Ιεφθάε, ο Σαμουήλ, ο Ιωνάς, ο Ηλίας, ο Δανιήλ, ο Ιώβ, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκιήλ, οι υπόλοιποι προφήτες και αρκετοί άλλοι. Στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται το Αποστολικό Ανάγνωσμα της ημέρας, όπου τονίζεται η πίστη και η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι άνθρωποι αυτοί στον Θεό, μια πίστη που έφτασε μέχρι του μαρτυρίου και της θυσίας της ζωής τους. Από το συγκεκριμένο ανάγνωσμα παρουσιάζω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. «Οι δίκαιοι», λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, «δια της πίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, ηργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυρίαν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ον ούκιν άξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τες οπές της γης. Έτσι, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης ανεδείχθηκαν σε ήρωες της πίστεως. Όλοι αυτοί λοιπόν, Απόστολοι, μάρτυρες, προφήτες, ιεράρχες, ιερομάρτυρες, διδάσκαλοι, δίκαιοι, είναι άξιοι να υμνηθούν με ιερές μελωδίες. Με το επιρρηματικό σύνολο «Ιερές Μελωδίες»
Ο υμνογράφος εννοεί τους ύμνους της Εκκλησίας, δηλαδή ποίηση και μέλος μαζί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι «εισέρχεται η μελωδία και μεταβάλλεται η ασέβεια, δραπετεύει της πλεονεξίας τα πάθη». Επομένως, τα ιεράσματα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει η Εκκλησιαστική Σύναξη στους Αγίους Πάντες, επειδή μέσω αυτών τους εγκομιάζει, τους σημνεί, τους δοξάζει και προβάλλει την αγιότητά τους και τη χριστιανική ζωή τους, ταυτόχρονα όμως παροτρύνει τους πιστούς στην ευσέβεια και στην αποφυγή των παθών. Και ενώ φαίνεται ότι εκείνος που μας καλεί να ψάλλουμε τις ιερές μελωδίες είναι ο συνθέτης τους, δηλαδή ο υμνογράφος, στην ουσία την πρόσκληση απευθύνει η ίδια η Εκκλησία, αφού ο υμνογράφος, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ομιλεί εκ μέρους της. Είναι το στόμα της Εκκλησίας και συνεπώς είναι η Εκκλησία που δια των ασμάτων τιμά τα εκλεκτά παιδιά της, τους Αγίους της. Γιατί όμως οι Άγιοι Πάντες είναι άξιοι να υμνηθούν με μελωδικά άσματα? Ως της Άνω Βασιλείας κληρονόμη, ως παραδείσου οικίτορες, λέει ο υμνογράφος. Οι Άγιοι έχουν ήδη κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Η φράση παραπέμπει στην αφήγηση της τελικής κρίσεως, όπου ο Χριστός θα πει στους εκδεξιών του: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν Βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Είναι λοιπόν οι Άγιοι Πάντες οι ευλογημένοι από τον Θεό κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών, τόσο για την πίστη τους όσο και για τα έργα τους. Αλλά ως κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών είναι και παραδείσου οικίτορες, κάτοικοι του παραδείσου. Κοντολογείς, οι Άγιοι Πάντες έχουν επανέλθει στην προπτωτική κατάσταση, στην κατάσταση του Αδάμ προτού εκπέσει και εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Γίνονται λοιπόν φωτεινά παραδείγματα και σε κάθε πιστό, ο οποίος μπορεί, ακολουθώντας τον τρόπο ζωής τους, να γίνει και αυτός κληρονόμος της Βασιλείας και κάτοικος του παραδείσου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Περνάμε στο τρίτο τροπάριο που θα μας απασχολήσει σήμερα, το οποίο και διαβάζω αμέσως. «Η την γην ουρανώσαντες αρετών ενφεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασία στην πρόξενον οδόν υβαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ολοψύχος εναθλίσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες». Μεταφράζω. Αυτοί που τη γη έκαμαν ουρανό με τη λαμπρότητα των αρετών τους, αυτοί που μιμήθηκαν του Χριστού το θάνατο, που βάδισαν το δρόμο που φέρνει στην Αθανασία, αυτοί που τα ανθρώπινα πάθη καθάρισαν με τη χειρουργική επέμβαση της χάριτος, οι μάρτυρες που σε όλο τον κόσμο άθλησαν με γενναιότητα και ομοψυχία, όλοι αυτοί ας υμνηθούν. Στο τοπάριο αυτό ο υμνογράφος παρουσιάζει συνοπτικά τα κατορθώματα των μαρτύρων της πίστεως για τα οποία πρέπει να υμνηθούν και να εγκομιαστούν. Πρόκειται για ένα εγκόμιο όλων των μαρτύρων, στο οποίο κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι μετοχικές φράσεις δοσμένες σε ένα ασύνδετο σχήμα, ώστε να αναφανεί ευκρινέστερα ο πολύπλευρος και πολύμορφος αγώνας των Αγίων Πάντων, ένας αγώνας που έχει ένα και μοναδικό σκοπό, αλλά που για να τον πετύχουν πέρασαν από πολλές δοκιμασίες. Οι μετοχές του τροπαρίου είναι ουρανώσαντες, μιμισάμενοι, βαδίσαντες, εκαθάραντες, εναθλίσαντες. Πρόκειται για επιθετικές μετοχές, οι οποίες, καθώς επέχουν θέση επιθέτου, αποδίδουν στο υποκείμενό τους μια ιδιότητα ή μια ποιότητα. Ταυτόχρονα όμως, ως δερματικοί τύποι, δηλώνουν και τι πράττει ή τι παθαίνει το υποκείμενο. Οι μάρτυρες, λέει ο υμνογράφος, είναι οι την γην ουρανώσαντες αρετών ενφεδρότητη. Το σπάνιο ρήμα ουρανό, ουρανό, σημαίνει «κάνω κάτι ουρανό» ή «το κάνω ουράνιο». Και επομένως οι μάρτυρες έκαμαν τη γη ουρανό, μετέτρεψαν τη γη σε ουρανό ή έφεραν τον ουρανό στη γη. Που σημαίνει ότι οι ίδιοι, ζώντας σε τούτο τον κόσμο τη ζωή του ουρανού, αποκάλυψαν στη γη την ουράνια, δηλαδή την παραδείσια ζωή. Η ζωή των μαρτύρων δεν ήταν ζωή δοσμένη στα γήινα, ήταν υπέρβαση των γήινων επί της γης, ήταν αποκάλυψη της ωραιότητας της εν ουρανής βασιλείας του Θεού. Πώς το πέτυχαν όμως αυτό? Αρετών ενφεδρότητη, λέει ο υμνογράφος, δηλαδή με τη λαμπρότητα των αρετών τους. Οι αρετές, μια λέξη της αρχαιοελληνικής ηθικής σκέψης και ζωής, έχει λάβει στο χριστιανισμό διαφορετικό περιεχόμενο, καθώς αφορά την εναρμόνιση της ζωής του πιστού με την εν Χριστώ ζωή. Ενάρετος είναι πλέον ο άνθρωπος που ζει τη ζωή του Χριστού. Ο άνθρωπος που αγαπά, που δεν απελπίζεται, ο ελεήμων, ο φιλάνθρωπος, ο εγκρατής, ο ταπεινός, ο αποδεχόμενος αγωνγίστος των σταυρών του, ο άνθρωπος που έχει επιρρύψει τη μέρημνά του στο Θεό. Αυτές οι αρετές λάμπριναν τους μάρτυρες με λάμψη ουράνια, η οποία φώτισε τον κόσμο και αποκάλυψε στα φωτεινά και χαρούμενα πρόσωπά τους το φως και την ωραιότητα του ουράνιου κόσμου. Όμως οι μάρτυρες είναι και οι Χριστού των θάνατων μιμισάμενοι. Και ο Άγιος Ρωμανός Ομελωδός στο κοντάκιό της στους Αγίους Μάρτυρας γράφει «Η εν πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν ουρανείς μετικήσαντες, η τα πάθη του Χριστού μιμισάμενη και τα πάθη ημών αφαιρούμενη, εντάφθα σήμερον αθρίζονται, πρωτοτόκων δεικνύοντες εκκλησίαν, ως τις άνω τύπων επέχουσαν και Χριστό εκβοώσαν, Θεός μου εισή πολυέλεε». Είναι βέβαιο ότι ο υμνογράφος έχει δεχθεί επίδραση από το κοντάκιο αυτό του Ρωμανού που διαβάσαμε. Αναφέραμε ήδη ότι οι μάρτυρες έζησαν τη ζωή του Χριστού, της οποίας κορυφαία στιγμή υπήρξε το πάθος, ο σταυρός και ο θάνατός του. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν να ζήσουν τη ζωή του Χριστού χωρίς να μιμηθούν το σταυρό και το θάνατό του? Ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Πέτρος, έπαθεν υπέρ ημών ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τις ίχνεσιν αυτού. Δηλαδή ο Χριστός πέθανε για τους ανθρώπους, αφήνοντας υπόδειγμα για να βαδίσουν στα χνάρια του. Τον Χριστό έχοντας ως υπόδειγμα, οι μάρτυρες μιμήθηκαν το πάθος και το θάνατό του, πεθαίνοντας για εκείνον που δια θανάτου το θνητόν διαταφής των φθαρτών μεταβάλλει,
αυθαρτίζει γάρ θεοπρεπέστατα απαθανατίζον το πρόσλημα, όπως ψάλουμε στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου. Με το θάνατό του ο Χριστός μετέβαλε και αυθάρτησε τη φθαρτή ανθρώπινη φύση που είχε προσλάβει με τη σάρκωσή του. Γιατί ο Χριστός πεθαίνοντας ως άνθρωπος νίκησε τον θάνατο και αναστάς πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, δηλαδή ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς, χαρίζοντας αιώνια ζωή στην χτιστή και άρα θνητή ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και ο υμνογράφος, αμέσως μετά την αναφορά του στην υπό των μαρτύρων μίμηση του Χριστού, αναφέρεται στην αθανασία τους. Αθανασία στην πρόξενον οδόν ιβαδίσαντες. Όποιος μιμείται τον Χριστό, ακολουθεί το δρόμο του, τα ίχνη του, ακολουθεί δηλαδή το σταυρό και το θάνατο του Χριστού και γίνεται μέτοχος της Ανάστασής του. Γι' αυτό η οδός του Χριστού είναι πρόξενος αθανασίας και όποιος τη βαδίζει κερδίζει την αιώνια ζωή. Ο Παύλος γράφει ότι «Η σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα». Όπως δηλαδή ενταχθήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού την Εκκλησία, με μια πράξη όπως το βάπτισμα που μοιάζει με το θάνατό του, έτσι θα συμμετάσχουμε και στην Ανάστασή του. Ο Σταυρός και ο θάνατος του Χριστού χωρίς την Ανάσταση σημαίνει απεσιοδοξία, ενώ και η Ανάσταση χωρίς το Σταυρό είναι ουτοπία. Οι μάρτυρες έζησαν την εμπειρία των προσωπικών τους παθών και του δικού τους δια Χριστών θανάτου, πέρασαν δια πυρός και σιδήρου, διαβήκαν τη στενή πύλη και βάλισαν την τεθλιμμένη οδό του Ευαγγελίου, η οποία όμως απάγει εις την ζωή. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι «δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις την Βασιλεία του Θεού εισέλθειν», ενώ ο Μέγας Βασίλειος γράφει ότι ο Θεός ρίεται εκ θλίψεως τους Αγίους αυτού, ούκα δοκιμάστους αυτούς καταλυμπάνων, αλλά την υπομονήν αυτής χαριζόμενος. Ο Θεός δηλαδή δεν εγκαταλείπει τους Αγίους μόνους, αλλά τους οπλίζει με υπομονή, ώστε να αντέξουν τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες. Οι μάρτυρες, λέει στη συνέχεια ο υμνογράφος, είναι η ταπάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες. Η ορολογία που χρησιμοποιείται εδώ είναι σαφώς ιατρική. Οι μάρτυρες παρουσιάζονται σαν ένα είδος χειρουργών ιατρών. Η μεταφορική χρήση της λέξης είναι ξεκάθαρη. Όπως ο χειρουργός με τις ιατρικές του γνώσεις και με τα κατάλληλα χειρουργικά εργαλεία καθαρίζει την πληγή ώστε να μην κακοφορμήσει, έτσι και οι μάρτυρες χειρουργούν. Όμως στην περίπτωση των μαρτύρων και τα μέσα και ο σκοπός διαφέρουν. Το μέσο της χειρουργίας είναι η χάρη του Θεού, της οποίας είναι φορείς οι ίδιοι, ενώ ο σκοπός είναι η κάθαρσή τους από τα ανθρώπινα πάθη που και οι ίδιοι ως άνθρωποι είχαν. Με άλλα λόγια, οι μάρτυρες παρουσιάζονται να χειρουργούν τους εαυτούς τους και να τους θεραπεύουν με τη χάρη του Θεού, τη χάρη που εκχύθηκε στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Η αναφορά στη χειρουργική είναι πολύ επιτυχής, διότι υποδηλώνει τους κόπους, τους μόχθους, τις θυσίες και τις άλλες δοκιμασίες στις οποίες υπευλήθησαν οι μάρτυρες μέχρι να καθαρθούν από τα ανθρώπινα πάθη τους. Πρόκειται για κάθαρση του σώματος από τον μολυσμό της σάρκας, κάθαρση της ψυχής και απελευθέρωσή της από τα κρυφά πάθη και κάθαρση του νου για να οδηγηθεί στη θέα του κάλους του ουράνιου κόσμου. Ωστόσο η φράση «Η ταπάθη των βρωτών χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες», αν λάβουμε υπόψη και την αντίστοιχη φράση του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού από το κοντάκιο που προαναφέραμε, που λέει «Τα πάθη ημών αφαιρούμενη», μπορεί να ερμηνευθεί και με την έννοια ότι οι μάρτυρες καθαίρουν με τη χειρουργία της Θείας Χάρης τα πάθη των ανθρώπων, είτε ως θαυματουργοί είτε ως υποδείγματα ζωής. Τέλος, οι μάρτυρες εγκομιάζονται και ως οι εν όλο το κόσμο ομοψύχως αθλήσαντες γενναίος. Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι μάρτυρες είναι αθλητές. Αθλητές όμως που δεν αγωνίστηκαν για ένα εφθαρτό και πρόσκαιρο βραβείο, αλλά αθλητές που αγωνίστηκαν για το της δικαιοσύνης στέφανον, για τον οποίο μιλεί ο Απόστολος Παύλος. Είναι οι αθλητές του Χριστού που αγωνίστηκαν στα στάδια τους υπέρ της ευσεβίας αγώνες, που έμειναν πιστοί άχρη θανάτου στον Αναστάντα Κύριο και κέρδισαν τον στέφανον της ζωής. Τρεις επιρρηματικοί προσδιορισμοί περιβάλλουν τη μετοχή εναθλήσαντες. Ένας τοπικός και δύο τροπικοί. Εν όλο το κόσμο, κατά την εορτή των Αγίων Πάντων, τιμώνται οι μάρτυρες γνωστοί και άγνωστοι, περηφανείς και αφανείς, που αγωνίστηκαν σε όλη την οικουμένη, από την Ασία μέχρι την Αφρική και από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική.
δηλώνεται έτσι ότι το μαρτύριο και η μαρτυρία υπέρ Χριστού δεν γνωρίζει τοπικά όρια, άρα δεν γνωρίζει έθνη, φυλές, γλώσσες, κοινωνικές και άλλες διαφορές. Κάθε άνθρωπος σε όλο τον κόσμο μπορεί να γίνει μάρτυρας του Χριστού. Αυτό κάνει η χάρη του Πνεύματος που ξεχύθηκε σε όλο τον κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής. Έπειτα, σημειώνει ο ημινογράφος, οι μάρτυρες άθλησαν ομοψύχως, δηλαδή με μια ψυχή, με ένα φρόνημα, ομονοούντες και ομολογούντες. Οι μάρτυρες είχαν τη συνείδηση ότι ήταν μέλη της Εκκλησίας, ότι τους ένωνε εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα. Είχαν όμως και την ίδια ζέση, την ίδια αγάπη, τον ίδιο πόθο για τον Χριστό, και αυτή η αγάπη, η ομοψυχία και η ομόνοια τους έδινε τη δύναμη να σταθούν με θάρρος και παρησία ενώπιον των δημίων τους. Τέλος, οι μάρτυρες αγωνίστηκαν γενναίως. Το επίρρημα συνδέεται ενοιολογικά με πράξεις και ενέργειες υψηλές, ευγενείς, αριστοκρατικές όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Δηλώνει επομένως όχι μόνο την αντοχή, το θάρρος και το ανδρείο φρόνημα των μαρτύρων, αλλά και ότι η άθληση και ο αγώνας τους είχαν υψηλό περιεχόμενο. Ακριβώς επειδή είχαν την αναφορά τους στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος ενσάρκωνε για εκείνους ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο μεγάλο, ό,τι πιο τέλειο μπορούσαν να κερδίσουν στη ζωή τους. Ο αγώνας τους δεν ήταν κάτι το επίπλαστο και πρόχειρο, αλλά για την αλήθεια και την αιωνιότητα δίπλα στον νικητή του θανάτου, τον Ιησού Χριστό, πράγμα που τους όπλιζε με γενναιότητα. Όλα λοιπόν τα παραπάνω χαρακτηριστικά των μαρτύρων δικαιολογούν απόλυτα και επιτάσσουν να δείξουμε την αγάπη μας προς τα ιερά πρόσωπά τους και να τους τιμήσουμε με ύμνους και οδές πνευματικές, προπάντων όμως να τους μιμηθούμε, γιατί όπως γράφει ο ιερός Δαμασκηνός, τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε απόψε την ευκαιρία να φιλοξενούμε και πάλι στο ναό μας, στα πλαίσια των εσπερινών ομιλιών, τον κατά πάντα σεβαστό πατέρα Στέφανο Αναγνωστόπουλο, πολιό πρωτοπρεσβύτερο και συγγραφέα σειράς πνευματικών βιβλίων, με ευρία απήχηση στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο πατήρ Στέφανος θα μας αναπτύξει απόψε το θέμα «Οι Άγιοι Πάντες και η Ορθόδοξη Εκκλησία».
1: Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί μου, χριστιανοί μου, υπήρξε κάποτε ο Παπαβέρκιος που μάραζε σε κάποια από τις πολλές σκήτες του Αγίου Όρους. 10 πόθος του ήταν να γίνει ερημίτης εισηκαστής και να ασχοληθεί ψυχοσωματικά μόνο με την ευχή, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και κυρίως με την καρδιακή και χαρισματική προσευχή. Πριν αναχωρήσει για τα ερημητήρια του Άφθονος, πέρασε από τον περίφημο τότε έγκλειστο και ασκητή γέροντα και νηπτικό γέροντα τον πατέρα Καλίνικο για να πάρει την ευχή του και χρήσιμες συμβουλές. Προσπάθησε να κρατήσεις, του είπε, την καρδιακή ευχή στην καρδιά σου αδυνάληπτη για πάντα. Και τότε θα γνωρίσεις 2 πράγματα, αφενός μεν τα θαυμάσια του Θεού και αφετέρου δε τον θανάσιμο φθόνο του διαβόλου. Αλλά το πρώτο νικάει οπωσδήποτε το δεύτερο. Κάτω από αυτές και από αυτές τις συμβουλές, οι οποίες δεν αναφέρονται πώς ελώθησαν, βρήκε μια απόκρημνη σπηλιά όπου σε κάποια απόσταση είχε και λίγο νερό, το πλέον απαραίτητο για τους ησυχαστάς, και από τρόφιμα είχε ένα ταγάρι μονάχα πήρε μέσα του, το οποίο είχε γεμίσει από ξερά κουκιά, βελανίδια, κάστανα και από ρίζες χόρτων. Έτσι πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια. Ελάχιστος ύπνος και αυτός πότε καθιστός και πότε όρθιος. Για τροφή 30 ετών είχε ό,τι είχε το ταγάρι. 30 χρόνια. Τέλειος ησυχαστής, εξαϊλωμένος, πνευματοφόρος, αλλά και αόρατος. Πέρασαν πολλοί είτε μπροστά από τη σπηλιά είτε γύρω από αυτήν και δεν τον είδαν. Αυτός έβλεπε, οι περαστικοί μοναχοί και προσκυνητές αυτοί δεν έβλεπαν. Μέσα από την ανέκφραστη γλυκητάτη αγαλίαση της νοεράς προσευχής και της θεωρίας του Θεού, όπου εκείνος μου απεκάλυπτε τα απόρριτα μυστήριά του, όσο μπορούσε να χωρέσει η αμαρτωλότητά μου, ζούσα σε μια απέραντη ευτυχία, χωρίς να αντιλαμβάνομαι πώς περνούσαν οι μέρες, οι νύχτες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια. Ήρθε το ένα φως μέσα μου που φώτιζε τα πάντα, μου αφορούσε καθηγήν επιθυμία. Ζούσα στον παράδεισο, παράδεισο στην ψυχή μου, παράδεισο στο σώμα μου και στις αισθήσεις μου, παράδεισος και γύρω μου. Χειμώνα, καλοκαίρι, παράδεισος, παράδεισος, και μέσα ακόμα από τους δαιμονικούς πειρασμούς, χιόνια, παγωνιές, βροχές, κεραυνοί, παντού παράδεισος. Τρομερία έρημης, χαλάζει, αστροπελέκια, παντού παράδεισος. Δοξολογία του Θεού, ευχαριστία του Θεού και απέραντη ευγνωμοσύνη του Θεού, του δούνε τη αυτά χαρίσματα της αμαρτωλής. Κάποτε θέλησε, ύστερα από 30 χρόνια, να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων και βρέθηκε με το φωτισμό του Θεού σε ένα ασκητήριο με 3 μοναχούς, ένα γέροντα και 2 υποτακτικούς. Ρώτησε τότε ποια είναι η χρονολογία και του είχαν πει ότι το 1942 αυτός είχε μεταβεί σε εκείνη την ερημιά μεταξύ του 12, του 1912-1913. Εκείνη ήταν μπροστά του σε έναν εξαιρουμένο ασκετή, έναν Άγιο. Τους ζήτησε να κοινωνήσει και αν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει έστω και για τελευταία φορά στα 30 τόσα χρόνια, που θα ήταν και η τελευταία, και εκεί ακριβώς είπε και ανέφερε όσα ακριβώς σας διηγήθηκα προηγουμένως, λίγα από τις εσωτερικές του καταστάσεις. Μέσα σε 3 λεπτά περιέγραψε τη ζωή του Παραδείσου 30 ολοκλήρων χρόνων. Πράγματι λειτουργήσε και αυτή τη Θεία Λειτουργία, οι 3 αυτοί μοναχοί ασκητές δεν την ξέχασαν ποτέ. Κατόπιν έφυγε αφού τους ευχαρίστησε και τους ευλόγησε. Ένας μοναχός τον ακολούθησε για να μάθει που μένει. Γρήγορα όμως τον έχασε. Έγινε άφαντος από μπροστά του. Σ' αυτούς είπε την ιστορία του. Παρά τα αυτά άγνωστον το πότε κοιμήθη και που άφησε τα αγιασμένα κόκαλά του. Ιδού μια αληθινή ιστορία ενώ γνώστου και αφανούς Αγίου, του πατρός Αυερκίου του Αθωνίτου, ο οποίος συγκαταλέγεται και αυτός μεταξύ των αοράτων εκείνων Αγίων, που κατά την παράδοση του Αγίου Όρους είναι είτε 7 είτε 12. Αδελφοί και πατέρες και χριστιανοί μου, χθες Κυριακή της Ορθοδοξίας και μεγάλη ημέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, το Αποστολικό Ανάγνωσμα άργησε με τις φράσεις «Οι Άγιοι Πάντες». Το ανάγνωσμα αυτό δεν αναφέρεται μόνο στα ιερά ηρωικά κατορθώματα των προφητών και των δικαίων της Παλιάς Διαθήκης, αλλά διαχρονικά μας βάζει ο Απόστολος Παύλος και στην τραγική ατμόσφαιρα όλων των εποχών και όλων των πολέμων εναντίον της Ορθοδοξίας μέχρι και των ημερών μας. Εδώ και 2.000 χρόνια είναι ανοιχτές οι φρικτές πύλες της κολάσεως από που ξερνώνται οι δαιμονικές ακρίβες που δηλητηρίασαν και δηλητηριάζουν τις ψυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών, χωριστά η πολλαπλή διωγμή, τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου, οι φυλακίσεις, οι εξορίες, οι προπυλακισμοί και τόσα άλλα δεινά. Η λύσα κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ιδιαιτέρως εναντίον των επισκόπων της, των ιερέων, των μοναχών και των θεσμών της είναι πρωτοφανής και ύπουλος και στις ημέρες μας. Τα μέτωπα αυτού του πολέμου στην εποχή μας και στις ημέρες μας είναι πολλά. Ένας πόλεμος προέρχεται από τις σκοτεινές δυνάμεις. Δεν είναι μόνο η αθεία, η απιστία, ο υλισμός, ο πειθικισμός και η νεωτέρα ειδωλολατρία, αλλά κυρίως η μασονία, ο χιλιασμός και τα αποκρυφιστικά συστήματα. Και μεν μασονία πίσω από την καρναβαλίστικη μάσκα της φιλανθρωπίας κρύβει και σκεπάζει μια δαιμονική θρησκεία με σκοτεινές τελετές 33 βαθμών και που σήμερα κυριακούν σε ολόκληρον τον κόσμο. Ο δε χιλιασμός σατανική οργάνωσης και ο θρησκεία που διευθύνεται από έναν μεγάλο κολοσσό οικονομικό οργανισμό από τον Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Οι ομάδες πάλι παραψυχολογίας, αστρολογίας, πνευματισμού, υπνοτισμού, μαγείας και αποκρυφιστικών συστημάτων είναι ατέλειωτες. Διαφημίζονται ακόμα και από τα μέσα ενημέρωσης όπως είναι το διαβολοκούτι της τηλεοράσεως. Όλες αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις είτε ενεργούν συλλογικά είτε με τη δύναμη της εξουσίας και του χρήματος έχουν κάνει μια θανάσιμη σατανική αγκαλιά που περισφύγουν μεθοδικά και ύπουλα το σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας διασύροντας έτσι την τιμή των ιερέων και των επισκόπων της, χλευάζοντας τα ιερά μυστήρια και κοροϊδεύοντας την Αγία μας πίστη. Δηλαδή επιδιώκουν τον εξευτελισμό και τον παραγωνισμό της Ορθοδοξίας. Άλλος πόλεμος προέρχεται από τους αιρετικούς. Εκατοντάδες αιρέσεις προτεσταντών ανενόχλητοι οργώνουν και δρούν μέσα στην Ορθόδοξη πατρίδα μας. Μεγάλη δύναμη και με την ανορθή των πολιτικών μας και του κράτους για να μην χάσουν ψήφους έχουν αποκτήσει οι Πεντηκοστιανοί, οι Ευαγγελικοί, οι Σαββατιστές και άλλες πολλές διαστραμμένες αιρέσεις και ομολογίες. Μαζί με τους Προτεστάντες έχουμε και τους Παπικούς. Έχουμε τους μοναφυσίτες της Ανατολής, έχουμε και τους οπαδούς του λεγόμενου οικουμενισμού. Επίσης έχουμε πόλεμο από τις ανατολικές θρησκείες με τους Γκορού και τη Γιόγκα. Επίσης έχουμε την ανεξέλεγκτη, επαναλαμβάνω τη λέξη, ανεξέλεγκτη εξάπλωση των λαθρομεταναστών με συνέπεια να έχουμε αλλίωση του ελληνικού πληθυσμού αφού οι Ελληνίδες γυναίκες δεν γεννούν σήμερα παιδιά όπως ορίζει ο νόμος του Αγίου Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και 300.000 εκτρώσεις επισήμως από τις Ελληνίδες στην πατρίδα μας. Έχουμε κατόπιν πόλεμο από τον παγανισμό και την νεοειδωλολατρία, από την αύξηση της εγκληματικότητος και των ναρκωτικών, από τον πανσεξουαλισμό, από το σατανικό πνεύμα της νέας εποχής και μύρια άλλα κακά που χτυπούν ανελαίωτε το σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ακόμα και μέσα στην και μέσα στα σχολεία με την ανοχή επαναλαμβάνουν των πολιτικών μας. Βέβαια όλοι προς κέντρα αλλακτίζουν αφού και πύλη άγου ου κατεσχίσουσιν της Εκκλησίας του Χριστού. Εν τούτης όμως η τραγική διαπίστωση είναι ότι των νεοελλήνων ορθοδόξων χριστιανών η πνευματική

Όμως την μεγάλη και ασίδωτη διάδοση της αθείας υπάρχουν ακόμα Άγιοι και στον κλήρο παντός βαθμού και στους μοναχούς και μέσα στον κόσμο, ευτυχώς και δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Όταν σηκώσουν τα οσιακά του χέρια προς τον ουρανό, στηρίζουν ακόμα και ολόκληρη την Οικουμένη. Είναι όλοι τους αφανείς ήρωες της Ορθοδόξου πίστεως και τολμώ να δηλώσω ότι συγκαταλέγονται στο χορό των Αγίων. Σε μια κομμόπολη, αδελφή μου, ζούσε μια κοπέλα τυφλή, την οποία έλεγαν Ασπασία. Ορφανή ήταν και πολύ φτωχή. Κι έτσι μεγάλωσε χωρίς να μπορέσει να μάθει γράμματα έστω και των τυφλών. Ήταν εγκαταλελειμμένη από όλους. Μεγάλωσε, έγινε περίπου 20 ετών. Κάποτε πέρασε ένας ιεροκήρυκας της Μητροπολιτικής Περιφερίας της, την είδε, την πήρε μαζί του και την έβαλε εκεί στη Θεσσαλονίκη στη σχολή τυφλών. Και έτσι έμαθε την ανάγνωση δια της ευθύς κάτω από αυτό το σύστημα. Εν συνεχεία, αφού έμαθε καλώς να διαβάζει, της χάρισε και μια Καινή Διαθήκη, η οποία ήταν γραμμένη στην ίδια γλώσσα των τυφλών. Άρχισε λοιπόν η κοπέλα να διαβάζει ψηλαφώντας με τα δάχτυλα. Και όσο την μελετούσε, τόσο και πιο πολύ μάθαινε τι ήταν ο Χριστός και τι έκανε για αυτήν προσωπικά, όπως και για ολόκληρο τον κόσμο. Και όσο μάθαινε, τόσο γαλήνευε και ειρήνευε την ταραγμένη της καρδιά. Ο πόνος από τα τόσα βασανιστικά χρόνια που πέρασε, μαλάκουσε μέσα από την μελέτη της Καινής Διαθήκης. Γέμισε από χαρά και από ειρήνη, πλημμύρισε από ευτυχία. Βρήκα τη χαρά, έλεγε, τώρα άνοιξαν τα μάτια της ψυχής μου και αν λείπουν αυτά τα μάτια του σώματος, μπορώ να δω όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο και βλέπω το φως του Θεού σε κάθε Θεία Λειτουργία. Εμείς που είμαστε ανοιχτομάτιδες, το βλέπουμε αυτό το φως. Κάποτε όμως έπαθε μια φοβερή δερματική νόσο που επιπλέον πρόσβαλε και τα χέρια της, τα δάχτυλά της, τα οποία η αρρώστια αυτή τα είχε κάψει. Με αποτέλεσμα να χάσει από τα δάχτυλά της την αφή. Δεν μπορούσε πλέον να ψηλαφίσει την Αγία Γραφή ούτε και κανένα άλλο ιερό βιβλίο. Η λύπη της και ο πόνος της ήταν απερίγραπτος. Έκλαιγε μέρα νύχτα. Είχε χάσει τη δυνατότητα να παίρνει δύναμη και χαρά από το Άγιο Βιβλίο. Της είχε μένει όμως η προσευχή. Και ειδικότερα όταν πέρασε από τη Θεσσαλονίκη ένας αγιορείτης μοναχός εκεί από τη σχολή τυφλών και δίδαξε των τρόπων για το πώς και οι τυφλοί μπορούν να λένε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσον». Μια μέρα πήρε με λαχτάρα το βιβλίο της Καινής Διαθήκης και το έφερε στο στόμα της για να σπαστεί τα γράμματά της, που αυτά τα γράμματα της Αγίας Γραφής μας μεταφέρουν τη σοφία του Θεού, τη λύτρωση και τη σωτηρία. Και τότε έκανε μια παράξενη ανακάλυψη. Κατάλαβε ότι μπορούσε να διαβάζει τη γραφή των τυφλών με τα χείλη της. Και ξαναγέννησε η ζωή της χαρά, της την έδινε πάλι η μελέτη του Λόγου του Θεού και μέσα από αυτή την παράδοξη μελέτη ήρθε η δοξολογία, ήρθε η ευχαριστία, ήρθε η ζώσα προσευχή. Μελετούσε και ύστερα έκανε προσευχή με τα δακρύων για όσους είχαν ίδια προβλήματα με σωματικές αναπηρίες και ασθένειες.
προσευχή.

Ιδιαιτέρως για όσους ήταν τυφλοί στην ψυχή και στο σώμα από την αμαρτία. Με την προσευχή της έβλεπε τον θρόνο του Θεού και τον παρακαλούσε και τον οικέτευε για τους φτωχούς, τα ορφανά, τους ασθένους, για όλους τους ασθενείς, για τους καλούς και για τους κακούς, για τους δικαίους και τους αδικουμένους και για εκείνους που εξακολουθούν να αδικούν τον κόσμο, άρχοντας και αρχομένους. Όλοι τους να φωτιστούν και όλοι τους να δουν το φως το αληθινό, το φως της Αναστάσεως, τον Χριστό. Κάποτε αρρώστησε βαριά, εξομολογήθηκε για τελευταία φορά και κοινώνησε τον αχράντων μυστηρίων. Το άλλο βράδυ ζήτησε την Καινή Διαθήκη και είπε να την ανοίξουν και ανοιχτή να την φέρουν στα χείλη της. Η Ασπασία την κράτησε πολύ σφιχτά, όπως κατά θεία πρόνοια την άνοιξαν εκεί οι οικοί της και την άνοιξαν στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Και εκεί τα χείλη της χάριψαν τις λέξεις «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Το έφερε και το ξανάφερε μέχρι που η ψυχή της έταξε ψηλά στον ουρανό, ενώ το δωμάτιο γέμισε από μια παράξενη γλυκυτάτη ευωδία. Είναι και αυτή ένας αφανής Άγιος. Οι Άγιοι πάντες χριστιανοί μου χωρίζονται κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας σε 6 κατηγορίες. Αυτή τη συμφωνία την βλέπουμε όχι μόνο στον Άγιο Δαμασκηνό, αλλά και στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, όπως και σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Και οι κατηγορίες αυτές οι 6 είναι οι εξής. Πρώτον οι Απόστολοι, δεύτερον οι Προφήτες, τρίτον οι Μάρτυρες, τέταρτον οι Ιεράρχες, πέμπτον οι Όσοι και έκτον οι Δίκαιοι. Από αυτές όσες προλάβουμε θα αναλύσουμε στο χρόνο που μας είναι διαθέσιμος. Οι Απόστολοι είναι οι πρώτοι στη σειρά, διότι αυτούς διάλεξε και εξέλεξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός για να διαδώσουν το μήνυμά Του, το μήνυμα της σωτηρίας, πορευόμενοι εις πάντα τα έθνη και ευαγγελιζόμενοι των λαών εν λόγης και ενέργης και πράξηση, εν παραδείγμαση και εν θαύμαση. Τι ευαγγελίζοντο? Την Ανάσταση των νεκρών, τη Δευτέρα Παρουσία, το φως του αληθινών, ο γένετο σάξ και σκήνωσε εν ημίν. Ευαγγελίζοντο δια τον Μεσσία που ανέμεινον και που ήτος το πρόσωπον του Ιησού Χριστού, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, γενόμενος υπογυναικός, γενόμενος εκ Παρθένου Μαρίας και εκ Πνεύματος Αγίου. Ευαγγελίζοντο για την λύτρωση του ανθρώπου από τα δεσμά του θανάτου και από την εξουσία του διαβόλου. Ευαγγελίζοντο για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους, για την εσταυρωμένη Πάσχα, για την εσταυρωμένη αγάπη και για το αιώνιο Πάσχα. Εις όλους εκείνους οι οποίοι θα πίστευαν από το βάθος της καρδιάς του και θα ευαπτίζονται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς έδωσε την εντολή ο Κύριος. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο χρόνο των 12 Αποστόλων, αδελφοί μου, συνυπάρχουν και οι 70 Απόστολοι, τους οποίους εκάλεσε ο ίδιος ο Κύριος
και απετέλεσαν τη Δευτέρα εκλεκτή χωρία των μαθητών. Να πως μας το τονίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά δε ταύταν έδειξε ο Κύριος και εταίρους εβδομήκοντα και απέστειλεν αυτούς αναδύου προπροσώπου αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον που έμενε αυτός διέρχεστε. Εις τι τους απέστειλε, ασφαλώς σε αποστολική διακονία. Και όπως βλέπουμε λίγο πιο κάτω, ο ίδιος Ευαγγελιστής συμπληρώνει τα εξής για τους εβδομήκοντα αποστόλους. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς μεγάλες, λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσετε ημίν εν το ονόματί σου». Πριν προχωρήσουμε, υπενθυμίζουμε ότι η εκλογή των εβδομήκοντα αποστόλων είναι το σκόπιμος, διότι κατά τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας ανταποκρίνεται προς τους εβδομήκοντα εκείνους πρεσβυτέρους, τους οποίους ο Μωυσής, ο προφήτης Μωυσής, εξέλεξε κατόπιν εντολής του Θεού ως βοηθής. Αποστολικόν αξίωμα ανεγνωρίστη τον προηγούμενο αιώνα και εις τον Άγιο Ινοκέντιο Βενιαμίνοφ για τη μεγάλη του ιεραποστολική δράση στην Ανατολική Σιβερία και στην Αλάσκα από το 1824 μέχρι το 1868. Επίσης μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας από πολύ νωρίς ανεγνωρίστη και το αξίωμα των εις Αποστόλων. Τέτοιοι Απόστολοι αλλά και Απόστολοι συγχρόνως υπήρξαν οι φωτιστέτος Σλάβων, Κύριλλος και Μεθόδιος από την Θεσσαλονίκη. Η Εκκλησία μας ονόμασε όμως εις Αποστόλους και γενέκες, αλλά μόνον ως σαν βοηθούς των Επισκόπων και της Εκκλησίας γενικότερα και πάντοτε η διακονία τους είχε τη μορφή της μέρινας των τοχών, των έργων της φιλανθρωπίας, της συλλογής των λογίων, του διακονήν τραπέζης, σαν οικοδομήσεως των ιερών ναών και πολλών άλλων έργων συμπαραστάσεως των χριστιανών και της Εκκλησίας. Έτσι έχουμε από τους πρώτους χρόνους την εις Απόστολο Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, την εις Απόστολο και Πρωτομάρτυρα Θέκλα, τους Ακύλας και Πρίσκυλα, εις Αποστόλους, εις τους οποίους κατά τον Απόστολο Παύλο χρωστούν ευγνωμοσύνη πάση Εκκλησία των Εθνών. Τους Αγίους Κωνσταντίνων και Ελένη, εις Αποστόλους και Αυτοκράτορος. Και ιδιαίτερως από την νεωτέρα ιστορία, τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό, τον Ιερομάρτυρα, ο οποίος δεν υπήρξε μόνο εις Απόστολος, αλλά και εθνοπόστολους. Για αυτούς τους Αγίους ασφαλώς έχετε ακούσει πολλά σε διάφορα κηρύγματα από τις ενορίες σας και από εδώ και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο να προσθέσουμε. Θα ήθελα όμως να πούμε λίγα λόγια για την Ολυμπιάδα που υπήρξε η κατεξοχήν συνεργάτηδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατήγητο από επισήμους και ευκαταστάτους γονείς και ο παππούς της ο Αφλάβιος κατήγητο αξίωμα το πρέτορος επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μια κόρη του Αυλαβίου όταν ήρθε σε γάμο με τον Αγγλικόν Σεκούνδιο γέννησε την περιβόητον Ολυμπιά. Σε ηλικία 19 ετών νυμφεύεται τον έπαρχο Κωνσταντινοπόλιος Νευρίδιον. Μετά από 20 μήνων συζυγίων παραμένει χείρα. Αρνηθήσαντα έρθει εις δεύτερον γάμο παρά τις μεγάλες πιέσεις που εδέχτηκε από τον Θεοδόσιο τον Μεγάλο τον Αυτοκράτορα. Έτσι αρχίζει και το μεγάλο έργο της. Την κολοσσία της περιουσία την διαθέτει σε ανακούφιση πτωχών και στην ανέγερση μονών και βαγών ιδρυμάτων και αποδεικνύεται η πρώτη κοινωνική εργάτεια στο Βυζάντιο. Μεταξύ των ναών Αγίας Σοφίας
και Αγίας Ειρήνης χτίζει ένα μεγάλο ειγυνικείο μοναστήρι όπου εμμάνωσαν περισσότερο από 250 μοναχές, πολλές των οποίων ήσαν εξήκων συγκλητικών. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος Νεκτάριος, βραβεύοντας τη μεγάλη της δράση και τη το μικρά στην ηλικία, την κατά της εκκλησίας θεσμών, όπως λέει η επιλέξη, διάκονον εχειροτώνησε μόλις 30 ετών. Για το μεγάλο αυτό γεγονός της ζωής της, δόρισε για φιλανθρωπικούς σκοπούς τεράστιες εκτάσεις γης στη Θράκη, στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στη Βιθινία και ακίνητα που είχε στην Κωνσταντινούπολη. Και ύστερα ρωτάμε πως η Εκκλησία έχει περιουσία. Ως διάκονος προσφέρει μίζωνας υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά σημειώνει πάρα πολλά ο Άγιος Παλάβιος, όπου όλα βρίσκονται στην πατρολογία του Μίνιης των 34ο τόμων. Ο Πατριάρχης Νεκτάριος, εκτιμώντας τις πολλές της υπηρεσίες και τη μεγάλη αρετή και σύνετη, την καθιστά σύμβολον και δεν διστάζει να παίρνει τη γνώμη της και σε εκκλησιαστικές υποθέσεις. Τι να πούμε για την άριστη και μακροχρόνια συνεργασία που είχε με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η Ολυμπιάδα υπήρξε τόσο πιστή και αφοσιωμένη στον Ιερό Χρυσόστομο, ώστε υπό τη σοφή καθοδήγησή του κατέστη φωτεινή συνεργάτητα και με αιγίστη Ιεραπόστολος. Δεν υπήρξε τομέας της αρχαίας και σύγχρονης φιλανθρωπίας στην οποία να μην παρουσίασε εξαιρετική και υποθυγματική δραστηριότητα. Όταν εξορίστηκε ο Χρυσόστομος, υπέστη και η Ολυμπιάδα διωγμούς και θλίψεις. Παρά τα αυτά, παρέμεινε πιστή στον Άγιο Άννη τον Χρυσόστομο και με τις γραπτές του συμβουλές συνέχιζε να σκορπίζει τους θησαυρούς της αγάπης της. Τεράστιο το ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο της. Έξοχο μνημείου πνευματικού συνδέσμου αποτελούν οι 17 επιστολές του Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς Ολυμπιάδα, οι οποίες επιστολές κυκλοφορούν και σε μετάφραση. Οι επιστολές αυτές είναι έξοχα αριστοργήματα σοφίας, στοργής, χάριτος και καρτηρίας με μία γενική κατάληξη. Να μην λυπείτε και η ίδια, αλλά και ο κάθε χριστιανός για τίποτα, παρά μόνο για ένα πράγμα, να λυπείτε μόνο για την αμαρτία. Σας είπα πολύ λίγα για την Ολυμπιάδα, την οποία η Εκκλησία μας ανεκήρυξε Αγία και εις Απόστολο και η μνήμη της τιμάται στις 25 Ιουλίου. Οι γυναίκες της εποχής μας, έγαμες και άγιες και άγαμες, τι έχουν να μας επιδείξουν? Ποια πρότυπα γυναικών έχουν οι περισσότερες Ελληνίδες? Ας έρθουμε τώρα στη δευτέρα κατηγορία, στην οποία υπάγονται όλοι οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες χωρίζονται και αυτοί σε πολλές άλλες κατηγορίες επιμέρους. Κατά πρώτον είναι ιερομάρτυρες, δηλαδή όσοι εκ των μαρτύρων είχαν ιεροσύνη, είτε ήσαν ιερείς, είτε ήσαν αρχιερείς, είτε ήσαν πατριάρχοι. Θα αναφέρουμε από κάθε περίπτωση ένα μονάχα, γιατί δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλους. Η ιερεύς ήταν ο Άγιος Χαράλαμος. Αλλά η ιερεύς όμως ήταν και ένας από τους σημερινούς Αγίους Ιερομάρτυρες που μαρτύρησε στην περιοχή των Ιεροσολύμων, ο Πατήρ Φιλούμενος.
ο Άγιος Ελευθέριος ή το Ιερομάρτης, αλλά αρχιερεύς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος ή το Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, τον οποίον απεχώνησαν οι Τούρκοι, όπως ενθυμίστε, στην πύλη του Πατριαρχείου στις 10 Απριλίου του 1821 και εν συνεχεία έσερναν το στόμα του το μαρτυρικό και Άγιο στους δρόμους της Κωνσταντινοπόλεως. Ο Άγιος Λαβρέντιος και ο πρωτομάρτυρας αρχιδιάκονος Στέφανος ήταν διάκονοι. Όλοι όμως λέγονται ιερομάρτυρες. Δεύτερον, έχουμε τους οσιομαρτύρους. Αυτοί είναι όσοι, μοναχοί ή μοναχές, ασκητές, ερημίτες, αναχωρητές, που έδωσαν συγχρόνους και το αίμα τους για την αγάπη του Χριστού και πέθαναν μαρτυρικά. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης, ο Άγιος Παυλούτιος, ο Άγιος Πατερμούθιος, αναφέρουμε μόνο τρεις. Από τις γυναίκες μάρτυρες ξεχωρίζουμε τις παρθενομάρτυρες, όπως είναι η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Εκατερίνη, η Αγία Λουκία, η Αγία Μαρίνα. Τέταρτον, τις οσιοπαρθενομάρτυρες, που σαν μεν παρθένες αγνές και άμωμες, αλλά και μοναχές, διακρινόμενες για την οσιακή τους ζωή και που υπέστησαν και αυτές μαρτυρικό θάνατο, όπως ήταν η οσιοπαρθενομάρτης Παρασκευή, η Αναστασία η Ρωμαία, η Ρυψιμία, η Αγία Φευρονία και τόσες άλλες. Πέμπτον, υπάρχουν οι απλοί μάρτυρες, που είναι άνδρες και γυναίκες, νέοι και νέες, στρατιώτες, αξιωματικοί, χιλίαρχοι, έπαρχοι, στρατηγάτες, πρίγκιποι, έγκαμοι, άγαμοι, οικογένειες ολόκληρες, ακόμα και γέροι και παιδιά και μωρά και νήπια, δηλαδή εκατόμπες εκατομμυρίων μαρτύρων. Στους πρώτους, τουλάχιστον στους πρώτους τέσσερις αιώνες, υπολογίζονται ότι όλοι οι μάρτυρες ήσαν περίπου 11 εκατομμύρια. Και από αυτούς ελάχιστους γνωρίζουμε. Έκτον έχουμε τους μεγαλομάρτυρες, όπως είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος, ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης, οι Άγιοι Θεόδωροι, ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης, ο Άγιος Αρτέμιος και τόσοι άλλοι. Έβδομον τους νεομάρτυρες από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας μέχρι και των ημερών μας, ο Άγιος Χρήστος ο Κυπουρός, ο Άγιος Ράπτης, ο Άγιος Γεώργιος ο Ράπτης ο Μυτιλιναίος, ο Άγιος Ιωάννης ο Κάλθας ο Παπουτσής, η Αγία Αργυρή, ο Άγιος Πέτρος από τη Συνόπη του Πόντου, ο οποίος όπως λέγει ο Συνεξαρεστής εμαρτύρησε κατά πετρών σειρώμενος έως θανάτου. Τον έστειλε δηλαδή πάνω στις πέτρες μέχρι που πέθανε μαρτυρικά. Ο Παπαγαβριήλ ο Ιερομάρτης, ο Άγιος Οσιομάρτης Ιωάννης ο Βλάχος κατά το 1700, ο Παπαζαχαρίας ο Ιερομάρτης το 1802, ο Άγιος Γεώργιος Εξιωαννίνων, η Αγία Οσιομάρτης και ομολογήτρια Φιλοθέη Αθηναία και χιλιάδες χιλιάδων άλλοι οι οποίοι εν φόνο μαχαίρα απέθανον, οι δερόμενοι ως θανάτων διαγωνεύρουν ή διαπνιγμού ή σειρώμενοι επί των λίθων ή και με πλήθος άλλων βασανεστηρίων. Μεταξύ των νεομαρτύρων έχουμε και τους παιδομάρτυρες. Θα αφήσουμε τους παιδομάρτυρες των πρώτων αιώνων, που ήταν ο Άγιος Κύρικος 3 ετών, ο Άγιος Ταρσίδιος 12 ετών, η Αγία Μαρίνα 14 ετών, και θα έρθουμε στα παιδιά που μαρτύρησαν από την θεωροδία των Τούρκων. Θα σας πω όσους επισήμως αναγνωρίζει η Εκκλησία μας. Η Αγία Ειρήνη από την Μετυλίνη μαρτύρησε 12 ετών το 1463. 12 ετών. Ο Άγιος Γεώργιος από την Κωνσταντινούπολη 15 ετών το 1545. Ο Άγιος Μακάριος από τη Χίο απεκεφαλίστη 18 ετών το 1590.
Τον Άγιο Θεόφιλο Πτυζάκηθο τον έκαψαν ζωντανό 18 ετών του 1635. Ο Άγιος Μάρκος από την Κρήτη αποκεφαλίστηκε 15 ετών του 1643. Ο Άγιος Ιωάννης από τη Θόσα αποκεφαλίστη 14 ετών του 1652. Ο Άγιος Δημήτριος από τη Φιλαδέλφια λιθοβολήθηκε 13 ετών, παρακαλώ 13 ετών, το 1657, επειδή φώναζε «Δεν θέλω να γίνω Τούρκος, θέλω να μείνω χριστιανός, όπως ο μπαμπάς μου και η μαμά μου». Ο Άγιος Νικόλαος από το Καρπενήσι αποκεφαλίστηκε 15 ετών το 1672. Έχουμε τον Άγιο Νικήτα, την Αγία Κυράννα, την Αγία Κυλίνα, τον Άγιο Μιχαήλ, τον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Πλήδρο, όλοι αυτοί 15 άρατες. Τον Άγιο Άνιο από τη Θεσσαλονίκη που σφαγιάστηκε 15 ετών το 1795. Τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Ιδραίο που βασανίστηκε 18 ετών το 1800. Τον Άγιο Χριστόδουλο 14 ετών, την Αγία Αναστασία 15 ετών, την αποκεφάλισε, κοριτσάκι 15 ετών. Τον Άγιο Παναγιώτη 18 ετών, το 1820 στο Βόλο, και ασφαλώς και όλα εκείνα τα παιδιά που σφαγιάστηκαν μαζί με τους γονείς τους στην παραλία της Χίου το 1821, όταν αρνήθηκαν να πατήσουν το Σταυρό που είχαν χαράξει οι Τούρκοι κάτω στη γη. Γονείς και παιδιά, ακόμα και μωρά, όλοι μαζί σαν περισσότερα από 3.000. Τα μαρτυρικά του σωστά βρίσκονται σε ένα μοναστήρι της Χίου και ο καθένας μπορεί να πάει να τα προσκυνήσει. Για να πούμε τώρα για τον Παναγιώτη κάτι. Νέος χριστιανός στην ηλικία ο Παναγιώτης, στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς και της φοβερής εκείνης τυραννίας, έπιεζε το από τους Τούρκους να γίνει μοναχός. Οι πιέσεις και απειλές ήταν πολλές. Ο νέος φάνηκε στην αρχή να υποχωρεί προς χαρά των Τούρκων και λείπει βέβαια των Ελλήνων. Αλλά ζήτησε μια χάρη, να κάνει την ομολογία του την ημέρα του Πάσχα. Τότε που οι σκλαβωμένοι Έλληνες θα γιόρταζαν την Ανάσταση του Χριστού, και μάλιστα ζήτησε να ανέβει στον κεντρικό μιναρέ του τζαμινιού της πόλης και από εκεί ψηλά να φωνάξει δυνατά αυτό που διαλαλεί ο κάθε χόντας. Ένας είναι ο Θεός, ο Αλλάχ, και ένας ο προφήτης αυτού, ο Μωάμεθ. Αυτή την ομολογία ζήτησε να κάνει. Οι χριστιανοί όταν το πληροφορήθηκαν γέμισαν από λύπη για τη βεβήλωση της μεγάλης αυτής γιορτής της χριστιανοσύνης του Πάσχα και μάλιστα με μια τόσο δημόσια άρνηση του Χριστού, γι' αυτό και κλείστηκαν ερμητικά στα σπίτια τους και κανένας από τους Έλληνες δεν κυκλοφορούσε έξω. Όλοι όμως οι Τουρκαλάδες, άντρες, γυναίκες και παιδιά, μαζεύτηκαν στην πλατεία μπροστά στο τζαμί για να θριαμβολογήσουν. Ο νέος οδηγήθηκε εκεί στο τζαμί και από μέσα μόνος του, γιατί δεν μπορούν να ανέβουν δύο-δύο, ένας μονάχα ανεβαίνει, ανέβηκε πάνω στον μιναρέ και από εκεί ψηλά άνοιξε το στόμα του και με όλη τη δύναμη της ψυχής και των πνευμών του άρχιζε να ψάλλει θριαμβευτικά τον θρίαμβο της πίστεώς μας. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμεν. Όπως καταλαβαίνετε, επεκράτησε κάτω πανδαιμόνιου, αφρίζοντες από τη λύσα τους και από την κακία τους, από το θυμό τους οι Τουρκαλάδες έστειλαν δύο χειροδύναμους να τον αρπάξουν και να τον κατεβάσουν κάτω βιαίως, ώστε να φτάσουν ψηλά και να τον πιάσουν για να τον κατεβάσουν, εκείνος συνέγκλει να ψάλλει συνεχώς «Χριστός Ανέστη,
Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Και πάλι και πάλι και πάλι προς χαράν όλων των χριστιανών που ανοίξαν τις τα παράθυρα και τις πόρτες και χαμάρωναν αυτόν το λεβέντη τους. Βέβαια όταν τον κατέβασαν κάτω ακολούθησαν βασανιστήρια και θάνατος μαρτυρικός, αλλά η πίστη προς τον Αναστάντα Χριστόν εθριάμβευσε για μια ακόμα φορά. Ήταν το Πάσχα μεταξύ του 1750 και του 1800, λίγο και πιο νωρίς. Δεν είναι καταγεγραμμένη ακριβώς η χρονολογία γιατί είναι σβησμένη. Έβγε χριστιανοί μου θα πούμε, όχι σε αυτόν μονάχα, αλλά σε όποιον από εμάς, σε δημόσιο χώρο, αντί για καλημέρα λέει στις ημέρες μας Χριστός Ανέστη. Έβγε του γιατί αυτός και αυτός γίνεται ένας μικρός μάρτυρας και ομολογητής σε αυτή την αλλοπρόσαλη και βρώμικη εποχή που ζούμε. Στην παιδική μου ηλικία ενθυμούμε ότι το Χριστός Ανέστη για 40 μέρες με μικροί και μεγάλοι το έλεγαν μεταξύ τους αντί για καλημέρα, καλησπέρα και καληνύχτα. Ενώ στην εποχή μας, μάλλον εδώ και χρόνια, ξεχάστηκε. Όπως και τόσα άλλα ιερά και όσια της πίστεώς μας, της φιλής μας και της πατρίδας μας. Οι αδελφοί μου, η Εκκλησία μας τίμησε τους μάρτυρες από τους πρώτα κιόλας διωγμούς καθώς και τα Άγια λείψανά τους. Η μέρα του μαρτυρίου καθιερώθηκε ως ημέρα γιορτής του μάρτυρος και πάνω στον τάφο του άρχιζε να τηλείται Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολουθούσε το νεκρόδειπνο της χαράς. Η Θεία Λειτουργία πάνω στα Άγια μαρτυρικά λείψανα εξακολουθεί και μέχρι σήμερα να τελείται, να τελείται η Θεία Λατρεία. Η Θεία Λατρεία, η Αγία Τράπεζα δηλαδή, στηρίζεται στα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Έχουμε περίπτωση Θείας Λειτουργίας πάνω σε μελοθάνατο μάρτυρο μέσα στη φυλακή. Εγύμνωσαν το στήθος του μάρτυρος και έβαλαν επάνω αντί για Άγιο Δίσκο ένα πιάτο, ένα πιατάκι μικρό και αντί για το Άγιο Ποτήρι ένα κύπελο. Και τέλησε ο εκεί παρευρισκόμενος μέλλον επίσης να θανατωθεί μάρτης και ήρας η Θεία Λειτουργία. Τι τιμή για αυτόν τον μάρτυρα που πριν από το μαρτύριό του εγένετο και Αγία Τράπεζα. Το αίμα λοιπόν αυτών των μαρτύρων υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα εγγενιαζομένη, όπως είπαμε πριν, γιατί σε αυτήν τοποθετούνται τα Άγια Λείψανά τους. Έτσι λοιπόν το άγιο αίμα της μαρτυρικής τους θυσίας ενώνεται στην ίδια τράπεζα που είναι και ο νοητός Γολγοθάς με το Πανάγιο αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, για να ποτίζεται η ρίζα και να στηρίζεται το δέντρο της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας και για να λαμβάνουν οι πιστοί αγωνιζόμενοι χριστιανοί εν μετανία την πρόγευση της Αθανασίας, την πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών, την αιώνια ζωή και την αύξηση των αμαρτιών τους. Τελευταία χωρία των μαρτύρων έχουμε τους ομολογητές. Αυτοί ομολόγησαν την πίστη τους και εξαιτίας αυτής της θαραλέας ομολογίας, αλλά έχασαν και άλλοι έχασαν τις θέσεις τους, άλλοι εξορίστηκαν, εφυλακίστηκαν, άλλοι υπέστησαν ακόμα και βασανιστήρια, όπως ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, που για να μην μπορεί να ομιλεί και να αποστομώνει αιρετικούς και εχθρούς της Εκκλησίας,
του ξεριζώσαν τη γλώσσα και ύστερα για να μην μπορεί να γράφει το κόψανε το δεξί το χέρι. Γιατί είχε τη δυνατότητα είτε με τον προφορικό λόγο είτε με το γραπτό να στηρίζει τους χριστιανούς με τις αλήθειες της πίστης και των ιερών δογμάτων. Το τέλος τον εξόρισαν πολύ μακριά. Τέτοιους ομολογητάς οι οποίοι πέστησαν τα πάνδυνα που όμως δεν εθανατώθησαν έχει υπέρ αρκετούς η Αγία μας Εκκλησία. Τρίτη τάξη των Αγίων είναι οι προφήτες. Ο προφήτης της Παλιάς Διαθήκης καλείται απευθείας από τον Θεό και χρήεται όπως ο Ιεράς, γι' αυτό και λέγεται Χριστός Κυρίου. Εκκλείσαν βέβαια σε δύσκολες στιγμές με σκοπό τον έλεγχο, επαναλαμβάνω τον έλεγχο και την ενίσχυση και τη σωστή καθοδήγηση του λαού. Ελέγχουν και διδάσκουν και βασιλείς και άρχοντες και λαών. Πού να ελέγξεις τώρα άρχοντας και να νομίζουν ότι κάνεις πολιτικό κήρυγμα. Συγκλονίζονται ολόκληροι οι προφήτες και πολλοί από αυτούς παθαίνουν μαρτυρικά για αυτούς που πιστεύουν για τις ουράνιες πεποιθήσεις τους, επειδή εξ ουρανού ελάμβαναν και τη χάρη και το άγγελμα. Οι προφήτες δεν εμφέλησαν μόνο τους ανθρώπους της εποχής των με τις φωτισμένες ιδέες περί Θεού και ανθρώπου, θρησκείας και ηθών και ιδιαίτερα με τους ελέγχους, αλλά στερεώνουν και την πίστη των πιστών όλων των αιώνων με τις προφητείες τους για τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, σαν λυτρωτή του κόσμου και σαν σωτήρα για το σωτηριώδες έργο που επιτέλησε επί της γης. Από τους προφήτες ξεχωρίζουν τέσσερις. Οι μεγάλοι, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιζεκείλ και ο Δανίλ. Ονομάζονται μεγάλη εξαιτίας των πολλών και μεγάλων συγγραμμάτων που άφησαν, διαμέσου των οποίων αναφέρονται σε υπέροχες προφητείες περί Χριστού, τις οποίες όμως πόντισαν με το αίμα τους, διότι ο μεν προφήτης Ισαΐας επριονίστη με ξύλινο πριόνι σε δυο τιμάχια. Ο προφήτης Ιερεμίας ελιθοβολήθη από τους συμπατριώτες του της Τάφνας. Ο προφήτης Ιζεκείλ υπέστη μαρτυρικό θάνατο μέσα σε ένα βόθρο από κάποιον άρχοντα που τον ήλιξε. Ο δε προφήτης Δανιήλ, όπως είναι γνωστό, ερήφθη στην Κάμινο του Πυρός μαζί με τους τρεις πέδας, χωρίς να πάθουν κανένα απολύτως κακό, ούτε καν οι τρίχες της κεφαλής του. Γι' αυτό έρχεται να μας υπενθυμίσει το χθεσινό αποστολικό ανάγνωσμα ότι οι Άγιοι αυτοί έσβεσαν δύναμη πυρός. Και κατά δεύτερον, όταν τον έριξαν μέσα στο λάκκο των λεόντων που είχε πεινασμένα λιοντάρια, για να τονίσει και πάλι ο ίδιος Απόστολος λέγοντας ότι έφραξαν στόματα λεόντων, προασπίζοντας και παρουσιάζοντας τροποτινά τα μεγάλα θαυμάσια του Θεού αλλά και την παντοδυναμία του. Επίσης έχουμε τον προφήτη Ηλία, τον οποίον υπερτιμά ο Ορθόδοξος Χριστιανικός λαός, διότι σε ποια κορυφή βουνού και σε ποιο λόφο δεν υπάρχει εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Υπάρχουν επίσης προφήτες όπως είναι ο Ελισσαίος, ο Σαμουήλ, ο Νάθαν. Έχουμε τον προφήτη Μωυσή και τον προφητάνακτα Δαβίδ με τους περίφημους μεσιανικούς ψαλμούς του, τους λιανδιδακτικούς. Όλοι οι ψαλμοί υπάρχουν στο ψαλτήρι, είναι 151, έχουν αλληγορική ερμηνεία και πλήθος ηθικών εφαρμογών και υπάρχει και μια παράκληση από την Εκκλησία μας που όχι μόνο
βλέπουμε και ακούμε ότι διαβάζονται πολύ συχνά οι ψαλμοί στην Εκκλησία μας, να τρώσει το μεγάλο απόδειπνο όπως ακούσαμε, αλλά πρέπει να διαβάζονται και από εμάς τους χριστιανούς στο σπίτι τουλάχιστον ένα ψαλμό κάθε μέρα, αν και μερικοί είναι πολύ μικροί και μπορεί να διαβάζονται και δύο τρεις. Επίσης έχουμε προφήτας όπως είναι ο Σιέα, ο Μός, ο Μιχαίας, ο Ήλιο, ο Ευδίου και άλλοι, που είναι περίπου 12 των αριθμών και θεωρούνται οι μικροί προφήτες. Η προφητεία υπάρχει σαν ένα από τα τρία αξιώματα του Κυρίου, το αρχιερατικό, το βασιλικό και το προφητικό. Αυτά όμως τα αξιώματα τα λαμβάνει ο κάθε χριστιανός σπερματικά και κατά χάρη στο Άγιον Βαπτισμά του. Το προφητικό υπάρχει μέσα μας όχι σαν αποκάλυψη του εν τριάδη Θεού, αλλά σαν διδασκαλική προτροπή για τις αλήθειες της πίστης, για τις οποίες πρέπει να ομιλεί ο κάθε χριστιανός παντού και πάντοτε και ιδιαίτερα μέσα στο σπίτι του και ακόμα πιο ιδιαίτερα ένας ιερεύς που και κατ' κατέχει τα τρία αυτή αξιώματα του Κυρίου. Οφείλει να διδάσκει και να νοθετεί ο ιερεύς, αλλά και να ελέγχει πάντοτε με βάση την ευαγγελική διδασκαλία των λαών και τους άρχοντας, εφόσον λαός και άρχοντες ανήκουν στη λογική πείμηνη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Να τελεί, οφείλει, τα μυστήρια της Εκκλησίας, να διοικεί την ενορία του και τους συνεργάτες του και να εποπτεύει τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες και κυρίως να είναι φιλαπόλουθος με ταπεινό του φρόντιμα και άνθρωπος πολλής προσευχής. Το προφητικό χάρισμα εμφανίζεται τακτικά από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι και σήμερα σε αγίους ασκητάς, μοναχούς, γέροντες, ιερείς και επισκόπους. Αλλά πώς εμφανίζεται? Όχι σαν προφητικό, αλλά σαν διορατικό και προαρτικό χάρισμα. Μεγάλος Άγιος με έντονο το προφητικό χάρισμα υπήρξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωρός, Ιεραπόστολος και Εθνομάρτυρος. Επίσης ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, που την προηγουμένη δεκαετία ανεγνωρίστη ως Άγιος, αλλά και πολλούς και πολλοί άλλοι τους οποίους εμείς δεν γνωρίζουμε.

Δυστυχώς πέρασε η ώρα. Ήθελα να σας διαβάσω κάτι για το σποργητάκι του Θεού, για την Αγία των Δρόμων. Δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει. Αλλά εγώ το διάβασα σε μια κοσμική εφημερίδα που είχε αφιερώσει λίγα λόγια όπως ακριβώς τα περιγράφει μια οδοντίατρος. Και θα ήθελα να το διαβάσω. Πρόκειται για μια Αγία των ημερών μας που ανήκει στην κατηγορία των οσίων μέσα στον κόσμο. Ήταν με τη θέληση της άστιγη, ζούσε στους δρόμους, κοιμόταν τα βράδια, χειμώνα, καλοκαίρι στα παγκάκια, στα υπόστηγα, στα σαλόνια των νοσοκομείων, όπου έκανε αγαθοεργίες και ήταν αγάπη, γεμάτη αγάπη προς τον Θεό, τους Αγίους και τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεν ήθελε να την επαινεί κανείς και όταν την επαινούσαν έκανε τη χαζή, τη σαλή. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και είχε λάβει πολύ καλή παιδεία και χειριζόταν άριστα τρεις γλώσσες, την ελληνική, τη γαλλική και την ιταλική. Για τους πιο πολλούς εργαζομένους, γιατί δούλευε σε ένα εργοστάσιο, ήταν η Στέλλα η χαζή. Όταν όμως έστελες το αυτή να ακούσεις τι μουρμούριζε με το στόμα της κατά τη διάρκεια της εργασίας, έλεγε συνεχώς «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, ελεησόν με, ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, δόξα σοι ο Θεός». Η αλήθεια είναι πως πολύ νωρίς κατάλαβα, λέγει ο οδοντίατρος, ότι αυτή η κυρία Στελίτσα, η Στελίτσα των 80 ετών, ήθελε να την θεωρούν χαζή, ενώ δεν ήταν ούτε χαζή, ούτε τρελή. Είχε ένα μικρό ποσό σύνταξης από την εργασία της, 441 ευρώ, το οποίο μοίραζε σε φτωχούς, σε φυλακισμένους, σε ανήμπορους. Υπάρχουν ακόμα μάρτυρες από εκείνους που κάνουν εξωτερική ιεραποστολή ότι έδινε και σε αυτούς ποσά από τη σύνταξή της. Μικρά ή μεγάλα δεν έχει σημασία, αλλά τα έδινε. Έτσι όταν τελείωναν τα χρήματά της, ζούσε στα παγκάκια, στα υπόστηγα, στα ερημοκλήσια. Όταν έβρισκε ανοιχτά κάτω από σκάλες και μέσα στις εγκαταλειμμένες οικοδομές, πολλά βράδια κοιμόταν και σε σαλόνια νοσοκομείων. Καλύτερα να πούμε προσποιόταν ότι κοιμόταν, γιατί όταν εισήγαζε το νοσοκομείο, σηκωνόταν και έτρεγε σε μοναχικούς ασθενείς που ζητούσαν βοήθεια, συγχώρεστε με για τη λέξη, και μια πάπια και ό,τι άλλο ζητούσαν. Όσους είχαν άγγε από βοήθεια τους συνέτρεχε όλους και τους μιλούσε για τον Χριστό, για τη σωτηρία της ψυχής, για μετάνοια και για Θεία Κοινωνία. Όταν όμως καταλάβαινε ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο την αντιλαμβανόταν, τότε έκανε τα παλαβά της. Κάποια φορά, ενώ την σκεπτόμουν με συμπόνια, πώς γυρνάει σαν σπουργητάκι στον δρόμο, ξαφνικά με κοιτάζει και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, είναι θέλημα Θεού να κοιμάμαι στα παγκάκια. Είμαι πολύ καλά και είμαι ευτυχισμένη. Ξέρεις, εκεί στα παγκάκια ράβω και τα ρούχα μου. Να, το Πάσχα, παραδείγματος χάρη, πέρασα πολύ πολύ ωραία. Το έβγαλα σε ένα παγκάκι. Το Μεγάλο Σάββατο, με λίγα ευρώ, πήρα ένα κομμάτι κρέας. Το έβαλα σε ένα ταψάκι που του βρήκα στο δρόμο, από μπακλαβά. Το έδωσα στο φούρνο και μου το έψησα. Το έκρυψα στο παγκάκι μου και την άλλη μέρα έκανα Πάσχα, εκεί χαρούμενη και ευτυχισμένη. Γιατί ο ιερέας το βράδυ στην Πασχαλιά τη Θεία Λειτουργία μοίρασε κόκκινα αυγά και έτσι πήρα και εγώ το δικό μου. Εσύ να μη στεναχωριέσαι, είμαι πάντοτε κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας. Κάποτε μου είπε, όπως διηγείται ο οδοντίατρος, εγώ θα πεθάνω στους δρόμους μόνοι μου, κανένας δεν θα το μάθει, κανένας. Αυτό με πόνισε πολύ και της είπα με απέτηση ότι σε λίτσα μου σε παρακαλώ, εγώ θα ήθελα
να το μάθω, να μάθω το φεβιό σου. Θα το μάθεις, είπε, θα το μάθεις. Αλλά από τότε το σπουργητάκι του Θεού εξαφανίστηκε. Η οδοντίατρος έμαθε ότι στις 3 Ιουνίου του 2005, στις 6 και 10, κοντά στο σπίτι της, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα μια γυναίκα γνώστων στοιχείων. Τα πουλιά δεν έχουν ονόματα. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Όλη η έρευνα απέδειξε ότι αυτή ήταν η στέρα, η στελίτσα των δρόμων, η στελίτσα των μπαγκακίων, η στελίτσα της αγάπης. Ενώ διέσχιζε τον δρόμο, την παρέσυρε ένα αυτοκίνητο και τη σκότωσε. Θάφτηκε βέβαια, ήταν αγνώστων στοιχείων και για πολύ καιρό έμεινε στο νοσοκομείο και στο νεκροταμείο. Τελικά θάφτηκε, χωρίς νεκρώσει με ακολουθία. Μόνο ένα τρισάγιο έγινε αργότερα και αργότερα νεκρώσει με ακολουθία. Ο τάφος της ήταν στο Ζωγράφο Αθηνών και είχε το νούμερο 8.915. Δεν γνωρίζω τώρα αν ξετάφτηκε και τι έγινε. Αυτή είναι η ζωή της αληθινής μετανοίας και της αγιότητος των αφανών οσίων και αγίων. Δυστυχώς, χριστιανοί μου, η ώρα πέρασε και θα σας έχω κουράσει. Μας έμειναν προς μικρή ανάλυση ακόμα 3 κατηγορίες Αγίων, όπως είναι των Αγίων Ιεραρχών, των Οσίων και ενασκήσει διαλαμψάντων, που θα είχαμε να πούμε πολλά, και των δικαίων Αγίους δηλαδή, που αγίασαν μέσα στον κόσμο, αφανείς, άδουλοι και άγνωστοι, σαν αυτούς που σας ανέφερα. Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδικότερες κατηγορίες, όπως είναι οι Άγιοι Ανάργυροι, οι Διαχριστών Σαλή, οι Μυροβλήτες και οι αόρατοι ερημίτες του Αγίου Όρους, με μια ιστορία εξ αυτών που άκουσα στην αρχή. Και θα κλείσω με μια ζωντανή μαρτυρία ενός ιεράρχου για αυτή τη φορά. Θα δούμε πότε άλλοτε θα μας αξιώσει ο Θεός να συνεχίσουμε. Την Κυριακή στις 19 Πρώτου του 2003 στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ψηρή στην Αθήνα χωροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία ο πρώην Μητροπολίτης Θήρας κύριος Παντελεήμων, ο οποίος τώρα έχει κοιμηθεί. Και λέει στο κήρυγμά του ο Παντελήμων, πριν 40 χρόνια υπηρετούσε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ψηρή, υπηρετούσα εγώ, ως διάκονος. Και ενθυμούμε ότι κάποια μέρα από τις διακονίες μου που είχα λειτουργήσει, στο ναό του εξής γεγονός. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και το διευχόν, ο ιερεύς, ο λειτουργός ιερεύς, του έδωσε εντολή να καταλύσει τη Θεία Κοινωνία. Πλησιάζοντας ο νέος διάκονος στην Αγία Πρόθεση και παίρνοντας στα χέρια του το Άγιο Ποτήριο, με έκπληξη και φόβο, διαπίστωσε ότι μέσα σε αυτό, ανάμεσα στις μερίδες του σώματος του Κυρίου, υπήρξε και ένα μικρό φιδάκι, μια σάβρα 10-15 εκατοστών. Με γωνία και καταϊδρωμένος από τον φόβο και τον τρόμο, πήγε στον προϊστάμενό του, στον ιερέα και του λέει, «Πάτερ, τώρα τι γίνεται?» Η απάντηση του ιερέως, «Η Θεία Κοινωνία είναι πιο δυνατή και από τα φίδια και από τις σάβρες και από τα δηλητήρια και από κάθε τι». Ο διάκονος κατάλαβε, έκανε το σταυρό του
και σιγά σιγά κατέλησε τη Θεία Κοινωνία μαζί με τη Σάββαρο. Και όπως βλέπετε, λέει στο Εκκλησίασμα, μετά από 40 χρόνια βρίσκουμε και πάλι στον ίδιο Ιερό Ναό, ζωντανός, τετράγερος, γέρος και σας μιλώ. Έτσι συνέχισε ο Δεσπότης, φανερώντας έτσι ακόμα ένα από τα θαύματα της πίστης και της ευλαβίας προς τα άχαρτα μυστήρια, σε αντίθεση με τους σημερινούς δήθεν χριστιανούς που φοβούνται ότι θα κολλήσουν μικρόβια να κοινωνήσουν. Άγιοι υπάρχουν ακόμα και σήμερα και καθόλου παράδοξο ανάμεσά μας, ανάμεσα σε εμάς όλους εδώ, να κρύβεται κάποιος χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, που είναι ένας αφανής ήρωας της πίστεως, για να μην πω άγιος. Αδελφοί μου, χριστιανοί μου, πατέρες μου, δικός μας ο ανήφορος, δικός μας ο κατήφορος. Στην προαίρεσή μας να διαλέξουμε τον ανήφορο που οδηγεί στην αρετή, και στην προαίρεσή μας βρίσκεται και ο κατήφορος για να διαλέξουμε το δρόμο της αμαρτίας και της κολάσεως. Πιστεύω πως όλοι εμείς και άλλοι πολλοί που είναι απόντες προπολού έχουμε διαλέξει το δύσκολο δρόμο της αρετής και της αγιότητος. Ο Θεός ήθε να είναι πάντοτε μαζί σας. Προς τούτο άνος κόμεν τας καρδίας. Αμήν.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Βιβλικά κείμενα που βοηθούν στην προετοιμασία της εξομολόγησης. Ισαΐα 58. Ο Κύριος λέει, φώναξε δυνατά, μη συγκρατιέσαι. Βγάλε φωνή σας σάρπιγγα και πες στο λαό μου τις ανομίες τους. Πες τους απογόνους του Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με αναζητούν κάθε μέρα. Λένε πως χαίρονται τις εντολές μου να γνωρίζουν ως αν λαός που έπραξε το δίκαιο και που δεν εγκατέλειψε τον νόμο του Θεού του. Απαιτούν από μένα δίκαιη κρίση, θέλουν να με πλησιάσουν. Λένε όμως, για ποιο λόγο να κάνουμε νηστεία, αφού εσύ δεν το βλέπεις, και γιατί να ταλαιπωρούμαστε αφού εσύ σε αυτό δεν δίνεις προσοχή. Και ο Κύριος απαντάει, εσείς τη μέρα που νηστεύετε παλεύετε για τα συμφέροντά σας και βασανίζετε όλους αυτούς που σας δουλεύουν. Νηστεύετε και ταυτόχρονα μαλώνετε και φιλονικείτε, χτυπάτε ο ένας τον άλλο με γροθιές. Με αυτόν τον τρόπο που νηστεύετε δεν πρόκειται να εισακουστεί η προσευχή σας. Η νηστεία όπως εγώ τη θέλω δεν είναι να κακουχίστε για μία μέρα και το κεφάλι κάτω να το σκύβετε, καθώς το βούρλο με ρούχα πένθυμα να κάθεστε στη στάχτη. Νηστεία το λέτε εσείς αυτό μέρα αρεστή σε μένα, τον Κύριο. Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη, να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε, τον άστεγο να φέρνετε στο σπίτι, αν κάποιον βλέπετε γυμνό με ρούχα να τον τίνετε και τη βοήθεια στο συνάνθρωπό σας να μην την αρνιέστε. Τότε θα λάμψετε σαν τη αυγή στο φως και οι πληγές σας πολύ γρήγορα θα γιατρευτούν. Η δικαιοσύνη μπροστά σας θα βαδίζει και θα έχετε τη δόξα μου για οπισθοφυλακή. Θα με φωνάζετε και εγώ θα σας αποκρίνομαι. Βοήθεια θα γυρεύετε και θα σας απαντώ. Εδώ είμαι εγώ. Πάψτε τους συνανθρώπους σας να τους καταπιέζετε, να φοβερίζετε με απλητικές χειρονομίες, λόγια να λέτε για τους άλλους πονηρά. Μοιράστε με τον πεινασμένο το ψωμί σας και δώστε ανακούφιση στον καταπιεσμένο. Τότε μέσα στο σκοτάδι θα λάμψει το φως σας και το σκοτάδι σας θα γίνει σαν του μεσημεριού το φως. Τότε εγώ, Κύριος, πάντοτε θα σας οδηγώ και την ψυχή θα σας κορταίνω στην άνυδη τη γη. Θα δυναμώνω τα οστά σας και θα είστε σαν περιβόλι ποτιστικό, ως σαν νεροπηγή αστήρευτη. Θα γίνετε ονομαστή, όσο λαός που τα

άσχημα, του συγχωρήθηκε αμαρτία συνειδητή. Μακάριος ο άνθρωπος όταν δεν του καταλογίζει ο Κύριος αμάρτημα και είναι ανύπαρκτος το πνεύμα του ο δόλος. Κύριε, όταν σώπασα φθάρθηκαν τα οστά μου από τον ολοήμερο αναστηναγμό, γιατί μέρα και νύχτα έπεσε βαριά η τιμωρία σου σε μένα, σαν το χωράφι έγινα το άνυδρο του καλοκαιριού τη θέρμη. Την αμαρτία μου σου γνώρισα, δεν έκρυψα την ενοχή μου. Στον Κύριο σκέφτηκα θα εξομολογηθώ τα παραπτώματά μου και εσύ εξάλειψες την ενοχή της αμαρτίας μου. Για τούτο ας προσεύχεται κάθε ευσεβή σε σένα στις δύσκολες στιγμές. Σαν γίνει ο κατακλυσμός κοντά του δεν θα φτάσει. Εσύ είσαι Κύριε ο κρυψώνας μου, με προστατεύεις από τη θλίψη και τη γυρίζει σε αλλαλαγμούς χαράς. Μου λες, σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις, θα σε ορμηνεύω, η προσοχή μου θα είναι πάνω σου. Μη γίνεσαι σαν άλογο και σαν μουλάρι ασύνετος, που χαλινάρι και χαλκά χρειάζονται για να μπορέσουν να έρθουν κοντά σου. Πολλά του ασεβή τα μαστιγώματα, μα εκείνο που στον Κύριο ελπίζει, η αγάπη του τον περιζώνει. Χαρείτε για τον Κύριο δίκαιοι και εφρανθείτε και όλοι εσείς οι άδωλοι φωνάξτε από χαρά.

Ψαλμός 38. Κύριε, μη με επιπλήξεις πάνω στην οργή σου και πάνω στον θυμό σου μη με τιμωρήσεις. Γιατί με διαπέρασαν τα βέλη σου και με πιέζει η δύναμή σου. Δεν έχει υγεία το κορμί μου γιατί οργίστηκες. Πονούν τα κόκαλά μου όλα γιατί αμάρτησα. Οι ανομίες μου σωρεύτηκαν ψηλότερα από το κεφάλι μου, καθώς φορτίο βαρύ με καταπιέζουν. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου από την ανοησία μου. Ταλαιπωρήθηκα και ηρτώθηκα εντελώς. Θλιμμένος περπατώ όλη τη μέρα. Τα σπλάγνα μου είναι γεμάτα φλόγωση και δεν υπάρχει υγεία στο κορμί μου. Φθάρηκα και τσακίστηκα ολότελα, κραυγάζω από τον πόνο της καρδιάς μου. Κύριε, εσύ γνωρίζεις όλη τη λαχτάρα μου και ο στεναγμός μου δεν σου είναι κρυφός. Χτυπάει η καρδιά μου ανάστατη, με άφησε η δύναμή μου, ως και το φως ακόμη των ματιών μου το έχασα και αυτό. Φίλοι και γνώριμοι δεν μου συμπαραστάθηκαν στα βάσανά μου και οι πιο δικοί μου με κρατάνε σε απόσταση. Αυτοί που τη ζωή μου επιβουλεύονται μου στείνουν παγίδες. Αυτοί που θέλουν να με βλάψουν πώς θα με καταστρέψουν απειλούν και απάτες σχεδιάζουν όλη μέρα. Αλλά εγώ τον κοφό κάνω πως δεν ακούω και τον μουγκό που να μιλήσει δεν μπορεί. Είμαι σαν ένας άνθρωπος που δεν ακούει τίποτα και η απόκριση στο στόμα του δεν έχει. Γιατί σε εσένα, Κύριε, έλπισα, εσύ θα μου αποκριθείς. Κύριέ μου, Θεέ μου, είπα, ας μη χαρούν με εμένα οι εχθροί μου και ας μην καφιούνται εναντίον μου όταν το πόδι μου γλιστράει. Εγώ είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος μου παντοτινά είναι υπαρκτός. Την ανομία

Μία μου δημόσια την ομολογώ και η αμαρτία μου στο άγχος με βυθίζει. Όλο ζωή και δύναμη εχθροί μου και πλήθος όσοι ανέτια με μισούν και όσοι κακό αντί καλό μου ανταποδίνουν. Με εχθρεύονται που επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις Κύριε, Θεέ μου μη φεύγεις μακριά μου. Έλα γοργά και βοήθησέ με Κύριε και σωτήρα μου. Ψαλμός 51. Σπλαχνίσουμε Θεέ μες στην αγάπη Σου, μες στην αμέτρητη εσπλαχνία Σου συγχώρησε τα νομίματά μου, πλύνε με ολόκληρον από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου μπροστά. Σε εσένα προπαντός αμάρτησα, και ό,τι κακό ενώπιόν σου το έκανα, έτσι θα είσαι δίκαιος στην απόφασή σου και άψογος στην κρίση σου. Δες ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα, στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου. Γιατί εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου τη μαθαίνεις. Καθάρισέ με ίσοπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και από το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Τον ήχο άσε να ακούσω από τη γιορτή και από τη χαρά. Δώσε να αγαλιάσει η ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Τις αμαρτίες μου παράβλεψε και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Φτιάξε μου, Θεέ μου, μία καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Μη με αποδιώξεις μακριά σου. Μη μου πάρεις το Άγιο σου πνεύμα. Της λύτρωσή σου δώσ' μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με. Στους ανώμους θα διδάξω τους δρόμους σου και οι αμαρτωλοί σε εσένα θα επιστρέψουν. Απάλαξέ με από τη βαριά για το έγκλημά μου την ποινή, Θεέ μου, Θεέ. Ελευθερωτή μου και η γλώσσα μου θα εξυπνήσει τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλια μου θα ανοίξει και το στόμα μου τον ύμνο σου θα εξαγγείλει. Αν ήθελες θυσίες, σας προσέφερα, μα δεν εφραίνεσαι με ολοκαυτώματα. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδία ταπεινωμένη και υποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί. Ευδόκησε, Κύριε, να ευεργετήσεις την Σιών και κάνει να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε ευχάριστα θα δεχτείς θυσίες επανόρθωσης, ολοκαυτώματα και προσφορές. Τότε θα θυσιάσουνε μοσχάρι στο θυσιαστήριό σου. Ψαλμός 102. Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και αστάσει ως εσένα η κραυγή μου για βοήθεια. Το πρόσωπό σου μη μου το κρύβεις σήμερα που θλίβομαι. Στρέψε την προσοχή σου κατά μένα τη μέρα ετούτη που σου φωνάζω, μην αργήσεις να μου αποκριθείς. Η ζωή μου χάνεται σαν τον καπνό και σαν τα φρύγανα ξεραίνονται τα κόκαλά μου. Καταπατιέται σαν τυχλό η καρδιά μου και μαραίνεται και το ψωμί μου να το φάω λυσμονό. Από τους τρίνους και τους στεναγμούς έμεινα μονάχα πετσί και κόκαλο. Μοιάζομαι πελεκάνο στην ερημιά, με κουκουβάγια στα χαλάσματα. Ύπνο δεν έχω και έγινα σαν το μοναχικό σπουργίτη στη σκεπή. Όλη τη μέρα με περιγελούν οι εχθροί μου. Αν κάποιον θέλουν να καταραστούν, του λένε να καταντήσει σαν εμένα. Τρώω το χώμα αντί ψωμί και δάκρυα στο ποτό μου ανακατεύω. Αιτία γι' αυτό η αγανάκτησή σου και η οργή σου, γιατί αφού με ανύψωσες, τώρα με ταπεινώνεις. Χάνονται οι μέρες μου καθώς το απόσπερο, οι σκιές και εγώ μαραίνομαι σαν το χορτάρι. Αλλά Κύριε, εσύ αιώνια μένεις και σε θυμούνται όλες οι γενιές. Θα σηκωθείς τη Σιών, θα σπλαχνιστείς. Είναι καιρός να τις χαρίσεις το έλεό σου, γιατί ήρθε η στιγμή. Εμείς οι δούλοι σου αγαπάμε ως και τις πέτρες της, ως και το χώμα της το πονάμε.
Οι ειδωλολάτρες τότε θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου και όλοι οι βασιλείς της γης τη δόξα Του. Όταν ο Κύριος θα οικοδομήσει τη Σιών, όταν θα παρουσιαστεί μέσα στη δόξα Του, θα προσέξει τότε τον απόκληρον την προσευχή, την ηκεσία τους δεν θα την παραβλέψει. Ετούτο να γραφτεί για την επόμενη γενιά, ώστε ο λαός που θα δημιουργηθεί να υμνεί τον Κύριο. Έσκυψε ο Κύριος από το απρόσιτο Άγιό Του, από τους ουρανούς επέβλεψε στη γη, τους στεναγμούς των αιχμαλώτων για να ακούσει και να ελευθερώσει τους μελοθανάτους. Έτσι το όνομα του Κυρίου στη Σιών θα διακηρύσετε και ο ύμνος του στην Ιερουσαλήμ, όταν όλοι οι λαοί θα συγκεντρώνονται και τα βασίλεια τον Κύριο να λατρέψουν. Εκείνος μου εξασθένησε, καθώς πορεύομαι τη δύναμή μου, λιγόστεψε τις μέρες μου. Και λέω, Θεέ μου, μη με αρπάξεις μέσα στη ζωή στα μισά. Εσένα, Κύριε, τα χρόνια σου διαρκούν αιώνια. Εσύ αρχικά θεμελίωσες τη γη και οι ουρανοί δικά σου είναι έργα. Αυτοί θα φανιστούν, μα εσύ θα παραμένεις και όλοι τους σαν ρούχο θα παλιώσουν. Θα τους αλλάξεις σαν μια φορεσιά και θα χαθούν. Αλλά εσύ είσαι πάντα ο ίδιος. Τα χρόνια σου δεν έχουν τελειωμό. Οι γη των αφοσιωμένων σου θα ζουν στον τόπο τους και οι απόγονοί τους με τη χάρη σου θα επιβιώνουν.

Ψαλμός 100-300. Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φωνάζω, άκουσε, Κύριε, τη φωνή μου, δώσε την προσοχή σου όταν σου δέομαι. Αν εσύ, Κύριε, ανομίες παρατηρείς, ποιος, Κύριε, θα αντέξει? Αλλά εσύ δίνεις τη συγχώρηση για να είσαι σεβαστός. Στον Κύριο ήλπισα, έλπισε η ψυχή μου και προσδοκώ τους λόγους του. Ψυχή μου πρόσμενε τον Κύριο ποιότερο από ότι οι φύλακες προσμένουν την αυγή. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο γιατί είναι σπλαχνικός και χίλιους τρόπους έχει αυτός να σε λυτρώνει. Εκείνος θα λυτρώσει τον Ισραήλ από όλες του τις ανομίες. Κατά Μανθαίον 5. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της Επαγγελίας. Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου, να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. 1 προς Κορινθίους 13. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμη όλη την πίστη, έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπιάζει ούτε περηφανεύεται, είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος, ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δε χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλιά θα πάψει, θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεπτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο, θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα,
όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη.

Ψαλμοί μετά την εξομολόγηση. Ψαλμός 23. Ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ. Σε πράσινα λιβάδια με αναπάβει, με πάει σε νερά δροσιστικά. Ανανεώνει τη ζωή μου, στο σωστό δρόμο με οδηγεί για να δοξάσει το όνομά του. Αν πορευτώ μέσα θανατότερο σκοτάδι, κακό κανένα δε φοβάμαι, γιατί μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ. Η γλίτσα και το ρόπαλό σου μου δίνουν σιγουριά. Τραπέζι μπρος μου ετοιμάζεις αντίκρι στους εκρούς μου, μυρώνεις το κεφάλι μου με λάδι και ξεχυλίζει το ποτήρι μου. Ναι, η καλοσύνη και η αγάπη θα είναι μαζί μου όλες τις μέρες της ζωής μου και στο Κυρίου θα κατοικώ τον οίκο για πάντα. Ψαλμός 103. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και όλο μου το είναι το όνομά του τάγιο. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του. Αυτό σου συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώσχες σου όλες. Αυτός από το θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου, σε πλημμυρίζει με έλεος και αγάπη, σου δίνει όσα πόθησες αγαθά, η νιώτη σου καθώς του αητού θα ανανεώνεται. Έργα δικαιοσύνης κάνει ο Κύριος και δίκαιη κρίση σε όλους τους κατατρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Ο Κύριος είναι πονετικός και γενναιόδωρος, ανεκτικός και άμετρα σπλαχνικός. Δεν είναι η οργή του αδιάκοπη και δεν κρατά ο θυμός του για παντοτινά. Ό,τι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας δεν μας το έκανε και ανάλογα με τις παρανομίες μας δεν μας τιμώρησε. Όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται. Όσο απέχει από τη Δύση η Ανατολή, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας. Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας στα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται. Ξέρει αυτός από τι πλαστήκαμε, θυμάται πως είμαστε χώμα, σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρού έτσι ανθίζει. Μα άνεμος πάνω του περνά και δεν υπάρχει πια και ούτε του φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Αλλά η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που το σέβονται είναι από πάντα και για παντοτινά, όπως και η δικαιοσύνη του για των παιδιών του στα παιδιά, για εκείνους που τηρούν τη Διαθήκη του και που τις εντολές του τις θυμούνται και τις κάνουν πράξη. Ο Κύριος έστησε στον ουρανό τον θρόνο του και η εξουσία του απλώνεται στα πάντα. Τον Κύριο ευλογείται όλοι του οι άγγελοι, δυνάμεις ισχυρότατες, που εκτελείται ό,τι σας πει, υπάκουη στη φωνή της προσταγής του. Τον Κύριο ευλογείται όλες οι ουράνιες δυνάμεις του, που τον υπηρετείτε και κάνετε ό,τι και αν θελήσει. Τον Κύριο ευλογείται όλα τα έργα του, σε κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμού.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Αφού γνωρίσαμε την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, ήρθε η ώρα να κάνουμε λόγο για τον βίο του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ο Άγιος Γεράσιμος καταγόταν από τα μοίρα της Λυκίας και γεννήθηκε στα τέλη περίπου του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Από νεαρή ηλικία πήγε σε κοινόβιο, όπου έμαθε τους κανόνες της κοινοβιακής ζωής. Ο πόθος του όμως για τον Θεό τον οδήγησε σε τόπους έρημους, όπου ασκήθηκε τρεφόμενος με χόρτα και περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του αγωνιζόμενος κατά των πνευμάτων του σκότους και των παθών της σάρκας. Κατόπιν ήρθε στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησε τα Άγια προσκυνήματα, κατέληξε στην τραχιά έρημο της νεκράς θάλασσας. Εκεί επιδόθηκε σε μεγαλύτερους αγώνες και οι αρετές του προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό μαθητών κοντά του. Κατά τους ταραγμένους καιρούς, μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνας, 451 μετά Χριστόν, όταν περισσότεροι από 10.000 μοναχοί της Παλαιστίνης έπεσαν στην αίρεση, ο Όσιος Γεράσιμος, θύμα της μεγάλης του απλότητας, παρασύρθηκε για ένα διάστημα από την απατηλή ευγλωτία του μονοφυσίτη Θεοδοσίου. Συναντώντας όμως τον Άγιο Ευθύμιο στην έρημο του Ρουβά, συνειδητοποίησε την πλάνη του, δέχθηκε με ταπείνωση τη διδαχή του Αγίου και επέστρεψε στην Ορθοδοξία. Διατηρούσε συχνές επαφές με τον Άγιο Ευθύμιο. Κάθε χρόνο πήγαινε μαζί του στα βάθη της ερήμου για να περάσουν όλη την Μεγάλη Σαρακοστή μέχρι την Κυριακή των Βαΐων με άκρα νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Όλη την εβδομάδα δεν έτρωγαν τίποτα και την Κυριακή τους αρκούσε η Θεία Κοινωνία. Καθώς οι μαθητές του πλήθαιναν, συγκατατέθηκε στην αδυναμία τους και ίδρυσε μια λαύρα σε ένα ήπιο μέρος στις όχθες του Ιορδάνη, όπου συνδυάζοντας την κοινοβιακή ζωή με την ησυχία, έδινε σε όλους παράδειγμα Αγίας Άμυλας στους πνευματικούς αγώνες. Να σημειώσουμε εδώ ότι ύστερα από πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές σε αυτή την περιοχή, φαίνεται πως την εποχή εκείνη οι μοναχοί έφταναν τους 3.000, ενώ εγκαταβίωναν σε περίπου 60 μοναστήρια, των οποίων βρέθηκαν τα ερείπια. Οι αρχάριοι μοναχοί ζούσαν στο κοινόβιο διδασκόμενοι την υπακοή και τους κανόνες της Αγγελικής Πολιτείας. Κατόπιν, όσοι είχαν διδαχτεί αρκετά την άσκηση και την ταπείνωση, εγκαταβίωναν πλέον μόνοι στα περίχωρα, σε περισσότερα από 70 κελιά που απήχαν το ένα από το άλλο, ώστε κάθε μοναχός να μπορεί να αφοσιωθεί ανενόχλητος στην προσευχή και στη δοξολογία του Θεού, τρεφόμενος μόνο με ψωμί και νερό τις 5 ημέρες της εβδομάδος. Το Σάββατο και την Κυριακή, ερημίτες και κοινοβιάτες, συγκεντρώνοντας το ναό της Λαύρας για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Μετά την κοινή τράπεζα, ακολουθούσε πνευματική συζήτηση ή ομιλία του Γερασίμου. Κατόπιν οι ερημίτες εφοδιάζονταν με τα αναγκαία, ψωμί, λίγους χουρμάδες και μια στάμνα νερό και έφευγαν σιωπηλά για να συνεχίσει ο καθένας τον αγώνα του μόνος ενώπιον του Θεού. Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, ενώ ήταν πολύ νέος ακόμα για να σηκώσει στους ώμους του την ερημητική ζωή, είχε σταλεί από τον Άγιο Ευθύμιο στον Όσιο Γεράσιμο να γίνει μαθητής του. Μας πληροφορεί ότι κάποτε ο γέροντάς του, αφού ειδοποιήθηκε τη νύχτα με όραμα πύρινου στήλου που υψωνόταν στον ουρανό, του ανακοίνωσε ότι ο Άγιος Ευθύμιος είχε μόλις εκδημήσει και ότι όφυλαν να πάνε στην κηδεία του, διανύοντας με τα πόδια μεγάλη απόσταση στην έρημο μέχρι την Ιεριχώ.

Μια άλλη φορά, καθώς ο Άγιος περπατούσε στις όχθες του Ιορδάνη, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του ένα φοβερό λιοντάρι, ουρλιάζοντας από τον πόνο και δείχνοντας το πρισμένο πέλμα του, στο οποίο είχε σφινωθεί ένα αιχμηρό καλάμι. Ο Όσιος από συμπάθεια πλησίασε το θηρίο και το λυπήθηκε. Του πρόσφερε τις υπηρεσίες του και το θεράπευσε, αφού ανασήκωσε το πόδι του θηρίου και έβγαλε το κοφτερό καλάμι. Αμέσως το λιοντάρι ημέρεψε σαν πρόβατο και από τότε ακολουθούσε τον γέροντα παντού σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς του σε όλα υπακοή. Αλλοιώθηκε μάλιστα και η φυσική του θηριωδία και δεν έτρωγε πλέον παρά μόνο ψωμί και χορταρικά. Ανέλαβε μάλιστα και το διακόνημα να οδηγεί τον γάιδαρο της Λαύρας να βοσκήσει στις όχθες του Ιορδάνη. Μια μέρα, ξεφεύγοντας από την επίβλεψη του Λέοντα, ο γάιδαρος απομακρύνθηκε και τον πήρα μαζί τους καμιλιέριδες που έρχονταν από την Αραβία. Το λιοντάρι επέστρεψε στη μονή θλιμμένο, με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Όσιος Γεράσιμος, νομίζοντας πως είχε κατασπαράξει τον γάιδαρο, επέπληξε αυστηρά το λιοντάρι και του έβαλε κανόνα να κάνει στο εξής εκείνο τη δουλειά του υποζυγίου, μεταφέροντας νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι. Λίγο καιρό αργότερα, ο καμιλιέρης που είχε πάρει το γάιδαρο, ξαναπερνώντας από εκείνα τα μέρη, βρέθηκε αντίκριστο λιοντάρι. Αναγνωρίζοντας τον γάιδαρο, το λιοντάρι όρμησε και παίρνοντάς το από το χαλινάρι μαζί με τρεις καμήλες, τον ξανάφερε στη λαύρα του Αγίου Γερασίμου, κουνώντας την ουρά από τη χαρά του. Αποδείχθηκε η αθωότητά του και το λιοντάρι, που το ονόμασαν Ιορδάνη, έζησε από τότε στη λαύρα, αχώριστος του γέροντα και φίλος όλων των μοναχών. Όταν ύστερα από 5 χρόνια ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε εν κυρίω, ο Ιορδάνης δεν ήταν στη λαύρα. Όταν γύρισε, οι μοναχοί τον πληροφόρησαν για το θάνατο του γέροντα, ενώ το λιοντάρι αρνιόταν να φάει και περιφερόταν εδώ και εκεί με δυνατούς βρυχυθμούς απελπισίας. Καθώς οι μοναχοί δεν κατάφερναν να τον παρηγορήσουν, ένας από αυτούς το κάλεσε να τον ακολουθήσει για να του δείξει το μέρος που είχαν ενταφιάσει τον γέροντα. Μόλις πλησίασαν το μνήμα, το λιοντάρι γονάτισε μαζί με τον μοναχό και ύστερα, χτυπώντας βία το κεφάλι του στη γη, έμεινε στον τόπο, αφήνοντας ένα δυνατό ουρλιαχτό. Ο Ιωάννης ο Μόσχος, που μας μεταφέρει το επεισόδιο, συμπεραίνει λέγοντας: «Όλα αυτά έγιναν όχι για να αποδοθεί στο λιοντάρι έλογη ψυχή, αλλά επειδή ο Θεός θέλει να δοξάσει όσους τον δοξάζουν, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και μετά τον θάνατό τους, και θέλησε να δείξει πως είχαν υποταχθεί τα ζώα στον Αδάμ πριν εκείνος παραβεί την εντολή και εκδιωχθεί από τον παράδεισο της τρυφής».

Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στον Γεράσιμο πολλά χαρίσματα. Συνομιλούσε με τα άγρια θηρία, τον υπάκουαν και τους έδινε ονόματα. Ζούσε με ελάχιστη τροφή, άντεχε τις κακουχίες και τον καύσωνα. Ήταν ήρεμος και δεν θύμωνε, είχε μεγάλη υπομονή. Έκανε πολλή άσκηση και εργαζόταν πολύ. Αγρυπνούσε και προσευχόταν ασταμάτητα. Ήξερε να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων. Γνώριζε από πριν αυτά που θα γίνονταν στο μέλλον. Το μεγαλύτερο όμως χάρισμα ήταν το θαυματουργικό, όταν ήταν ζωντανός, αλλά και μετά την οσιακή κοίμησή του. Στις μέρες μας ακόμα εξακολουθεί να κάνει πολλά θαύματα. Παρακάτω θα διηγηθούμε μερικά από αυτά. Όταν ακόμα ήταν στη ζωή, ο Όσιος Γεράσιμος ανέστησε ένα νεκρό. Πώς όμως έγινε το μεγάλο και παράδοξο αυτό θαύμα? Κάποτε κοιμήθηκε κάποιος μοναχός της Λαύρας και δεν το έμαθε ο Όσιος, που ήταν τότε ηγούμενος. Όταν χτύπησε το σήμαντρο για την κηδεία του, πήγε και ο γέροντας στο ναό. Όταν είδε το λείψανο, λυπήθηκε, διότι δεν τον αποχαιρέτησε πριν φύγει από τη ζωή. Πήγε λοιπόν κοντά στο φέρετρο και λέγει στον πεθαμένο: «Σήκω, αδελφέ, να αποχαιρετιστούμε». Τότε ο νεκρός μοναχός αναστήθηκε, σηκώθηκε και αποχαιρέτησε τον Γεράσιμο. Αυτός μετά του ξαναείπε: «Κοιμήσου τώρα μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, οπότε θα σε αναστήσει ο Χριστός». Πραγματικά ο μοναχός ξαναμπήκε στο νεκροκρέβατο και συνέχισε τον αιώνιο ύπνο. Αν σκεφτούμε ότι νεκρούς ανέστησε μόνο ο Χριστός, μερικοί Απόστολοι και λίγοι Άγιοι, θα καταλάβουμε σε ποια ύψη αγιότητας είχε φτάσει ο Γεράσιμος. Μετά την κοίμησή του, ο Όσιος Γεράσιμος ανακηρύχθηκε Άγιος και έκανε θαύματα από τα παλιά εκείνα χρόνια μέχρι και σήμερα. Πολλοί μάλιστα λένε ότι άκουσε πολύ γρήγορα τις παρακλήσεις και τις προσευχές τους και τους έκανε καλά. Γι' αυτό από πολλούς ονομάζεται ο Άγιος Εξπρές. Είναι πάντα ζωντανός. Κυκλοφορεί ανάμεσα στους προσκυνητές και στους άλλους πιστούς, συνομιλεί μαζί τους, τους παρηγορεί, τους ενθαρρύνει, τους θεραπεύει και σκορπίζει παντού την αγάπη του. Ο τωρινός ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος διηγείται το πιο κάτω θαύμα. Πριν 20 χρόνια περίπου ήρθε από τα Ιεροσόλυμα ο Διάκονος Ειρηναίος της Μονής Σινά. Είχε μαζί του ένα 12χρονο αγόρι από την Κρήτη που φοιτούσε στη σχολή της Ιών. Ήταν Σάββατο απόγευμα. Ήμουν πολύ κουρασμένος και ζήμωνα, διότι δεν είχα πρόσφορο για τη λειτουργία της Κυριακής. Ξαφνικά το παιδί παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό. Είχε φοβερούς πονοκεφάλους και ανυπόφορους πόνους. Δεν ήξερα τι να κάνω. Όχημα δεν είχα, εκτός από ένα μηχανάκι. Δεν μπορούσα να το πάρω στο γιατρό και ήμουν σε απελπιστική κατάσταση. Προσευχήθηκα στον Άγιο να κάνει το παιδί καλά. Κατά τις 11 η ώρα, ο Διάκος και το παιδί αποκοιμήθηκαν. Εγώ ήμουν κατακουρασμένος. Είχα τα ψωμιά στο φούρνο, σκεφτόμουν την λειτουργία της επόμενης μέρας και παρακαλούσα θερμά τον Άγιο να κάνει καλά το άρρωστο παιδί. Σε μια στιγμή ο Διάκος ακούει την πόρτα να χτυπά. Σηκώνεται, κοιτάζει, δεν ήταν κανένας. Ήρθε και με βρήκε και πήγαμε μαζί στο δωμάτιό τους. Του είπα ότι ο Άγιος θα ήτανε. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την κουβέντα και το παιδί εκεί που παραμιλούσε ξύπνησε και μου είπε: «Γέροντα, έγινα μουσκεμα. Ένας παππούλης έριξε απάνω μου ένα ντενεκέ νερό». Του έβγαλα το φανελάκι και το σκουπίσαμε με την πετσέτα. Σε 5 λεπτά κοιμήθηκε ήσυχο, χωρίς πυρετό, και το πρωί ήταν εντελώς καλά.
ηγούμενος Χρυσόστομος συνεχίζει. Μια φορά ήταν εδώ στους Αγίους Τόπους ένα γκρουπ από την Ελλάδα με ένα δεσπότη, Διονύσιο τον λέγανε, από μια περιοχή της Μακεδονίας. Είχε έρθει με φοιτητές της θεολογίας. Ειδοποιήσανε από την Ιεριχώ ότι έρχονται και αν μπορούσα να τους ετοιμάσω φάβα, διότι εγώ συνηθίζω να ψήνω φάβα για τον κόσμο. Όταν μπήκανε μέσα στο μοναστήρι, είπα στο δεσπότη: «Δεσπότη μου, να με συγχωρέσεις, αλλά δεν έχω φρούτο να φάτε μετά τη φάβα». Σε λίγο μπαίνει ένα στρατιώτης με ένα κασόνι πορτοκάλια και λέει: «Αμπούνα», που σημαίνει γέροντα, «πάρε αυτά τα πορτοκάλια». Εγώ απόρρισα, διότι έφυγε αμέσως και πήγα να δω από ποιο στρατόπεδο είναι. Βγαίνω έξω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, τίποτα. Άφαντος ο στρατιώτης. Φωνάζω ένα εργάτη και τον ρωτάω που πήγε ο στρατιώτης. Αυτός απορεί και μου λέει ότι δεν είδε κανένα στρατιώτη να μπαίνει στο μοναστήρι. «Πώς δεν μπήκε», του λέω. «Να τα πορτοκάλια». Αυτός έμεινε κόκαλο και λέει: «Δεν μπήκε κανείς. Εγώ εδώ ήμουνα στην πόρτα. Δεν ήρθε κανένας. Ούτε φάνηκε κανένα τζιπ». Μπήκα μέσα και είπα στο δεσπότη ότι ο Άραβας δεν είδε κανένα να μπαίνει. Όλοι απόρρισαν και είπαν ότι τον είδαν με τα μάτια τους. Βγαίνουν όλοι έξω. Ένα λεπτό είχε περάσει. Δεν βλέπουν τίποτα. Και αυτοκίνητο να ήταν, δεν θα προλάβαινε να απομακρυνθεί. Φρόντισε ο Άγιος και έστειλε φρούτα. Πριν 12 χρόνια περίπου, ο ηγούμενος είχε πάει στην Ελλάδα. Στο μοναστήρι βρισκόταν μια Ρουμάνα καλογριά, η Μαρία. Ο Ασάμο Άραβας, μικρό παιδί τότε, και δίπλα στη σπηλιά η γερόντισσα Χριστοδούλη. Κάθε νύχτα ακούγανε την πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Γερασίμου να ανοίγει και να κλείνει. Πήγαινε η Μαρία να δει ποιος ήταν και δεν έβλεπε κανένα. Το ίδιο και ο Ασάμ, που γύριζε στο μοναστήρι, κοίταζε και δεν έβλεπε κανένα. Όταν ο πατέρας Χρυσόστομος γύρισε στο μοναστήρι, τον ρωτήσανε: «Γέροντα, ποιος ανοιγοκλίνει την πόρτα της εκκλησίας κάθε βράδυ?» Και εκείνος τους απάντησε: «Ο Άγιος Γεράσιμος είναι, ποιος άλλος να είναι?» Ο Άγιος εκτελούσε χρέη φύλακα του μοναστηριού όταν απουσίαζε ο αγιοταφίτης φύλακάς του.

Ένα αντρόγινο διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα. Πριν λίγα χρόνια ήρθαμε στο μοναστήρι του Αγίου και μείναμε για λίγες ημέρες. Ένα απόγευμα παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας εξομολογήσει, αν είχε χρόνο. Ο γέροντας απάντησε ότι δεν μπορούσε, διότι είχε πολλές δουλειές. Μετά από λίγο ανεβήκαμε τη σκάλα και μπήκαμε στο ναό του Αγίου Γερασίμου. Εκεί συναντήσαμε πάλι τον ηγούμενο. Όταν μας είδε, μας είπε με πολύ αγάπη: «Ελάτε παιδιά μου να σας εξομολογήσω». Όταν τελείωσε η εξομολόγηση, κατεβήκαμε πάλι στο προάβλιο. Σε λίγο περνούσε από κοντά μας ο ηγούμενος και τον ευχαριστήσαμε, γιατί παρόλες τις κοτούρες και την κούραση μας έκανε το χατήρι και μπήκε στον κόπο να μας εξομολογήσει. Τότε εκείνος έκπληκτος μας είπε: «Τι λέτε βρε παιδιά, εγώ δεν σας εξομολόγησα. Εγώ κανένα δεν εξομολογήσα σήμερα, αφού σας είπα ότι δεν είχα καιρό και είμαι κουρασμένος». Εμείς μείναμε άφωνοι. Καταλάβαμε ότι εκείνος που μας εξομολόγησε δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Γεράσιμο. Εμφανίστηκε με τη μορφή του ηγουμένου για να μην τον καταλάβουμε. Δοξάζουμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε. Επίσης ευχαριστούμε το μεγάλο Άγιό του, τον Άγιο Γεράσιμο, που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας εξομολογήσει.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παιδιά, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που κάνετε αυτή την, θα έλεγα, και θυσία σήμερα, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους. Και κοινώς τρέχουμε πάρα πολύ όλοι μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε γιατί τρέχουμε πολλές φορές. Πάντως είναι μεγάλο γεγονός το ότι μπορείτε και συγκροτείτε έτσι το νου σας και λέτε θα αφιερώσω ώρα για να ακούσω κάτι σχετικά με το Θεό. Και όπως γνωρίζετε, στη σειρά των συναντήσεών μας εδώ, ο λόγος γίνεται για τη Θεία Λειτουργία. Το μεγάλο αυτό μυστήριο της Εκκλησίας μας. Η Θεία Λειτουργία ή Θεία Ευχαριστία, όπως τη λέμε. Είμαστε στο σημείο που έχουμε τελειώσει τον χερουβικό ύμνο, έχουμε αναλύσει αυτήν την ευχή του χερουβικού ύμνου και σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα παρακάτω. Θα αναφερθούμε στα λεγόμενα πληρωτικά. Γιατί τα λένε έτσι?
1: Γιατί ξεκινάνε με την έτσι πληρώσομεν.
0: Επειδή ακούγεται πρώτα τη λέξη πληρώσομεν τη δέηση ημών του Κυρίου, ας συμπληρώσουμε, ας ολοκληρώσουμε τη δέησή μας προς τον Κύριο, γι' αυτό τους δίνουμε το όνομα πληρωτικά. Το έχουμε δει και στην αρχή αυτό, σε ποια άλλα?
2: Στα
0: ειρηνικά. Γιατί εκεί αναφέρεται πολύ η λέξη
2: ειρήνη.
0: Άρα ειρήνη, ειρηνικά, πληρώσουμε πληρωτικά. Εδώ στο πληρώσουμε έχουμε και εδώ ωραία αιτήματα που αφορούν στην όλη ζωή του ανθρώπου, την πνευματική αλλά και την όλη ζωή του ανθρώπου. Ευχόμαστε για διάφορα θέματα. Έχουμε κάνει όμως και για αυτά κάποια μικρή αναφορά, γιατί μοιάζουν κάποια με τα ειρηνικά. Γι' αυτό η γνώμη μου σήμερα είναι να, αφού πούμε κάτι άλλο, μια λεπτομέρεια που είναι πάρα πολύ σημαντική, που δεν τη βλέπετε εσείς που είστε έξω από το Ιερό Βήμα. Γίνεται μέσα στο Ιερό Βήμα ενώπιον της Αγίας Τραπέζης. Εκείνη την ώρα, αφού λοιπόν έχουμε βγάλει τα Άγια και τα Άγια τώρα βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, ο ιερέας λέει προς τον διάκονο, όταν υπάρχει διάκονος. Μνήστη τι μου αδελφέ και συλλειτουργέ. Ο δε διάκονος απαντά, της ιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός. Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αέγγιος σε όντας των αιώνων. Κλείνει την κεφαλή ο διάκονος και ο ιερέας από πάνω του διαβάζει μία ευχή. Λέγοντας ο διάκονος, εύξε υπέρ εμού, ευχή σου για μένα δέσποτα Άγιε. Και ο ιερέας απαντά, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι. Και γίνεται ένας διάλογος και συνεχίζει ο διάκονος. Αυτό το πνεύμα συλλειτουργήσει μην πάσα στα σημέρα της ζωής ημών, μνήστη τι μου δέσποτα Άγιε. Μνηστή Ιησού Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αέ και σ' όνος των αιώνων, αμήν. Και αμήν, λέει ο διάκονος, ασπάζεται τη δεξιά χείρα του ιερέα και βγαίνει έξω για να εκφωνήσει τα πληρωτικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται μέσα στο ιερό. Γιατί τώρα γίνεται αυτό? Εδώ μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αυτός που λειτουργεί ουσιαστικά είναι το Άγιο Πνεύμα. Εμείς όλοι που μετέχουμε στη λειτουργία, εμείς κατά βάση κληρικοί, ο ιερέας, ο αρχιερέας, ο διάκονος, η διάκονη, τι είμαστε στα χέρια του Θεού? Δανείζεται τα χέρια μας. Ο ίδιος ο Θεός κάνει τη λειτουργία. Δανείζεται όμως τα δικά μας χέρια. Και χωρίς αυτά τα χέρια, έστω και αν πολλές φορές είναι και αμαρτωλά χέρια, δεν μπορεί να γίνει η λειτουργία. Γι' αυτό σεβόμαστε τον λειτουργό. Γι' αυτό όταν το βλέπουμε στο δρόμο ασπαζόμαστε το χέρι του. Καταλάβατε γιατί. Καταλάβατε γιατί ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέα.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι βαμμένο στο αίμα. Και αυτό το αίμα είναι το αίμα του Χριστού που θυσιάζεται κάθε φορά επάνω στο θυσιαστήριο. Παλαιότερα το λέγαμε, το κάναμε κιόλας. Λέγαμε στα παιδιά, θυμάστε που τρέχαμε όλοι μαζί στο... όταν βλέπαμε ιερέα για να φιλήσουμε το χέρι του. Μας το έλεγαν και οι γονείς μας τότε. Το λέγανε οι μανάδες, το λέγανε οι γιαγιάδες. Τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Για να μην πω ότι και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες αποτρέπουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό. Έχω ακούσει στο κατηχητικό σχολείο παιδί που λέει για τον συμμαθητή του, είπα λέει και στον τάδε να έρθει, αλλά δεν τον αφήνει η μητέρα του. Είπα λέει και σε ένα φίλο μου να έρθει στο κατηχητικό, αλλά δεν το αφήνει η μητέρα του. Φανταστείτε τώρα με τη σπορά αυτή που δίνει η μάνα, τι θα λάβει μετά από χρόνια. Πόσο θα μετανιώσει για αυτή την κίνηση, για αυτόν τον τρόπο της. Λοιπόν, ο καθένας όμως είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που νομίζει. Αλλά γιατί να παίρνεις στο λαιμό σου που λέμε απλά και μια άλλη ψυχή. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη εκεί πέρα. Λοιπόν, άρα αυτός που συλλειτουργεί, αυτός που συλλειτουργεί μαζί με τους ιερείς είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι πραγματική ιστορία. Ακούστε τι. Το λέει, το διαβάζουμε στο γεροντικό, συγκεκριμένα στο λιμονάριο. Λέει, 10 μίλια έξω από την πόλη Αιγαίες υπάρχει ένας ναός του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Εκεί ησύχαζε ένας άγιος γέροντας ιερομόναχος, πολύ ενάρετος. Μια μέρα λοιπόν οι χωρικοί πήγαν στον επίσκοπο κατηγορώντας τον ιερέα και λέγοντας, γνωστό, συνήθως κατηγορούμε, διώξε από εδώ τούτο, διώξε από εδώ τούτον τον γέροντα, διότι μας στεναχωρεί. Τις Κυριακές είναι φορές που αρχίζει τη λειτουργία στις 3 το απόγευμα. Την Κυριακή, επαναλαμβάνω, ξεκινάει τη λειτουργία στις 3 το απόγευμα. Δεν τηρεί την καθιερωμένη τάξη της σύναξης. Καλεί τότε ο επίσκοπος τον ιερομόναχο γέροντα να απολογηθεί και του λέει, καλόγερε, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι, αγνοείς το τυπικό της εκκλησίας? Και ο γέροντας του απαντά, αλήθεια σεβασμιότατε, έτσι έχει η υπόθεση όπως τη λέτε, αλλά δεν γνωρίζω τι να πράξω, διότι την Κυριακή μετά το τέλος του όρθρου στέκομαι κοντά στην Αγία Τράπεζα και μέχρι να δω το Άγιο Πνεύμα να επισκιάζει το θυσιαστήριο, δεν αρχίζω τη λειτουργία. Περίμενε να δει το Άγιο Πνεύμα. Και άρα το έβλεπε και ξεκίναγε. Το αντιλαμβάνεσαι σε τι πνευματικό ύψος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και ο άλλος τον κατηγορεί. Το θυμάστε το περιστατικό με τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά. Παρόμοιο. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς, ξέρετε ότι ό,τι ονόματα μας δίνετε εσείς, υπερηγείας, υπεραναπαύσεως, τα μνημονεύουμε εμείς, βγάζοντας
3: μερίδες
0: από το πρόσφορο. Πολλές φορές η προσκομιδή μπορεί να κρατήσει 10 λεπτά, άλλες φορές μισή ώρα, άλλες φορές μία. Σε μεγάλες γιορτές και 2 ώρες. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς, σε καθημερινή θεία λειτουργία, μνημόνευε μέχρι το μεσημέρι. Και καλά, εσύ μνημόνευες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά αυτοί που περιμένουν έξω, τι θα κάνουν τόσες ώρες? Όποια ονόματα έδινε ο κόσμος, δεν τα πετούσε. Όπως τελειώνει εμάς τη λειτουργία, τα ονόματα τα κράταγε. Και τα έβαζε όλα μέσα σε ένα τσουβάλι. Και τα μνημόνευε όλα σε κάθε τη λειτουργία από το τσουβάλι. Πότε να τελειώσει? Πότε να τελειώσει? Ήτανε τότε ο ψάρτης του ο Παπαδιαμάντης. Στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό, ξέρετε που είναι.

0: για λειτουργία. Λοιπόν, μετά από αυτό που ανέφερα τώρα, αυτό το διαλογικό που γίνεται μεταξύ του διακόνου και του ιερέα, λέμε τα πληρωτικά, για τα οποία έχουμε κάνει και μία αναφορά πάλι, και τώρα, μετά από αυτό, γίνεται, κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον ποιοι έχουν μείνει μέσα στη Θεία Λειτουργία? Οι αβάπτιστοι?
1: Όχι.
0: Πώς τους λέμε τους αβάπτιστους μέσα στη Θεία Λειτουργία?
2: Κατηχούμενους.
0: Οι κατηχούμενοι έχουν βγει έξω. Γιατί τώρα πάμε για το μυστήριο των μυστηρίων, οπότε πάμε για τη Θεία Κοινωνία, οπότε ο αβάπτιστος δεν μπορεί να είναι μέσα. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Και κάποιος να είναι αβάπτιστος, έχει ατονίσει αυτός ο κανόνας. Είναι μέσα όλοι. Μετά από αυτό λοιπόν τι γίνεται? Έχουν βγει έξω οι κατηχούμενοι, έχουν αποχωρήσει. Βέβαια φωνάζουν και αυτοί, να μπουν μέσα.
1: Είχαν μεγάλη διάθεση
0: να ακούσουν, να δουν, να αναμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, και τι πηγαίναν και κάνανε?
1: Βάραν
0: τις πόρτες. Και ο ιερέας τι φώναζε από το ιερό?
1: Τα στήρα,
0: στις πόρτες. Αυτοί είναι έτοιμοι να ξαναμπούν μέσα. Και πήγαιναν οι επίτροποι και κράταγαν τις πόρτες για να μην μπουν μέσα. Και καθόντουσαν έτσι απ' έξω, φαντάζομαι τώρα. Και θα παρατηρούσαν και θα λέγανε, πότε θα έρθει και για μας αυτή η ώρα να βαπτιστούμε, για να μην βγαίνουμε κι εμείς και χωριζόμαστε από τα αδέλφια μας. Να έρθει και για μας η ευλογημένη ώρα να βαπτιστούμε, να πάρουμε ονόματα χριστιανικά και να είμαστε όλοι μαζί στο κοινό ποτήριο. Εκεί λίγο πριν πάλι ακούγεται και κάτι άλλο, μάλλον. Ναι, λέει, τι λέμε, τι εκφωνεί ο διάκονος? Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Εδώ λέει τώρα που έχει φτάσει η Θεία Λειτουργία, πρέπει κι αν έχει κάποιος μια διαφορά με κάποιον άλλον, πρέπει τώρα να συμφιλιωθούμε. Θα πρέπει να συμφιλιωθούμε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί θα ομολογήσουμε μαζί όλοι τώρα τι?
1: Το πιστεύω.
0: Την κοινή μας πίστη. Μπράβο. Θα πρέπει να πούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Αλλά για να πούμε όλοι μαζί το πιστεύω, δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι μεταξύ μας, αγαπημένοι μου. Μετά πώς θα το ομολογήσουμε? Και μετά από λίγο θα πάμε και να κοινωνήσουμε κιόλας. Οπότε πώς θα κοινωνήσουμε αν μεταξύ μας είμαστε σε αυτό το σημείο, σε αυτή την κατάσταση? Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο αυτούς που είμαστε μόνο στη Θεία Λειτουργία, που είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά αφορά και κάποιον ο οποίος είναι μακριά και δεν έχει συμφιλειωθεί μαζί του. Δεν εννοώ κάποιον να τον δεις μέσα στην Εκκλησία, αλλά και κάποιος που είναι εκτός Εκκλησίας, αλλά εσύ είσαι σε αντιπαράθεση μαζί του. Πώς θα γίνει με εκείνον τώρα? Εκεί βέβαια υπάρχει ο πνευματικός, στον οποίο καταφεύγουμε και του λέμε τι κάνουμε τώρα. Συνήθως οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Όταν έχουν καλή διάθεση, πάνε και τον βρίσκουν αυτόν που έχουν την αντιπαράθεση και του λένε συγγνώμη. Τώρα ο άλλος μπορεί να δεχτεί τη συγγνώμη, μπορεί και να μην τη δεχτεί. Δηλαδή εσύ να κάνεις την κίνηση, και δεν είναι απλή κίνηση, να ρίξεις τον εαυτό σου, τον εγωισμό σου, φταίς δε φταίς. Προσέχτε εδώ τώρα, φταίς δε φταίς θα το κάνεις. Και να πας να ρίξεις τον εγωισμό σου και να πεις ζητάω συγγνώμη για ό,τι είπαμε, θέλω να πάω και στη Θεία Κοινωνία, δεν μπορώ να πάω έτσι. Πώς το λέγανε οι παλιοί, με δεμένα τα χέρια. Δεν μπορώ να πάω έτσι. Ο άλλος τώρα μπορεί να έχει δύο αντιδράσεις, συνήθως. Ή θα σου πει, και μένα συγχώρεσέ με.

0: πολύ ωραία θα ήταν αυτό. Και εμένα να συγχωρέσαι με, και εγώ να συγχωρέσω εσένα, και ο Θεός να μας συγχωρέσει και τους δύο. Αυτό είναι το τέλειο. Όταν όμως, αν έχει μέσα του πολύ θυμό, δεν θα δεχτεί τη συγγνώμη. Μπορεί καν να μην σου μιλήσει. Μπορεί να σε απορρίψει. Μπορεί μέχρι και να φτάσει σε σημείο να σε βρίσει ακόμα. Έχουν γίνει αυτά. Τότε εγώ τι κάνω? Τότε τι να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω. Θέλω να φτάσω στο Άγιο Ποτήριο. Ζήτησα συγγνώμη, με πραγματική διάθεση συγγνώμης, και ο άνθρωπος δεν τη δέχεται. Δεν μπορώ εγώ να στερούμε πλέον τη Θεία Κοινωνία μετά από αυτό. Νομίζω κάθε πνευματικός αυτό θα πει. Έτσι. Βέβαια, αυτά δεν είναι γενικοί κανόνες. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις για κάθε έναν άνθρωπο που εξετάζουμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας, γιατί το είπε και ο Χριστός. Υπάρχει αναφορά στην Καινή Διαθήκη που λέει, αν πας εκεί και να προσφέρεις το δώρο σου
1: και
0: θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, ας το δώρο σου εκεί, πήγαινε πρώτα καταλάγηθη, λέει, πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς με τον άνθρωπο και έλα και μετά έλα στην εκκλησία. Αυτό λέει. Και όχι αν έχεις εσύ κάποιον εναντίον, έχεις κάτι εναντίον κάποιου άλλου, αλλά και ο άλλος αν έχει κάτι εναντίον σου. Εδώ είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, αν το τηρούσαμε και ακριβώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας να κοινωνήσει. Έτσι, θα ήταν πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι. Όμως, πρέπει να είμαστε στο πνεύμα αυτού του Ευαγγελικού Λόγου. Και σας είπα, κατά βάση, και θα πρέπει να ρωτάμε το πνευματικό για αυτά τα θέματα. Αν πρέπει ή δεν πρέπει. Και εδώ δείτε πόσο εύκολα κάποιοι άνθρωποι πάνε να κοινωνήσουν, μπαίνουν στη σειρά. Του λέει κάποιος, έχεις προετοιμαστεί για τη Θεία Κοινωνία. Και του λέει ο άλλος, τι, δεν χρειάζεται τίποτα. Εγώ τα λέω στην εικόνα και αυτό είναι όλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι αυτοί οι κανόνες δεν είναι τυχαίοι και δεν τους έβγαλε κανένας απλός. Αλλά οι Άγιοι τους έχουν θεσπίσει. Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Λοιπόν, για ποιους λοιπόν λόγους πρέπει να κάνουμε να ζούμε το αγαπήσουμε εν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσουμε. Συγχωρούμαστε μεταξύ μας, γιατί σε λίγο θα ομολογήσουμε μαζί το
1: πιστεύω,
0: την πίστη μας. Και σε λίγο θα κοινωνήσουμε από κοινού το σώμα, από το Άγιο Ποτήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σας είχα πει παλαιότερα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι εκεί στο αγαπήσουμε εν αλλήλους είχαμε ασπασμό. Είχαμε φίλημα. Ο ένας φιλούσε τον άλλον.
1: Μετά είχατε πει ότι έγινε με εικόνα, όπου ο ιερέας
0: ναι.
1: Έγινε μια εικόνα και τη...
0: Αφού λοιπόν ο ασπασμός γινόταν, γύριζες και ασπαζόσου τον διπλανό σου και μάλλον γινόταν ένα κυκλικό, μια κυκλική πορεία που όλοι έπαιρναν συγγνώμη από όλους. Έχετε δει τους ιερείς όταν λειτουργούμε που το κάνουμε αυτό, Ασπαζόμαστε, ο ένας κάθεται δίπλα, ο άλλος και έτσι έχουμε τελέσει, έχουμε πράξει την αγαπητική αυτή κοινωνία μεταξύ μας με αυτόν τον ασπασμό, τον κοινό ασπασμό. Έτσι γινόταν και σε εσάς, τους λαϊκούς, αλλά αργότερα επειδή είχαμε και κάποια έκτροπα, βρέθηκε άλλος τρόπος. Ασπαζόταν ένας ο ιερέας το εικόνισμα μέσα στο ιερό, το έδινε από το ιερό βήμα και αυτό έκανε κύκλο το εικόνισμα. Το σπαζόντουσαν όλοι και ξανά έμπαινε μέσα η εικόνα αυτή. Άρα και μεταξύ μας δηλώναμε την αγάπη και την κοινωνία που έχουμε. Σήμερα δεν γίνεται ούτε και αυτό. Ωραία. Είπαμε λοιπόν για ποιον λόγο θα πρέπει να υπάρχει αυτό το φίλημα, το Άγιο το έλεγαν. Φιλήματι Αγίο. τότε δεν είχαν πονηρά, δεν κοιτούσαν πονηρά ο ένας τον άλλο. Και μέσα στο ναό, παιδιά, μέσα στο ναό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είμαστε μεταξύ μας αδέρφια. Λέμε μαζί το Πάτερ Ημών. Τι σημαίνει αυτό? Πάτερ Ημών σημαίνει πληθυντικός. Πάτερ Ημών σημαίνει ότι πατέρα μας. Άρα εγώ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Είμαστε αδέρφια μεταξύ μας. Και αφού είμαστε αδέρφια μεταξύ μας, πώς να σε δω διαφορετικά? Πώς να σε δω διαφορετικά? Πρέπει τουλάχιστον μέσα στο ναό να έχουμε αυτή την αίσθηση της οικογένειας, της πνευματικής. Θα φάμε και θα πιούμε όλοι από το ίδιο πράγμα. Θα φάμε και θα πιούμε σώμα και αίμα. Αλλά για να το έχεις μέσα στο ναό, θα πρέπει να το έχεις και εκτός ναού. Θα πρέπει δηλαδή τον διπλανό σου που περνάει στον δρόμο, στην πλατεία, θα πρέπει να τον βλέπεις με τον ίδιο τρόπο. Για να φτάσεις σε ένα σημείο μέσα στο ναό, να βλέπεις με τον ίδιο τρόπο. Δεν γίνεται, ας πούμε, αυτόματα αυτό, να βλέπεις όλους τους ανθρώπους σαν αγγέλους. Δεν υπάρχει αυτό.

0: είπαμε, γιατί σήμερα θέλω να κάνουμε κάτι το οποίο θα κρατήσει για κάποιες συναντήσεις μεταξύ μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω κανένας να λείψει από τις επόμενες συναντήσεις μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα ξεκινήσουμε να αναλύσουμε ένα-ένα τα άρθρα
1: του
0: πιστεύω, της πίστης μας. Δεν θα ήθελα δηλαδή να το περάσουμε έτσι πολύ επιφανειακά, αλλά θα ήθελα να το πάμε στίχο-στίχο για να δούμε ακριβώς τι πιστεύουμε. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Όλο αυτό μέχρι το τέλος θα το πάμε στίχο-στίχο, άρθρο-άρθρο όπως το λέμε, και θα ήθελα μετά από τις συναντήσεις αυτές όλοι σας, όλοι μας, να είμαστε περισσότερο μορφωμένοι. Γιατί αυτή είναι η πραγματική μόρφωση. Να ξέρω την πίστη μου και να μην φοβάμαι κανέναν αιρετικό όταν μου χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα ο χιλιαστής ή κάποιος άλλος και λέει «Χαίρετε, θέλετε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό?» Και εσείς λέτε «Τι είσαι?» Λέει αυτός «Μάρτυρας του Ιαχωβά». Φύγε σε παρακαλώ από εδώ πέρα. Πήγαινε στον δρόμο σου. Αυτό όταν δεν έχουμε χρόνο θα το κάνουμε. Και όταν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον διάλογο. Εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να είμαστε οι Ορθόδοξοι, να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε όλους αυτούς. Και να μην φοβόμαστε τον διάλογο. Πολλές φορές το φοβόμαστε. Γιατί αυτοί κάθονται και μελετάνε συχνά αυτό που πιστεύουν. Ενώ εμείς, πολλοί από εμάς, θυμόμαστε την Εκκλησία, Πάσχα, Χριστούγεννα, καμιά φορά το καλοκαίρι, σε κάποιο γάμο ή σε βάπτιση κτλ. Λέω τώρα για την πλειονότητα, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μελετούν βιβλία, ασχολούνται και είναι ικανοί να κάτσουν και να κάνουν διάλογο και να αποδείξουν και στον αιρετικό ότι αυτά που πιστεύει πραγματικά δεν ευσταθούν. Εγώ έτσι θέλω να είμαστε. Τουλάχιστον εσείς που κάνετε τον κόπο να έρχεστε, γιατί σας είπα ότι πραγματικά το βλέπω ότι αφιερώνετε χρόνο για να έρθετε, είναι πολύ σημαντικό όταν τελειώσουν αυτά τα μαθήματα των συναντήσεών μας εδώ, να πείτε ναι, ξέρω βασικά πράγματα. Αν σου πει κάποιος, ξέρεις να μου πεις δύο λόγια για την Παναγία, να πεις ξέρω να πω δύο λόγια για την Παναγία. Ξέρω να πω για τον Χριστό. Ξέρω να πω για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ξέρω να πω για την αγιότητα. Πώς ένας γίνεται Άγιος. Πώς μας λένε οι Άγιοι ότι φτάσαν στην αγιότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Είναι η πίστη μας. Έτσι λοιπόν, σας λέω, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ενθουσιασμό στα πρόσωπά σας για αυτό που θα ξεκινάμε σήμερα. Που τι είπαμε είναι σήμερα? Ξεκινάμε να αναλύσουμε το πιστεύω. Γιατί το πιστεύω είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία και δεν μπορούμε να περάσουμε αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη ομολογία της πίστης μας χωρίς να κάνουμε αναφορές, να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο οδηγό για το σκοπό αυτό. Αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Και για μένα θα πρέπει όλοι οι χριστιανοί να βάλουν τα δυνατά τους, να κάνουν πολύ μικρή οικονομία και να το αποκτήσουν. Λέγεται, το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως και λέγεται «Η Ορθόδοξη Πίστη μας». Και μέσα εδώ υπάρχουν όλα τα δόγματα της Εκκλησίας. Όλο το πιστεύω αναλυμένο. Και όποιος το διαβάσει αυτό, πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι θα έχει πάρει μια βασική, στέρεη, θεολογική τροφή, βάση. Θα έχει αποκτήσει μια θεολογική βάση σημαντική, έστω και αν είναι, δεν είναι θεολόγος. Και το διαβάσει αυτό το βιβλίο και το μελετήσει, όχι το διαβάσει έτσι επιπόλαια, αλλά το μελετήσει σιγά σιγά, θα έχει γίνει ένας μικρός θεολόγος. Με αυτό λοιπόν τον οδηγό, με αυτό το εγχειρίδιο, θα προσεγγίσουμε κι εμείς το πιστεύω. Και το πρώτο που θα πούμε σήμερα, θα λέω όσα μπορώ Ό,τι προλαβαίνουμε, εσείς όταν κουραστείτε θα μου πείτε πάτε σταμάτα. Γιατί εγώ δεν έχω σκοπό να σταματήσω. Εσείς θα έχετε το νου σας, θα μου πείτε πάτε και την άλλη φορά θα μας πείτε τη συνέχεια. Λοιπόν, πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Θέλω να πιστεύω ότι το ξέρετε όλοι απ' έξω, το πιστεύω. Έτσι. Γιατί εμάς θυμάμαι, δεν ξέρω τι γίνεται στις μέρες μας στα σχολεία, μας το είχε ως βασικό μάθημα ο δάσκαλος στην έκτη δημοτικού. Τότε μας το επέβαλε, θα έλεγα, ότι παιδιά, την επόμενη φορά που θα έρθετε, θα ξέρετε όλοι μαζί το πιστεύω. Γιατί αγωνία είχαμε στο σπίτι.
1: Εξέταζε.
0: Γιατί το εξέταζε κιόλα. Την επόμενη φορά που θα πάμε, να ξέρουμε όλοι μαζί το πιστεύω. Με καθαρά στα λόγια, την γλώσσα. Λοιπόν, τι σημαίνει το να πιστεύουμε στο Θεό?
2: Εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Το πιστεύω βγαίνει από την εμπιστοσύνη. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Το να πιστεύουμε στο Θεό σημαίνει επίσης να έχουμε μια ζωντανή πίστη στην ύπαρξή Του, στις ενέργειές Του και στα έργα Του. Και ακόμα, το να πιστεύουμε στο Θεό σημαίνει να δεχόμαστε με όλη την καρδιά μας τον αποκαλυφθέντα Λόγο του Θεού που δόθηκε για τη σωτηρία μας. Πιστεύω σημαίνει πιστεύω. Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι όλα αυτά που λέει η πίστη μου. Σας λέω κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο. Κάποιος άνθρωπος πιστεύει, μάλλον πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, αλλά και κάποια στιγμή χάνεις την πίστη σου. Και κάποια στιγμή νιώθεις ολιγόπιστος. Είναι ο Πέτρος, ο οποίος, μεγάλος Απόστολος, μαθητής του Χριστού, ο οποίος είναι στη λίμνη εκεί, στη θάλασσα, και βλέπει τον Χριστό να περπατάει επάνω στα κύματα και του λέει, περπατάει ο Χριστός και του λέει, Κύριε,
3: εσύ είσαι,
0: λέει στην αρχή, και μετά λέει, κι εγώ θα περπατήσω. Και αρχίζει και περπατάει στα κύματα. Περπατάει ο δάσκαλος, ο Ραβί, ο Χριστός, αλλά περπατάει και ο μαθητής. Και τι γίνεται τώρα? Όσο κοιτάει στα μάτια το Χριστό, περπατάει στα κύματα. Και κάποια στιγμή παίρνει τα μάτια από το Χριστό και κοιτάει
3: κάτω
0: το νερό. Και τότε αρχίζει να βυθίζεται. Βλέπει μαύρη τη θάλασσα. Και αρχίζει να βυθίζεται και λέει, Κύριε χάνομαι. Κύριε χάνομαι. Και τότε ο Χριστός δίνει το χέρι του στο χέρι του μαθητού, το σηκώνει και του λέει, ολιγόπιστε, γιατί δίστασες. Μεγάλο μάθημα. Όσο κοιτάς το Χριστό στα μάτια, θα περπατάς τα κύματα. Θα περπατάς σε όποια δυσκολία και να έχεις. Τα κύματα είναι τα προβλήματα. Και περπατάς, τον κοιτάς και περπατάς. Όταν κάποια στιγμή πάρεις την εμπιστοσύνη του, εμπιστοσύνη σου από αυτόν, τότε θα βυθίζεσαι. Και τότε θα έρθει να σε βρει. Εκεί βυθιζόμενο, δεν θα πνιγείς. Θα σε βρει. Θα περάσεις μια δυσκολία. Θα παλέψεις με τα κύματα. Αλλά δεν θα είσαι μόνος. Πάλι θα έρθει να σε βρει. Και θα σε σηκώσει. Θα σε ανασύρει. Σας άρεσε?
2: Ναι.
3: Ναι.
0: Χαίρομαι.
4: Είναι αυτό που λέμε να είναι χριστοκεντρική όλη, δηλαδή,
0: η ζωή
4: μας.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι... Τι
4: να σημαίνει? Κέντρο το Χριστό.
0: Δηλαδή ο Χριστός να μην είναι αυτός που χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ανάγκη κάποια φορά. Γιατί τότε όλοι θα πάμε στο Χριστό, παιδιά. όταν σου ανακοινώσουν ότι είσαι άρρωστος, θα πας στο Χριστό κατά 90%. Αλλά τότε να πάω στο Χριστό. Γιατί να μείνω ο Χριστός και στις χαρές μου μαζί πρώτος. Και στις λύπες αλλά και στις χαρές μου, σε όλη μου τη ζωή. Μπορείτε να δείξετε από την Αγία Γραφή ότι η πίστη στο Θεό πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή πραγματικά εμπιστοσύνη. Ο Απόστολος Παύλος γράφει, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνει κανείς ευάρεστος στο Θεό. Έτσι αυτός που προέρχεται στο Θεό, που προσέρχεται στο Θεό, πρέπει πρώτα να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει εκείνους που τον ζητούν με πόθο. Στην προς Εβραίους επιστολή, 11ο κεφάλαιο. Θα θυμάστε και κεφάλαια. Θα θυμάστε και ποιος τα λέει. Γιατί όταν σου πει κάποιος, πες μου κάτι από την Αγία Γραφή, πού το λέει, θα πρέπει να πείτε δύο χωρία κι εσείς. Πού το λέει λοιπόν αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο. Ο ίδιος Απόστολος εκφράζει στους χριστιανούς το αποτέλεσμα της πίστης με την ακόλουθη προσευχή για αυτούς το Θεό. Να σας δώσει ο Θεός κατά το πλούτο της δόξας Του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του πνεύματός του στον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός δια πίστεως, δια της πίστος στις καρδιές σας. Να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας. Αυτό είναι ο σκοπός.
4: Αυτό που είπε, δηλαδή, το ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε ανεμή Χριστό.
0: Αυτό είναι πολύ υψηλό που είπες τώρα. Δεν ζω εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Για να το πεις αυτό το πράγμα, πόσο βέβαιος είσαι. Εμείς σε κάτι που μας συμβαίνει λέμε, τι να κάνω τώρα, το θέλει ο Θεός αυτό, θέλει ο Θεός το ένα, θέλει το άλλο. Δεν είσαι βέβαιος. Αν ο Χριστός όμως είναι μέσα σου, σε πληροφορεί τι πρέπει να κάνεις. Και μέχρι σε ποιο σημείο πρέπει να το κάνεις, στο θέμα μας. Πρέπει να το κάνω, πρέπει να συνεχίσω, πρέπει να σταματήσω, τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Τότε τι κάνω, τι σημαίνει αυτό. Δεν κατοικεί μέσα σου. Πιστεύεις. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ότι να γίνεις κατοικητήριο του Χριστού, του Θεού. Και για να γίνει κατοικητήριο η καρδιά πρέπει να είναι καθαρή. Για να έρθει αυτό το περιστέρι που λέγεται Άγιο Πνεύμα που συμβολίζεται έτσι για να μείνει μέσα στην καρδιά πρέπει να υπάρχει καθαρότητα, διαφορετικά δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει. Ποιο είναι το άμεσο και το συνεχές αποτέλεσμα μιας καρδιακής πίστης στο Θεό? Η ομολογία της πίστης. Όταν έχεις μέσα σου την πίστη δυνατή και βρεθεί ένας και αμφισβητήσει την πίστη, δεν θα το σκεφτείς. Μόνος σου θα πεις, μόνος σου θα ομολογήσεις στην πίστη σου. Θα βγει αυθόρμητα. Και τι σημαίνει να ομολογώ την πίστη? Την πίστη την ομολογείς με πολλά πράγματα. Με μια πράξη και με ένα λόγο. Και με μια στάση ζωής. Και με μια κίνηση να σημειώσεις το σταυρό σου. Να κάνεις το σταυρό επάνω σου. Ομολογία πίστης αυτή. Αφού άλλος βλέπεις ότι αμέσως σε βάλει στο περιθώριο. Λέει, α, πιστεύεις, λέει με το που θα σε δει. Α, πιστεύει. Σε δείχνουν και οι άλλοι μετά.
2: Ανιστεύει.
0: Μην που πεις ότι πας και εκκλησία.
4: Κάθε Κυριακή.
0: Ναι. Και μετά συνεχίζει. Τώρα θα μου πεις και το κορυφαίο. Έχεις πνευματικό. Καταλάβατε. Δηλαδή είμαστε σε αυτά τα σημεία. Τι σημαίνει ομολογία πίστης? Είναι να ομολογούμε την πίστη μας με τέτοια ειλικρίνεια και σταθερότητα ώστε καμία απειλή, καμία βάσανος, ούτε ο ίδιος ο θάνατος να μην μπορέσουν να μας κάνουν να αρνηθούμε την πίστη μας στο Χριστό. Τι λέει εδώ τώρα? Κανένα, για κανένα λόγο δεν θα αρνηθώ το Χριστό. Για κανένα λόγο. Η ομολογία πίστης. Θυμάμαι, συγκινούμε πάρα πολύ με το βίο της Αγίας Σοφίας. Ποια παιδιά είχε?
4: Αγάπη, πίστη, ελπίδα.
0: Πίστη, αγάπη, ελπίδα. Τρία κορίτσια. 12, 10 και 8 ετών. Τρία κορίτσια είχε. Και θυσιάζονται αυτά τα τρία. Και η μάνα πηγαίνει εκεί που τα βασανίζουν ένα-ένα, ξεχωριστά έγινε το μαρτύριο, πάει κοντά και ενισχύει το παιδί της, την κόρη της, για να μην προδώσει τον Χριστό. Και λέει, κορίτσι μου, μην προδώσεις τον Χριστό, την πίστη μας. Φτάστο μέχρι το τέλος και βλέπει το μαρτύριο και των τριών κοριτσιών της. Εμείς τι θα έλεγε σήμερα η μανούλα? Όχι, κορίτσι μου, δεν λυπάς τα νιάτα σου. Καταλάβατε, άλλαξε τελείως το πράγμα. Είναι δίπλα και ενισχύει. Και η γυναίκα τι κάνει μετά, η μάνα, πεθαίνει και αυτή μαζί μετά από τα παιδιά της. Αφού πήγε και τα ενεταφίασε μαζί με άλλους. Πήγε πρώτα τα έθαψαν και μετά η ίδια πέθανε όχι από μαρτύριο που τις έκαναν, αλλά από το ψυχικό μαρτύριο που είδε. Μετά από ένα τέτοιο πράγμα δεν νομίζω ότι μπορεί να ζήσει κάποιος. Να δει η μάνα αυτό το πράγμα και να ζήσει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη μάνα να δει το παιδί να φεύγει πρώτο. Έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Εδώ μιλάμε ότι οι καρδιές των παιδιών αυτών είχαν γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Να πάω λίγο παρακάτω. Γιατί δεν λέμε απλώς πιστεύω εις Θεόν, αλλά λέμε πιστεύω εις έναν Θεό?
4: Τα άρθρα της πίστης βγήκαν σε περιόδους όπου υπήρχαν αιρέσεις.
0: Ιδωλολατρία κατά βάση. Και εδώ τι θέλει να τονίσει το πρώτο άρθρο?
4: Ότι μόνο
0: ένας είναι ο Θεός. Γιατί είχαμε πάρα πολλούς θεούς. Μέχρι ζευγάρουν τους θεούς, 12 θεούς, 20 θεούς, πολλούς θεούς. Λοιπόν, εδώ ξεκαθαρίζει λοιπόν από το πρώτο άρθρο, πιστεύω εις έναν Θεό, για να αποκρούσουμε την πλάνη της ιδωλολατρίας. Υπάρχει κάτι που να λέει στην Αγία Γραφή που να αναφέρει σχετικά με αυτό? Τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Οι φράσεις του πιστεύω έχουν ληφθεί από την περικοπή του Αποστόλου Παύλου. Δεν υπάρχει κανείς άλλος Θεός εκτός από τον έναν. Γιατί και αν ακόμα υπάρχουν είτε στον ουρανό είτε στη γη λεγόμενοι θεοί, που πραγματικά είναι ψευδοθεοί, για μας ένας είναι ο Θεός. Υπάρχει ο Πατέρας από τον οποίο προέρχονται όλα και εμείς ανήκουμε σε Αυτόν. Και ένας Κύριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δια αυτού. Πού το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Θα τα ρωτήσω όλα αυτά στο τέλος. Τώρα, θέλω να σας πω κάτι για το Θεό. Θα το πούμε σε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και στηρίχτηκαν πολλές αιρέσεις πάνω σε αυτό. Όταν λέμε λοιπόν ένα Θεό, τον ξέρουμε αυτόν τον Θεό? Ποιος τον είδε? Δεν το λένε πολύ αυτό? Γιατί λέει τον είδε κανείς και τον ξέρουμε ότι είναι αυτός, ή λένε για το άλλο, γιατί μετά θα ανάπτει ζωή, γιατί γύρισε κάποιος πίσω και μας είπε? Δεν τα λένε αυτά κοινότυπες, ερωτήσεις, ε?
4: Θεό τώρα αντιλαμβανόμαστε
0: τις ενεργές. Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε τώρα μία διάκριση. Θα κάνουμε μία διάκριση πολύ σημαντική για το Θεό, η οποία βλέπω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά αυτό τώρα πρέπει να το ακούσετε. Ναι, γιατί ήρθε στο τέλος. Λοιπόν, ακούστε. Στο Θεό υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η ουσία και το άλλο είναι οι ενέργειες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μόνο αυτό θέλω να θυμηθείτε. Στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία του Θεού δεν μπορώ να έχω καμία σχέση. Γνωρίζω τον Θεό μέσα από τις ενέργειες. Και το καλύτερο παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό είναι ο ήλιος. Με τον ήλιο δεν μπορώ να πλησιάσω, ασκάηκα. Με τις ενέργειες του όμως έχω σχέση. Γιατί με ζεσταίνει, βλέπω από τον ήλιο, από το φως. Από αυτό δεν βλέπουμε όλοι μας και μεταξύ μας. Και δέχομαι όλες αυτές τις ευεργετικές τα ευεργετήματα από τον ήλιο. Άρα λοιπόν να ένα παράδειγμα που θα το έχουμε. Στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία δεν έχω καμία σχέση, δεν μπορώ να έχω. Είναι άγνωστη παντελώς. Γνωρίζω όμως το Θεό μέσα από τις ενέργειές του. Το καταλάβαμε αυτό που είπα?
4: Ναι.
0: Και το παράδειγμα το οποίο θα χρησιμοποιούμε είναι αυτό του ηλίου και οι ακτίνες του. Τελειώνω, τελευταία φράση είναι αυτή. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός κατοικεί σε φως που δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει. Δεν τον είδε κανείς από τους ανθρώπους, ούτε μπορεί να τον δει. Τι δεν μπορεί να δει?
4: Την ουσίαση.
0: Έτσι. Πρώτη προς Τιμόθεο. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες λένε για το Θεό. Είναι άρρητος, είναι ανεκδιήγητος, είναι απερίγραπτος, ανώνυμος, ακατονόμαστος, ανωνόμαστος. Αυτό το λένε οι πατέρες μας, ο Άγιος Ιουστίνος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και τελευταίος αναφέρει κάτι ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός. Θα το καταλάβετε. Ότι μεν ούν εστί Θεός δήλων. Τι δε εστί κατ' ουσίαν και φύσιν, ακατάληπτον τούτο, παντελώς και άγνωστο. Ένας είναι ο Θεός, αλλά ποια είναι η φύση του, δεν την γνωρίζουμε. Και ο ίδιος πατέρας λέει πάλι ότι από το Θεό τούτο μόνο καταληπτόν, η απειρία και η ακαταληψία. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε για τον Θεό. Ότι δεν τον καταλαβαίνουμε. Αυτό ήταν ό,τι σας είπα σχετιζόταν με το πρώτο άρθρο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και γι' αυτό το πρώτο άρθρο. Μένουμε όμως σήμερα μέχρι εδώ. Τι είπαμε σήμερα? Είπαμε το πρώτο άρθρο από το πιστεύω μας. Πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Θα τα δούμε μετά τι εννοεί ποιητή ουρανού και γης. Γιατί λέει ουρανού και γης? Ουρανού και γης, τι σημαίνει ουρανού και γης?
2: Ανθρώπων και...
0: Όλο τον κόσμο εννοεί. Το σύμπαν. Ουρανός και γη ονομάζεται. Ό,τι είναι στον ουρανό, δηλαδή και τους αγγέλους που είναι στον ουρανό, και όλα, όλα. Και στη γη και τα καταχθώνει όλα, όλα. Όταν λέει ουρανού και γη, ονομάζεται τα πάντα. Και το εξηγεί. Ορατών, τεπάντων και αοράτων. Από αυτά που φαίνονται και από αυτά που δεν φαίνονται. Όμως θα σας περιμένω την άλλη φορά, χωρίς να λείψει κανένα, ειδικά σε αυτά τα μαθήματα.
4: Από την αρχή.
0: Από την αρχή να έρχεστε. Να μην καθυστερείτε πολύ, γιατί θα χάνετε και την ροή των συναντησιών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Μια νέα σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών ξεκινάει εδώ, στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μια σειρά εκπομπών που φιλοδοξεί να παρουσιάσει στους δέκτες σας θέματα που συγκρίνουν το πιστεύω της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τα πιστεύω άλλων ομάδων, ομάδων που αυτοαποκαλούνται χριστιανικές ή και όχι. Το παρόν εγχείρημα προέρχεται από την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση σε θεολογικά θέματα που άπτονται της Ορθόδοξης πίστης. Συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας δέχονται καλοπροαίρετες και μη προκλήσεις από ανθρώπους με διαφορετικές πεποιθήσεις, γύρω από το πρόσωπο του Θεού, γύρω από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, σχετικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας, γύρω από δυσνόητα ή δυσερμήνευτα χωρία της Αγίας Γραφής. Και συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας καλούνται να δώσουν τη μαρτυρία για το τι ακριβώς πιστεύουν σχετικά με τα θέματα αυτά και να θεολογήσουν γι' αυτά. Στο μικρόφωνο ακούτε την Ελένη Μαζονάκη και για την υπόλοιπη μισή ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για τη νέα αυτή σειρά εκπομπών?
1: Βεβαίως, χαίρετε και από μένα, αγαπητοί ακροατές. Το βασικό θέμα της νέας αυτής σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών θα μπορούσε να συνοψιστεί στο ερώτημα: ποια από τις πάμπολες θεολογικές διδασκαλίες που κυκλοφορούν από ποικίλους χώρους συμβαδίζουν με την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ποιες δεν συμβαδίζουν με αυτήν ή και αντιτάσσονται με αυτήν? Αυτό θα είναι λοιπόν το βασικό ερώτημα της τρέχουσας εκπομπής: το τι είναι θεολογικά ορθόδοξο και τι δεν είναι, εξ επόψεως πάντα ορθόδοξης εκκλησίας. Και αυτό το ερώτημα απασχόλησε και βασάνισε όλους όσους πίστεψαν στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε όλο το διάβα της ιστορίας, από τους πρώτους μαθητές του έως και σήμερα. Το ερώτημα αυτό βρέθηκε στην καρδιά μεγάλων τρικυμιών που κλειδώνησαν την Εκκλησία μας. Εκτός από τους σκληρότατους διωγμούς, τις εξορίες, τις φυλακές, τα βασανιστήρια, ακόμη και το θάνατο που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι χριστιανοί, είχαν να αντιμετωπίσουν και εσωτερικές διαμάχες και διαφωνίες γύρω από τα θέματα της πίστης τους. Τη στιγμή που τους καταδίωκαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ειδωλολάτρες, άρχοντες, σκληρόκαρδοι Εβραίοι, άθεοι Έλληνες, βάρβαροι Πέρσες, εχθροί και συντοπίτες τους, την ίδια στιγμή που ήταν περικυκλωμένοι από παντού και δεν ήξεραν ποιον να εμπιστευτούν και ποιον όχι, που δεν ήξεραν από ποιον κινδύνευαν και με ποιον ήταν ασφαλείς οι ίδιοι και η οικογένειά τους, την ίδια στιγμή βρίσκονταν αντιμέτωποι και με την εσωτερική απειλή των αιρέσεων. Οι άνθρωποι που πίστευαν στον Ιησού Χριστό έρχονταν σε πολύ δύσκολη θέση όταν συναντούσαν άλλους ανθρώπους που, ενώ ισχυρίζονταν ότι και εκείνοι ήταν χριστιανοί, εντούτοις πίστευαν διαφορετικά πράγματα από εκείνους και ζούσαν με διαφορετικές αντιλήψεις από εκείνους. Όταν συναντούσαν χριστιανούς που ασπάζονταν τη διδασκαλία του Σαβέλιου, του Αρίου, του Σίμωνα του Μάγου, του Νεστορίου, των Μονοφυσιτών, των Οικονομάχων και άλλων. Φανταστείτε σε πόσο δυσάρεστη θέση έμπαιναν οι χριστιανοί εκείνοι όταν έπρεπε να αποφασίσουν εάν με τους άλλους εκείνους ανθρώπους είχαν περισσότερα κοινά ή περισσότερες διαφορές. Αν πίστευαν τελικώς τα ίδια ή διαφορετικά. Εάν οι τελευταίοι ήταν για αυτούς ομόδοξοι ή αιρετικοί.
0: Φαντάζομαι ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν πάντοτε εύκολη.
1: Ακριβώς. Ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές διδασκαλίες, ποια ήταν τελικά η σωστή? Και ανάμεσα σε πολλούς που έλεγαν διάφορα, ποιος είχε τελικά δίκιο? Και ποιο να εμπιστευτείς ότι έχει δίκιο και ότι λέγει το σωστό? Τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου με τη μεγάλη του μόρφωση και την πανίσχυρη θέση του. Μα ο αυτοκράτορας κάποιες φορές είχε δίκιο και άλλοτε όχι. Υπήρχαν αυτοκράτορες που πρέσβευαν τη μία θέση και στη συνέχεια οι διάδοχοι τους υποστήριζαν την εντελώς αντίθετη. Τον πατριάρχη της μεγαλύτερης πόλεως, της αυτοκρατορίας της ένδοξης Κωνσταντινούπολεως, μα υπήρξαν πατριάρχες που αγίασαν και υπήρξαν πατριάρχες που εν τέλει καταδικάστηκαν ως αιρετικοί. Τους οικείους τους επισκόπους, τους κοντινούς τους ιερείς, τους μοναχούς. Αρκετοί αιρεσιάρχες ήταν επίσκοποι, ιερείς ή μοναχοί. Τον απλό λαό, μα και αυτός δεν είχε πάντα δίκιο. Ας θυμηθούμε ότι όταν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, οι περισσότερες ενορίες, σχεδόν όλες οι ενορίες, βρίσκονταν στα χέρια των αιρετικών. Άρα η πλειοψηφία του λαού ήταν αιρετική. Τις εκκλησιαστικές συνόδους, μα βεβαίως υπήρξαν οι Άγιες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά υπήρξαν και σύνοδοι που ακυρώθηκαν από άλλες συνόδους ως άκυρες. Τα πράγματα λοιπόν γύρω από το μεγάλο ερώτημα «Τι έστειν αλήθεια» δεν υπήρξαν ποτέ απλά και ούτε εύκολα. Ο δρόμος δύσκολος και τραχής για την αναζήτηση της χριστιανικής αλήθειας. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι οι θεολογικές διαμάχες αφορούσαν θέματα και ζητήματα τα οποία εκείνη την εποχή δεν είχαν διασαφινιστεί επαρκώς σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Το πρόβλημα των αιρέσεων στη ζωή της Εκκλησίας πότε μπορούμε να το δούμε να πρώτο εμφανίζεται?
1: Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται από τις πρώτες μέρες ζωής της Εκκλησίας. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, θέλοντας να προστατεύσει τους χριστιανούς από τις αιρετικές διδασκαλίες, τους δίνει τις παρακάτω οδηγίες, οδηγίες οι οποίες κατ' επέκταση είναι χρήσιμες και σε εμάς, τους σημερινούς αναγνώστες των επιστολών αυτών. Πρώτον, συμβουλεύει τους χριστιανούς να μην διαβάζουν και να μην ακούνε αιρετικά πράγματα. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε. Δεύτερον, τους παρακινεί να απομακρύνονται από ανθρώπους αιρετικούς. Μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών και μη συγκοινωνείτε τις έργεις, τις ακάρπεις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Και τρίτον, να είναι καχύποπτοι και επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε διαφορετική διδασκαλία συναντούν, όσο εντυπωσιακός ή ενάρετος και αν φαίνεται αυτός που την διδάσκει. Χαρακτηριστικά γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ακόμη και αν ένας άγγελος εξ ουρανού ή εγώ ο ίδιος σας διδάξω διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό που σας δίδαξα, μην το δεχτείτε. Αλλά και εάν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω.
0: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θα πρέπει να προσέξει όποιος ασχολείται με αντιαιρετικά θέματα, κάποιος κίνδυνος ή κάποιο δύσκολο σημείο?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι και πολλά δύσκολα σημεία. Τους κινδύνους αυτούς και τις παγίδες τις περιγράφει πολύ συνοπτικά ο Άγιος Σημεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης στο έργο του «Κατά Αθέων και άλλων εθνών», σε ένα κείμενο που έχω μπροστά μου και θα ήθελα να σας το διαβάσω στα βασικά του σημεία. «Αδελφέ», λέει ο Άγιος, «και η ομολογία της ευσεβίας μας είναι αναγκαία περισσότερον παντός άλλου και χρέος έχομεν άφευκτον να ομολογόμεν αυτήν ενώπιον πάντων. Χρέος είναι προς τούτης να στηρίζομεν και των πλησίων μας καθώσον δυνάμεθα, όμως δεν είναι ανάγκη να πείσομεν έκαστον άνθρωπον. Επειδή μήτε είναι δυνατόν να πείσομεν όλους, πλην αν έχεις καμίαν δύναμην λόγου, πρέπει να υπείς τα καταδύναμην, αν ίσως ο λόγος αποβλέπει προς οικοδομήν, ήγουν στήριξην της ευσεβίας. Είμεν οικοδομήσεις, πολύ όφελος θέλει προξενηθεί και είσαι και εις των ωφελημένων. ιδεμή, δεν χρεωστείς τίποτε όσον κατά τούτο εις τον Θεό, επειδή και έκαμες το χρέος σου. Ωστόσο, λέει, πρέπει να προσέχεις πάλιν και τούτο, να μη λέγεις δηλαδή περισσότερον αφότι δύνασαι. Μήπως επιχειρών να σηκώσεις τον πεπτοκότα, τύχει και μαζί με αυτόν πέσεις κι εσύ. Διότι το μυστήριον της ευσεβίας ομολογουμένος είναι μέγα, ως λέγει ο Θεότατος Παύλος. Όθεν πρέπει ο διαλεγόμενος να ομιλεί περί αυτής με ευλάβιαν και με γίστην προσοχήν και να είναι δοκιμασμένος και πλουτισμένος από χάρισμα διδασκαλικών, μήπως φιλονικών διόσα αγνοεί, τύχει και περιπέσει εις τα δίχτυα της βλασφημίας ή εις την παγίδα της διχονίας ή τέλος πάντων καταντήσει από τους λόγους της ασεβίας εις τα δόγματα της δισεβίας. Διότι ξεύρωμεν πολλούς από τους αστηρίχτους ότι ευλάφθησαν από τούτο.
0: Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι υποδείξεις του Αγίου Σημεώνος προς εμάς που ασχολούμαστε με αντιαιρετικά θέματα. Αφενός λέει ότι πρέπει να προσέχουμε μήπως φάλουμε εμείς οι ίδιοι και προβάλλουμε για το Θεό λάθος και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. Και αφετέρου να προσέχουμε μήπως πέσουμε στην παγίδα της διχόνοιας. Θέλετε να αναλύσετε λίγο τι σημαίνει η παγίδα της διχόνοιας?
1: Βεβαίως. Ένα βασικό μέλημα των χριστιανών είναι να συμπορεύονται ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους και όχι με διχόνοια. Δυστυχώς όμως πολλές φορές στην προσπάθειά μας να πείσουμε τους συνανθρώπους μας για τα πιστεύω μας, είναι δυνατόν να πέφτουμε στην παγίδα αυτή της διχόνοιας. Ο εμπαθής εγωισμός, ο δικός μας αλλά και των άλλων, είναι δυνατόν να υψώσει ένα τείχος ψυχρότητας ανάμεσά μας κατά τις θεολογικές μας συζητήσεις. Είτε εμείς να ψυχρανθούμε με τον συνάνθρωπό μας που δεν δέχτηκε τα επιχειρήματά μας, είτε εκείνοι να ψυχρανθούν μαζί μας που δεν δεχόμαστε τα δικά τους. Είτε και τα δύο. Ή ακόμη χειρότερο, είναι δυνατόν να προκύψει ακόμη έντονος καυγάς ή μεγάλη διαμάχη ή ακόμη και φωνική έχθρα, μη γέννητο. Ας θυμηθούμε από την ευρωπαϊκή ιστορία τον 30ετή πόλεμο, έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους που έλαβε χώρα στην κεντρική Ευρώπη από το 1618 έως το 1648 και υπολογίζεται ότι στήχησε τη ζωή σε 4,5 έως 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο πόλεμος αυτός τροφοδοτήθηκε από τη θρησκευτική ιδεολογική σύγκρουση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες Χριστιανούς μετά τη μεταρρύθμιση. Ο φανατισμός λοιπόν και η μυσαλλοδοξία είναι αντίθετες έννοιες με τη χριστιανική αγάπη ή όπως χαρακτηριστικά γράφει αλλού ο Άγιος Σημεών, το να φιλονικεί κάποιος και το να προκαλεί διαμάχες είναι ξένων και αλότριων της Εκκλησίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο πιστός αποφεύγει τις θεολογικές συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική του. Σημαίνει ότι προτιμά να συζητά θεολογικά όταν ο συνομιλητής του είναι καλοπροαίρετος και ψάχνει την αλήθεια και όχι βεβαίως όταν ο συνομιλητής του έχει μοναδικό σκοπό το να υπερισχύσει στη συζήτηση, το να πουλήσει πνεύμα, το να κάνει τον έξυπνο ή ακόμη χειρότερα να κάνει προσιλητισμό.

0: Σοφίας λέγεται η φράση ότι ο τάδε φιλόσοφος είναι αιρετικός. Ο ομιλών με τη φράση αυτή εννοεί ότι ο τάδε φιλόσοφος παρεκκλίνει από το κεντρικό ρεύμα της φιλοσοφικής σκέψης και αναπτύσσει ένα δικό του παρακλάδι, το οποίο μπορεί να απέχει άλλοτε πολύ και άλλοτε λίγο από το κεντρικό ρεύμα. Με τον ίδιο τρόπο ο όρος χρησιμοποιείται και για ιδεολογίες. Μπορεί να έχουμε ακούσει τη φράση «ορθόδοξος μαρξιστής» ή τη φράση «ο τάδε είναι αιρετικός μαρξιστής». Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά και σε καλλιτεχνικά ρεύματα και τάσεις. Στο χώρο της θεολογίας τώρα, αίρεση ονομάζουμε οποιαδήποτε απόκληση από την κεντρική θεολογική διδασκαλία. Και κατ' επέκταση αίρεση ονομάζουμε και οποιαδήποτε ομάδα ατόμων ασπάζονται την απόκληση αυτή και γι' αυτό αποκόπτονται, αποσχίζονται από το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας και δημιουργούν μια δική τους ομάδα. Αιρετικός επομένως δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί άθελά του να εξέφρασε ή να ασπάστηκε κάποια λάθος θεολογική πεποίθηση απλώς και μόνο επειδή την εξέφρασε ή την ασπάστηκε. Αιρετικός γίνεται κάποιος όταν εξαιτίας αυτής της λάθος θεολογικής πεποίθησης απομακρύνεται από τους υπόλοιπους πιστούς που ασπάζονται την ορθή θεολογική θέση. Αιρετικός είναι κάποιος όταν παρά τις προσπάθειες των υπολείπων να του υποδείξουν το λάθος του, εκείνος επιμένει σε αυτό και αποκόπτεται εν τέλει από τους υπολείπους, είτε μόνος του, είτε παίρνοντας κάποια ομάδα ατόμων μαζί του. Για το λόγο αυτό είναι κάπως υπερβολικό όταν σε συζητήσεις που εμείς οι χριστιανοί έχουμε μεταξύ μας γύρω από θεολογικά θέματα, υπάρχουν άτομα που σπέβδουν με μεγάλη ευκολία να χαρακτηρίσουν μια θεολογική τοποθέτηση κάποιου τρίτου ως αιρετική. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς όπως λάθος στις συζητήσεις αυτές, γιατί ο χαρακτηρισμός αιρετικός έχει μέσα του, εκτός από την έννοια του σφάλματος και του λάθους, και την έννοια της συνειδητής αποκοπής, του σχίσματος από το σώμα της Εκκλησίας. Την αλήθεια αυτή μπορούμε να τη δούμε και σε ένα περιστατικό από το Γεροντικό. Θέλοντας να βεβαιωθούν οι γέροντες, αν πραγματικά ήταν τόσο ταπεινός και πράος ο Αββάς Αγάθων, διαβάζουμε στο Γεροντικό, όσο τουλάχιστον φημιζόταν, πήγαν μια μέρα τάχα θυμωμένοι στο κελί του Αββά Αγάθωνος και του φώναξαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων, ο φαύλος και υπερήφανος?» «Ναι, πατέρες μου, τέτοιος είμαι», αποκρίθηκε εκείνος, χωρίς καν να ταραχθεί. «Και τολμάς να φλιαρείς και να κατακρίνεις τους αδελφούς?» εξακολούθησαν οι άλλοι. «Δίκιο έχετε, αλλά παρακαλέστε τον Θεό να με λεήσει», είπε πάλι ο ταπεινός Αγάθων. «Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έγινες τώρα και αιρετικός?» «Α όχι, αιρετικός δεν έγινε ακόμη», ύψωσε ζωηρά τη φωνή ο Αββάς, προς μεγάλη έκπληξη των ανακριτών του. «Για εξήγησέ μας, Αγάθων», του είπαν χαμογελώντας οι γέροντες, «γιατί δέχτηκες ευχαρίστως όλες τις άλλες κατηγορίες και τούτη την τελευταία δεν θέλησες να την παραδεχτείς?» «Καλό είναι για την ψυχή μου και ούτε κανένα βλάπτη να με νομίζουν οι άλλοι φαύλο και φλίαρο, υπερήφανο και φιλοκατήγορο», αποκρίθηκε Όσιος. «Αλλά να με νομίζουν αιρετικό, ζημιώνονται και μένα χωρίζουν από τον Κύριό μου». Οι γέροντες θαύμασαν τη διάκρισή του και παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο.
1: Αναφέρατε τη λέξη σχίσμα. Ποια είναι η σχέση αίρεσης και σχίσματος? Είναι το ίδιο πράγμα ή είναι διαφορετικά?
0: Μια πολύ γνωστή διάκριση ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα είναι αυτή που έκανε ο Μέγας Βασίλειος. Γράφει λοιπόν ο μεγάλος αυτός πατέρας σε μια επιστολή του: «Οι παλαιοί ονόμασαν αιρέσεις μεν τους παντελώς αποσπασμένους και κατά την ίδια την πίστη είναι αποξενωμένους. Σχίσματα δε αυτούς που διαφοροποιήθηκαν για κάποιες εκκλησιαστικές αιτίες και μεταξύ τους ζητήματα θεραπεύσιμα». Σύμφωνα λοιπόν με τον μεγάλο

0: ξύλιο. Η αίρεση και το σχίσμα διαφέρουν. Και διαφέρουν ως εξής. Οι μεν αιρετικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία επειδή αποξενώνονται από το πιστεύω της Εκκλησίας. Οι δε σχισματικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία όχι επειδή έχουν διαφορετικό πιστεύω από αυτήν όπως οι πρώτοι, αλλά εξαιτίας διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Γι' αυτό και το σχίσμα είναι μια κατάσταση που ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί ότι μπορεί να θεραπευθεί ευκολότερα από ό,τι αίρεση. Ως ένα χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα για να καταλάβουμε το τι είναι σχίσμα, μπορούμε να εκλάβουμε την περίπτωση του σχίσματος του 867 ανάμεσα στα χριστιανικά πατριαρχία της Ανατολής και στο χριστιανικό πατριαρχείο της Δύσης. Το σχίσμα του 867, το οποίο λέγεται αλλιώς και το μικρό σχίσμα ή και φώτιο σχίσμα, δεν προκλήθηκε από θεολογικές διαφορές, όπως αργότερα το μεγάλο σχίσμα του 1054, αλλά προκλήθηκε κυρίως από διοικητικές διαφορές. Ποιες ήταν αυτές οι διοικητικές διαφορές? Το Πατριαρχείο της Ρώμης προέβαλε την απέτηση του πρωτίου και παράλληλα αμφισβήτησε την εκλογή του Μέγα Φώτιου ως Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και όλα αυτά, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα ο Πάπας της Ρώμης είχε στέψει στη Δύση τον Καρλομάγνο ως βασιλέα των Ρωμαίων. Ωστότε όμως, ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρούνταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Κωνσταντινούπολη θεωρείται και ονομαζόταν Νέα Ρώμη. Οπότε η στέψη αυτή θεωρήθηκε από τους Βυζαντινούς ως μέγα σκάνδαλο και ως σφετερισμός των νόμιμων και αποκλειστικών δικαιωμάτων που οι Βυζαντινοί είχαν στη ρωμαϊκή κληρονομιά, στους ρωμαϊκούς τίτλους και κυρίως στο δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον όρο «βασιλεύς των Ρωμαίων». Οι διαμάχες και οι διαφορές που οδήγησαν στο σχίσμα ήταν διοικητικές και όχι διαφορές σε θέματα πίστης. Τη διάκριση αυτή ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα την έκανε ο Μέγας Βασίλειος στηριζόμενος στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία το βάπτισμα των αιρετικών εθεωρείτο παντελώς άκυρο, των δε σχισματικών εθεωρείτο ενίοτε δεκτό. Βεβαίως ο Μέγας Βασίλειος έχει υπόψη του και αναφέρει και κάποιους άλλους προγενέστερους πατέρες, όπως ήταν ο Άγιος Κυπριανός, οι οποίοι είχαν κρατήσει μια πιο αυστηρή γραμμή και θεώρησαν ακόμη και των σχισματικών τα μυστήρια παντάπαση άκυρα και ούτε αναγνώριζαν το βάπτισμά τους.
1: Επομένως τα μυστήρια των αιρετικών θεωρούνται άκυρα για εμάς.
0: Ακριβώς. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, τα μυστήριά τους είναι άκυρα. Σε αυτό το θέμα έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα και πολλοί άλλοι Άγιοι και όλοι συμφωνούν μεταξύ τους ότι τα μυστήρια που τελούνται από αιρετικούς είναι άκυρα και χωρίς τη Θεία Χάρη.
1: Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας αιρετικός επιστρέψει στην Εκκλησία, ξαναβαπτίζεται?
0: Ναι, συνήθως ξαναβαπτίζεται, εκτός από κάποιες περιπτώσεις τις οποίες η Εκκλησία κάνει κατ' οικονομίαν δεκτό το βάπτισμα κάποιου, πάντοτε με την προϋπόθεση, την αυστηρή προϋπόθεση, ότι η βάπτισή του έχει γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τελείται η βάπτιση και σε εμάς. Επειδή το θέμα αυτό είναι κάπως σύνθετο, επιτρέψτε μου να διαβάσω την τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος στη μελέτη του «Ομολογώ εν βάπτισμα» ότι βάσει των ιερών κανόνων, παραδείγματος χάρη το 7ο της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και τον 95ο της Πενθέκτης, πάντοτε η Εκκλησία θεωρούσε ως καθεαυτά άκυρα τα βαπτίσματα των αιρετικών κοινοτήτων, ασχέτως αν για πολλούς λόγους γίνονταν ενίοτε κατ' οικονομίαν δεκτά, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι αιρετικοί θα επέστρεφαν στην Εκκλησία. Δηλαδή αν δεν επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα μυστήρια των αιρετικών λαμβάνονται ως παντελώς άκυρα καθεαυτά. Επίσης, η ίδια μελέτη αποδεικνύει ότι προϋπόθεση για την κατ' οικονομίαν και όχι κατ' ακρίβεια αποδοχή του βαπτίσματος ενός αιρετικού αποτελεί το να είναι ο τρόπος του βαπτίσματος της εν λόγω αιρέσεως να είναι ταυτόσιμος με τον Ορθόδοξο, δηλαδή τριπλή κατάδυση στο νερό, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του ραδιοφωνικού χρόνου μας, επιστρέψτε μου μία τελευταία ερώτηση. Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις αιρέσεις σε κάποιες ευδιάκριτες ομάδες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους?
0: Βεβαίως, σε γενικές γραμμές, όταν μιλάμε για αιρέσεις, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τις χριστιανικές αιρέσεις, τις παραχριστιανικές ομάδες και τις παραθρησκευτικές ομάδες. Στην πρώτη κατηγορία, στην κατηγορία των χριστιανικών αιρέσεων, έχουμε τις αιρέσεις εκείνες που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, αποδέχονται την Αγία Γραφή, έστω και αν την ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, και ακόμη μπορεί να έχουν κάποιες τελετές μυστήρια. Στη δεύτερη ομάδα, στην κατηγορία των παραχριστιανικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που, παρότι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, παρότι χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, εν τούτης απορρίπτουν βασικά χριστιανικά δόγματα, όπως την πίστη στην Αγία Τριάδα και στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές, οι μορμόνοι, οι αντβεντιστές και άλλοι. Στην τρίτη ομάδα, στην κατηγορία των παραθρησκευτικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που διδάσκουν ότι δεν υπάρχει δημιουργός Θεός. Εδώ εντάσσονται οι ομάδες της λεγόμενης νέας εποχής. Οι ομάδες αυτές έχουν αντιχριστιανικές διδασκαλίες, όπως το ότι τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι Θεός, ότι ο άνθρωπος φτάνει μόνος του στην τελείωση και τη θέωση και άλλα. Με τις κατηγορίες αυτές θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα βεβαίως στις επόμενες εκπομπές μας.
1: Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά όλους. Είμαι η Πολιτίνη Μανούσακα, γυμνάστρια από την εταιρεία Αλληλεγγύη για την Υγιή Γύρανση και την Νόσο Αλτσχάιμερ και στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας είναι η σωματική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία. Ένα ζήτημα ουσίας με βαθύ αντίκτυπο στην υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας. Η γύρανση του πληθυσμού είναι μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 60 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050. Η προαγωγή λοιπόν της υγιούς γύρανσης δεν είναι μόνο επιθυμητή, είναι αναγκαία και η σωματική δραστηριότητα θεμέλιο για αυτόν τον σκοπό. Η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος που ξεκινά περίπου από τα 65 έτη. Αποτελεί μια κρίσιμη φάση της ζωής του ανθρώπου που συνοδεύεται από φυσιολογικές αλλαγές όπως η μείωση της μυϊκής δύναμης, της οστικής μάζας, της ευληγησίας και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης χρόνιων παθήσεων αλλά και ψυχολογικών προκλήσεων όπως η μοναξιά, κατάθλιψη και η κοινωνική απομόνωση. Είναι μια περίοδος που ο άνθρωπος έχει αποκομίσει εμπειρίες, έχει εργαστεί αρκετά, έχει δημιουργήσει πιθανότατα οικογένεια, έχει συμβάλει στην κοινωνία. Σε αυτή την περίοδο όπου αρχίζουν να εκδηλώνονται οι φυσικές φθορές του σώματος, δεν σημαίνει ότι η ζωή χάνει την δυναμική της, δεν σημαίνει σίγουρα παρέτηση. Αντίθετα, είναι η κατάλληλη στιγμή για φροντίδα, ενδυνάμωση και διατήρηση της λειτουργικότητας του οργανισμού για μια πιο ποιοτική ζωή. Με την κατάλληλη φροντίδα και δραστηριότητα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους αλλά και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η σωματική δραστηριότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τη σωματική δραστηριότητα ως οποιαδήποτε σωματική κίνηση παράγεται από τους σκελετικούς μύες και απαιτεί ενεργειακή κατανάλωση. Δεν μιλάμε απαραίτητα για έντονη άσκηση ή αθλητισμό. Μιλάμε για κάθε μορφή κινητικής δραστηριότητας που θέτει σε λειτουργία το σώμα όπως το περπάτημα, η κυπουρική, το ανέβασμα μιας σκάλας, οι δουλειές στο σπίτι ή οι ήπιες ασκήσεις. Το σώμα του ανθρώπου είναι φτιαγμένο για να κινείται. Με την ηλικία ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται, τα οστά γίνονται πιο έθραυστα και οι αρθρώσεις λιγότερο εύκαμπτες. Εάν δεν υπάρχει τακτική άσκηση, οι συνέπειες είναι εμφανείς. Έχουμε πτώση της αντοχής, πόνο στις αρθρώσεις, απώλεια ισορροπίας και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών. Η σωματική δραστηριότητα έρχεται να αντιστρέψει πολλές από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.

Αναλυτικά θα πω ότι έχουμε πρωτίστως τα φυσικά ωφέλη, όπως η διατήρηση της σωματικής υγείας, βασικό κομμάτι, η ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματος, η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η τακτική άσκηση δυναμώνει την καρδιά και τους πνεύμονες, βοηθά τη ρύθμιση της πίεσης και της χοληστερίνης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 20-30%. Με την αερόβια άσκηση, όπως είναι το περπάτημα, ο χορός ή το κολύμπι, ρυθμίζονται τα επίπεδα ζαχάρου, οπότε έχουμε και έλεγχο του σωματικού μας βάρους, καλύτερη ρύθμιση του μεταβολικού ρυθμού. Μειώνονται τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, της LDL, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται η καλή HDL. Όπως προανέφερα, μειώνει τον κίνδυνο εφράγματος και εγκεφαλικού. Συνεχίζω λέγοντας ότι ενισχύεται το μυοσκελετικό σύστημα διατηρώντας την μυϊκή μάζα και την οστική πυκνότητα. Ήπιες ασκήσεις με βάρη, με λάστιχα, με το βάρος του σώματός μας ενδυναμώνουν τους μυς, προλαμβάνοντας έτσι τη σαρκοπενία, δηλαδή τη φυσιολογική απώλεια μυϊκής μάζας που έρχεται με την ηλικία, μειώνοντας επίσης τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και των καταγμάτων. Οι πτώσεις είναι η κύρια αιτία τραυματισμών στους ηλικιωμένους. Με την άσκηση όμως ενισχύονται οι μύες των ποδιών και του κορμού. Βελτιώνεται έτσι η ισορροπία και ο συντονισμός κινήσεων. Άρα μειώνεται ο κίνδυνος πτώσεων και τραυματισμών κατά 23%, όπως δείχνουν οι έρευνες. Έχουμε την ενίσχυση του ανισοποιητικού συστήματος. Η άσκηση διεγείρει την άμυνα του οργανισμού. Επίσης, συμβάλλει στην πρόληψη και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων όπως η αρθρίτιδα, ο διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή πίεση, το Αλτσχάιμερ ή άλλες νευροεκφυλιστικές νόσοι μέσω βελτίωσης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Μείωση κινδύνου εμφάνισης ορισμένων τύπων του καρκίνου. Επιπροσθέτως να αναφέρω τα ψυχικά ωφέλη και τη συναισθηματική ευεξία. Η άσκηση δεν είναι μόνο θέμα σώματος, είναι και ψυχής. Ενισχύει την έκρηση ενδορφινών, των λεγόμενων ορμονών της ευτυχίας, που βελτιώνουν τη διάθεση. Έτσι, τα άτομα που κινούνται τακτικά εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους, καλύτερη διάθεση και αυτοεκτίμηση. Η διατήρηση ή και βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ατόμου προσφέρει αίσθημα ικανότητας και ανεξαρτησίας, καθώς διευκολύνονται καθημερινές δραστηριότητες όπως το ανεβοκατέβασμα της σκάλας, η μεταφορά αντικειμένων, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, η προσωπική υγιεινή. Η συντήρηση αυτής της ανεξαρτησίας και της κινητικότητας ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, μειώνοντας την εξάρτηση από άλλους ή την ανάγκη για βοήθεια και φροντίδα.

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα επίσης στην ποιότητα του ύπνου των ηλικιωμένων, ρυθμίζοντας τον κυρκαδικό ρυθμό. Η άσκηση βοηθάει στη σταθεροποίηση του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού, γεγονός που διευκολύνει τον ύπνο κατά τις νυχτερινές ώρες και την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ενδορφίνες που αναφέραμε νωρίτερα δρούν ευεργετικά στη διάθεση, μειώνουν το άγχος και το στρες, παράγοντες που επίσης συχνά διαταράσσουν τον ύπνο. Η άσκηση κουράζει το σώμα φυσικά, αυξάνοντας έτσι την ανάγκη του ατόμου για ξεκούραση και βαθύτερο ύπνο. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και η ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει την δυσκολία στον ύπνο και τις νυχτερινές αφυπνήσεις. Η πόνη από τις χρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο μειώνονται, οπότε έχουμε επίσης βελτίωση του ύπνου μας. Σημαντική σημείωση εδώ είναι η άσκηση να γίνεται 3 με 4 ώρες πριν τον ύπνο, καθώς η έντονη δραστηριότητα λίγο πριν τη νύχτα μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Η σωματική δραστηριότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση και βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών στην τρίτη ηλικία. Η άσκηση ενισχύει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, προσφέροντας περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της υγείας των νευρικών κυττάρων και στην βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών. Ενισχύει επίσης την παραγωγή ουσιών όπως το BDNF που προάγει την ανάπτυξη νέων νευρώνων και συνάψεων, σημαντική για τη μνήμη και τη μάθηση. Η καλή ψυχολογική κατάσταση λόγω της άσκησης συνδέεται άμεσα με καλύτερη λειτουργία της μνήμης και την συγκέντρωση. Δεκάδες μελέτες το αποδεικνύουν αυτό. Το 2022 μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι άτομα άνω των 70 ετών που περπατούσαν καθημερινά τουλάχιστον για 20 λεπτά είχαν κατά 40% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν γνωστική έκπτωση σε βάθος πενταετίας. Η σωματική άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν προσφέρει όμως μόνο σωματικά και γνωστικά ωφέλη, αλλά συμβάλλει σημαντικά και στην κοινωνική ευημερία του ηλικιωμένου. Τα κύρια κοινωνικά ωφέλη είναι πρώτον η καταπολέμηση της μοναξιάς και της απομόνωσης, η συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα άσκησης, παραδείγματος χάρη περπάτημα ή εκδρομές στη φύση, ο χορός, η γυμναστική, προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και δημιουργίας νέων φιλιών. Δεύτερον, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής αυτοεικόνας. Η τακτική άσκηση βοηθάει το άτομο να αισθάνεται δραστήριο, ικανό και ανεξάρτητο, γεγονός που βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του και την κοινωνική του παρουσία. Τρίτον, ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν. Η συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες δίνει στο άτομο την αίσθηση ότι αποτελεί μέρος μιας ομάδας ή κοινότητας, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχική και κοινωνική του υγεία. Τέταρτον, ανάπτυξη νέων ενδιαφέροντων και υγιής γύρανση. Μέσα από τη σωματική δραστηριότητα το άτομο μπορεί να γνωρίσει νέες μορφές άσκησης, να συμμετάσχει σε εκδρομές, διαγωνισμούς ή πολιτιστικά δρόμενα, κρατώντας έτσι το νου και την κοινωνική του ζωή ενεργή. Πέμπτον, υποστήριξη και αλληλεπίδραση με συνομήλικους. Οι ηλικιωμένοι που γυμνάζονται μαζί συχνά ανταλλάσσουν εμπειρίες, συμβουλές και υποστήριξη, κάτι που ενδυναμώνει τους δεσμούς και την αίσθηση της κοινότητας.
Ένα άτομο τρίτης ηλικίας που βγαίνει για ένα περίπατο ή πάει μια εκδρομή πεζοπορική ή συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα άσκησης ή σε ένα ομαδικό χορευτικό τμήμα, αλληλεπιδρά, συνομιλεί, αισθάνεται μέρος της ομάδας. Προσφέρονται λοιπόν ευκαιρίες κοινωνικής επαφής με αυτόν τον τρόπο, ενισχύοντας τη συνοχή και τη συντροφικότητα, μειώνοντας παράλληλα το αίσθημα της μοναξιάς, ένα από τα μεγαλύτερα βάρη αυτής της ηλικίας, μια και τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχουν περιοριστεί.

είδους άσκηση όμως είναι κατάλληλη? Η απάντηση είναι ότι είναι ευχάριστο, τακτικό και ασφαλές. Πιο συγκεκριμένα, ο περίπατος είναι η πιο απλή και ασφαλής μορφή άσκησης. Ιδανικά θέλουμε 30 λεπτά ημερησίως ή 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Η κολύμβηση, εξαιρετική επιλογή για όσους έχουν προβλήματα με αρθρώσεις ή ισχία ή τη μέση. Γυμναστική με βάρη, ελαφριά ή λάστιχα αντίστασης βοηθούν στην μυϊκή ενδυνάμωση. Ενισχύουν την ευληγησία, την ισορροπία και την σωστή αναπνοή. Ο χορός, κάτι που είναι διασκεδαστικό, ευχάριστο, κοινωνικό και αρκετά κινητικό. Η κυπουρική. Οι εργασίες στο σπίτι, ακόμα και αυτές, συνιστούν άσκηση όταν γίνονται με μέτρο και προσοχή. Πώς ξεκινά κανείς? Πρώτα και κύρια χρειάζεται έγκριση από το γιατρό. Ιδίως αν υπάρχουν προβλήματα καρδιακιακά ή ορθοπαιδικά. Έπειτα μικρά βηματάκια. Ξεκινάμε με 5 έως 10 λεπτά ήπιο περπάτημα την ημέρα και σταδιακά αυξάνουμε. Επιλέγουμε ώρες της ημέρας με καλές καιρικές συνθήκες, φοράμε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Δεν καταπονούμε το σώμα. Αν υπάρχει κόπωση ή ζάλι, κάνουμε παύση. Ορίζουμε σταθερές ημέρες και ώρες γιατί η ρουτίνα βοηθά. Συνδυάζουμε διάφορες μορφές άσκησης, ασκήσεις αντοχής, δύναμης και ευληγησίας. Κάνουμε τη δραστηριότητα μέρος της καθημερινότητας. Ανεβαίνουμε τις σκάλες έστω σιγά σιγά αντί να πάρουμε το ασανσέρ. Βρίσκουμε συντροφιά γιατί η παρέα πάντα δίνει κίνητρο. Τώρα υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που πιθανόν να μου πούν «Είμαι πολύ μεγάλος για να ξεκινήσω τώρα, πονάω, δεν μπορώ» ή «Νιώθω ντροπή να πάω σε μια ομάδα άσκησης». Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κανείς δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλος για να αρχίσει να φροντίζει τον εαυτό του. Ακόμη και ήπιες ασκήσεις καθισμένοι σε καρέκλα με συνοδεία σωστών αναπνοών είναι ωφέλιμες. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και άνθρωποι άνω των 80 ετών βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση με την άσκηση. Ως κοινωνία έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στην τρίτη ηλικία την ευκαιρία να μείνουν ενεργοί. Η σωματική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια αλλά δικαίωμα. Χρειάζονται κατάλληλοι δημόσιοι χώροι, πάρκα, πεζοδρόμια, δωρεάν προγράμματα άσκησης, εκστρατείες ενημέρωσης, υποστήριξη από την ίδια την οικογένεια αλλά και επαγγελματίες υγείας. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η τρίτη ηλικία μπορεί να είναι δημιουργική, ενεργή αλλά και φωτεινή. Το σώμα και η ψυχή δεν εγκαταλείπουν τον άνθρωπο εάν ο ίδιος δεν εγκαταλείψει πρώτος. Η σωματική δραστηριότητα δεν είναι απλώς μια επιλογή ευεξίας, είναι πράξη αγάπης και σεβασμού προς τον εαυτό μας. Ας ενθαρρύνουμε τα πρόσωπα της ζωής μας να κινηθούν, να βγουν στο φως, να περπατήσουν, να ζήσουν, να γυμναστούν. Διότι όπως λέει και ο Ιπποκράτης, η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και η κίνησή σου η θεραπεία σου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και μην ξεχνάτε, κάθε κίνηση μετράει. Καλή σας συνέχεια.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα θεφιλέστατε.
0: Καλησπέρα.
1: Την ευχή σας καλώς ήρθατε.
0: Την ευχή του Χριστού. Καλώς ανταμώσαμε. Δόξα τω Θεώ και για σήμερα και για όλες τις ημέρες που μας χαρίζει ο Θεός και μας αξιώνει να πραγματοποιήσουμε μία ακόμη εκπομπή συζητώντας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στις εβδομαδιαίες εκπομπές μας που κάνουμε μαζί μας όπως πάντα και ο καλός μας συνεργάτης, ο ηχολήπτης, ο Παντελής, ο Καλογεράκης, τον οποίο και ευχαριστούμε και όλους εσάς αγαπητοί φίλοι που σταθερά τόσα χρόνια παραμένετε συντονισμένοι και προσιλωμένοι θα έλεγα στη ραδιοφωνική συχνότητα του σταθμού μας και ειδικότερα στην δική μας εκπομπή συζητώντας. Αυτές τις ημέρες που διανύουμε από την περασμένη Κυριακή, η Κυριακή της Πεντηκοστής, γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, γιορτάζουμε
1: την επιδημία,
0: την επιφύτηση, όλες αυτές οι λέξεις προσφέρονται. Τέλος πάντων, την παρουσία, θα το που λέγαμε πιο απλά, του Παναγίου Πνεύματος, του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Ομοούσιου με τον Πατέρα και τον Υιό, του Συμπροσκυνούμενου και Συνδοξαζόμενου με τον Πατέρα και τον Υιό, Συνάναρχος, Συναίδιος με τον Πατέρα και με τον Υιό,
1: και σύνθρονο.
0: Φως εκ φωτός, σύνθρονο, ομόδοξο, έτσι, όλα αυτά τα οποία η δογματική διδασκαλία μας αποδίδει
1: και η δεύτερη οικουμενική
0: στο πνεύμα το Άγιον, και όπως σαφώς και σοφώς έχει δογματίσει η Εκκλησία μας μέσω των οικουμενικών συνόδων. Έτσι, είναι γνωστό ότι η πρώτη και η δεύτερη οικουμενική σύνοδο συνέταξαν τα πρώτα σύμβολα, τα πρώτα άρθρα, συγγνώμη, του συμβόλου της πίστεως, του γνωστού πιστεύω, και εκεί βλέπουμε ότι γίνεται και αναφορά και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Με την εορτή της Πεντηκοστής φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πορείας που ξεκίνησε με την εορτή του Πάσχα. Εκεί κεντρικό γεγονός είναι η Ανάσταση του Χριστού. Το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο θάνατος δεν έχει πια την τελευταία λέξη, πως το σχέδιο του Θεού για μια νέα δημιουργία βρίσκει στο πρόσωπο του αναστημένου Χριστού την απαρχή του. Πως η Ανάσταση του Χριστού σηματοδοτεί την υπόσχεση για την κοινή Ανάσταση πάντων. Εδώ, στην Πεντηκοστή, κεντρικό γεγονός είναι η κάθοδος, όπως είπαμε, του Αγίου Πνεύματος και ο σχηματισμός της πρώτης κοινότητας, της Εκκλησίας, ως του Νέου Ισραήλ, του εκλεκτού λαού του Θεού, που θα φανερώνει με τη ζωή του τα σημάδια της ζωής όπως θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού, του λαού που θα φανερώνει τώρα αυτό που έρχεται στα έσχατα. Έτσι είπαμε, η Εκκλησία που δημιουργείται πλέον είναι η εξεθνών Εκκλησία, εφόσον οι Ιουδαίοι εξών κατά σάρκα Χριστός, από τους οποίους προερχόταν κατά σάρκα Χριστός, απιστίαν ως ίσαντες, όπως λέει και ο σχετικός ύμνος της Πεντηκοστής, αφού ενώσισαν με την απιστία και θεϊκής εξέπεσον χάριτος και εξέπεσαν τη θεϊκής χάριτος, έχασαν λοιπόν την δυνατότητα και την ιδιαιτερότητα που είχαν ως εκλεκτός λαός, και πλέον ο εκλεκτός λαός, ο νέος Ισραήλ, είναι η νέα, η εξεθνών Εκκλησία που απαρτίζεται όχι μόνο από Εβραίους, η πλειοψηφία των οποίων αρνήθηκε το Χριστό, απαρτίζεται από τα έθνη, τα οποία καλούνται να έχουν μέρος στη σωτηρία και να γίνουν και αυτοί παιδιά του Θεού και κληρονόμοι των επαγγελιών που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Λοιπόν, η γιορτή της Πεντηκοστής είναι σύμφωνα με την υμνολογία και τη διδασκαλία της Εκκλησίας η ανέαιρεση, η θεραπεία της σύγχυσης που προκλήθηκε από τον πύργο της Βαβέλ και μετά. Αν τότε τα έθνη διεμερίζοντο, χωρίζονταν δηλαδή μεταξύ τους, τώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού και ενώνει τους λαούς. Έχουμε στο νου μας το σχετικό κοντάκιο που λέγεται «Κατά βάς, τας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος». Όταν του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Αυτό είναι το νόημα του κειμένου των πράξεων, όπως ακούστηκε στις εκκλησίες μας την Κυριακή της Πεντηκοστής ως αποστολικό ανάγνωσμα. Την Κυριακή της Πεντηκοστής το αποστολικό ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο των πράξεων, από το δεύτερο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 έως 11. Εκεί λοιπόν λέει πως κάθε άνθρωπος άκουγε την ομιλία των Αποστόλων, ο καθένας στη δική του γλώσσα. Δηλαδή αυτό είναι ένα θαύμα του Αγίου Πνεύματος. Να μιλάω εγώ τη γλώσσα μου και από κάτω να είναι 15 διαφορετικές εθνότητες άνθρωποι και ο καθένας να ακούει αυτά που λέω στη δική του γλώσσα. Έτσι. Το δώσω, το καταλάβαμε. Πάμε πολλές φορές σε κάποια συνέδρια και ο ομιλητής ομιλεί ελληνικά, αγγλικά, κάποια γλώσσα τέλος πάντων. Και από κάτω υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια
1: ακουστικό.
0: Ναι, ακουστικά και ακούνε τη φωνή ενός μεταφραστή. Στη γλώσσα τους, ναι. Ας πούμε πως κάτι τέτοιο έγινε και στο θέμα της Πεντηκοστής. Οι Άγιοι Απόστολοι, ο Πέτρος, ο πρώτος κήρυκας, μιλούσε τα αραμαϊκά που μιλούσανε. Ναι. Και οι άνθρωποι άκουγαν την ομιλία του στη δική τους γλώσσα.
1: Υπάρχει κάποιο περιστατικό, τώρα θα κάνω μια παρένθεση να σας διακόψω λίγο, από το βίο του Αγίου Προφυρίου. Κάποια στιγμή είχε μια επίσκεψη από κάποιους Ασιάτες. Ναι. Από έναν Ιάπωνα, από κάποιο Κορεάτη, από κάποιον Ινδό, ο καθένας από αυτούς έχει τη δική του γλώσσα. Αλλά ο Άγιος για κάποιο λόγο βιαζόταν, έπρεπε να φύγει, έπρεπε να κάνει τον κανόνα του και μιλάει στα ελληνικά και τον κατάλαβαν όλοι.
0: Έχουμε και άλλα περιστατικά παρόμοια σε περιπτώσεις Αγίων που ας πούμε λέει και είχε επισκεφτεί ένας Γάλλος, δεν θυμάμαι τώρα ποιον Άγιο Γέροντα, λέει και μιλήσαν, συνεννοηθήκανε, λέει ναι, και πώς συνεννοηθήκανε, πάρα πολύ καλά, λέει πώς το κατάφεραν, λέει δεν ξέρω, ασφαλώς λέει θα ξέρει ο Γέροντας, δεν ξέρει λέει ούτε λέξη γαλλικά. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιου οσίου πατρός το βίο αναφέρεται.
1: Αυτή είναι
0: τέλος πάντων, αυτό είναι ένα χάρισμα, έτσι. Ναι. Η γλωσσολαλιά
1: και όχι οι πλάνες των Προτεσταντών.
0: Φυσικά.
1: Οι οποίοι φωνασκούν και δαιμονοκράζουν και.
0: Καμία σχέση.
1: Άλλα περίμματα.
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε όλα αυτά. Τεράστια διαφορά. Ναι. Το ένα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και το άλλο είναι αποτέλεσμα εγωιστικής πράξης. Εγώ θα μιλήσω. Εγώ θα κηρύξω. Εγώ θα τα πω. Ας το εγώ ευλογημένε. Το άλλο είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το δίνει ο Πανάγαθος Θεός, ο Παράκλητος, το δίνει όχι επειδή το αξίζω μου, αλλά επειδή θα ωφεληθεί η Εκκλησία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν ομίλησαν οι Απόστολοι, δεν αμφιβάλλω και δεν αμφισβητώ ότι άξιζαν τα χαρίσματα, έτσι, ο Θεός τους αξίζει όλους. Αλλά όταν ομίλησαν οι Απόστολοι, έχουμε όπως είπαμε, τη δημιουργία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, ωφελήθηκαν άνθρωποι, 3.000 άνθρωποι εκείνη την ημέρα πίστεψαν στο κήρυγμα του Πέτρου.
1: Μα και τα χαρίσματα της Εκκλησίας δεν έχουν νόημα αν δεν είναι για τον πλησίον.
0: Βέβαια. Ξεκάθαρα. Ο Θεός τα δίνει λοιπόν επειδή το θέλει χάρισμα.
1: Είναι σαν να είσαι
0: γιατρός. Στο δίνει χωρίς να το αξίζει. Είναι... Από δική του ευαρέσκεια.
1: Ναι,
0: γιατί δεν θα γιάσεις εσύ μόνο, θα γιάσεις και εσύ. Αλλά θα ωφεληθεί ο άλλος άνθρωπος. Θα ωφεληθεί η Εκκλησία.
1: Είναι σαν να έχεις σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και να λες εγώ θα την κρατήσω και τον εαυτό μου. Κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή, αν το χάρισμά σου δεν το μοιράσεις, δεν το αφιερώσεις στους ανθρώπους, δεν έχει νόημα ύπαρξης.
0: Ναι. Η περικοπή των πράξεων λοιπόν θέτει έτσι το θέμα της γλώσσας. Η γλώσσα αποτελεί το όργανο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μας κάνει ικανούς να συνεννοηθούμε με τους άλλους, να επικοινωνήσουμε. Ταυτόχρονα όμως είναι και αιτία χωρισμού των ανθρώπων. Όταν δεν μοιραζόμαστε με κάποιον την ίδια γλώσσα, αδυνατούμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Έτσι σωστά έχει υποθεί από τη σύγχρονη φιλοσοφία πως η γλώσσα θέτει τα όρια του κόσμου μας. Οι δυνατότητες της γλώσσας όμως δεν είναι άμυρες τις σχέσεις μας με το Θεό. Η διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ μας λέει πως όταν οι άνθρωποι θέλησαν να ανταγωνιστούν το Θεό, να προσέξουμε εδώ, να ανταγωνιστούν το Θεό, εγωισμός δηλαδή, όταν επιχείρησαν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, πάλι εγωισμός, αυτάρκεια, με τις δεξιότητές μου, με τις ικανότητές μου τα βγάζω πέρα, να κάνουν σχέδια ερήμην του Θεού. Όταν λοιπόν επέδειξαν υπέρμετρο εγωισμό και αλαζονία, τότε ο Θεός προκάλεσε σύγχυση στις γλώσσες, ώστε να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Και έτσι δεν μπόρεσαν να φτιάξουν τον πύργο που θα έφτανε μέχρι τον ουρανό, όπως νόμιζαν. Αυτό που μας λέει με άλλα λόγια η ιστορία της Βαβέλ είναι πως η ανθρώπινη γλώσσα γίνεται εμπόδιο στην επικοινωνία όταν ο άνθρωπος βγάζει το Θεό από τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ βάλει στη ζωή τους στο Θεό μπορούν να μιλάνε και να τους καταλαβαίνει ο άλλος που δεν ομιλεί ελληνικά, όπως αναφέρεις προηγουμένως. Η ανέρεση της Βαβέλ δεν συνίσταται όμως στη δημιουργία μιας γλώσσας για όλους, ενός καθολικού πολιτισμού, όπως γίνεται στις μέρες μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα μιλάει αγγλικά. Είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη γλώσσα, διεθνής γλώσσα. Και ακολουθούν κάποιες άλλες, έτσι, είτε γαλλικά, είτε ξέρω εγώ, ισπανικά κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα είναι τα αγγλικά, η γλώσσα που μιλιέται παντού σχεδόν. Και δημιουργεί ένα καθολικό πολιτισμό. Αυτό όμως δεν είναι η ανέρεση της Βαβέλ. Ο Λουκάς, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας, ο συντάκτης του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, αντιστρατεύεται ρητά με τη διήγησή του το όσο τις αξιώσεις των Εβραίων για προνομιακή θέση του γένους τους σε βάση φυλετική, όσο και την αξίωση της αυτοκρατορικής Ρώμης για κοινή πολιτική και πολιτισμική προοπτική που αποβλέπει στην αφομοίωση των λαών. Ποια είναι όμως η γλώσσα του Πνεύματος που ενώνει τους ανθρώπους και τους λαούς? Είναι η γλώσσα που λατρεύει τον αληθινό Θεό. Η κοινή γλώσσα είναι η πνευματική γλώσσα που λατρεύει και δοξολογεί το Θεό για τα μεγαλεία Του. Ακούομεν, γράφει, λαλούν τον αυτόν τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε πως μετά από την ημέρα της Πεντηκοστής δημιουργήθηκε η πρώτη κοινότητα των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα. Μια κοινότητα που τα είχε όλα κοινά, που μιλούσε μια κοινή πλέον γλώσσα, τη γλώσσα του Πνεύματος του Θεού. Κάτι ανάλογο, έτσι, θα μπορούσα να πούμε, συμβαίνει, ας πούμε, σε μεγάλα κοινόβια, μοναστήρια, όπου βλέπουμε να συνυπάρχουν πατέρες πολλών εθνοτήτων. Παραδείγματος χάρη σε πολλές αγιορείτικες μονές και όχι μόνο. Λέμε συνυπάρχουν Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Κορεάτες, Ιάπωνες, Αφρικανοί, από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Και συνυπάρχουν και ζουν και συνεννοούνται αυτοί όλοι οι άνθρωποι μαζί με τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και τα μοναστήρια που ίδρυσε ο αείμνηστος γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης ή γνωστός ως Αριζονίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Ή το μοναστήρι που έφτιαξε ο Όσιος Σοφρόνιος στο Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας. Και εκεί συνυπάρχουν πατέρες από διάφορες εθνικότητες. Mm-hmm. Δεν είναι, ας πούμε, Άγγλοι, για παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες ή Ελληνοκύπριοι αδελφοί εκεί. Mm-hmm. Και Άγγλοι και Αμερικάνοι και Γάλλοι, mm-hmm. και διάφορα, από διάφορα μέρη. Είναι έτσι ένα, επιτρέψτε μου να πω, παράδειγμα πώς ήταν η ζωή
1: με τη σύγχρονη
0: της πρώτης εκκλησίας, που οι άνθρωποι συνυπήρχαν τότε και τα είχαν όλα κοινά, έτσι.
1: Με τη σύγχρονη εκκλησιαστική ορολογία, η οικουμενικότητα της θεολογίας και της εκκλησίας φανερώνεται σε τέτοια μέρη, σε τέτοια γεγονότα.
0: Ναι. Μια κοινότητα, λοιπόν, που μιλούσε μια κοινή γλώσσα, τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως ο Λουκάς χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, τη λέξη διαμερίζω, τόσο όταν αναφέρεται στην έκχυση του Πνεύματος, όσο και όταν μας λέει παρακάτω ότι οι χριστιανοί δεν είχαν κοινή μόνο την πνευματική πλευρά της ζωής, λατρεύοντας όλοι εξίσου τον αληθινό Θεό, ο καθένας στη δική του γλώσσα, αλλά είχαν κοινή και την υλική πλευρά της ζωής μέσω της κοινοκτημοσύνης. Και τα συπάρξεις επίπρασκων, λέει, και διεμέριζον αυτά πάση. Πουλούσα, λοιπόν, επίπρασκων και διεμέριζον, μοίραζα

0: συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι μας. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα Παύλα, Άγιοι Πάντες, που είναι ουσιαστικά ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εξετάζουμε λίγο μέσα από το βιβλίο των Πράξεων την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τη διανομή των χαρισμάτων, τις επενέργειες του Παρακλήτου στους χριστιανούς και στην πρώτη εκκλησία. Και είπαμε τελειώνοντας στο πρώτο μέρος ότι στην πρώτη εκκλησία που δημιουργήθηκε από την ημέρα της Πεντηκοστής ουσιαστικά και μετά, η πνευματική και η υλική πλευρά της ζωής των μελών δεν ήταν χωρισμένες όπως είναι για μας σήμερα. Για να μην μιλάω τώρα μόνο εγώ, επειδή σχεδόν μονοπόλησα το πρώτο μέρος, να το δούμε λίγο εκτενέστερα αυτό που είπαμε μόλις. Σπύρο, πες μας λοιπόν πάνω σε αυτό.
1: Το γεγονός της Πεντηκοστής, γιατί είναι ένα γεγονός, δεν είναι απλά μία συγκεκριμένη τυχαία στιγμή. Είναι η φανέρωση της Εκκλησίας επί γης, γιατί η Εκκλησία υπάρχει προπάντων των αιώνων. Και οι άνθρωποι δέχονται το μήνυμα της Πεντηκοστής από τους Αποστόλους, το οποίο είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά έχουμε το αποτέλεσμα ότι ο καθένας το δέχεται με τη δική του δεκτικότητα, δηλαδή κατά πόσο ο καθένας έχει το χάρισμα από το Θεό και την προαίρεση, και εγώ θα έλεγα κυρίως την προαίρεση, να δεχθεί, και την πνευματική διάθεση, να δεχθεί το μήνυμα αυτού του Ευαγγελίου μέσω του γεγονότος της Πεντηκοστής.
0: Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το ακούσαμε και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, που γίνεται λόγος ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς, εκεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας παρουσιάζει αυτό που είπε στις προϋποθέσεις, δηλαδή που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει δεκτικός ο άνθρωπος της χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ουσιαστικά οι προϋποθέσεις είναι αυτές, είναι η μίμηση του Χριστού και η μίμηση συγκεκριμένων χαρισμάτων από τη ζωή του Χριστού. Το πρώτο είναι η ταπείνωση. Το δεύτερο είναι η αγάπη και η συμπόνια προς τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο τον αδελφό υπό την έννοια του μέλους της Εκκλησίας, κάθε άνθρωπο, αγάπη και συμπόνια. Και η τρίτη είναι η ένταξη και η μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, στα μυστήρια της Εκκλησίας και κυρίως στο μυστήριο της Ευχαριστίας. Εάν ελείπουν αυτές οι τρεις βασικές προϋποθέσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί

0: να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Όσο αφορά όμως αυτές τις προοπτικές που είπατε.
0: Αυτό δηλαδή προσελκύει πάνω μας τη χάρη
1: του. Τις προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι καρδίας, να είναι γνήσιες. Δεν μπορεί κάποιος να προσποιηθεί.
0: Φυσικά ότι είναι πρέπει ταπεινός. Να είναι γενικά. Κάλπικα δεν χωράνε στον Χριστό. Μπορεί τους ανθρώπους να τους εξαπατούμε, αλλά ο Θεός σου μικτηρίζεται. Δεν μπορεί να. Δεν εμπέζεται ο Θεός.
1: Έτσι λοιπόν την ημέρα εκείνη, μετά την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, πίστεψαν και βαπτίστηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Υπήρχαν όμως και άλλοι, οι οποίοι αντέδρασαν χλεβαστικά. Και αυτό ας μην μας σκανδαλίζει. Γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος, ανάλογα με τη δική του την προαίρεση και την πνευματική διάθεση, δέχεται ή όχι, έτσι, το μήνυμα του Ευαγγελίου και κατ' επέκταση τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός έχει δώσει το αυτεξούσιο και την ελευθερία στους ανθρώπους να τον δεχτούν εν ελευθερία. Έτσι λοιπόν, άλλοι αντέδρασαν χλεβαστικά στους Αποστόλους και είπαν ότι ίσως είναι μεθυσμένοι που μιλούν έτσι.
0: Βέβαια. Τα μεθύστακες, λέει όπως ένας μεθυσμένος, λέει αρλούμπες, δεν καταλαβαίνεις τι λέει ας πούμε, αλλά δεν έλεγαν ακατανόητα πράγματα οι Απόστολοι.
1: Θυμάμαι τη φράση γλεύκους με μεστομένη εσύ που λένε, λέει η πράξη των Αποστόλων.
0: Δεν είχαν πιει κρασί όμως, δεν ήταν μεθυσμένοι.
1: Όχι,
0: γιατί δεν έλεγαν ασυναρτησίες. Έλεγαν συγκροτημένα και συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούσε να τα ακούσω στη γλώσσα του τη μητρική ο κάθε ένας από τους ακροατές.
1: Και υπήρξε και το μεγάλο πλήθος της Ιερουσαλήμ, η πλειονότητα της πόλης, που δεν υπέπεσε καν στην αντίληψή τους το τι έγινε εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ.
0: Ό,τι γίνεται και στον κόσμο σήμερα.
1: Ναι. Κάθε φορά που κηρυσσόταν ο λόγος
0: χαμένοι
1: του Θεού,
0: στο διάστημα, χαμένοι στον κόσμο τους οι άνθρωποι.
1: Μας αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, ακόμη και το Ευαγγέλιο, τη σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτών. Δηλαδή οι άνθρωποι διχαζόντουσαν. Και ήταν και η προφητεία του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην υπαπαντή του Κυρίου.
0: Βέβαια, είπε, ναι.
1: Ούτως εσύ είναι η σημεία αντιλεγόμενων εν το λαό. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν υπήρξε και ούτε θα υπάρξει όσο ζούμε μέσα στην ιστορία συνένεση και ομοφωνία για το πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ αρχίζει η περιοχή της δικής μας ευθύνης και λέω και της δικής μας ευθύνης γιατί από μας εξαρτάται πώς θα δεχτούμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τι στάση θα λάβουμε απέναντί του και πώς θα προσλάβουμε το μήνυμα της Αναστάσεως, της Πεντηκοστής και όλο το γεγονότον της Θείας Οικονομίας. Η εορτή μου της Πεντηκοστής θέτει και σε εμάς έτσι τις σημερινές κοινότητες των χριστιανών. Το ερώτημα κατά πόσο θυμίζουμε εμείς έτσι εκείνη την πρώτη κοινότητα των χριστιανών. Κατά πόσο η ζωή μας ενσαρκώνει τη ζωή που παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Κατά πόσο φανερώνει τα σημεία της επερχόμενης βασιλείας. Κατά πόσο αποτελεί λιχνία για τον κόσμο, τον κόσμο που κείται, όπως λέμε, εν το πονηρό, φανερώνοντας το ήθος μιας εναλλακτικής πόλεως, θα λέγαμε. Μιας πόλης που δεν κλείνει το γόνι στα κελεύσματα του Κέσαρα, στα κελεύσματα της τρέχουσας πολιτικο-οικονομικής ορθοδοξίας εισαγωγικά, που προβάλλει το δίκαιο του ισχυροτέρου, αλλά γονατίζει στο εσφαγμένο αρνίο, στο σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό, ως τον πραγματικό Κύριο του κόσμου. Δυστυχώς, εξετάζοντας αυτό που είπαμε πιο πάνω, δεν μοιάζουμε με τους πρώτους εκείνους χριστιανούς.
0: Πολύ θλίβερη η διαπίστωση αυτή. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή το σύγχρονο ορθόδοξο κόσμο, πόσο διχασμένοι, πόσο απομονωμένοι είμαστε, παιχνίδια εξουσίας κοσμικού τύπου, παιχνίδια επιβολής κοσμικού τύπου στο χώρο της εκκλησίας από συγκεκριμένες εκκλησίες έναντι άλλων, αμφισβητήσεις, τρικλοποδιές, ψέματα,
1: και νομίζω ότι
0: λασπολογίες, και όλα αυτά για εγωισμούς και για το αντίθετο από αυτό που, ακριβώς που είπε ο Κύριος, ότι θυμόμαστε εκεί τη νύχτα της, του τελευταίου δείπνου, ναι, του μυστικού δείπνου.
1: Ναι,
0: πώς το είπε ο Χριστός, έτσι, η δοκούσιν άρχουση των εθνών κατεξουσιάζουσιν αυτών.
1: Εμείς δε ουχούτος.
0: Εμείς δε ουχούτος. Και δυστυχώς έχουμε αφήσει ελεύθερος τους εαυτούς μας αυτόν τον πειρασμό του κατεξουσιασμού των πιστών.
1: Και να πούμε και κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό.
0: Δηλαδή είναι τραγικό.
1: Το οποίο φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Mm. Αν συνδυάσουμε αυτό το λόγο του Κυρίου και τον τρίτο πειρασμό που δέχθη ο Κύριος στο Σαραντάριον Όρος, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι εξουσίες αυτού του κόσμου προέρχονται...
0: Είναι δαιμονικές.
1: Ναι.
0: Είναι δαιμονικές.
1: Το διάβολο.
0: Ή τουλάχιστον, άρα... εάν τον προσκυνήσεις και αν αφήσεις το λόγο του Ευαγγελίου, το λόγο του Χριστού, σου τις χαρίζει. Ή προκειμένου να σου τις χαρίσει, άφησε αυτό, ναι, που λέει ο Χριστός.
1: Ναι. Άρα η εξουσία αυτού του κόσμου...
0: Είναι πολύ τραγική, ναι, η διαπίστωση, ναι, αυτή και μας φωνάει πάρα
1: για
0: πολύ.
1: Για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει εμείς οι χριστιανοί να επιδιώκουμε κανενός είδους εξουσία.
0: Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ταπεινοί, το επαναλαμβάνω. Η πρώτη προϋπόθεση για να δεχθούμε τη χάρη του Θεού πάνω μας, για να προσελκύσουμε, το λέει και ο Χριστός, ταπεινής δίδωση χάρη.
1: Δεν χωράει εξουσία.
0: Είναι ταπείνωση.
1: Στην Εκκλησία δεν χωράει εξουσία κοσμική.
0: Ταπείνωση, ταπείνωση, ταπείνωση. Που σημαίνει ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο κανενός άλλου. Ταπείνωση, αγάπη, έτσι, με συμπόνια, θυσιαστική αγάπη που φέρει τα χαρακτηριστικά της αγάπης του Χριστού και φυσικά ένταξή μας και με κάθε τρόπο παραμονής μας στο σώμα της Εκκλησίας. Βλέπουμε σήμερα προσχίζονται οι άνθρωποι, πάβει λέει το μνημόσυνο του τάδε ο άλλος. Τι είσαι εσύ, ποιος? Αυτό σημαίνει πνευματικό θάνατο, αυτό σημαίνει απεντάσουμε από την Εκκλησία. Mm. Αυτό δηλαδή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, από τις προϋποθέσεις που θα διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω σου. Όταν εσύ λοιπόν πάβεις να κοινωνείς με το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας, αποκόπτεσαι. Χάνεις τη χάρη του, ναι, παρακλήτου δηλαδή.
1: Και αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Και το θέμα είναι ότι.
0: Πολύ τραγικές, ναι, οι διαπιστώσεις αυτές.
1: Γι' αυτό και η Μητέρα Εκκλησία στο φανάρι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, έτσι, η πρωτοβουλία. Έχει την ενότητα του Ορθόδοξου κόσμου που είχε αναλάβει.
0: Θυσιαστική διακονία πραγματικά.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές διακονίες. Ας
0: δέχεται
1: διακονίες.
0: Πόλεμο, ας δέχεται λάσπη.
1: Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Και οι Απόστολοι δέχτηκαν λάσπη.
0: Έτσι είναι. Ο Χριστός. Ναι. Εμάς διώξαν και εμάς διώξουσαν.
1: Γιατί
0: λοιπόν... Συνέχισε όλο σε διακόπτω.
1: Δεν έχουμε κοινή πορεία δυστυχώς ούτε με την πνευματική συνιστόσα της λατρείας του Θεού, ούτε στην ηλική, ούτε αυτή της έμπρακτης αγάπης. Του μοιράσματος δηλαδή με τον αδελφό. Και δεν μιλάω μόνο για τη διαίρεση των χριστιανών σε επίπεδο οικουμενικό, μετά έτσι από μια επόδυνη σειρά σχισμάτων που τραυμάτισαν το σώμα του Χριστού, αλλά για τις διαιρέσεις ακόμη και μεταξύ των Ορθοδόξων. Αυτό που μας είπατε πιο πριν.
0: Ναι.
1: Διαιρέσεις που οφείλονται εν πολλής στην αδυναμία μας να δεχτούμε πως οι άλλοι μπορούν να προσφέρουν στον αληθινό Θεό την κοινή λατρεία με τη δική τους γλώσσα, το δικό τους τρόπο. Γι' αυτό και έχουμε τις διάφορες έτσι εθνικές παραδόσεις, πολιτισμικές παραδόσεις, θεσμικές δικαιοδοσίες, προσωπικές απόψεις, ανθρώπινες ιδιοσυγκρασίες. Όλα αυτά τα ανάγουμε σε μια καθολική αλήθεια, ώστε να γίνονται αφορμή, δυστυχώς, να χάνεται η ενότητα του σώματος του Χριστού. Ταυτόχρονα, η οικονομική διάσταση της ζωής γίνεται υπόθεση του ιδιωτικού βίου με ορατή κατάληξη το φαινόμενο ο ένας αδελφός να παίνεται και ο άλλος να ευημερεί. Άλλο και το πάλι. Και αυτό συμβαίνει στους χώρους της Εκκλησίας. Η μια ενωρία να στερείται τα αναγκαία για τη λειτουργία της και η άλλη να προβληματίζεται για το τι θα χάνει τα πλεονάσματά της.
0: Ας φέρνει έτσι στο νου λίγο από το γνωστό έργο του εκκρίτης καταγωμένου Καζαντζάκη, ο Χριστός αναστευρώνεται, που ήταν δύο εκκλησιαστικές κοινότητες, ο παπάς της Σαρακίνας, ναι, και το ποιμνιό του που πεθαίναν τις πίνες, και η Λυκόβρηση από κάτω που τα κελάρια τους ξεχύλιζαν από αγαθά. Πραγματικά, εάν είχαμε πνεύμα Θεού, αν είχαμε